0: στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί. Νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας. Ακούτε Κόσμος.

κόσμος. 93,6.

0: 93,6.
1: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και το Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι, στην Ερτένα.
4: Παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
5: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από εμάς. Είναι ήδη 8 λεπτά μετά τις 6. Είναι Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου και είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο 93,6 και σήμερα ζωντανά από τις 6 μαζί δηλαδή μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Στη διάθεσή σας και οι τρόποι επικοινωνίας που είναι το Viber που θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει σελίδα, θα στείλετε μήνυμα, και τα social media αλλά και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Φτιάξτε καφέ και τα λέμε σε λίγο.

Επιστρέψατε λοιπόν 22 Σεπτεμβρίου και να δούμε τον καιρό. Διαβάζω, φθινοπορεινή λέει παρένθεση με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές. Μια παρένθεση και μόνο όμως θα είναι, από ό,τι τουλάχιστον λένε οι προβλέψεις. Βροχές και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, αλλά όχι μόνο εκεί. Πιο αναλυτικά οι θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 23 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει μέχρι 26, στην Ήπειρο μέχρι 27, Θεσσαλία επίσης μέχρι 27, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά μέχρι 29 βαθμούς και στην Κρήτη μέχρι 29 βαθμούς επίσης. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αρχικά βροχές, αλλά γρήγορα θα βελτιωθεί ο καιρός. Η θερμοκρασία εκεί θα είναι από 19 μέχρι 25 βαθμούς και στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές, πιθανώς τοπικές καταιγίδες τις απογευματινές ώρες. Οπότε αν είναι να βγείτε από το σπίτι και να γυρίσετε αργά το απόγευμα, πάρτε μαζί σας μια ομπρέλα. Θερμοκρασίες στην Αττική από 23 μέχρι 26 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 24 βαθμούς. Ίδια κατάσταση και αύριο, η παρένθεση δηλαδή συνεχίζεται. Από την Πέμπτη αρχίζει λίγο και βελτιώνεται ο καιρός και την Παρασκευή ακόμα περισσότερο να ανεβαίνουν και οι μέγιστες θερμοκρασίες. Από το ημερολόγιο της ημέρας ένα τραγούδι, ένας καλλιτέχνης που... Κακώς, τον είχαμε ξεχάσει, νομίζω δεν έχει παιχτεί ποτέ σε αυτό το δίωρο. Σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1950 ο Κίρκα. Ο Κίρκα λοιπόν, αν δεν το ξέρετε, ήταν ένας Φιλανδός τραγουδιστής, είχε φύγει από τη ζωή από το 2007. Πολύ δημοφιλής στη Φιλανδία, από τους πιο εμπορικά πετυχημένους καλλιτέχνες στη Φιλανδία. Είχε πάει και στη Eurovision. Είχε έρθει όμως και στη χώρα μας, γιατί κάποια στιγμή κάποιος κάπου, δεν ξέρω, μπορεί και από τη Θεσσαλονίκη να έχει ξεκινήσει, γιατί εκεί πέρα ξεκινούσαν στα 90s πολλά έτσι τραγούδια που γινόντουσαν επιτυχίες μετά στην υπόλοιπη χώρα. Ανακάλυψε τα τραγούδια του και ακουγόντουσαν πάρα πολύ στα ελληνικά ραδιόφωνα. Ως εκ τούτου ο Κίρκα μας είχε επισκεφτεί 2-3 φορές τότε, εκείνη την εποχή, στα 90s. Οι πωλήσεις των δίσκων του Κίρκα γενικότερα έχουν ξεπεράσει τα 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Τον είπα και πριν ότι ήταν πολύ δημοφιλής και στη Φιλανδία αλλά και στην Ελλάδα. Ένα από τα τραγούδια που ακουγόντουσαν τότε ήταν το Losing You.

Αυτός λοιπόν είναι ο Κίρκα και το Losing You, δύο τραγούδια. Το άλλο ήταν The Sadness in Your Eyes που ακουγόταν πολύ στα 90's και στις αρχές, στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 90, και στη χώρα μας. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Κίρκα, αλλά σαν σήμερα έχει γενέθλια, γιατί βρίσκεται και εν ζωή. Γεννήθηκε ένας μεγάλος Ιταλός τενόρος το 1958, ο Αντρέα Μποτσέλι. Έγινε διάσημος ξεκινώντας από το Φεστιβάλ Μουσικής του Σαν Ρέμο. Μεγάλη του επιτυχία ήταν και το τραγούδι που θα ακούσουμε, το Time to Say Goodbye. Έχει τιμηθεί με το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame. Έχει λάβει όλες τις ανώτατες τιμές που μπορεί να λάβει στην Ιταλία. Μάλιστα η Σελίν Ντιόν είχε πει γι' αυτόν: αν ο Θεός είχε φωνή, θα ακουγόταν σαν τον Αντρέα Μποτσέλι. Εδώ η μεγαλύτερη του, θα έλεγα, επιτυχία, το Conte Partirò, Time to Say Goodbye.

0: κόσμος.
1: Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράποκλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

Και με το Wild World μπήκαμε και στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Ήδη είναι 35 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα και πάλι, συντονισμένοι πάντα στο κόσμο, 93,6. Μαζί και σήμερα, αχάραγα που λέει και ένας φίλος εδώ τώρα στα μηνύματα, στο Viber, μου αρέσει πολύ αυτή η λέξη. Αχάραγα μαζί, μέχρι να ξημερώσει και λίγο παραπάνω, μέχρι τις 8 δηλαδή, στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Πανικάτο Χρονοπούλου μαζί μας, στη ρύθμιση του ήχου. Πολλά γενέθλια σήμερα καλλιτεχνών, μεγάλων καλλιτεχνών, σαν σήμερα στην Αυστραλία το 1957. Γεννιέται ο Nick Cave, έχει χρόνια πολλά, ο frontman των Birthday Party, αλλά και ο αγαπημένος του ελληνικού κοινού, και αυτό δεν είναι υπερβολή. Ο Nick Cave λοιπόν έχει γενέθλια σήμερα, συγγραφέας, έχει γράψει σενάρια, είναι από τους πιο επιδραστικούς και χαρισματικούς καλλιτέχνες της σύγχρονης εναλλακτικής rock σκηνής. Εδώ στο Kiss of Love, σε μια εμφάνιση στην εκπομπή του Jules Holland. Μαζί του στα φωνητικά η Sam Brown.

Διαβάζοντας το ημερολόγιο της ημέρας, πέφτω σε μια είδηση εδώ από τη χώρα μας που συνέβησαν σήμερα το 1965. Στον αέρα διάβασε εξετάσεις για το ακαδημαϊκό απολυτήριο Σάλλος για τη διαρροή θεμάτων στα λατινικά. Το 1965 ήταν μια ιστορική και άκρος ταραχώδη χρονιά για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ο θεσμός του ακαδημαϊκού απολυτηρίου που δεν υπήρχε μέχρι τότε. Αποκαλύφθηκε λοιπόν ότι τα θέματα των λατινικών είχαν κυκλοφορήσει εκ των προτέρων και όλο αυτό την αξιοπιστία των εξετάσεων που γινόταν για πρώτη φορά στον αέρα. Και σαν να μην έφτανε μόνο αυτό, αποκαλύφθηκε ότι στις ίδιες εξετάσεις, σε εξετάσεις της άλγεβρας, δόθηκε στους μαθητές ένα λανθασμένο, μαθηματικά αδύνατο ζήτημα, γεγονός που οδήγησε στην επίσημη ακύρωση της εξέτασης και επαναληπτικές εξετάσεις για τα μαθήματα αυτά τα δύο που επλήγησαν, δηλαδή η άλγεβρα και τα λατινικά, προκειμένου να διασωθεί το κύρος της διαδικασίας που στην ουσία δεν διασώθηκε, γιατί λόγω αυτών των αστοχιών στο σύστημα του ακαδημαϊκού απολυτηρίου αποδείχτηκε βραχυβείο και αντικαταστήθηκε γρήγορα το 1967 από τις γενικές εισιτήριες εξετάσεις που ξέρουμε όλοι μας. Και από τα μουσικά τα δικά μας, 1973 οι Rolling Stones ανεβαίνουν στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το άλμπουμ Goat's Head Soup. Ένα άλμπουμ που περιείχε 10 τραγούδια, αλλά ένα από αυτά έγινε τεράστια επιτυχία, νούμερο 1 σε πάρα πολλές χώρες. Φαντάζομαι και στη δικιά μας αν υπήρχε τότε ένας πίνακας επιτυχιών στην Ελλάδα. Είναι το Angie φυσικά.

22 Σεπτεμβρίου 2015, μια ιστορική στιγμή για τα πνευματικά δικαιώματα. Ένας Αμερικανός δικαστής τότε, το 2015, έκρινε ότι το αγαπημένο μας τραγούδι, το Happy Birthday, είναι πλέον κοινοκτήμα, public domain, και δεν απαιτείται άδεια για τη δημόσια αναπαραγωγή του τραγουδιού. Μέχρι τότε τα δικαιώματα τα είχε η Warner. Εντάξει, δεν απαιτούσε κάθε φορά που πήσουν πάνω από μια τούρτα και τραγούδισε Happy Birthday να της δίνει λεφτά. Όμως έστελνε επιστολές όποτε ανακάλυπτε ότι το τραγούδι είχε χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, σε κάποια ταινία, σε κάποια δημόσια εμφάνιση, όπως τότε η Marilyn Monroe που το είχε τραγουδίσει το Kennedy. Τότε λοιπόν έστελνε ραβασάκι και έλεγε ότι πρέπει να μας δώσετε χρήματα γιατί έχουμε το copyright του Happy Birthday. Ένα τέτοιο ραβασάκι είχε στείλει και σε μια σκηνοθέτητα που ετοίμαζε το εκεί γύρω στο 15, ένα χρόνο πριν, ένα ντοκιμαντέρ για αυτό το τραγούδι, και τη ζήτησε να πληρώσει $1,500 για να χρησιμοποιήσει το τραγούδι στην ταινία της, το ντοκιμαντέρ. Τα πλήρωσε αυτή, αλλά μετά κατέθεσε αγωγή ζητώντας την επιστροφή τους, και όπως είπα και πριν, σαν σήμερα το δικαστήριο αποφάσισε ότι το τραγούδι είναι public domain και δεν χρειάζεται να πληρώσει κανείς χρήματα για τίποτα. Μάλιστα, μέχρι εκείνη την εποχή, αυτό είναι το πιο αστείο αν θέλετε, ότι πολλές ταινίες, για να αποφύγουν να πληρώσουν λεφτά για το Happy Birthday, να χρησιμοποιήσουν το Happy Birthday, χρησιμοποιούσαν κάποιο άλλο τραγούδι, For His, A Jolly Good Fellow, ένα τέτοιο ας πούμε, για ένα πάρτι γενεθλίων, για να μην δώσουν τα δικαιώματα για το Happy Birthday. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διαβάζω, τα πνευματικά δικαιώματα για το τραγούδι έληξαν την 1η Ιανουαρίου του 2010. Και σύμφωνα με μια εκτίμηση είναι το τραγούδι με τα υψηλότερα κέρδη στην ιστορία, και σύμφωνα με τον Guinness είναι και το πιο αναγνωρισμένο τραγούδι στην αγγλική γλώσσα. Στα δικά μας τα μουσικά, γεννήθηκε σαν σήμερα 1939 η Marlena Shaw, γεννημένη ως Marlena Burgess, μια σπουδαία Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz, soul, blues, R&B, μια καριέρα πάνω από 5 δεκαετίες. Μάλιστα το 1972 είχε γράψει ιστορία γιατί έγινε η πρώτη γυναίκα καλλιτέχνης που υπέγραψε συμβόλαιο με την θρυλική Blue Note Records. Έχει φύγει από τη ζωή. Εμείς θα ακούσουμε εδώ το Let's Wade in the Water. Έφυγε από τη ζωή το 2024, 19 Ιανουαρίου του 2024.

0: 93,6.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και πάλι. Μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Dave Hamilton, ένα instrumental κομμάτι, ηχογραφήθηκε στην καρατία του 60, χάθηκε μετά από Dave Hamilton, αλλά το βρήκανε μουσικοί ερευνητές και συλλέκτες εκεί στις αρχές του 2000 και κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τότε «Marriage is a State of Vibes», ο τίτλος του τραγουδιού. Καλημέρα λοιπόν και πάλι, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Εσείς στα μηνύματα, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, έχουμε το Viber, έχουμε τα social media, έχουμε και το τηλέφωνο 210-6066-429. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα που έχετε στείλει μέχρι στιγμής. Μας χαροποιούν ιδιαίτερα, ξέρετε, επειδή είναι τόσο νωρίς το πρωί, οπότε χρειάζεται λίγο περισσότερη προσπάθεια να μπει στη διαδικασία να στείλει ένα μήνυμα και το εκτιμούμε πάρα πολύ. Σήμερα έχουμε, λέει, μια φθινοπορεινή παρένθεση, τα λέγαμε και πριν, στον καιρό αναφέρομαι. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και σήμερα και αύριο. Σήμερα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές, στη Θεσσαλονίκη από το πρωί, στην Αθήνα το απόγευμα. Αύριο παρόμοια κατάσταση, αλλά από μεθαύριο βελτιώνεται, λέει, κάπως η κατάσταση. Και αυτός είναι ο Quantic μαζί με την Alice Russell, ο κύριος Will Holland. Quantic έχει έρθει πολλές φορές στη χώρα μας, εδώ στο Traveling Song. Καλημέρα και πάλι.

Διαβάζω για ένα τσουχτερό πρόστιμο που μπήκε στην Google από την Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων στην Ιρλανδία. Το πρόστιμο είναι 403 εκατομμύρια ευρώ, από τα μεγαλύτερα που έχουν επιβληθεί ποτέ από την Ιρλανδική Ρυθμιστική Αρχή. Επιβλήθηκε λοιπόν μετά από έρευνα που έγινε εδώ και 6 χρόνια, είχαν γίνει καταγγελίες και αποφασίστηκε ότι η Google διαχειριζόταν τα δεδομένα τοποθεσίας των χρηστών με τρόπο που δεν ήταν τέλειος διάφανος και θα έπρεπε να πληρώσει αυτό το πρόστιμο. 7 ευρωπαϊκές οργανώσεις καταναλωτών παραπονέθηκαν ότι αυτή η αθέμητη χρήση των δεδομένων τοποθεσίας μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Θα μου πείτε, όπως εγώ στην αρχή σκέφτηκα, καλά τώρα τι λέει, εντάξει, ok, βλέπει το Google που πάω, αλλά και όμως, για σκεφτείτε το λίγο, μπορούμε, ας πούμε, αν μπορεί κάποιος να δει τι τόπους επισκέπτεσαι, μπορεί να δει τις θρησκευτικές σου πεπιθήσεις, αν πηγαίνεις, ας πούμε, σε χώρους λατρείας, αν πηγαίνεις συχνά στην εκκλησία, μπορεί να δει τις πολιτικές πεπιθήσεις σου, παράδειγμα, αν πηγαίνεις σε διαδηλώσεις, αν έχεις προβλήματα υγείας, ας πούμε, αν πηγαίνεις συχνά σε κάποιο νοσοκομείο, ακόμα και σεξουαλικό προσανατολισμό, αν πηγαίνεις σε κάποια συγκεκριμένα μπαρ και μπορεί να το δει μέσα από την τοποθεσία σου. Και μάλιστα αυτά, λέει, η Google τα διοχέτευε έτσι ώστε να μπορούν να επηρεάσουν τη διαφήμιση που προβάλλεται στο κινητό σου όταν ανοίγεις για να μπεις σε μια ιστοσελίδα, διότι ξέρουν να βγάζουν συμπεράσματα και ξέρουν ποια είναι τα ενδιαφέροντά σου και ποια είναι τα προσωπικά σου δεδομένα. Μπήκε λοιπόν αυτό το πρόστιμο. Βέβαια η Google είπε ότι αυτές ήταν παλιές τακτικές, έχουν σταματήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και δεν παρακολουθούν τους χρήστες μέσα από την τοποθεσία τους. Πάμε στα δικά μας τα μουσικά, γιατί είναι πολύ μεγάλη η συζήτηση αυτή. Σαν σήμερα γεννιέται μία από τις μεγαλύτερες και πιο διαχρονικές, αν θέλετε, ντίβες του ιταλικού τραγουδίου. Αγαπώ πολύ το ιταλικό τραγούδι. Η συγκεκριμένη είναι μία από τις πολύ αγαπημένες μου. Είναι με μία καριέρα σχεδόν 7 δεκαετίες. Έχει φύγει από τη ζωή πέρσι, 21 Νοεμβρίου του 2025. Είναι η Ορνέλα Βανόνι, που γεννήθηκε σαν σήμερα 1934.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Κόσμος 93,6.

Να, ένα συγκρότημα που θα ήθελα πάρα πολύ να το δω live. Νομίζω έχω κατατήσει γραφική με τους Ezra Collective. Μου αρέσουν πάρα πολύ εδώ από την τελευταία τους κυκλοφορία. Πριν από 10 μέρες κυκλοφόρησε το album Here Because of Hope, El Corazon το τραγούδι. Πήγα να δω μάλιστα και τα live τους και είδα ότι στο Λονδίνο, ας πούμε, που έχουν live τον Μάρτιο του 27, είναι ήδη sold out και οι 4 ημερομηνίες που έχουν ανακοινωθεί. Καλημέρα και πάλι. Έχουμε μπει και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6 μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδες εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή. Στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία, διπλωματική αντεπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Και επίσης στην απογευματινή, ακόμα ένα εντός αγωγικών. Τσακωθήκαμε και θόλωσα, συγγνώμη. Και επίσης στην απογευματινή, σκοτεινές διαδρομές του υπνοτιστή στην Καρνεάδου. Ελεύθερος τύπος, αιτήσεις τώρα για 1974 προσλήψεις. Και το θέμα είναι η μείωση τιμής στο πετρέλαιο, όχι το πώς θα γίνει. Επίσης στον ελεύθερο τύπο. Εφημερίδα των συντακτών, είναι η Ελλάδα-Βουλγαρία, ερωτηματικό. Οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση, συγκάτοικοι στην φτώχεια. Καθημερινή, τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό, γιατί Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες αντιστέκονται στη μείωση γεννήσεων και υποσυνεχή πολιορκία ο Μέρτς. Στα νέα, λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης στον αέρα το επίδομα των 400 ευρώ και πάνω από 50% επίσης στα νέα, η μείωση γεννήσεων, η προς εξαφάνιση 6 νομή της χώρας. Και τέλος, ναυτεμπορική, οι Greeks αναβαθμίζουν την Αθήνα. Ελληνόκτητη ναυτιλία, Euronext Athens, ομόλογα, 1000 ναυπηγήσεις φέρνουν στην Ελλάδα διεθνείς τράπεζες. Τα υπόλοιπα τα δικά μας τα ξέρετε, Viber, social media και τηλέφωνο 210 60 66 429 για την επικοινωνία μας.

Άλλος ένας νέος και αξιόλογος καλλιτέχνης, I've Got to Travel Alone από τον Τιγουάγιο. Πάμε να δούμε λίγο και τους διαγωνισμούς που τρέχουν από τα social media του σταθμού. Έχουμε δύο διαγωνισμούς που λήγουν σήμερα το μεσημέρι και δύο που λήγουν αύριο το μεσημέρι. Αυτοί που λήγουν σήμερα στο Instagram, όλοι οι διαγωνισμοί είναι στο Instagram, έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Parafor Cuba στο Θέατρο Βράχων που είναι την Πέμπτη. Η λήξη του διαγωνισμού είναι σήμερα το μεσημέρι και έχουμε και διπλές προσκλήσεις για το live της Σαβίνας Γιαννάτου στο Θέατρο Δώρα Στράτου και αυτό την 5η 24 του μηνός αυτή η συναυλία. Επίσης έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live των Λετρίου Ζουμπραντ στο Θέατρο Δώρα Στράτου την Παρασκευή. Η λήξη του διαγωνισμού είναι την Τετάρτη 23 του μηνός, αύριο δηλαδή. Και έχουμε και διπλές προσκλήσεις για το Low End στο Κλακάς. Εκεί πέρα θα είναι ο Μιχάλης Καμάκας και ο Δημήτρης Λίλης, δύο εξαιρετικοί DJ. Την Παρασκευή 25 του μηνός, η λήξη του διαγωνισμού και αυτού του διαγωνισμού είναι Τετάρτη. Οπότε έχουμε και λέμε Parafor Cuba και Σαβίνα Γιαννάτου λήγουν σήμερα. Οι διαγωνισμοί σήμερα το μεσημέρι. Οπότε προλαβαίνετε, αν θέλετε, έναν από τους δύο διαγωνισμούς να δηλώσετε συμμετοχή. Και Λετρίο Ζουμπραν και Low End την λήξη διαγωνισμού την Τετάρτη το μεσημέρι. Μιλώντας για Parafor Cuba, ας ακούσουμε κάτι από αυτόν τον ωραίο Γερμανό DJ και παραγωγό. Εδώ το τραγούδι που τον έκανε γνωστό, μια διασκευή στο Wicked Games.

μόρα μόρα, αλλά κάπου εδώ πρέπει να πηγαίνουμε, γιατί η ώρα πλησιάζει 8. Αυτό σημαίνει ότι ο Προκόπης Δούκας ετοιμάζεται να αναλάβει για τις επόμενες 2 ώρες εδώ τα μικρόφωνα στο Κόσμος. Ήμασταν μαζί από τις 6 σε αυτό το μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ηλιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και όπως είπα και πριν, Προκόπης Δούκας ακολουθεί για τις επόμενες 2 ώρες. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο στις 6. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Σημέλη. Επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας αυτή την εβδομάδα η Νέα Υόρκη, όπου εκατοντάδες ηγέτες και αξιωματούχοι συγκεντρώνονται για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με ανοιχτά μέτωπα από τη Μέση Ανατολή έως την Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχύ άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται σειρά συναντήσεων που μπορούν να επηρεάσουν ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τέτα-τέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό Πρόεδρο Μασούτ Πεζεσκιάν. Όπως αναφέρει το CNN, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ηγέτες αραβικών κρατών του Περσικού κόλπου για την επόμενη φάση του πολέμου με το Ιράν. Πάντως ανακοινώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν αυτή την εβδομάδα να επιβάλλουν αυστηρές κυρώσεις σε χώρες που επιτρέπουν στην Τεχεράνη να ανεφοδιάζει ή να συντηρεί τα αεροπλάνα του. Η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν τη δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανές συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Νέα Υόρκη. Στα 101,48 δολάρια το βαρέλι το Brent, την ίδια στιγμή ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου υποχωρούν καθώς αυξάνονται οι μεταφορές μέσω των στενών του Ορμούζ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Κατά την επίσκεψή του στα κεντρικά γραφεία της Nvidia και της Sequoia Capital, συζήτησε για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Συναντήθηκε με τους Έλληνες που εργάζονται στην Tesla. Επίσης συμμετείχε σε συζήτηση στην εκδήλωση της Ελληνικής Κοινότητας Τεχνολογίας και Καινοτομίας με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Τις παρεμβάσεις που θα αφορούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις οριστικοποιεί το οικονομικό επιτελείο για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών στα καύσιμα. Σε πρώτη φάση αναμένεται να διατεθούν τουλάχιστον 100 εκατομμύρια ευρώ από τις δημοσιονομικές εφεδρείες, ενώ καθοριστική θα είναι και η συμμετοχή των διελιστηρίων στο κόστος των επιδοτήσεων. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων ανάμεσα τους η Μαρία Καριστιανού, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα στον ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ομάδα ενόπλων έκλεισε στρόφιγγα πετρελαιαγωγού, ο οποίος συνδέει το κοίτασμα Ασσαράρα της Λιβύης με το λιμάνι στη Ζαουίγια, προκαλώντας μεγάλη μείωση της παραγωγής, ανακοίνωσε η Λιβική Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου. Αν ο αποκλεισμός του αγωγού συνεχιστεί, η εταιρεία προειδοποίησε ότι μπορεί να αναγκαστεί να κηρύξει ανωτέρα βία να αθετήσει συμβατικές υποχρεώσεις της.
0: Ο καιρός.
1: Επιδείνωση με βουτιά τις θερμοκρασίες και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης της ΕΜΗ. Θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, άνεμοι βορειοδυτικοί ως 6 Μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Earth Hanion 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλίσεσαι.
1: I want a red color to make...
2: Got it, μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την Earth Hanion.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Earth Hanion.
9: Earth Hanion. Ειδήσεις.
10: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την Earth Hanion. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Στο Παγνί μεταφέρθηκε 14χρονος μαθητής αμαία μετά από περιστατικό που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας κατά τη μεταφορά του από τις Αρχάνες στο ΟΕΚ Ηρακλείου στον Αλικαρνασσό. Σύμφωνα με τη μητέρα του, 14χρονος φαίνεται να κατάπιε μια κάλτσα την ώρα που διαδρομή, ενώ μεταφερόταν με σχολικό όχημα χωρίς συνοδό. Το παιδί, το οποίο έχει ποσοστό αναπηρίας 99%, χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο, δεν περπατά και δεν μιλά, ενώ σύμφωνα με τη μητέρα του έχει ψυχοκινητική καθυστέρηση και επιληψία και χρειάζεται συνεχή επίβλεψη. Σύμφωνα πάντα με τη μητέρα του, είχε ενημερώσει από την προηγούμενη ημέρα τον οδηγό για την κατάσταση του παιδιού, επισημένοντας ότι έχει στο παρελθόν βάλει στο στόμα του και καταπιεί αντικείμενα. Όταν το σχολικό λεωφορείο έφτασε στο ΑΕΚ Ηρακλείου, σύμφωνα με την καταγγελία, η οδηγός επικοινώνησε με τη μητέρα και την ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε να εντοπίσει την κάλτσα του παιδιού μου. Αποτέλεσμα να εκτιμηθεί ότι την είχε καταπιεί. Η μητέρα έσπευσε στο σχολείο και συνέχεια μετέφερε τον 14χρονο στο Παγνί, όπου χειρουργήθηκε στην παιδοχειρουργική κλινική και η κάλτσα αφαιρέθηκε από το στομάχι του, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση της κρίσιμης διαδικασίας. Στην παραλιακή πλατεία της Ιεράπετρας πέρασαν τη νύχτα 50 μετανάστες που έφτασαν τα ξημερώματα, χθες τα ξημερώματα στην Νέα Ανατολή. Τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ το μεσημέρι εντοπίστηκε ακόμα μία λέμβος με άλλους 50 μετανάστες.

Την ίδια ώρα, νέα κινητοποίηση των κατοίκων στους αθανάτους Ηρακλείου πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα με επικέντρο τη σχεδιαζόμενη λειτουργία προσωρινής δομής διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη. Κάτοικοι προχώρησαν σε ολιγό ώρα αποκλεισμό της οδού Ηρακλείου Μυρών στο ύψος των αθανάτων, αντιδρώντας την επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής για τη δημιουργία της δομής. Παράσταση διαμαρτυρίας διοργάνωσε η ΕΛΜΕ και ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης το μεσημέρι της Δευτέρας στις διευθύνσεις εκπαίδευσης, καταγγέλλοντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκινά η νέα σχολική χρονιά στα Χανιά. Οι εκπαιδευτικοί έκαναν λόγο για πάνω από 550 κενά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Χανίων, σταθεροποίηση μαθητών και αποσπασματικές λύσεις που λειτουργούν σε βάρος της ποιότητας του μαθήματος. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Χανίων, Χρήστο Μπέλμπα, από τα 200 εκπαιδευτικά κενά, τα 100 είναι στη γενική παιδεία και τα υπόλοιπα στην ειδική αγωγή. Θύμα άγριας επίθεσης απάνω στο άτομο έπεσε ένας 23χρονος στα ξημερώματα της Κυριακής στο Ηράκλειο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Το περιστατικό σημειώθηκε σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης της παραλιακής λεωφόρου. Ο νεαρός δέχτηκε επίθεση κάτω από συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Ο 23χρονος φέρεται να δηλώσει ότι δεν γνωρίζει τον δράστη, ούτε μπορεί να προσδιορίσει τον λόγο για τον οποίο δέχτηκε επίθεση. Στη σύλληψη ενός 29χρονου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης και απόπειρα απάτης, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ συνελήφθηκε η 72χρονη γιαγιά του για κατοχή 36 πακέτων ελαφραίων τσιγάρων. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Καρδουλιανό, στο Δήμο Μηνώα Παιδιάβας, με αγροτικό όχημα να συγκρούεται με βιτιοφόρο. Το τροχαίο ατύχημα συνέβη χθες το πρωί στο Καστέλι Ηρακλείου, λίγο έξω από το χωριό, όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες συγκρούστηκε ένα αγροτικό όχημα με βιτιοφόρο με αποτέλεσμα να αποδογυρίσει. Το ευτύχημα είναι ότι δεν υπήρξε τραυματισμός κάποιου εκ των επιβατών. Ο ΦΠΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, γνωστοποιεί ότι για σήμερα, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, θα παραμείνει κλειστό το φαράγγι της Σαμαρίας και από τις δύο εισόδους του, αφού προβλέπονται σφοδρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλόσκαλου. Την ανάγκη για άμεση αποσαφήνιση των όρων έκδοσης αδειών εκτός σχεδίου δόμησης από τις πολεοδομίες επισημαίνει με ερώτησή του προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο βουλευτής Χανίων Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης. Ο κ. Μαρκογιαννάκης την ερώτησή του περιγράφει όσα συμβαίνουν στις πολεοδομίες της χώρας όπως και στα Χανιά με το επί της ουσίας πάγωμα της έκδοσης αδειών εκτός σχεδίου δόμησης λόγω των σχετικών δικαστικών αποφάσεων. Το αποτέλεσμα είναι να σημειώνονται καθυστερήσεις, αναβολές και τελικά να θίγονται και νόμιμα συμφέροντα πολιτών. Την ανάγκη της επιτάχυνσης υλοποίησης του τρέχοντος προγράμματος ΕΣΠΑ 2127 και την δυναμική διεκδίκηση πόρων για τα περιφερειακά προγράμματα της νέας περίοδου 2028-2034 ανέδειξε η σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο νέο κτίριο της περιφέρειας Κρήτης. Την έντονη διαμαρτυρία του για τον αποχαρακτηρισμό 14 δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος στο Ηράκλειο από την κατηγορία των περιοχών που αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς ή ειδικά μειονεκτήματα, εκφράζει με επιστολή του προς τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδος Βασίλης Κενγκέρογλου. Όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος, ο συγκεκριμένος αποχαρακτηρισμός έχει ως αποτέλεσμα οι κοινότητες να ξερούνται από σειρά ενισχύσεων για κατοίκους και φορείς, ενώ στην επικείμενη διαδικασία ένταξης στα LIDA τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν θα έχουν μειωμένη μοριοδότηση. Πρόκειται για τις κοινότητες Αρκαλοχωρίου, Γαρίπα, Σινίου, Κασάνων, Λευκοχωρίου, Νηπιδητού, Παρτήρων, Σκηνιά, Θραψανού, Βόνης, Ζωφόρων, Ευαγγελισμού, Λιλιανού και Πολυθέας. Με αφορμή την πρόσφατη πτώση κλάδου στο Δημοτικό Κήπο Ρεθύμνου, ο Δήμος διευκρινίζει ότι έχει ελέγξει συνολικά και σε συνεργασία με το ΛΜΕΠΑ πάνω από 250 δέντρα και πως το συγκεκριμένο, παρότι είχε ελεγχθεί, δεν είχε χαρακτηριστεί επικίνδυνο κατά τον χρόνο της αξιολόγησης. Με τη συμμετοχή σημαντικών εκπροσώπων της σύγχρονης ελληνικής γλυπτικής και με στόχο να φέρει την τέχνη πιο κοντά στους πολίτες, πραγματοποιείται το πρώτο συμπόσιο γλυπτικής Χανίων που διοργανώνει ο Δήμος, η Περιφέρεια Κρήτης και το Μουσείο Αντωνίας Παπατζανάκη. Από τις 15 Σεπτεμβρίου έως 14 Οκτωβρίου, οι καλλιτέχνες δημιουργούν τα έργα τους σε δημόσια θέα, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους και τους επισκέπτες να παρακολουθούν από κοντά τη διαδικασία γέννησης του γλυπτού. Mm-hmm.
Περισσότερο άστατος γίνεται ο καιρός από σήμερα Τρίτη, καθώς νεφώς θα αυξηθούν σταδιακά σε αρκετές περιοχές. Για την Κρήτη, η ΕΜΗ προβλέπει πιθανότητα για τοπικές βροχές και μεμονωμένες κατοικίδες, κυρίως στα ορεινά τμήματα του νησιού, κατά τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες. Παράλληλα, ενισχύεται το βόρειο ρεύμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, ενώ στο πελάγι θα φτάνουν τοπικά ακόμα και τα 7 μποφόρ. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: 뒤트라이.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη από την ΕΡΤ Ηρακλείο και την ΕΡΤ Χανία σε ένα κοινό παγκρίτιο πρόγραμμα μέχρι τις 9 το πρωί. Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη. Από την ΕΡΤ Ηρακλείο εκπέμπουμε στο 97,5 στους 105,6 στα FM. Με τον Παράσχο Χαραλαπάκη στις ρυθμίσεις στον ήχο, την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη. Από τους 104-100,6 στα FM εκπέμπεται το πρόγραμμά μας στη Δυτική Κρήτη από την ΕΡΤ Χανίων, με τον Βάιο Χειμώνα στις ρυθμίσεις των ήχων και την ηλεκτρονική επεξεργασία του ρεπορτάζ. Το πρόγραμμά μας εκπέμπεται και από τους 1512 στα μεσαία σε όλο τον κόσμο, αλλά και από το διαδίκτυο Όλοι Μαζί Παντού από το www.rteco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.rtnews.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Πολύσου. Άλλη μια ημέρα ανησυχίας για τις διαμορφώσεις στις τιμές των καυσίμων μέσα από αλλεπάλληλα γεγονότα που αφορούν τόσο τιμές Ανατολή όσο και τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Αυξήσεις μετά τις αυξήσεις ζητούν τα ταξί, ζητούν και ένα δεύτερο κύμα αυξήσεων. Την ίδια ώρα έκτακτη ενίσχυση 5 εκατομμυρίων θέλουν τα αστικά κτέλ.

Ενώ ο κρίσιμος χειμώνας συζητείται από το κυβερνητικό επιτελείο, τα μέτρα δηλαδή που θα ληφθούν προκειμένου να ελαφρυνθούν οι πολίτες από τα αλλεπάλληλα τσουνάμι, όχι κύματα πια, αυξήσεων. Περίπλοκο το πολιτικό τοπίο και στην Ευρώπη. Η Λεπέν καλπάζει, ο Μελανσόν βαδίζει μόνος του. Ο Μέρτς χαρακτηρίζεται πολιτικός νάνος που καταστρέφει την Ευρώπη από τους αντιπάλους του, αλλά και από αρκετούς συντρόφους του στο κόμμα του. Μεγάλη ένταση στη Βουλή μετά την παραδοχή του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούσου. Εκπροσωπώ, είπε, το κόμμα Κασιδιάρη. Έτσι, με τσαμπουκά. Και μπορεί η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ να είναι σε ιστορικό χαμηλό, ωστόσο ο ίδιος ανακοίνωσε, επιχείρησε, και αυτό είναι ένα μήνυμα για την Ελλάδα και για την Κρήτη, για τα μέσα ενημέρωσης και για τον υπόλοιπο κόσμο, επιχείρησε να επιλέξει ποια μέσα ενημέρωσης θα μείνουν στην αίθουσα τύπου για τη συνέντευξη, αποκλείοντας το CNN και άλλα. Και δεν μπήκε κανένας δημοσιογράφος και κανένας οπερατέρ. Και από τα υπόλοιπα κανάλια. Και τι έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ? Είπε ότι θα κάνει το δικό του κανάλι. Το λύσαμε το θέμα. Η Ευρώπη, για τα κουβεντιάσουμε σε λίγη ώρα με τον καθήλυνα αρμόδιο επιστήμονα, καλπάζει σε μια εκστρατεία. Κάποιοι θα την πούν ενημέρωσης, κάποιοι θα την πούν τρομολαγνίας, εξαρτάται, έχει δύο αναγνώσεις, καλώντας τους πολίτες να είναι τιμοπόλεμοι, να μπορούν να μαζεύουν αρκετά τρόφιμα, το κάνει κυρίως η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία. Για ενδεχόμενο πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, βγαίνει η Ρωσία και λέει, βρε, εμείς δεν κάνουμε καμιά επίθεση στην Ευρώπη, το ίδιο που μας έκανε. Στον τόπο μας τα ίδια προβλήματα όπως όλη την Ελλάδα. Ξεκινάει η σχολική χρονιά με μεγάλες ελλείψεις. Μεγάλες οι ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και αποτυπώνονται με κάθε επίσκεψη κάθε ανθρώπου σε οποιοδήποτε νοσοκομείο του νησιού. Γενικά αρχίζουμε και ζούμε όλο ένα και περισσότερο στον πλανήτη των ελλείψεων. Πάμε λοιπόν με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας και να κουβεντιάσουμε τα τεκτενόμενα.

0: Πάμε στην ευρωπαϊκή σκηνή και στη διεθνή πραγματικότητα. Να καλωσορίσουμε με ένα μεγάλο ευχαριστώ για την ανταπόκριση του τον αναπληρωτή καθηγητή διεθνών σχέσεων με έμφαση στις σπουδές ασφάλειας τμήματων ευρωπαϊκών και περιφερειακών σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον καθηγητή Κωνσταντίνο Ιφαντή. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ.
0: Δώστε μας τώρα, πάμε απευθείας στο θέμα μας, γιατί έχουμε μια Ευρώπη η οποία διέπεται από πολλά χαρακτηριστικά. Πρώτον, η νέα ύφεση και το ράλι τιμής των καυσίμων. Δεύτερον, οι πολιτικές ανακατατάξεις με κυρίαρχη αυτή την περίοδο την Γερμανία. Η κινητικότητα στη Μεγάλη Βρετανία από χώρες όπως η Ουαλία, η Σκωτία και η Ιρλανδία. Και μέσα σε όλα έχουμε και αυτό που λέγεται ένα ψυχροπολεμικό κλίμα, μια προετοιμασία των πολιτών σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός, όπως η Μεγάλη Βρετανία, για ενδεχόμενο πόλεμο με τη Ρωσία.
1: Είναι μια, δεν θα την περιέγραφα καλύτερα, είναι μια συγκυρία πάρα πολύ έτσι, δύσκολη και θα χρησιμοποιούσα μια φράση κλισέ, ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία μετάβασης από μια προηγούμενη κατάσταση σε μια καινούργια που ακόμα δεν ξέρουμε πώς διαμορφώνεται, αλλά πάντως έχει τα εσωτερικά στα κράτη χαρακτηριστικά και τα εξωτερικά στα εσωτερικά. Ναι, οι παρατεταμένες κρίσεις που ξεκινάνε πριν από 20 χρόνια, έτσι, η μεγάλη δημοσιονομική κατάρρευση από το 2007-2008-2009, η πανδημία, ο πόλεμος, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις στην ενεργειακή επάρκεια και βεβαίως ο πόλεμος στο Ιράν και ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ, όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό εκφράζεται, όπως συνήθως συμβαίνει δυστυχώς ιστορικά, επιβεβαιώνεται αυτή η τάση, σε τέτοιες περιόδους βρίσκουν γόνιμο έδαφος έτσι ακραίες αντιδημοκρατικές και λαϊκιστικές δυνάμεις να εκφραστούν. Ένας ψευδοαντισυστημικός λόγος, ο οποίος όμως είναι πάρα πολύ ελκυστικός, γιατί όταν ο μέσος πολίτης πλήττεται και η αβεβαιότητα είναι πολύ μεγάλη, συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, και αυτό το βλέπουμε στη Γαλλία εδώ και χρόνια, παρόλο που οι δημοκρατικές αντιστάσεις είναι σημαντικές. Το είδαμε στην Βρετανία με την κυριαρχία της λογικής Φάραντς και την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βλέπουμε, το είδαμε σε χώρες όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία κατά καιρούς. Το βλέπουμε τώρα στην πιο σημαντική ευρωπαϊκή χώρα από κάθε άποψη, που είναι η Γερμανία. Λοιπόν, ένα είναι αυτό, το πώς βιώνεται δηλαδή αυτή η 20ετία των κρίσεων από τον μέσο Ευρωπαίο πολίτη, και και βεβαίως το πώς αντιμετωπίζεται η ρωσική απειλή, η οποία είναι μεν υπαρκτή, απολύτως υπαρκτή, αλλά καμία ευρωπαϊκή χώρα και κοινωνία δεν ήταν έτοιμη για να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση, και ίσως γίνεται με έναν αδέξιο τρόπο, αλλά πάντως οι κοινωνίες στην Ανατολική Ευρώπη, και δηλαδή στις Βαλτικές χώρες, στην Πολωνία, ακόμα και στη Γερμανία, έχουν μια πολύ διαφορετική αντίληψη της Ρωσίας από ό,τι μπορεί να έχουμε εμείς στο Νότο, ή όπως αντίστοιχα συμβαίνει δυστυχώς με μας, άλλη αντίληψη έχουμε εμείς για τις σχέσεις μας με την Τουρκία, και τελείως διαφορετική έχουν οι εταίροι μας στη Βόρεια Ευρώπη ή στη Δυτική Ευρώπη.
0: Αυτή τη στιγμή η άνοδος της ακροδεξιάς στη Γερμανία και η κατάρρευση των πολιτικών του κύριου Μέρτς δέχεται πάρα πολύ σκληρή κριτική, ακόμα και από μέσα ενημέρωσης που είναι φιλικά και μέσα στην δική του την πολιτική, στον πολιτικό του πολιτικό χώρο. Μπορεί να σηματοδοτήσει περαιτέρω, νομίζετε, εξέλιξη στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα είναι προφανές ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πέτυχε μια συμφωνία με τη Γροιλανδία, ιστορική νομίζω εγώ, γιατί η ισχυροποίηση και ο πλήρης έλεγχος της ασφάλειας της Γροιλανδίας δίνει ένα πολύ μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε σχέση με την Ευρώπη, που είχε αρχίσει να προχωρά σε συμφωνίες μέσω της Δανίας με τη Γροιλανδία προκειμένου να ενισχυθεί η ετερότητα.
1: Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Εκ πρώτης όψεως έτσι είναι τα πράγματα. Όταν λέω εκ πρώτης όψεως, εννοώ ότι κυρίως αυτό είναι το αφήγημα που διαμορφώνει ο πρόεδρος Τραμπ. Από την άλλη, αν δει κανείς προσεκτικά, ή μάλλον θα δούμε τη συμφωνία, περιμένουμε να τη δούμε μόλις υπογραφεί, γιατί δεν ξέρουμε το κείμενό της, ξέρουμε μόνο τις ανακοινώσεις από τη μία του πρόεδρου Τραμπ και από την άλλη την λιτή ανακοίνωση της Δανίας. Θα δούμε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο πρόεδρος Τραμπ πήραν κάτι παραπάνω από αυτό που είχαν ήδη με παλαιότερες συμφωνίες εξασφαλισμένο, και θα δούμε βεβαίως πώς όλη αυτή η συμφωνία θα εφαρμοστεί, γιατί δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι η κατάσταση όπως είναι εδώ και χρόνια στη Γροιλανδία, δηλαδή με μια μικρή αμερικανική παρουσία στρατιωτική στην περιοχή, θα αλλάξει. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι ζήτημα για το μέλλον. Πάντως είναι θετικό από τη μία ότι έχουμε μια συμφωνία η οποία θεωρητικά τουλάχιστον θα έχει ως αποτέλεσμα να σταματήσει ο πρόεδρος Τραμπ να επιτίθεται συνεχώς στη Δανία και να απειλεί την Ευρώπη με διάφορους τρόπους, στην προκειμένη περίπτωση να απειλεί με στρατιωτική επέμβαση και προσάρτηση της Γροιλανδίας. Άρα ένα αγκάθι στις διατλαντικές σχέσεις φαίνεται, ποτέ δεν μπορεί να κάνει σίγουρος με τον πρόεδρο Τραμπ, αλλά φαίνεται να βγαίνει από τη μέση. Παραμένουν ένα σωρό άλλα βεβαίως. Ένα είναι αυτό λοιπόν, το οποίο δηλαδή έχει και την θετική του πλευρά, αν κάποιος ψάχνει για θετική πλευρά, και είναι σημαντικό, θα έλεγα, ως προς την Γερμανία που είπατε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι

0: έτσι, η Γερμανία, όσο ό,τι και αν τις καταμαρτυρούσαμε για την συντηρητικότητα με την οποία αντιμετώπιζε τα ζητήματα εξέλιξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη δημοσιονομική δισκαμψία της σε καιρούς κρίσης κλπ. Θυμόμαστε την καγκελάριο Μέρκελ. Παρόλα αυτά ήταν η άγκυρα της Ευρώπης, δηλαδή μεγαλύτερη οικονομία, μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο, τις 3-4 μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο, και όπως είπα και νωρίτερα, η βασική οικονομική άγκυρα της Ευρώπης. Αν αυτό χαθεί, κανείς δεν ξέρει, δεν μπορεί σήμερα, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να σκεφτώ πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην Ευρώπη, αν αυτές οι δυνάμεις αρχίζουν και διαμορφώνουν αποφασιστικά τις εξελίξεις στο εσωτερικό της Ευρώπης, και το πώς παραδείγματος χάρη θα αλλάξει ενδεχομένως η στάση της Γερμανίας ως προς τη συνεισφορά της στην οικονομική, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα οδηγήσει σε κατάρρευση τις πολιτικές συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή πως θα αντιμετωπίσει την ρωσική απειλή νομιμοποιώντας ενδεχομένως τη ρωσική εισβολή. Είναι πραγματικά, οι επιπτώσεις θα είναι πάρα πολύ σημαντικές, και αυτή τη στιγμή δύσκολο να τις περιγράψει κανείς.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα διεθνή που αλληλεπιδρούν, και θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό. Έχουμε και τους συνασπισμούς Τουρκίας με άλλες χώρες σε σχέση και με την Ελλάδα και με την Ευρώπη και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Ελλάδα έχει μια σταθερή συμμαχία πια με το Ισραήλ, και είναι προφανές ότι το Ισραήλ θέλει να διεισδύσει και στο κομμάτι που λέγεται Κύπρος, γιατί έχει πολλά και εύλογα συμφέροντα. Πώς πιστεύετε ότι θα εξελιχθεί όλη αυτή η σύγκρουση, και αν πιστεύετε ότι η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει ακόμα πιο ακραίες τακτικές προκειμένου να υπενθυμίζει την παρουσία της?
0: Ξεκινήσω από το τελευταίο και να πω ότι φαίνεται ότι έχουμε μπει σε μία περίοδο όπου η Τουρκία, τουλάχιστον σε επίπεδο δημόσιων επίσημων δηλώσεων, θα είναι, έτσι, έχει επιλέξει μία πολύ πιο επιθετική ρητορική εναντίον της Ελλάδας. Καλά, εναντίον του Ισραήλ δεν το συζητάμε. Έτσι, όταν
1: ναι, και όχι μόνο ρητορική, και οι συμφωνίες που κάνει, αλλά και ο νόμος που ετοιμάζει τώρα για την Γαλάζια πατρίδα, είναι ενδεικτικές.
0: Ναι, η συμφωνία της Μέκας, γιατί φαντάζομαι σε αυτήν αναφέρεστε, μάλλον έχει απαξιωθεί ήδη στην πράξη, από τη στιγμή που ούτε το Πακιστάν ούτε η Τουρκία έχουν καταφέρει να βοηθήσουν, να επιδείξουν την έμπρακτη αλληλεγγύη τους στη Σαουδική Αραβία, η οποία δέχεται τις επιθέσεις των Χούτι της Ιεμένης. Λοιπόν, άρα εγώ δεν θα κοίταζα τόσο πολύ αυτή τη συμφωνία, παρόλο που δείχνει μία τάση που δεν έχει να κάνει τόσο με την Ελλάδα ή με το Ισραήλ. Mm-hmm. Έχει να κάνει κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με την ελάχιστη πια αξιοπιστία που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ ως ο βασικός εγγυητής της ασφάλειας στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Κατά τα άλλα, είναι σαφές ότι η σχέση της Ελλάδος με το Ισραήλ, και όχι μόνο με το Ισραήλ, αλλά εν πάση περιπτώσει το Ισραήλ είναι στο στόχαστρο του Προέδρου Ερντογάν και του καθεστώτος στην Τουρκία, το οποίο είναι εξαιρετικά, πέρα από οτιδήποτε άλλο, πέρα δηλαδή από το γεγονός ότι το Ισραήλ αποτελεί ένα γεωπολιτικό ανάχωμα στις περιφερειακές φιλοδοξίες της Τουρκίας, διακατέχεται και από έναν έτσι εγγενή αντισημιτισμό. Είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα και το Ισραήλ αυτή τη στιγμή

0: συγκροτούν τον πιο σημαντικό και ισχυρό παράγοντα που μπορεί να αναχαιτήσει τις τουρκικές φιλοδοξίες για περιφερειακή ηγεσία, είναι, αντιμετωπίζεται στην Τουρκία με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται. Και επίσης, και δεν είναι απλώς μια διπλωματική σχέση, είναι το γεγονός ότι το Ισραήλ έχει εμπράκτως ενισχύσει την αμυντική ικανότητα της Ελλάδος. Ας μην ξεχνάμε ότι στο παρελθόν οι αμυντικές προμήθειες αυτού του τύπου, αναφέρομαι στην ασπίδα του Αχιλλέα, ναι, είτε δεν ήταν διαθέσιμες στην Ελλάδα, δηλαδή χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες δύσκολα θα αποδέσμευαν τόσο υψηλής τεχνολογίας συστήματα, όχι μόνο για την Ελλάδα, για την οποιαδήποτε χώρα, και επιπλέον, ακόμα κι αν γινόταν αυτό, θα έπρεπε να περιμένουμε χρόνια για την υλοποίησή τους, ενώ τώρα στην περίπτωση του Ισραήλ τα πράγματα προχωράνε ταχύτατα. Αυτό για την Τουρκία είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και δημιουργεί, για να το θέσω μετριοπαθώς, εκνευρισμό, πολύ μεγάλο εκνευρισμό. Θα δούμε το επόμενο διάστημα, αλλά η Τουρκία δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι παραπάνω πέρα από το να, στο ζήτημα αυτό εννοώ, τις σχέσεις Ελλάδος-Ισραήλ, γιατί δεν πρόκειται ούτε η Ελλάδα ούτε το Ισραήλ να επιτεθούν στην Τουρκία ποτέ. Άρα η απειλή στην οποία αναφέρθηκε πρόσφατα ο κύριος Φιντάν είναι ανύπαρκτη. Αυτό το οποίο όμως συμβαίνει είναι ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επιβαρύνονται από ένα-δυο, η προοπτική τους μάλλον επιβαρύνεται από ένα-δυο ορόσημα που υπάρχουν στον ορίζοντα, χρονικά ορόσημα. Το ένα είναι, το είπατε, το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα. Θα δούμε τι θα περιλαμβάνει, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι εστία τριβών και εντάσεων. Και αυτό φάνηκε
1: και το ενεργειακό κομμάτι, το ερευνητικό ενεργειακό κομμάτι επίσης θα βρεθεί πάτημα για μια αντιπαράθεση. Τώρα, οι εξελίξεις στο ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, κύριε καθηγητά, που φέρνουν επιπτώσεις και στις ευρωπαϊκές πολιτικές, πού μπορεί να φτάσουν, γιατί είναι προφανές ότι έχει επιλεγεί η Ρωσία ως κοινός ευρωπαϊκός στόχος, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι δεν έχει καμία πρόθεση να επιτεθεί στην Ευρώπη. Μία ακραία τακτική έναντι της Ρωσίας θα ωφελεί σε αυτή τη στιγμή? Γιατί ήδη με ένα χτύπημα της Ουκρανίας, ας πούμε, σε μεγάλο δηληστήριο στην Ρωσία, έφερε νέα άνοδο στις τιμές των καυσίμων. Από την άλλη πλευρά είχαμε το Ιράν, τώρα έχουμε και από εκεί.
0: Δεν υπάρχει ακραία πολιτική απέναντι στη Ρωσία.
1: Εντάξει, όταν ετοιμάζεις καταφύγια και ετοιμάζεις 5.000 στρατιώτες στην Πολωνία, είναι μια...
0: Όπως είπα και νωρίτερα, η Πολωνία έχει άλλη αντίληψη της απειλής. Και μπορεί η Ρωσία να δηλώνει ότι δεν πρόκειται να επιτεθούν σε ευρωπαϊκή χώρα, αλλά η αξιοπιστία της Ρωσίας είναι στο ναδύρ. Κανένας δεν πιστεύει αυτά που λέει η Ρωσία. Δυστυχώς, θυμόσαστε ότι παραμονές της εισβολής, η κυρία Ζαχάροβα μας έλεγε ότι να μας πείτε πότε θα γίνει η εισβολή, γιατί έχω να πάω διακοπές. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι η ρωσική ηγεσία δεν έχει καμία απολύτως αξιοπιστία. Λοιπόν, αυτό το οποίο βλέπουν πάρα πολύ στη Δανία, στην Πολωνία, στις Βαλτικές χώρες, είναι τα ρωσικά ντρόουν να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο. Είναι την απειλή ενός πυρηνικού χτυπήματος να επικρέμεται συνεχώς. Και βεβαίως το κυριότερο απ' όλα είναι εδώ και 5 σχεδόν χρόνια συνεχιζόμενη στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας στην Ουκρανία, και χωρίς καμία διάθεση από την πλευρά του Προέδρου Πούτιν να διαπραγματευτεί. Δηλαδή αυτό το ξεχνάμε, ότι δεν έχει καμία διάθεση να διαπραγματευτεί παρά μόνο την παράδοση της Ουκρανίας. Αυτό δεν ξέρω πόσο δηλαδή μπορεί να είναι έτσι μονοπάτι συμβιβασμού. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Όλα μπορούν να εξελιχθούν.
0: Εγώ παραμένω αισιόδοξος ότι δεν πρόκειται να πάμε παραπέρα, γιατί στο βαθμό τουλάχιστον που η Ρωσία δεν θα επιχειρήσει κάτι είτε στις Βαλτικές χώρες, είτε γιατί δεν υπάρχει περίπτωση ούτε η Πολωνία ούτε η Λιθουανία να επιτεθούν στη Ρωσία. Έτσι, άρα θα προέλθει από πιθανότατη ρωσική ενέργεια.
1: Τώρα, για να πριν σας αποδεσμεύσω, να σταθούμε. Έχουμε δύο πολλές πραγματικότητες. Έχουμε, τέλος πάντων, έχουμε τους δύο πάλι ποτέ μεγάλους ισχυρούς παίκτες, τους διεθνείς, τη Ρωσία και την Αμερική, που διέπονται από μία αυτή τη στιγμή οι στρατηγικές τους είναι απρόβλεπτες, δηλαδή και ο Ντόναλντ Τραμπ αυτό που λέει σήμερα δεν είναι καθόλου απαραίτητο ότι θα ισχύει αύριο ή και την επόμενη ώρα. Έχουμε και την Ασία, η οποία σιωπηρά, δυναμικά αναπτύσσεται. Την αδυναμία της Ευρώπης για να στηρίξει τη βιομηχανία της και το γεγονός ότι χιλιάδες βιομηχανίες επέλεξαν πιο φθηνές χώρες για την παραγωγή και έφυγαν από την Ευρώπη δημιουργεί ένα κενό. Η Ασία δουλεύει επίμονα σε μια υπερανάπτυξη της τεχνολογίας αλλά και του παραγωγικού μοντέλου. Πώς βλέπετε αυτήν την νέα μεγάλη δύναμη στον σημερινό κόσμο και στην Ευρώπη?
0: Η Κίνα είναι, στην Ασία υπήρχε πάντοτε μια πολύ μεγάλη βιομηχανική δύναμη, η οποία βεβαίως παρέμεινε στάσιμη για δεκαετίες, η Ιαπωνία, αλλά η άνοδος της Κίνας σταδιακά από τη δεκαετία του 80, στην ουσία από τη δεκαετία του 90 μέχρι σήμερα, δηλαδή μέσα σε μια γενιά, δεν έχει προηγούμενο ιστορικό. Έτσι. Ποτέ δεν είχαμε τέτοια εκτόξευση μιας χώρας οικονομική, έτσι, βιομηχανική, τεχνολογική, ποτέ. Είναι και αυτό μαζί με το γεγονός ότι οι χώρες της περιοχής, πέρα από την Ιαπωνία, έτσι, όπως είναι η Κορέα, όπως είναι η Ινδονησία, η Μαλαισία, οι Φιλιππίνες ακόμα, είναι μεγάλες, έτσι, βιομηχανικές δυνάμεις. Έχει και δεν υπολογίζω εδώ πέρα την Ινδία, κακώς μια άλλη τεράστια δύναμη και αγορά, όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Μετατοπίζει το κέντρο βάρους από τον Ατλαντικό στον Ινδικό Ειρηνικό. Αυτό το ξέρουμε, οικονομικά τουλάχιστον αυτό συμβαίνει, γεωπολιτικά όχι ακόμη, υπό την έννοια ότι καμία από αυτές τις χώρες δεν έχει τη δυνατότητα ή δεν έχει την βούληση προς το παρόν να προσπαθήσει να διαμορφώσει τις παγκόσμιες γεωπολιτικές εξελίξεις, όχι οικονομικές. Ούτε καν η Κίνα αυτή τη στιγμή, και το βλέπουμε αυτό και στη Μέση Ανατολή, δεν έχει, επαναλαμβάνω, τη δυνατότητα ή τη διάθεση να παρέμβει αποφασιστικά. Αλλά είναι σαφές ότι ο Ειρηνικός είναι το οικονομικό κέντρο του κόσμου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν η πιο ισχυρή και η πιο δυναμική οικονομία, εκτός αν οι πολιτικές του Προέδρου Τραμπ
1: την
0: τραυματίσουν τόσο πολύ. Βέβαια, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και η Ευρώπη είναι μια ειδική περίπτωση. Εμένα δεν μ' αρέσει να μαστιγώνω την Ευρώπη, υπό την έννοια ότι είναι άλλο το μοντέλο και δεν είμαι σίγουρος ότι ως Ευρωπαίοι θα θέλαμε αυτό το μοντέλο να αλλάξει, δηλαδή της μεγαλύτερης ρύθμισης και του ελέγχου και των αγορών αλλά και της τεχνολογίας. Κατηγορούν πάρα πολύ την Ευρώπη για αρτηριοσκλήρωση, γιατί δεν συμπεριφέρεται όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε.
1: Καλά, αυτό το κάνουν οι ακραίες φωνές, έτσι.
0: Λοιπόν, στην Ευρώπη αυτό είναι το μοντέλο, και επαναλαμβάνω, δεν είμαι σίγουρος ότι θέλουμε να αλλάξει, γιατί είναι η Ευρώπη παραμένει και νομίζω για πολλά χρόνια να παραμείνει το πιο ελκυστικό μέρος για να ζει κανείς από κάθε άποψη. Αλλά και η Ευρώπη θα παραμείνει για πολύ μεγάλο διάστημα ο τρίτος ισχυρότερος παράγοντας σε αυτόν τον κόσμο. Δεν θα είναι πρώτη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα θα διαγωνίζονται για την πρωτοκαθεδρία, την παγκόσμια ηγεσία σε μία σειρά από παράγοντες, σε μία σειρά από πεδία, επιστημονικά, τεχνολογικά, τέχνητη νοημοσύνη. Αλλά η Ευρώπη θα είναι εκεί. Έχει και το ανθρώπινο δυναμικό, παρόλες τις αδυναμίες, έτσι, αλλά αδυναμίες που τις μοιράζονται και άλλοι. Δηλαδή το δημογραφικό ζήτημα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, το αντιμετωπίζει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό η Ρωσία, η οποία συρρυκνώνεται με ταχύτητα.
1: Πληθυσμιακά, ναι.
0: Έτσι, και η Κίνα. Και η Κίνα, έτσι, αντιμετωπίζει τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Απλώς μιλάμε για μια χώρα 1,5 δισεκατομμυρίου, η οποία θα μείνει, σύμφωνα με τα μοντέλα, θα πέσει στα 700 μέχρι το τέλος του αιώνα, αν κάτι δεν αλλάξει.
1: Ναι, αλλά...
0: Αλλά παρόλα αυτά, είναι ένα σύστημα βεβαίως κεντρικά ελεγχόμενο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά παραγωγικό. Έτσι.
1: Αν και ζούμε
0: κάπως στην... έτσι διαμορφώνεται η κατάσταση.
1: Ναι, ίσως πάντως οι πολίτες νομίζω κυρίως είναι απογοητευμένοι από μια αιμονή σε πρακτικές και ταυτισμένες πολιτικές των κεντροδεξιών και σοσιαλδημοκρατών που δεν αλλάζουν ελαφρώς τα πράγματα, την πολιτική ρότα δηλαδή. Υπάρχουν και αστοχίες που έχουν φέρει μια πολύ μεγάλη αναστάτωση στους εκπροσώπους του πρωτογενή τομέα στην Ευρώπη, όπως η συμφωνία της Μερκοσούρ και άλλα. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε ο Ευρωπαϊκός Νότος που έχει αρχίσει και δείχνει μια αναπτυξιακή δυναμική, τα πράγματα θα ήταν χειρότερα. Μήπως όμως η Ευρώπη, και εμένα δεν μ' αρέσει να μαστιγώνω την Ευρώπη, αλλά μήπως πρέπει η Ευρώπη να αρχίσει να σκέφτεται, πριν να είναι πολύ αργά με τις ακραίες φωνές, μια αλλαγή ρότας που θα οδηγήσει τις κοινωνίες στο να πιστέψουν ότι υπάρχει μια πραγματικά θετική προοπτική.
0: Η Ευρώπη, όπως είπα και νωρίτερα, γιατί δεν θέλω να παρεξηγηθώ, έχει πάρα πολλά ζητήματα να αντιμετωπίσει και να λύσει.
1: Και έτσι έχουν αυξηθεί. Αυξάνονται οι ακροδεξιές και οι ναζιστικές δυνάμεις. Δεν είναι τυχαίο.
0: Οι οποίες βεβαίως δεν πρόκειται να λύσουν κανένα απολύτως ζήτημα, γιατί οι λαϊκιστές είναι καλοί στο να αναδεικνύονται, αλλά δεν λύνουν κανένα απολύτως πρόβλημα. Το είδαμε αυτό και στις Ηνωμένες Πολιτείες και το είδαμε και όπου αλλού. Έτσι, επικράτησαν τέτοιου είδους λογικές, αλλά φυσικά αυτό δεν λέει τίποτα στον μέσο Ευρωπαίο πολίτη. Κοιτάξτε, το πρόβλημα το μεγάλο της Ευρώπης είναι, ως Ευρώπη πια, είναι η δυσκολία στο να παίρνουμε αποφάσεις. Γιατί είμαστε 27 και το μεγάλο ζήτημα του πρωτογενούς τομέα, παρόλο που η Ευρώπη παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός αγροτικών προϊόντων στον κόσμο, έτσι, είμαστε η υπερδύναμη, και αυτό βεβαίως έχει επιπτώσεις σε άλλες φτωχές χώρες όπου ο πρωτογενής τομέας είναι υποφέρει από την ας το πούμε έτσι, από τον ευρωπαϊκό υπεριαλισμό σε αυτόν τον τομέα, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε σε πολύ μεγάλη κλίμακα ποιοτικά πράγματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο μέσος ευρωπαίος αγρότης έχει το εισόδημα που θα περίμενε από όλο αυτό. Είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση, γιατί άλλες είναι οι προτεραιότητες δυστυχώς σε χώρες που δεν βασίζονται στον πρωτογενή τομέα για την ανάπτυξή τους, και άλλες είναι οι προτεραιότητες ή θα έπρεπε να είναι οι προτεραιότητες, γιατί αυτό είναι πολύ δύσκολο να συμβιβαστεί. Θα θυμίσω απλώς για για όσους και όσες ενδιαφέρονται, ότι η κοινή αγροτική πολιτική ήταν μέχρι και την δεκαετία του 90, ήταν το 70% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Δηλαδή στην ουσία το μεγαλύτερο κομμάτι πήγαινε στον αγροτικό τομέα, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικός. Σήμερα έχουμε πέσει, νομίζω είμαστε κάτω από το 40% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού πηγαίνει στην κοινή αγροτική πολιτική, ενώ η Ευρώπη έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Αυτό δείχνει κάτι για τις προτεραιότητες όπως αυτές μπήκαν στη δεκαετία του 2000 κυρίως και μετά, για την ενίσχυση της βιομηχανικής ανάπτυξης και για το γεγονός ότι οι χώρες στην Ανατολική Ευρώπη που μπήκαν στην Ένωση, με την εξαίρεση ίσως της Πολωνίας, είχαν πολύ, δεν έδωσαν την προτεραιότητα που έπρεπε στον αγροτικό τομέα, γιατί αυτό που θέλανε είναι τον ταχύτατο εξυγχρονισμό των βιομηχανικών τους δομών. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα,
1: την οποία θα κάνουμε την επόμενη φορά. Ναι. Κύριε Καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μας δώσατε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

Εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Νομίζουμε ότι η κουβέντα μας με τον καθηγητή Φαντή ήταν εξαιρετικά κατατοπιστική για το πολύπλοκο κουβάρι της πραγματικότητας της διεθνούς, της ευρωπαϊκής και της εθνικής. Σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας με τη Μαρίνα Τιμαδακάκη μαζί αύριο στις 8 το πρωί. Γεια και χαρά σας, να είστε πάντα και μόνο καλά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφθάνουν στη Νέα Υόρκη για τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο, η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχεία άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον, αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβλέψει πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο που θα γίνουν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζονται συναντήσεις του με Άραβες και άλλους ηγέτες που μπορούν να επηρεάσουν ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τετατέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό Πρόεδρο. Ο Μασούτ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά εκεί τις θέσεις της χώρας του με φόντο τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Wall Street Journal αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτείνουν τη δημιουργία ταμείου για αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών σε χώρες της Μέσης Ανατολής με στόχο να μειωθεί και η εξάρτησή τους από τα στένα του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανές συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στη Νέα Υόρκη. Στα 101,48 δολάρια το βαρέλι, το Brent συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου έχει ξεπεράσει πλέον αυτή της αμόλυβδης, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται στα 2,21 ευρώ το λίτρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την Πέμπτη. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, διεμήνησε από το Σαν Φρανσίσκο, όπου είδε επικεφαλής εταιριών υψηλής τεχνολογίας καθώς και Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια, προειδοποίησε ότι στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός, συνδέοντας την επιδίωξη μιας τρίτης θητείας με τη συνέχιση της ίδιας κατεύθυνσης. Αναφερόμενος στο 2030 και στα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, υποστήριξε ότι παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, υπάρχει ο κίνδυνος μια επόμενη κυβέρνηση να αλλάξει ξανά πορεία. Απευθύνε παράλληλα κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενο στην πορεία της οικονομίας. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με πρόβλεψη ακόμα και για βαριές ποινές κάθειρξης, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο Earth News. Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, καθώς, όπως σημείωσε, οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων μέχρι το τέλος του μήνα όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η διαδικασία αποστολής των μηνυμάτων ξεκίνησε στις 14 Σεπτεμβρίου και οι παραλήπτες θα πρέπει να διορθώσουν την εικόνα των οχημάτων τους, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα λάβουν βεβαιώσεις για οφειλές και πρόστιμα. Θα έχουν μόνο μία ευκαιρία να δώσουν εξηγήσεις για να απαλλαγούν από τις κυρώσεις. Αν οι εξηγήσεις δεν σταθούν πιστικές, θα πληρώσουν τα διπλά. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 κάλεσαν το Ιράν να σταματήσει να εξοπλίζει και να στηρίζει τους αντάρτες Χούθι της Ιεμέν και προειδοποίησαν ότι οι ενέργειες της οργάνωσης ενέχουν τον κίνδυνο να υπονομεύσουν το διεθνές εμπόριο και να τροφοδοτήσουν την αστάθεια παγκοσμίως.
0: Ο καιρός.
1: Επειδή νόση με βουτιά της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βόρειο-δυτικού Αιγαίου, θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Εσείς που πάτε?
6: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
7: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
8: International Micro Me Festival 2026, 22 με 26 Σεπτεμβρίου. Το Micro Me μεγάλωσε και επιστρέφει στην πόλη σου. 100 ταινίες μικρού μήκους, 5 ημέρες, 9 πόλεις, ένας νικητής, ζωντανά σε μια πόλη κοντά σου. Στις 26 Σεπτεμβρίου ψηφίζουμε την αγαπημένη μας ταινία. Κλείσε τη θέση σου και έλα να ψηφίσεις. Ρέθυμνο, Κέντρο Βυζαντινών Τεχνών, Εθνικής Αντιστάσεως 84, Παλιά Πόλη.
9: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ηρακλείου.
10: 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο Σαμοθράκης. Κορυφαίοι δημοσιογράφοι, ακαδημαϊκοί, ειδικοί επιστήμονες και λογοτέχνες αναδεικνύουν τα μεγάλα θέματα της εποχής μας. Η ελληνική γλώσσα στο δημόσιο λόγο και τα σύγχρονα μέσα ενημέρωσης. Το κρίσιμο θέμα της περιβαλλοντικής κρίσης και η δημοσιογραφική κάλυψη. Ενημέρωση με ελευθερία και τόλμη. Σαμοθράκη, 25 με 27 Σεπτεμβρίου. 19ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο. Οργάνωση Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECO. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα, όλη μέρα, από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία. Ακούτε ΕΡΤ, τον ραδιοφωνικό σταθμό του Ηρακλείου, 97,5, 105,6 και 102,4. Τελευταία συχνότητα για το Λασίθι και βεβαίως πάντα μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ΕΡΤ, ερτεκο.gr. Στο μικρόφωνο Γιώργος Παπαδάκης, εκτάκτος Λίαν. Στη ρύθμιση του ήχου ο κύριος Παράσχο Ραλαμπάκης, παρακολουθεί και ο κύριος στρατήγης εκ του Μακρόθεν. Κάτι πληκτρολογεί, δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς κάνει, κάτι κάνει πάντως. Στην γραμματιακή υποστήριξη πάντα η κυρία Ελένη Ξυλούρη. Φίλες και φίλοι, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω μια καλή είδηση, διότι σπανίζουν οι καλές ειδήσεις. Ξέρετε την Βρετανική ρίση που είναι θεμελιώδης για την λειτουργία της, δημοσιογραφίας. Οι Άγγλοι λένε no news, good news. Δηλαδή, όταν δεν έχουμε νέα, όλα πάνε καλά και δεν χρειάζεται να φέρουμε τίποτα. Είναι ωστόσο κάποια καλά νέα τα οποία οφείλουμε να τα αναφέρουμε και μάλιστα να τα κρατάμε ψηλά. Αν είμαστε πόρταλ, αν είμαστε εφημερίδα, να τα βάζουμε πρωτοσέλιδα και αν είμαστε τηλεοπτική σταθμή σε μια υψηλή θέση στα δελτία ειδήσεων. Δεν ξέρω τώρα πώς θα το κάνουν, πώς θα το κάνουν. Η είδηση υπάρχει, μπορείτε να τη δείτε, μην την προσπεράσετε. Είναι εξαιρετικά σημαντική και ειδικά για μας εδώ τους κριτικούς και δίτους Ηρακλείωτες. Θα μου πείτε, ρε φίλε, πρέπει να έχεις πολύ μουρλά με την ιστορία ή με τα αρχαία γενικά, να σ' αρέσουν έτσι. Μπορεί να θες να γίνει αρχαιολόγος, θα είναι ένα μικρός. Μπορεί, ναι, μ' άρεσε, το παραδέχομαι. Αλλά προσέξτε, φίλες και φίλοι, εδώ μιλάμε για την ιστορία μας. Μιλάμε για την ιστορία μας, μιλάμε για την ταυτότητά μας. Τόσο απλό είναι. Λοιπόν, να σας πω όμως την είδηση. Από τη Νέα Υόρκη, φίλες και φίλοι, από το Μανχάταν, όπου βρίσκεται η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, που συνοδεύει τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται για τη συνέλευση του ΙΕ, έτσι. Η κυρία Μενδώνη πήγε όμως για κάτι άλλο, επί τη ευκαιρία. Πριν από 2 χρόνια, λοιπόν, είχαμε στο Ηράκλειο μια περιοδική έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο βέβαια είναι αφιερωμένο κατεξοχήν στο μινωικό πολιτισμό. Βεβαίως, επειδή αλίμονο, τα ευρήματα στην Κρήτη που δίνουν ακριβώς και τη συνέχεια της ελληνικής ιστορίας, της ελληνικής φυλής, του ελληνικού πολιτισμού, είναι άπειρα. Προφανέστατα και πρέπει να δημιουργηθεί και μια πτέρυγα. Είχα όμως μια εξαιρετική περιοδική έκθεση που αφορούσε την πρώιμη ελληνική περίοδο, την περίοδο δηλαδή ακριβώς που η ζεύξη, γιατί έτσι τη βλέπω εγώ, των πρώτων προελληνικών φύλων, δηλαδή των αρχαιών που ήρθαν στην Κρήτη ως κατακτητές, αλλά σύντομα, όπως συνέβη σε όλο τον ελλαδικό χώρο, αναμίχθηκαν με τους προέλληνες μινωίτες και δεν αναμίχθηκαν μόνο φυλετικά, αιματολογικά δηλαδή να το πω έτσι, αλλά η γλώσσα που μιλάμε σήμερα είναι προϊόν της σύζευξης των 2 γλωσσών, και της προελληνικής και της πρωτοελληνικής. Θα μείνετε έκθαμβοι, φίλες και φίλοι, αν διαπιστώσετε πως από την χαμένη εντός εισαγωγικών φυλή των μινωητών, των πελασγών δηλαδή, τα λέω έτσι όσο πιο απλά γίνεται, πόσες λέξεις έχουν μείνει στην ελληνική, στην σύγχρονη ελληνική. Δεν μιλάω μόνο για την αρχαΐζουσα. Σχεδόν το 50%. Να σας πω μερικές. Σίτος, Κρήθος, Άμπελος, Σολήν, Οθόνη, Άναξ, Βασιλεύς. Θέλετε κι άλλες? Νομίζω φτάνουν. Έτσι. Λοιπόν, σε εκείνη την περιοδική έκθεση πριν από 2 χρόνια στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου είχα μείνει έκθαμβος. Καταρχήν από ό,τι είχε επιμεληθεί ένας εξαιρετικός αρχαιολόγος μας, ο Κλάνθης Σιδηρόπουλος. Είχα μείνει λοιπόν έκθαμβος όταν μπαίνοντας μέσα έτσι, για να κάνουμε ένα ρεπορτάζ, μια παρουσίαση στην ΕΡΤ, είδα ένα καταπληκτικό πρωτοκορινθιακού τύπου κράνος με ένα κοδονόσχημο θώρακα που ξέρουμε, χάλκινο που φορούσαν οι αρχαίοι οπλίτες, και άλλα αντικείμενα. Και είπα τότε στην κυρία Χρυσουλάκη, την διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου, το φέρατε από τη Νέα Υόρκη? Μου λέει, όχι κύριε Παπαδάκη, μου λέει, αυτό είναι εδώ, το φυλάσσουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
ήταν ένα καταπληκτικό κράνος, μια παράσταση πήγα σου πάνω. Και εγώ γνωρίζοντας τι είχε συμβεί την ιστορία εκείνης της περίφημης λαθρανασκαφής στην αρχαία Αρκαδία της Κρήτης, στην ευρύτερη περιοχή του σύγχρονου Αρκαλοχωρίου, ξέρετε το Αρκαδοχώριον που έγινε Αρκαλοχώριον στην πορεία με την παραφθορά της λέξης, καμία σχέση με τον Αρκαλό, συμπαθέστε το ζωάκι, αλλά άλλο η Αρκαδία, άλλο το Αρκαλάκι, έτσι. Λοιπόν, εκεί κοντά, ανάμεσα στο Αρκαλοχώρι και στη Βιάνο, βρίσκεται το χωριό Αφρατή. Εκεί υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ιερό, το οποίο είχαν ιδρύσει οι Αρκάδες, που είχαν έρθει ως επίλυδες να εγκατασταθούν σε εκείνη τη συγκεκριμένη περιοχή. Οι Αρκάδες, όχι από την Πελοπόννησο, έτσι, Αχαιοί, ήρθαν σε μεγάλους αριθμούς, δημιούργησαν τη δικιά τους πόλη. Εξού το Αρκαλοχώρι, ξαναλέω, το Αρκαδοχώριον. Κοντά στο Αφρατή λοιπόν υπήρχε ένα μεγάλος ναός. Δεν ξέρουμε, δεν μπορούν ακόμη οι αρχαιολόγοι να ταυτοποιήσουν σε ποιο θεό ήταν αφιερωμένο, αν ήταν στο Δία, στον Απόλλωνα, στον Ερμή, στην Ήρα, στην Άρτεμη, στον Άρη, δεν ξέρουμε. Υπήρχαν όμως πάρα πολλά αναθήματα, αφιερώματα. Ανάμεσα σε αυτά ήταν κάποια περίτεχνα διακοσμημένα χάλκινα κράνη. Εγώ ήξερα λοιπόν ότι οι λαθρανασκαφείς του 1964 είχαν καταφέρει να βγάλουν εκτός συνόρων δύο, τα οποία βρίσκονταν στο Ashmolean Museum, το Ashmoleano Μουσείο της Νέας Υόρκης. Ένα καταπληκτικό με παράσταση αλόγων και ένα άλλο με έναν νεαρό άνδρα με μορφή κούρου που κρατάει, και εδώ φαίνεται η σύζευξη των δύο πολιτισμών, δηλαδή του μινωικού και του πρώτου ελληνικού, του αρχαϊκού ελληνικού, που κρατάει δύο φίδια που συμπλέκονται, δεν συμπλέκονται μαχόμενα, είναι το γνωστό σύμβολο της ιατρικής. Τα δύο, το βλέπουμε και στα φαρμακεία, έτσι, τα δύο φίδια τα οποία είναι μπλεγμένα μεταξύ τους. Νόμιζα λοιπόν, βλέποντας το κράνος με τον πήγα, ότι είναι από αυτά. Και μου λέει η κυρία Χρυσουλάκη τότε, όχι, μου λέει κυρία Παπαδάκη, σας είπα, αυτό είναι εδώ. Υπάρχουν άλλα δύο τα οποία βρίσκονται στο Μουσείο της Νέας Υόρκης. Χθες λοιπόν, χθες το βράδυ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού ότι μεταξύ των 15 αρχαιοτήτων ελληνικής προέλευσης, τα οποία επιστρέφουν οι Αμερικανοί, βρίσκονται και αυτά τα δύο κράνη. Και τρεις μήτρες, οι μήτρες τι ήταν, ήταν χάλκινα ελάσματα τα οποία κρεμούσαν, ήταν προσταφερούμενα δηλαδή κομμάτια, οι αρχαίοι πολεμιστές στο κάτω μέρος του θώρακα για να τους προφυλάσει το κάτω μέρος της κοιλίας και τα γεννητικά όργανα. Αποξυφισμούς, λογχισμούς, βέλη κλπ. Ένα εξάρτημα που στη συνέχεια αφαιρέθηκε για πρακτικούς λόγους και αντικαταστάθηκε, δεν χρειάζεται να αναλύσουμε τώρα, από τις πτέρυγες, τις δερμάτινες που οι πιο πολλοί τις έχουμε κρατήσει έτσι σαν εικόνα από την ιστορία, από τα σχολικά μας βιβλία. Ανάμεσα λοιπόν στα αρχαιολογικά ευρήματα, τα πιο σημαντικά, επιτρέψτε μου, το ανέφερε, ούτως ή άλλως έκανε ξεχωριστή αναφορά και η ίδια Υπουργός Πολιτισμού, είναι αυτά τα δύο κράνη μαζί με τις τρεις μήτρες που προέρχονται από το ιερό εκεί στο Αφρατή, στην περιοχή της Βιάνου. Πιο κοντά στη Βιάνο βρίσκεται το Αφρατή παρά στο Αρκαλοχώρι, αλλά εκεί ήταν το ιερό των Κρητών Αρκάδων, να μου επιτρέψετε την έκφραση. Επιστρέφουν λοιπόν στην Κρήτη, επιστρέφουν στο Ηράκλειο και βεβαίως θα επανενωθούν με το τρίτο κράνος, το οποίο τότε είχαν καταφέρει οι ελληνικές αρχές να το κρατήσουν, είχαν συλλάβει δηλαδή εκείνους που επιχείρησαν να το βγάλουν εκτός, δεν είχαν προλάβει να συλλάβουν τους άλλους που επιχείρησαν, που έβγαλαν έξω, εκτός χώρας, τα άλλα αντικείμενα που σας ανέφερα. Έρχονται λοιπόν τα δύο κράνη και οι τρεις πολεμικές μήτρες να δέσουν με το κράνος που είχε απομείνει εδώ. Και ξαναλέω, είναι εξαιρετικά σημαντικό, φίλες και φίλοι, γιατί δείχνει τη συνέχεια και την δημιουργία της ελληνικής φυλής και της ελληνικής γλώσσας κλπ. Είναι εξαιρετικό έβριμα και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε την τύχη οι κριτικοί Ηρακλείωτες και οι επισκέπτες του Αρχαιολογικού Μουσείου του Ηρακλείου, ένα από τα πιο πλούσια σε έβριματα στην Ελλάδα, ενδεχομένως μόνο το Μουσείο της Ακρόπολης
και το Αρχαιολογικό Μουσείο της ίδιας Αθήνας να έχουν έτσι εισάξια ευρήματα. Δεν λέω πιο σημαντικά, γιατί στον αρχαιολογικό χώρο τα πάντα είναι σημαντικά. Ακόμη και ένα μικρό αντικείμενο μπορεί να σου δώσει απίστευτες πληροφορίες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι η είδηση της ημέρας για μένα. Αυτή είναι μια καλή είδηση. Ανάμεσα στα 15 αντικείμενα υπάρχουν αυτά τα αντικείμενα που προέρχονται από την περιοχή του Αφρατή της Βιάνου, το παλαιό Αρκαδοχώριον, την παλαιά Αρκαδούπολη, που ίδρυσαν οι Αρκάδες που ήρθαν το 800 π.Χ. Έτσι, φανταστείτε τώρα. Και αυτά τα αντικείμενα προσδιορίζονται ακριβώς στον ύστερο 7ο αιώνα, δηλαδή περί το 650-620 π.Χ. Σκεφτείτε το, ότι βρέθηκαν ύστερα από 2.000 χρόνια από κάποιους λαθρανασκαφείς, έφυγαν από τη χώρα και τώρα επιστρέφουν στην πατρίδα τους, εκεί που δημιουργήθηκαν, γιατί Έλληνες τεχνίτες τα έφτιαξαν. Αυτά, πάμε ένα τραγούδι και ελπίζω να αξιολογήσετε όπως πρέπει την συγκεκριμένη είδηση.

0: Και πάμε τώρα και στην άλλη είδηση της ημέρας, γιατί μπορεί να ακουστεί άσχημα, αλλά φίλες και φίλοι, νομίζω ότι καλοκαίρι τέλος και για μας τους χειμωνάκηδες αυτή είναι καλή είδηση. Για τους καλοκαιράκηδες δεν είναι βεβαίως, εγώ μην λέω μεγάλες κουβέντες, γιατί το ξαναπεί, μετεωρολόγος δεν είμαι, δεν ξέρω κάποιοι συνάδελφοι που κάνουν τους μετεωρολόγους. Μετεωρολόγοι είναι άλλοι. Είσαι εξ αυτών είναι και ο αγαπημένος μας ο κύριος Λέκας. Καλημέρα κύριε Λέκα.
1: Καλή σας μέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και σας ακούω.
0: Ευχαριστούμε και για μια ακόμη φορά μας βοηθάτε έτσι να ξεδιαλύνουμε μετά του καιρού. Βλέπω έτσι πάνω σε sites και λοιπά ότι μεταβάλλεται, έχουμε λέει μεταβολή του καιρού, τέρμα το καλοκαιράκι, ξέρω εγώ, δεν ξέρω, είναι τέρμα το καλοκαιράκι ή είναι μια παροδική ας πούμε έτσι επιδείνωση του καιρού να το πω.
1: Κοιτάξτε, και ημερολογιακά η έννοια του καλοκαιριού έχει τελειώσει.
0: Ναι. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, αλλά έχουμε τη φυλή των καλοκαιράκιδων που δεν θέλει να τελειώσει ποτέ το καλοκαίρι.
1: Εντάξει, υπάρχουν και οι άλλοι που θα ήθελαν να τελειώσει ο χειμώνας.
0: Σωστό.
1: Αλλά ο πλανήτης αυτός, ξέρετε, τα δίνει τόσο καλά όλα που όποιος θέλει μετακομίζοντας σε άλλες περιοχές έχει την περίοδο που
0: επιθυμεί. Σωστό, έχετε απόλυτο δίκιο. Και όποιος δεν θέλει το χειμώνα το καλοκαίρι μπορεί να πάει σε μια χώρα του Ισημερινού να βρέχεται και το χειμώνα και το καλοκαίρι.
1: Να πούμε λοιπόν ότι είμαστε στο φθινόπωρο. Ναι. Ουσιαστικά είμαστε στο φθινόπωρο και το φθινόπωρο δεν χαρακτηρίζεται πάντα από περιόδους οι οποίες είναι μόνο, γιατί δεν είναι χειμώνας. Ο χειμώνας mm-hmm. έχει και το κρύο του, έχει και μεγαλύτερες πιθανότητες για εκδηλώσεις φαινομένων mm-hmm. και όλα αυτά τα οποία μπορεί να περιλαμβάνει. Το φθινόπωρο όμως, που είναι μια μεταβατική περίοδος όπως και η άνοιξη, mm-hmm. είναι πιο δυναμική η άνοιξη, αλλά το φθινόπωρο είναι παρόμοιο θα λέγαμε όσον αφορά αυτές τις μεταβολές τις οποίες κάνει. Και αυτό οφείλεται στο ότι είναι η περίοδος όπου οι θερμές μάζες του νότου επιμένουν αν θέλουν να επεκταθούν βορειότερα και να μας κρατήσουν έτσι λίγο περισσότερη ζέστη την καλοκαιρινού τύπου θα λέγαμε, αλλά την ίδια ώρα η ανάπτυξη των ψυχρότερων αερίων μαζών του βορρά, που το αίτιο είναι καθαρά η έλλειψη ακτινοβολίας, έτσι, mm-hmm. Έχει σαν αποτέλεσμα να επιμένουν και αυτές να θέλουν να κατέβουν νοτιότερα. Άρα αυτή η αντιπαλότητα των μαζών είναι που μας δίνει και το εκάστοτε διαφοροποιημένο σκηνικό καιρού. Δηλαδή λίγο καλοκαιρία χωρίς καλοκαιρινές θερμοκρασίες, εκτός αν έχουμε πολύ δυναμική μεταφορά θερμής μάζας ή λίγο θα λέγαμε ψυχρότερες συνθήκες με την πιθανότητα για βροχές και όλα αυτά, τα οποία πολλές φορές δεν κρατάνε και πάρα πολύ, δηλαδή μέχρι να μπούμε λίγο πιο ζεστά θα λέγαμε στο φθινόπωρο, αυτές οι μεταβολές είναι κάτι το οποίο αλλάζει συνέχεια, ναι. Δηλαδή πρέπει να το παρακολουθούμε πάρα πολύ. Δεν σας κρύβω, βλέποντας τα πρώτερα προγνωστικά βλέπαμε και εντάσεις του καιρού και έλεγα, με έχετε ακούσει πολλές φορές να το λέω, στη μακροπρόθεσμη δεν εκτίθεσαι. Αν είσαι επαγγελματίας πρέπει να περιμένεις. Να περιμένεις υπομονετικά μέχρι να δεις την επιβεβαίωση των στοιχείων. Να πούμε λοιπόν ότι στην παρούσα φάση γίνεται μια τέτοια ακριβώς μεταβολή. Επικράτησαν πριν θερμότερες αερίες μάζες, απολαύσαμε ένα καλό Σαββατοκύριακο, όχι καλοκαιρινές θερμοκρασίες. Ναι. Οι θερμοκρασίες, ξέρετε, ήταν στους 26-28 βαθμούς Κελσίου, εκεί που το περιμέναμε. Άρα δεν είναι η καλοκαιρινού τύπου με δροσιά το βράδυ.
0: Ναι, σωστό. Έτσι την ωραία δροσούλα τη φθινοπορεινή. Σωστά.
1: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, αν νιώθουμε τη ζέστη, γιατί πολλούς το ακούω, αν νιώθουμε τη ζέστη, οφείλεται σε δύο παραμέτρους. Πρώτον, μας έχει κουράσει το καλοκαίρι. Αυτό συμβαίνει πάντα. Όπως και το χειμώνα που πάμε στην άνοιξη, λέμε πότε επιτέλους θα μπούμε για να πάμε στη θάλασσα.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: σωστά.
1: Λοιπόν, μας έχει κουράσει λίγο αυτή η καλοκαιρινή περίοδος, αν και δεν είχαμε ακρότητες θερμοκρασιακές, αλλά γενικότερα θέλουμε αυτή την αλλαγή. Είμαστε φτιαγμένοι για να περιμένουμε την αλλαγή. Και το δεύτερο είναι οι συνθήκες της υγρασίας. Το έχω πει ότι η υγρασία είναι πολύ σημαντικότερος παράγοντας από ό,τι είναι η θερμοκρασία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί κάνει πιο δυσμενή τις συνθήκες. Άρα ένας τέτοιος συνδυασμός κάπου κάποιους ανθρώπους τους κάνει να δυσανασχετούν. Αλλά είπαμε, η προσαρμογή είναι αυτή και η αποδοχή ότι η φύση είναι ισχυρότερη από εμάς για να πάμε μπροστά. Αλλιώς μόνιμα θα γκρινιάζουμε. Να πούμε λοιπόν ότι τώρα έχουμε πραγματικά μία μεταφορά ψυχρότερης αέριας μάζας, θα τη δούμε λίγο περισσότερο αύριο, αλλά την ίδια ώρα υπάρχει μία ανώτερη διαταραχή, γιατί και αυτές διαδραματίζουν και το σπουδαιότερο ρόλο στις μεταβολές του καιρού. Αυτή η ανώτερη διαταραχή πράγματι επηρεάζει πολύ περισσότερο τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο, ήδη έχουν ξεκινήσει τα φαινόμενα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θα υπάρξουν βροχές, μπορεί να υπάρξει και κάποια πρόσκαιρη μικροένταση των καιρικών φαινομένων. Σε κάθε περίπτωση, εκεί δικαιολογεί τον καιρό. Σε εμάς εδώ, επειδή είμαστε στο νότιο τομέα κίνησης αυτής της διαταραχής και η ψυχρή μάζα δεν μπαίνει από σήμερα. Mm-hmm. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν λίγο αργότερα κάποιες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν και κάποιους τοπικού χαρακτήρα βροχές.
0: Για τώρα, σήμερα λέμε, ήδη από σήμερα λέει κύριε Λέκα.
1: Σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Απλά εμείς ήταν αναμενόμενο, θα ξεκινάγαμε με καλές καιρικές συνθήκες, γιατί κινείται αυτή η διαταραχή. Άρα λοιπόν, καθώς θα μας πλησιάσει και εμάς λίγο πριν το μεσημέρι, προς το μεσημέρι θα δώσει κάποιες συνθήκες για να δημιουργηθούν κάποιες νεφώσεις και την πιθανότητα για να εκδηλωθούν εξαιτίας αυτών των νεφώσεων κάποιες τοπικού χαρακτήρα βροχές. Χωρίς εντάσεις, χωρίς κάτι το ανησυχητικό. Μπορεί να βρέξει πουθενά, γιατί όπως σας λέω, είναι πιθανότητα. Μπορεί όμως, υπάρχει και σε κάποιες περιοχές λόγω γεωμορφολογίας και λόγω της ροής των ανέμων, υπάρχει πιθανότητα σε κάποιες περιοχές να εκδηλωθούν κάποιες τοπικού χαρακτήρα βροχές, οι οποίες όπως σας είπα δεν έχουν χαρακτηριστικά είτε ακρότητας είτε κάτι του ανησυχητικού και μακάρι να βρέξει, γιατί νομίζω ότι για τον αγροτικό τομέα πέραν της αμπελοκαλλιέργειας νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό να έχουμε άλλη μία βροχή σε σχέση με αυτή που προηγήθηκε την περασμένη εβδομάδα. Θα είναι πολύ καλό. Άρα λοιπόν η μέρα θα κυλήσει κάτω από αυτές τις πιθανολογικές συνθήκες για κάποια καιρικά φαινόμενα. Οι άνεμοι θα είναι γενικά από δυτικές διευθύνσεις. Η έντασή τους κυμαίνεται στα 2 με 3 μποφόρ, που είναι, σημαίνει πολύ καλές θάλασσες, και μην ξεχνάμε η θάλασσα βρίσκεται σε θερμοκρασίες τις υψηλότερες, θα λέγαμε.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι εξαιρετική περίοδος για να κολυμπάει κανείς αν αγαπάει τη θάλασσα, έτσι.
1: Βέβαια, είναι ό,τι καλύτερο, γιατί είναι η πιο θερμή της περίοδος.
0: Ναι.
1: Νιώθει καλύτερα μέσα στη θάλασσα από ό,τι μπορεί να νιώθει έξω.
0: Σωστά.
1: Σε ένα ελαφρύ αεράκι.
0: Ναι.
1: Επομένως, οι άνεμοι δεν είναι ανησυχητικοί. Βέβαια, προς το μεσημέρι θα δούμε τα 3 με 4, ίσως και τα 5 μποφόρ ανατολικά-ανατολικά της Κρήτης προς τον Ομολασιτίο και στα νότια πελάγη. Τίποτα όμως και αυτό το ιδιαίτερο, θα λέγαμε. Η θερμοκρασία δεν υποχωρεί από σήμερα. Θα κοιμανθεί και πάλι σε επίπεδα 26 με 28 βαθμών Κελσίου κατά μέσο όρο. Και πάντα βέβαια σε τοπικό επίπεδο, ένας με δύο βαθμούς δεν κάνουν τη διαφορά, λόγω του ότι έχουμε ειδικές συνθήκες. Η αυριανή τώρα μέρα, όπως σας έλεγα, επειδή έχουμε λίγο αυτή τη συνθήκη της διαταραχής, έχουμε την ψυχρότερη αέρια μάζα η οποία κατέρχεται. Είναι και λίγο το βορειοανατολικό ρεύμα. Ο συνδυασμός αυτός εκ νέου, ενώ θα ξεκινήσουμε καλά και τη μέρα αύριο, παρόλα αυτά φαίνεται ότι στην πορεία και πάλι αναπτύσσονται νεφώσεις και έρχεται και η πιθανότητα να είναι λίγο πιο αυξημένη για να εκδηλωθούν κάποια τοπικά φαινόμενα βροχοπτώσεων. Βροχοπτώσεις οι οποίες προφανώς και δεν έχουν και πάλι ανησυχητικό χαρακτήρα, θα έχουν τοπική

0: φτάνοντας τα 4 με 5 μποφόρ. Βέβαια, σε μια περίοδο αντιπυρική, ας είμαστε προσεκτικοί, η κίνδυνη ναι, ναι είναι μικρότερη, ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση...
1: Δεν ξέρω τώρα, σε αυτή τη περίπτωση βοηθάει και η βροχούλα, με το ότι βρέει, μουσκεύει λίγο το χώμα, βέβαια.
0: Είναι αναστατικό.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Αλλά όπως το λέμε, εδώ πρέπει και το χειμώνα να προσέχουμε.
1: Βέβαια.
0: Ας είμαστε πάντα προσεκτικοί, ποτέ δεν ξέρεις. Τώρα, όσον αφορά τη θερμοκρασία, από αύριο υποχωρεί. Υποχωρεί σε χαμηλότερα επίπεδα. Θα κυμαίνεται κοντά στους 24-25 βαθμούς η μέγιστη. Κάτι που σημαίνει ότι είναι καλά φθινοπορεινή η θερμοκρασία. Ενώ από Τετάρτη το βράδυ οι ελάχιστες θα πέσουν ακόμα χαμηλότερα. Με αποτέλεσμα και στις παράκτιες ζώνες.
1: Να αρχίσουμε, να δηλαδή, κύριε Λέκα, σιγά-σιγά να βγάζουν κανένα ζακετούλα από την τουλάπα.
0: Αυτό σίγουρα. Ναι. Αυτό σίγουρα. Αλλά στην ενδοχώρα και τα ορεινά, θεωρώ ότι η ψύχρα, ιδιαίτερα το βράδυ, θα είναι αρκετά πιο αισθητή. Τώρα, από την Πέμπτη εκ νέου βελτιώνονται οι συνθήκες, γενικά καλός καιρός. Η παραμονή τώρα λίγο της ψηλής αέριας μάζας έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργεί ίσως κάποιες ελαφρύες νεφώσεις, δεν περιμένουμε όμως φαινόμενα. Οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν από βόρειες, βορειοανατολικές διευθύνσεις, δεν αλλάζει και η έντασή τους, τα 3 με 4 μποφόρ κατά μέσο όρο θα είναι οι εντάσεις, και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί στα ίδια επίπεδα των 24 με 25 βαθμών Κελσίου η μέγιστη, κάνοντας όμως την ελάχιστη, όπως σας είπα, να πέφτει σε κανονικά φθινοπορεινές θερμοκρασίες. Και για την Παρασκευή θα συνεχίσουμε γενικά με καλές καιρικές συνθήκες, επειδή εδώ τώρα έχουμε κάποιες επαναφορές της ψυχρής μάζας, που δεν είναι και σίγουρο, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν αλλάζει και κάτι. Ίσως δούμε κάποιες νεφώσεις. Σε τοπικό επίπεδο δείχνει ότι μπορεί πολύ πολύ τοπικά κάποιες αυξημένες νεφώσεις να δώσουν κάτι, λίγες σταγόνες. Περιμένουμε για βροχές, λίγες σταγόνες. Αλλά η μέρα γενικά θα έχει φθινοπορεινά χαρακτηριστικά, με τους ανέμους να γυρίζουν από βορειοδυτικές αργότερα βόρειες πάλι διευθύνσεις και την θερμοκρασία να κυμαίνεται έτσι στα ίδια σχεδόν επίπεδα. Και ίσως τώρα, έτσι αν κάνουμε λίγο προς το Σαββατοκύριακο...
1: Ναι, θα ήθελα έτσι και μια γνώμη για το Σαββατοκύριακο, όντως, γιατί ενδιαφέρει
0: ναι, πιο πολύ. Εκείνο που φαίνεται, αλλά δεν είναι σίγουρο, έτσι, με έχετε ακούσει τις μακροπρόθεσμες...
1: Αλίμονο, το διευκρινίσατε εξάλλου από το ξεκίνημα, έτσι δεν κάνουμε μαντίες, κάνουμε εκτιμήσεις με βάση τα μοντέλα.
0: Ακριβώς τώρα, από την Παρασκευή και μετά δεν είναι πρόγνωση, είναι εκτίμηση. Έτσι, να διαχωρίζουμε τους
1: όρους. Ναι,
0: φαίνεται λοιπόν ότι φέρνει λίγο βοριάδες. Δηλαδή φέρνει ένα ετησία, ένα λίγο μελτεμάκι, το οποίο μπορεί να ενισχύσει λίγο και τον κυματισμό του βόρειου παράκτιου μετόπου, να ενισχύσει τους βοριάδες του νότου. Θερμοκρασιακά όμως φαίνεται ότι μάλλον θα παραμείνουμε στα ίδια επίπεδα, αλλά γενικά ο καιρός θα είναι καλός. Ενδεχόμενα με λίγες νεφώσεις του βόρειου τομέα, χωρίς φυσικά να περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο με τα μέχρι τώρα στοιχεία. Καλός καιρός, με λίγο το βοριαδάκι και τις θερμοκρασίες να παραμένουν σχεδόν στα ίδια επίπεδα.
1: Μάλιστα. Κύριε Λέκα, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα για ακόμη μια φορά. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Για πάμε και μια βόλτα μέχρι τα Χανιά να καλημερίσουμε τον Περικλή, τον Κουκλάκη. Καλημέρα, Περικλή, μας τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα από τα δυτικά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έχουμε κάτι ιδιαίτερο?
1: Εξαρτάται πώς το βλέπεις τώρα το καφέ, το κάθε πράγμα. Κοίτα, γενικά έχουμε αυτές τις ημέρες, υπάρχει ένας αναβρασμός, όπως βέβαια και κάθε χρόνο εκτιμώ, σχετικά με τα εκπαιδευτικά κενά, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, που φτάνουμε, πώς ξεκινάει η χρονιά, με τι ελλείψεις, με τι κενά. Η αλήθεια είναι ότι φέτος ο αριθμός είναι λίγο μεγαλύτερος σε σχέση με άλλα χρόνια. Η εκπαιδευτική της ΕΛΜΕ.
0: Περισσότερα κενά δηλαδή. Έτσι.
1: Ναι, σωστά. Ναι. Έκαναν λόγο για πάνω από 550 κενά στις οργανικές θέσεις ουσιαστικά. Έτσι, γιατί οι αναπληρωτές καλύπτουν τις ανάγκες για τις οργανικές θέσεις, οι οποίες παραμένουν κενές για οποιοδήποτε λόγο. Είτε για ασθένεια, είτε για πάρα πολλούς λόγους, εν πάση περιπτώσει. Και βέβαια είπε ότι είναι πάρα πολλά τα κενά και στην ειδική αγωγή σε σχέση με άλλα χρόνια, τα οποία η αλήθεια είναι ότι είχαμε δει ότι υπάρχουν αυξημένες ανάγκες κάλυψης και στην ειδική αγωγή, δηλαδή σε παιδιά που χρήζουν επιπλέον ενίσχυση στην εκπαιδευτική διαδικασία και δεν είναι δηλαδή για ειδικό σχολείο, καταλαβαίνουμε, έτσι που στοχεύουν οι εκπαιδευτικοί. Εκεί είναι φέτος αρκετά και μεγαλύτερα, διότι από ό,τι λέγεται και από ό,τι καταλαβαίνουμε και από το ρεπορτάζ, έχει κάπως περιοριστεί το θέμα της παράλληλης στήριξης. Δηλαδή δημιουργούνται τμήματα ένταξης που δεσμεύουν φυσικά λιγότερους εκπαιδευτικούς σε σχέση με το να υπάρχει τουλάχιστον για δύο παιδιά ένας εκπαιδευτικός, όπως ίσχυε μέχρι πέρυσι στην παράλληλη στήριξη, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οπότε εκεί τώρα δημιουργούνται πολύ μεγαλύτερες ανάγκες, σχεδόν 200 είναι τα εκπαιδευτικά κενά στην ειδική αγωγή.
0: Α, είναι σημαντικός αριθμός τώρα.
1: Είναι πολύ σημαντικός.
0: Μιλούμε για το σύνολο του νομού ή για τα πόλη?
1: Ναι, φυσικά μιλάμε για το σύνολο του νομού και μιλάμε και για τις δύο διευθύνσεις εκπαίδευσης, δηλαδή και για τα δημοτικά αλλά και για τα γυμνάσια λύκεια. Είναι ένα μεγάλο αριθμός.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι το πρόβλημα με τις λεγόμενες παράλληλες αφορά κυρίως την πρωτοβάθμια, κυρίως. Νομίζω.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ναι, σωστό είναι αυτό. Επίσης αφορά και ιδίως το πώς στοχεύει το Υπουργείο κάθε χρόνο, που είναι η στρατηγική του δηλαδή, για το πώς θα ενισχύσει τις ανάγκες που υπάρχουν με το σωστό τρόπο. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι το οποίο ισχύει από την, υπερισχύει βασικά από την χθεσινή επικαιρότητα. Σήμερα είναι κλειστό το φαράκι της Σαμαριάς και από τις δύο εισόδους. Και αυτό σημαντικό, διότι αναμένεται, νομίζω το έχει πει, δεν ξέρω αν το αναφέρω εγώ πρώτος, ότι αναμένεται κάποια έτσι.
0: Πριν από λίγο μιλούσαμε τον αντιδημαρχό σας, τον κύριο Λέκα. Με την ιδιότητά του,
1: τέως
0: βέβαια.
1: Τέως, ναι. Έχουν γίνει αλλαγές στον Ιούλιο.
0: Σωστό,
1: οπότε...
0: αλλά η ιδιότητα του μετεωρολόγου δεν αλλάζει.
1: Δεν έπαιξε ποτέ.
0: Ναι, μας είπε ότι και σήμερα αναμένουμε έτσι λίγη βροχούλα και αύριο. Όχι βέβαια κάτι δραματικό, αλλά... Σωστά κλείνω κάτι τη γνώμη μου το φαράγγι, γιατί εντάξει, έχουμε δει
1: τώρα
0: στο
1: αυτό
0: παρελθόν.
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα συζήτηση.
0: Ναι, ξέρω, ακούω και ακούω τι γίνεται και τις ένθεκα κακήθεν απόψεις. Αλλά εδώ ισχύει το όποιος, ξέρεις, καεί με το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι, γιατί...
1: Σωστά.
0: Φαράγγι είναι, μια πετρούλα να φύγει, δεν ξέρεις τι γίνεται. Έτσι.
1: Δεν το συζητάμε αφενός. Ναι. Παράλληλα, θέλω να σου πω ότι ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ο ΦΥΠΕΚΑ, ο οποίος έχει την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης και αυτού του εθνικού δρυμού, εξέδωσε ανακοίνωση κατά την οποία επικαλείται το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΗ, που αναφέρει ότι θα έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις σε νεροποντές στην περιοχή του Ξυλόσκαλου.
0: Ναι, εκεί ειδικά, γιατί στο σύνολο,
1: είναι ψηλά δηλαδή, και από εκεί πέρα ψηλά καταλαβαίνουμε ότι όσο κατεβαίνει μετά το φαράγγι, ότι το νερό και να πέσει γίνεται, πολλαπλασιάζεται, όπως σαν λεκάνη πρωίς είναι. Και για την περιοχή όμως της Αγίας Ρουμέλης, δηλαδή την έξοδο την νότια προς το παραθαλάσσιο κομμάτι.
0: Προς το νότιο κριτικό,
1: Και εκεί υπάρχει έτσι ένδειξη για ισχυρή νεροποντή κάποιες τιμές της ημέρας, οπότε αυτές τις τιμές είναι πάνω από τα εγκεκριμένα όρια.
0: Αυτό λέω, καλύτερα να φυλάμε τα ρούχα μας, Περικλή.
1: Ακριβώς.
0: Ή κάλιο, όπως το λέγανε οι παππούδες μας, κάλιο λέει γαϊδουρό, δεν είναι παρά γαϊδουρογύρε, έτσι ακριβώς.
1: Όλες αυτές οι αρχαίες ρίσεις.
0: ξέραν τι λέγανε.
1: Ακριβώς. Κλείνοντας μόνο να σου πω ότι είχαμε χθες και μια εκδήλωση πολιτική. Ήταν εδώ ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος αλλαγή, του Πασόκ κινήματος αλλαγής, ο Κώστας
0: Πασόκ. Πασόκ, πρώτα Πασόκ και μετά κινήμα αλλαγής.
1: Μην με κυνηγήσουν, τώρα.
0: Μην τα μπερδεύεις.
1: Σωστά. Αλλά και το... Πασόκ κίνημα, θεωρείται πανελλήνιο κίνημα, οπότε καλυμμένο.
0: Περιέχει τη λέξη.
1: Βρέθηκε στα Χανιά, παρέστησε εκδήλωση που διοργανώθηκε σχετικά με τα οικονομικά κυρίως, τα ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τα νοικοκυριά, από την εργασιακή πλευρά αλλά και από τα οικονομικά ζητήματα. Ναι. Το συνταξιδοτικό, ασφαλιστικό, την αγορά εργασίας, το ιδιωτικό χρέος και τη διαχείριση των κοινοδανείων. Είχε κόσμο, να το πούμε αυτό. Νομίζω ότι από όλα όσα υπόθηκαν αυτό είναι ήδη, αλλά είναι λίγο πολύ γνωστά στις ανθέσεις του κόμματος. Και βέβαια έθεσαν στόχους εδώ να υπάρξει ξανά μετά πολλά χρόνια.
0: Είναι ενδιαφέρον αυτό που λες, Περικλή. Ναι, όντως είναι αυτό. Είναι ενδιαφέρον γιατί τουλάχιστον με την τελευταία δημοσκόπηση που αφορούσε την Κρήτη, για παγκρίτιο επίπεδο μιλάμε, η οποία βέβαια πάει 2 μήνες πίσω. Τα Χανιά ήταν ο μόνος νομός της Κρήτης όπου τα ποσοστά δημοσκοπικά πάντα εμφάνιζαν το ΠΑΣΟΚ τρίτο. Δηλαδή πρώτη Νέα Δημοκρατία, με διαφορά με τον κύριο Τσίπρα.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν πολύ εύκολο, θα σου πω με ποια είναι το λέω.
0: Όχι, εγώ λέω για το αποτύπωμα τότε, πριν περίπου 1,5 μήνα που
1: και το φέρνω στο σήμερα, επί το που συμφωνώ και συνεννοώ και σε το φέρνω στο σήμερα, ότι δεν νομίζω θα είναι πολύ εύκολο το ΠΑΣΟΚ να βρεθεί ξανά στη δεύτερη θέση στα Χανιά. Γιατί το λέω όμως. Αφενός διότι δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει με το κόμμα Τσίπρα, που δημοσκοπικά για την ώρα προς όρας είναι πολύ πάνω, πάνω από 3 ποσοστιαίες μονάδες ρίχνει στο τρίτο ΠΑΣΟΚ πανελλαδικά. Πρώτο αυτό, πρώτο αστεράκι. Και δεύτερο, βέβαια, και στο κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο Γανιώτης βουλευτής εν ενεργεία, ο Παύλος Πολάκης, εάν διεκδικήσει αρχηγία, εάν υπάρχει ένα ζήτημα με το ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένο, τέλος πάντων, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε πρόεδρο κοινοβουλευτικής ομάδας, δεν έχει υπάρχει προεδρία επίσημη στο κόμμα. Παρότι εκτελεί χρέη η κυρία Θούρου, αν διεκδικήσει και αν βρεθεί αρχηγός κόμματος και αν μία από τις τρεις περιφέρειες. Αυτό σου λέω. Είναι όμως πολύ αστερίσκι, δεν είναι νομίζω το ίδιο εύκολο. Δεν μπορεί κανείς εύκολα να πει ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι δεύτερο κόμμα στο νομό Χανίων. Στην περιφέρεια
0: Αυτό Χανίων. Λέω. Γι' αυτό είπα ότι είναι ενδιαφέρουσα η επισήμανσή σου ότι είχε κόσμο η συγκεκριμένη εκδήλωση.
1: Εντάξει, το κρατικό κέντρο είναι, δεν είναι τεράστιο χώρο.
0: Καλά, ναι, εντάξει, είχε όμως. Δεν ήταν 50 άτομα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είναι ελπιδοφόροι. Γενικά είναι αισιόδοξοι στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό λένε ότι τους γεννάει αισιοδοξία να θεωρούν σίγουρο ότι θα είναι η πρώτη φορά που θα έχει ξανά το ΠΑΣΟΚ στα Χανιά βουλευτή.
0: Α, μάλιστα.
1: Διότι τώρα αυτό καταλαβαίνουμε ότι οι γνωρίζοντες για των διαδικασιών των εκλογικών και δει μετά τη σταυροδοσία που γίνεται η κατανομή των εδρών, ξέρουν πολύ καλά ότι οι τετραεδρικές όπως είναι τα Χανιά, κανείς δεν μπορεί να εκπροεξοφλήσει με ασφάλεια χωρίς να δει ένα
0: αποτέλεσμα
1: το που θα κάτσει έδρα.
0: Έτσι, οπότε είναι ο εκλογικός νόμος τέτοιος που η καραμπόλα βγάζει κάποιον ο οποίος το κόμμα του μπορεί να μην έχει πάει και πάρα πολύ.
1: Θα το πω πολύ λαϊκά, όπως με τα μέχρι στιγμή δεδομένα, δημοσκοπικά περίπου, στο περίπου δηλαδή, όλα παίζουν. Μπορεί να δούμε μία έδρα στο κάθε κόμμα.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό.
1: Μπορεί να δούμε 3-1, μπορεί να δούμε 2-2. Θα δείξει.
0: Θα δούμε. Θα έχει ενδιαφέρον η εκλογική αναμέτρηση. Μακρά η προεκλογική περίοδος, αλλά θα έχει ενδιαφέρον. Έτσι.
1: Νομίζω ότι θα είναι μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις που θα είναι η αγωνία στα κορυφαία των περνάνε ώρες. Αλλά ας μην είμαστε από νωρίς. Είναι νωρίς ακόμα. Νομίζω είναι νωρίς ακόμα. Δεν έχουν κάνει προαγγελθεί εκλογή.
0: Μιλούμε και οι δύο βάσει των φρέσκων δημοσκοπήσεων. Σωστά. Μπορεί ύστερα από 3 μήνες να έχουμε μεταβολή σε προτιμήσεις του εκλογικού σώματος. Δεν το ξέρουμε.
1: Και εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, Περικλή, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια και καλημέρα στα Χανιά.
1: Καλημέρα.

Και επειδή είμαστε και 53, δεν ήθελα να διακόψω τον Ντέμι Ρούσο. Εξαιρετική επιλογή του Παράσκου. Έτσι, καταπληκτικός ο Ντέμις Ρούσος. Πάμε μια γρήγορη βόλτα στις εφημερίδες μας, στις εφημερίδες της Κρήτης, να δούμε τα πρωτοσέλιδα του σήμερα. Σας υπενθυμίζω, στηρίζεται τον έντυπο τύπο, το χαρτί, το χαρτάκι. Στηρίζεται 1 ευρώ. Πάρτε μία, πάρτε δύο. Μη λαθραναγιγνώσκετε μόνο, έτσι. Γιατί άλλο πράγμα είναι η ενημέρωση από την εφημερίδα, άλλο από το πόρταλ. Λοιπόν, Γολγοθάς του 14χρονου μαθητή αμαία που κατάπιε κάλτσα. Ένα περιστατικό, φίλες και φίλοι, έχει πρώτο σέλιδο η Πατρίδα. Με ένα παιδάκι αμαία χθες στο λεωφορείο που το μετέφερε, κατάπιε κατά λάθος βέβαια μια κάλτσα. Εντάξει, δεν κινδύνευσε. Υπήρξε μια περιπέτεια ωστόσο μέχρι να καταφέρουν μέσω γαστροσκόπησης να αφαιρέσουν το αντικείμενο από την κυλίτσα του. Καλά είναι το παιδάκι, πληροφορούμε σήμερα. Άλλο θέμα, απεσταλμένος της Κομισιόν για το νέο ΕΑΣΠΑ στην Κρήτη. Ήταν χθες εδώ ο κύριος Ντέμι Μικέλης. Συναντήθηκε με τον κύριο Αναουτάκη. Ελπίζω να δώσει ο Ντέμι Μικέλης, γιατί με το ΕΣΠΑ κάνουμε δουλίτσα. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού, άλλο θέμα, ένας 23χρονος τη νύχτα σε πάνη στο Ηράκλειο. Συμβαίνουν κάθε τρεις και λίγο. Έχουμε τέτοια επεισόδια. Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Μεγάλη πόλη όμως στο Ηράκλειο. Έχουμε συχνά, δυστυχώς. Πάμε άλλη εφημερίδα. Αυτή είναι η Πατρίδα, ξαναλέω, εφημερίς Πατρίς του Ηρακλείου. Πάμε στη Νέα Κρήτη, την άλλη μεγάλη εφημερίδα του Ηρακλείου. Αδειάζουν τα ντεπόζιτα, πολύ πάνω από τα 2,20 η αμόλυβδη στο Ηράκλειο. Δραματική αύξηση των τιμών των καυσίμων, γονατίζει την Κρήτη. Η κυβέρνηση ετοιμάζει τριπλή παρέμβαση για την ενεργειακή κρίση, συνεχίζοντας την επιδότηση πετρελαίου, αλλά τίποτα για τη βενζίνη. Μάλιστα, ναι. Επιδοτήσει για πετρέλαιο και κίνηση και θέρμανση. Το κίνηση είναι, φίλες και φίλοι, το βασικό. Θέρμανση εδώ στην Κρήτη, κακά τα ψέματα, μην κοροϊδευόμαστε. Δεν το έχουμε τόσο αναγκαίο στις βορειότερες περιοχές της χώρας. Αλλά γιατί όχι, κάποιοι ζεσταίνονται με πετρέλαιο και καλό είναι να επιδοτηθούν βεβαίως άπαντες. Το θέμα είναι ότι για τις μετακινήσεις, όσοι είναι βενζινοκίνητοι, θα έχουμε θέμα, γιατί δεν επιδοτείται από ό,τι βλέπω η βενζίνη. Τι άλλο έχουμε εδώ στο πρωτοσέλιδο της Νέας Κρήτης? Πτήσεις εξωτερικού όλο το χρόνο στο Ηράκλειο. Ναι, εντάξει, ενδιαφέρον το έχουμε τα τελευταία χρόνια, και είναι σημαντικό το ότι τραβάμε τουρισμό και το χειμώνα. Γιατί όχι, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί. Και ένα σημαντικό θέμα για την Αγία Πελαγία, στην τελική ευθεία το αντιδιαβρωτικό έργο στην παραλία. Γιατί, φίλες και φίλοι, κάποτε πανέμορφη παραλία της Αγίας Πελαγίας έχει εξαφανιστεί εξαιτίας λαθών, κυρίως ανθρωπίνων λαθών, και τώρα πάμε να το διορθώσουμε. Ελπίζω να τα καταφέρει ο Δήμος Μαλεβίζη, ο κ. Μποκιάς. Ελπίζω. Η Αγία Πελαγία είναι, με συγχωρείτε έτσι που θα το πω, κατά τη γνώμη μου, το πιο όμορφο σημείο παραθαλάσσιο στο βόρειο κομμάτι του Ηρακλείου, χωρίς να θέλω να θίξω ούτε τη Χερσόνησο ούτε τα Μάλια, αλλά πραγματικά ένας πολύ γραφικός, όμορφος κόλπος. Πάμε άλλη εφημερίδα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Άποψη του Νότου. Ο Νότος απαιτεί αεροδρόμιο Καστελίου, αναγκαίος ο νότιος οδικός άξονας, βεβαίως, και συμφωνούμε. Και πάμε και στα Χανιώτικα Νέα. Μάθημα με τεμποδίο είναι αυτό που λέγαμε ακριβώς με τον Περικλή, τον Κουκλάκη, πριν από λίγο. Ελλείψεις κενά σε εκπαιδευτικούς και ειδικά στο θέμα των παράλληλων στηρίξεων, των εκπαιδευτικών δηλαδή που βοηθούν παιδάκια που έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, είτε διάσπαση προσοχής, είτε βρίσκονται έτσι στο φάσμα του αυτισμού, πάρα πολλά παιδιά και δεν τα καταλαβαίνουμε κιόλας, αλλά όταν έχουν την στήριξη που πρέπει, κυριολεκτικά ανθίζουν ως μαθητές και ως άνθρωποι. Τουρκική εταιρεία στα βουνά της Κρήτης, λέει ο αγώνας της Κρήτης. Μάλιστα, ναι, και ένα αντικρουόμενο τώρα από κάτω. Ελί Φεράλπη, Τουρκάλα πανέβασε την αριστερά στο Βερολίνο. Ναι, δηλαδή τελικά οι Τούρκοι είναι καλοί, οι Τούρκοι είναι κακοί. Δεν ξέρω, η Τουρκάλα πανέβασε την αριστερά είναι καλή, οι Τούρκοι που επενδύουν στα βουνά της Κρήτης είναι κακοί. Ναι, και οι Τούρκοι που παρελάβουν στο Ηράκλειο τώρα, θυμόσαστε αυτό το περιστατικό. Ατυχές περιστατικό. Μία σημαία έπρεπε να έχουν, το σχολιάζω μετά χρονολογημένα. Μία σημαία κάθε ομάδα και όχι όλοι να κουνάνε 50 σημαία και μάλιστα στην 25 Αυγούστου. Προκάλεσε άσχημη εντύπωση. Δευτεί ο Δήμος ανέλαβε, ο υπεύθυνος
διοργανωτής την ευθύνη, αλλά χτύπησε άσχημα και μάλιστα πολύ, πολύ κοντά στην ημερομηνία της μεγάλης σφαγής του 1898. Πάμε στα αρρυθμιώτικα νέα, σοβαρές ελλείψεις σε νευραλγικές κλινικές και τμήματα του νοσοκομείου Ρεθύμνης. Υπερεφημέρευση, συνθήκες επισφάλειας, καταγγέλει το προσωπικό και ζητά τη στελέχωση του νοσηλευτικού ιδρύματος μόνη προσωπικό. Πάγιο αυτό το ζήτημα για το Ρέθυμνο. Να κλείσουμε λοιπόν με τα αρρυθμιώτικα νέα, γιατί πήγαμε και 59 και αρχίζει ο Παράσκος να φωνάζει. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με πολλή υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί. Μεγάλο μποτιλιάρισμα στον Κηφισό σε άνοδο και κάθοδο από το Εγάλεο μέχρι την Κηφισιά. Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις αγγίζουν τα 30 λεπτά. Συναγερμός έχει σημάνει στην Τουρκία μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από Λύκειο στην περιοχή Τουρκουντλού κοντά στη Σμύρνη. Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ένοπλος άνοιξε πύρη έξω από σχολείο τραυματίζοντας μαθητές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχουν αναφορές για 8 τραυματίες ενώ συνελήφθη ο δράστης. Όποια πρόοδος έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραστη, καθώς στην πολιτική δεν χρειάζονται πολλά για να εκτροχιαστεί μια καλή πρωτοβουλία, δήλωσε ο πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο, που είχε συναντήσεις με επικεφαλής εταιριών υψηλής τεχνολογίας. Πιστεύω ότι κάθε εκλογική αναμέτρηση πρέπει να αφορά το μέλλον και όχι το παρελθόν, είπε αρχικά ο πρωθυπουργός, τονίζοντας πως αν μια κυβέρνηση αποφάσισε να δαπανάνε εξέλεγκτα, οι αγορές δεν θα αργούσαν να αντιδράσουν. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, είπε και τόνισε την ανάγκη διατήρησης της πορείας που έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Απίφθινε παράλληλα κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας. Εκατοντάδες ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο καταφτάνουν στην Νέα Υόρκη για τη Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι εργασίες της οποίας ξεκινούν σήμερα. Στο επίκεντρο η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Παράλληλα, οι ηγέτες καλούνται να διαχειριστούν τις οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ο ΟΗΕ, την ταχύα άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προβλέψει πως ο πόλεμος με το Ιράν δεν θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο που θα γίνουν στις αρχές Νοεμβρίου, ενώ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης προγραμματίζονται συναντήσεις του με Άραβες και άλλους ηγέτες που μπορούν να επηρεάσουν ανοιχτά γεωπολιτικά μέτωπα. Ξεχωρίζει το προγραμματισμένο τετατέτ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μιας επαφής με τον Ιρανό πρόεδρο. Ο Μασούντ Πεζεσκιάν υποσχέθηκε ότι θα υπερασπιστεί στεναρά τις θέσεις της χώρας του. Οι τιμές του πετρελαίου ανέκαμψαν, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις γύρω από πιθανές συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν στη Νέα Υόρκη στα 101,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Συνεχίζεται η ανωδική τάση στις τιμές των καυσίμων, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί τις παρεμβάσεις που θα αφορούν οικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης είναι στα 2,19 ευρώ το λίτρο, στα 2,21 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή του πετρελαίου. Αυστηρότερο πλαίσιο για τις απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, με πρόβλεψη ακόμα και για βαριές ποινές κάθειρξης, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης μιλώντας στο Earth News. Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τον καθορισμό του νέου πλαισίου, καθώς όπως σημείωσε οι απάτες σε βάρος ηλικιωμένων έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της G7 κάλεσαν το Ιράν να σταματήσει να εξοπλίζει και να στηρίζει τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης και προειδοποίησαν ότι οι ενέργειες της οργάνωσης ενέχουν τον κίνδυνο να υπονομεύσουν το διεθνές εμπόριο και να τροφοδοτήσουν την αστάθεια παγκοσμίως. Ο καιρός. Επιδείνωση με βουτιά της θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Θα επηρεαστούν κυρίως Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Τρίτη, 22 του Σεπτέμβρη, εδώ είμαστε. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε όλους τους νομούς της Κρήτης και από τα Χανιά εκπέμπουμε ζωντανά και από το Ηράκλειο σε επαγκρίτια μετάδοση και σήμερα. Η εκπομπή Ερτζιανή είναι κοντά σας, είμαι ο Περικλής Κουκλάκης, θα πάμε μαζί μέχρι τις 11.

Εδώ και σήμερα με τα νεότερα της επικαιρότητας και όλα όσα μας αφορούν. Μανώλης Παπαδάκης στις ρυθμίσεις των ήχων, στο στούντιο των Χανίων από όπου εκπέμπουμε, και Μαρία Μιχαηλίδου στην γραμματιακή υποστήριξη, ενώ και οι καλοί συνάδελφοι στην ΕΡΤ Ηρακλείου να μεταδίδουν το σήμα, οι Παράσος Χαραλαμπάκης και Δημήτρης Στρατήγης στα ηχητικά και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα.

Και είναι η ημέρα αυτή η οποία ξεκινάει αλλιώς και θα καταλήξει από ό,τι φαίνεται αλλιώς για τα καιρικά, στα καιρικά καλύτερα αναφέρομαι, όπου ναι μεν ένας λαμπρός και μεγάλος ήλιος και μια ωραία ζέστη ξεκίνησε τη μέρα, έτσι άρχισε 22η του Σεπτέμβρη, θα καταλήξει όμως μάλλον κάπως πιο άστατα, φθινοπορεινά, με έντονες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες και κάποιες βροχές αναμένεται να πέσουν κυρίως στα δυτικά και τα νότια, αλλά και κάποιες ανατολικές περιοχές. Δηλαδή βλέπω τώρα εδώ στο Ρέθυμνο, ας πούμε, ότι από το απογευματάκι και μετά δείχνει κάποια πρόσκαιρη βροχόπτωση, ομοίως και στην ενδοχώρα του Ηρακλείου και ενδεχομένως από το απόγευμα προς το βράδυ να έχουμε και κάποιες κατατόπους καταιγίδες σε κάποιες περιοχές. Γενικώς θα είναι ένα διήμερο, το σημερινό και το αυριανό, που θα έχει κύριο χαρακτηριστικό τις έντονες νεφώσεις και τις βροχοπτώσεις κατατόπους, μπορεί και αυξημένες. Υποχωρεί σταδιακά η θερμοκρασία, αυτό είναι το άλλο βασικό που έρχεται, και μετά την Τετάρτη από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και πιο χαμηλές θερμοκρασίες από την εποχή, δηλαδή θα πέσει μέχρι και τους 22-23 βαθμούς Κελσίου η ανώτατη θερμοκρασία σε πολλές περιοχές, κάτι που σημαίνει βέβαια ότι και τα βράδια σιγά σιγά θα αρχίσουν να έχουν μια ελαφριά ψύχρα ή και όχι ελαφριά.

Δεν τοούμαστε όμως. Καλοδεχούμενα όλα και μακάρι. Ειδικά οι βροχοπτώσεις τις έχουμε ανάγκη. Θυμηθείτε λίγο τι περάσαμε πέρυσι, έτσι, και το ζώφο αυτό, την απειλή της λειψιδρίας, για το τι χρονιά θα περνάγαμε σε όλα τα επίπεδα, όχι απλά στο πόσιμο νερό και μόνο, που είναι το βασικό, έτσι, και το πάνω απ' όλα, αλλά και στις καλλιέργειες και γενικότερα στο κλίμα, στον καιρό, πώς θα εξελισσόταν όλη η χρονιά. Ευτυχώς όμως, ως εκ θαύματος, έπεσε βροχή, έστω και αργά, αρκετή βροχή, και κάπως το σώσαμε το πράγμα. Κανείς όμως δεν εγγυάται ότι θα είναι κάθε χρονιά τέτοια. Οπότε τώρα ας έρθουν οι βροχοπτώσεις καλοδεχούμενες και πόσο καλό κάνουν ειδικά στις καλλιέργειές μας αυτή την περίοδο που είναι και όλοι στα φόρτε τους, στα φόρτε τους. Ετοιμάζονται. Ειδικά για την ελαιοκομική περίοδο που αποτελεί και την προμετωπίδα της πρωτογενούς παραγωγής του νησιού. Οπότε όλο αυτό μετακυλίεται πολύ εύκολα και στην τσέπη, στην τοπική μας οικονομία. Άρα καλό είναι. Τα θέλουμε και ας έρθουν και όπως ας έρθουν θα τα υποδεχτούμε.

Λοιπόν, και 22 του Σεπτέμβρη σήμερα είναι αυτή η ημερομηνία η οποία βλέπω εδώ, τώρα το είδα στο εορτολόγιο νωρίτερα και λέω δεν υπάρχει τώρα περίπτωση να μην κάνω αναφορά. Είναι φοβερή γιορτή, καταπληκτική, μου αρέσει πάρα πολύ το όνομα αρχικά. Γιορτάζει σήμερα η ζωγραφιά, είναι του Ρωσίου Κοσμάτου Ζωγραφίτη και γιορτάζει η ζωγραφιά. Έχουμε κάποιες υπόψη μας, οπότε χρόνια πολλά στις εορτάζουσες. Ενώ είναι και του Ιερομάρτυρος Φωκάτου Επισκόπου Σινόπης, γιορτάζουν κάποιοι φωκάδες, κάποιες φωκίες, φωκίνες. Γιορτάζει και η Λουίζα και ο Λοΐζος. Χρόνια πολλά σε όλους, εορτάζοντες και εορτάζουσες. Όσοι έχετε την τιμητική σας για οποιονδήποτε λόγο, είτε γενεθλιακή είτε οποιαδήποτε άλλη, να έχετε χρόνια καλά, χρόνια παραγωγικά. Και βέβαια είναι σήμερα πολύ σημαντικό, επίσης εξαιρετικά σημαντικό, είναι η ημέρα η διεθνής, η ευρωπαϊκή, συγγνώμη, ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Θυμάστε κάποιες χρονιές ότι κλείνανε οι δρόμοι, μπαίνανε ποδήλατα παντού, υπήρχε μια συμφόρηση κυκλοφοριακή, αλλά ωραία, όμορφη. Πάνε και αυτά τώρα. Πάνε και αυτά. Περιοριζόμαστε σε κάποιες ποδηλατοβόλτες, κάνουμε κάποιες μικρές δράσεις τοπικές, αλλά αυτό το Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο παλιά το θυμόμαστε όλοι πολύ μεγάλο. Ήταν και ειδικά όταν ήσουν και μαθητής ή ακόμα και φοιτητής λίγο, το είχε στο νου σου ως κάτι συνταρακτικό που γίνεται. Έχουν εκπέσει και αυτά κάπως. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων, έχει μετανομαστεί. Είναι η εβδομάδα της βιώσιμης κινητικότητας όπως τείνει να εφαρμόζεται. Γίνονται κάποιες δράσεις, δεν λέμε όχι, αλλά η ουσία είναι που μένει. Η ουσία του πώς μπορούμε να βάλουμε τις εναλλακτικές μορφές μετακίνησης στην καθημερινότητά μας. Νομίζω θα σωθεί πολλοίς κόσμος από πολλές απόψεις και από το κυκλοφοριακό που μαστίζει κάθε μεγάλη πόλη, εννοείται αυτό αφενός. Απ' την άλλη όμως και το λίγο περπάτημα. Λίγο να πάρεις ένα ποδήλατο ή ένα άλλο μέσο, νομίζω, μετακίνησης έτσι, που μπορεί να αθλήσεις λίγο παραπάνω, να ξεκουνηθείς λίγο από το σήκω, μπες, βγες στο αυτοκίνητο. Νομίζω κάνει καλό και είναι και ένα πολύ ωραίο μότο ζωής. Να το βάλουμε λίγο στο νου μας, έστω και αν μην γίνονται δράσεις που μπορεί να μας ξεβολεύουν και να μας αναστατώνουν, αλλά η ουσία μένει, το τι αποτύπωμα μένει, ο συμβολισμός δηλαδή. Ωστόσο μπορούμε να έχουμε μια, έτσι, ένα καμπανάκι σήμερα, αυτές τις μέρες, να σκεφτόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο, να βελτιώσουμε τη ζωή μας, την καθημερινότητά μας προφανώς, και κάτι να δώσουμε και στις επόμενες γενιές, να γίνουμε το παράδειγμα για τους επόμενους, κάπως να γίνει μια αλλαγή.

Πολλά είπα, πολλά μακρηγόρησα. Μου έβαλε και λίγο χέρι ο Μανώλης Παπαδάκης, αλλά καλώς. Οπότε πάμε σε ένα πρώτο τραγούδι και επιστρέφουμε να δούμε αναλυτικά τα νέα της επικαιρότητας και να κάνουμε και τις συνδέσεις μας.

και έχουμε να λέμε πολλά και σήμερα. Έχουμε δυστυχώς κάποιους θανάτους, κάποιους ευνίδιους, οι οποίοι βέβαια είναι στο πρόγραμμα. Πάντα γινόντουσαν, απλά τώρα με λόγω social media και λόγω ταχείας ενημέρωσης μέσω του κινητού που το έχουμε σαν προέκταση πλέον, όχι απλά του χεριού, της ζωής και της καθημερινότητάς μας, τα μαθαίνουμε όλα πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ καταιγιστικά, οπότε ξέρεις, καμιά φορά παρεξηγούνται το πώς μεταφράζουμε τις ξαφνικές απώλειες ή τους ευνίδιους θανάτους που πάντα συνέβαιναν για οποιοδήποτε λόγο, πώς μεταφέρονται αυτά σαν διαπίστωση. Τέλος πάντων, όπως κατάλαβε, μέχρι εκεί θα μείνω. Έχουμε σοκαριστικό περιστατικό όμως ως προς και την διακίνηση ναρκωτικών στην πόλη. Έχει οδηγηθεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών, συνελήφθη και οδηγήθηκε εισαγγελικός ένας 23χρονος, ο οποίος φέρεται ότι είχε κάνει καβάντζα σε μια αυλή σχολείου, σε φήνικα που ήταν σε αυλή σχολείου, σε δέντρο δηλαδή, εντός του σχολικού χώρου. Καβάντζα για να πουλάει ναρκωτικά. Εντοπίστηκε μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και παρακολούθηση από τις αστυνομικές αρχές στην αυλή του σχολείου, απογευματινές ώρες, όπου διαπιστώθηκε ότι στο φήνικα και είχε κρύψει ποσότητα ναρκωτικών, κάναβη συγκεκριμένα, αλλά και ζυγαριά ακριβίας, μικρή ζυγαριά ακριβίας, για να γίνονται αγροπολισίες, κατάλαβες. Ενώ μαζί του, μάλλον ως αγοραστής, βρέθηκε και ένας 20χρονος χανιώτης. Ο 23χρονος ήταν υπήκος Αιγύπτου. Μάλιστα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και συνεχίζεται η προανάκριση γενικά, είχε συλληφθεί στο παρελθόν 23χρονος για ελαφροδιακίνηση και είχε αφαιθεί ελεύθερος. Είχε ολοκληρωθεί η θητεία του δηλαδή στις φυλακές, η ποινή, και διαφέθηκε ελεύθερος. Και από ό,τι φαίνεται οδηγείται πάλι πίσω από τα κάγκελα σιγά σιγά. Γενικά το έχουμε ξαναπεί και θα το λέμε και πάρα πολλές φορές, είναι μια πολύ μεγάλη μάστιγα. Τα ναρκωτικά συνολικά, το ξέρουμε, το λέμε, είναι τετριμένο σαν λέξη, σαν έκφραση, σαν φράση. Αλλά είναι αλήθεια. Και ειδικά σε πόλεις μεγάλες όπως είναι τα Χανιά ή το Ηράκλειο, θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια για να σπάσεις αυτούς τους κύκλους διακίνησης ναρκωτικών και ειδικά ναρκωτικών τα οποία χαρακτηρίζονται και πιο βαριά, πιο εθιστικά, όπως είναι η κοκαίνη, όπως είναι η ηρωίνη. Από ό,τι φαίνεται υπάρχει και κινείται κανονικότατα και πρέπει κάπως να μπει σε ένα πρώτο πλάνο, διότι ναι, μεν γίνονται κάποιες συλλήψεις, γίνονται κάποιες αποσπασματικά, κάποιες κινήσεις για να καταπολεμηθούν τα βαποράκια, εισαγωγικά, που λέμε στην αργό, την αστυνομική αργό όμως. Οι διακινητές δηλαδή μικροί, αλλά υπάρχουν κάποιοι από πίσω μεγάλοι, κάπως προμηθεύονται, δηλαδή ειδικά σε ένα νησί όπως η Κρήτη, κάπως έρχεται η κοκαίνη στην περιοχή, δεν φύγεται εδώ. Δεν είναι κάναβη που μπορεί να φυτέψει ένα δεντράκι, ένα δενδρίλιο. Η κοκαίνη κάπως έρχεται. Οπότε αυτό τώρα είναι θέμα συζήτησης και θέμα βασικά δράσης από τις αστυνομικές αρχές και από πάντα, κατά παντός υπευθύνου. Από οποιοδήποτε μπορεί να δώσει μια τέτοια στόχευση και ροπή, πρέπει να το κάνει. Γιατί νομίζω ότι αρχίζει και πάλι και γίνεται πολύ παίρνει πολύ μεγάλο μέρος. Το βλέπουμε στις συλλήψεις, το βλέπουμε στις διακινήσεις που γίνονται. Νομίζω πρέπει να γίνει ένας αυτοσκοπός κανονικός, να μπει σε πρώτη προτεραιότητα, διότι μιλάμε για ναρκωτικές ουσίες που σου διαλύουν κάθε αίσθηση ελέγχου, προφανώς στο ανθρώπινο σώμα, είναι θυστικές, άρα σε καταστρέφουν μακροπρόθεσμα και βέβαια έχουν άμεση επιρροή κυρίως στη νέα γενιά. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό, το οποίο δυστυχώς δεν ακούγεται τόσο. Δεν λέγεται, δεν συζητιέται, αλλά δεν πάβει να είναι εδώ, να ισχύει. Και το βλέπει κανείς και κινούμενος στη νύχτα, αλλά δυστυχώς και σε πολλές περιπτώσεις και στη μέρα. Τώρα, πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό. Δεν ήταν κοκαίνη, ήταν κάναβη. Αυτή η καβάντζα μέσα σε φοινικά σχολείο. Αλλά αναλογιστείτε το λίγο. Μέσα σε σχολική αυλή, σε φοινικά, σε δέντρο, που κάποιος εξωσχολικός φυσικά είχε βάλει εκεί. Αλλά για να είναι εκεί η εστία, η καβάντζα, και να γίνεται εκεί η διακίνηση, σημαίνει ότι μάλλον έχει καλή επιρροή εκεί πέρα. Υπάρχει καλή διακίνηση. Οπότε όλα αυτά είναι τροφή για σκέψη και δράση, ξαναλέω, από τους αρμόδιους.

Και πρέπει να μέσα τραγούδι να πω λίγο, διότι μου στείλανε μήνυμα. Δεν έχει καμία δράση σήμερα που έχουμε ποδήλατα. Όχι, φυσικά, είπα και νωρίτερα. Έχει δράσεις. Έχει δράσεις και σπουδαίες δράσεις. Δεν αντιλέγω. Απλά δεν γίνεται αυτό που γινόταν μια φορά και έναν καιρό, που κεντρικοί δρόμοι έστω για μία-δύο ώρες κλείναν τελείως. Γινόταν εκτροπή της κυκλοφορίας και γινόταν δράσεις επί τόπου. Δηλαδή η συμμετοχή του ποδηλάτου και των άλλων μέσων μετακίνησης γινόταν εφαρμογή του στο δρόμο, στην πόλη, μέσα στην καρδιά της κυκλοφορίας. Γίνονται δράσεις φυσικά και στα Χανιά έχουμε με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα, την Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, ο ποδηλατικός όμιλος Τάλος, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο του ΟΜΑΙΧ και σε συνεργασία με την Τροχέα και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και με την υποστήριξη του Δήμου, διοργανώνει βιωματική δράση στο πεζόδρομο της Οδού Κοραή και εκεί θα γίνουν πάρα πολλά ποδηλατικά παιχνίδια, δραστηριότητες δεξιοτεχνίας και οργανωμένη ποδηλατική βόλτα στην πόλη, αλλά στοχευμένα, περιορισμένα θέλω να πω. Ενώ ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με την Δημοτική Κίδων ΑΕ διοργανώνει έτσι ένα διαγωνισμό, μια κλήρωση στο πλαίσιο της δράσης Παρκάρω και Περπατώ. Όσοι σήμερα σταθμεύσουν στο δημοτικό πάρκινγκ Κίδων στην Οδό Περίδου, στα Χανιά, θα μπουν αυτομάτως στην κλήρωση για ένα ποδήλατο, στέλνοντας το μήνυμα «Αφήνω το αυτοκίνητο και περπατώ». Είναι όλες αυτές οι δράσεις, το πλέγμα αυτοδράσεων που γίνεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας.

0: Πάμε να κάνουμε και τη σύνδεσή μας. Μετά από πολύ καιρό, η αλήθεια είναι, νομίζω, θα με επιβεβαιώσει ή θα με διαψεύσει κιόλας ο φίλτατος Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Καλημέρα από τα, από τα δυτικά.
1: Καλημέρα,
0: στα Ανατολικά.
1: Καλημέρα, επιβεβαιώνω.
0: Αρκετό καιρό, δεν θυμάμαι εγώ λάθος.
1: Όντως.
0: Λίγο οι άδειες, λίγο το Αύγουστος.
1: Ναι.
0: Λίγο τα λόγια του παπά.
1: Παχές ημίγες.
0: Έτσι.
1: Κάνει και ζέστη. Τώρα έχουμε καλές θερμοκρασίες, ευτυχώς.
0: Και πάλι καλά, θα πάει καλά αυτός.
1: Θα μαζέψει και λίγο βροχούλα, είπε ο κύριος Λέκας, και δικό σας και δικό μας δηλαδή.
0: Βέβαια.
1: Δεν σας το χαρίζω εντελώς.
0: Κρήτης και πάσης Ελλάδος που λένε.
1: Εντάξει, εγώ το λέω πάσης Κρήτης.
0: Σωστό.
1: Χανίων και πάσης Κρήτης.
0: Καλύτερα, εντάξει. Σωστά.
1: Χανίων και πάσης Κρήτης. Με
0: λοιπόν,
1: λόγο.
0: Έχουμε κάτι ενδιαφέρον αρκετά, νομίζω θα πω.
1: Ναι, για μένα, Περικλή μου, είναι η είδηση της ημέρας. Ήταν και το πρώτο θέμα που σχολίασα έτσι στην εκπομπή το πρωινή εδώ στο Σταύρο του Ηρακλείου. Επιστρέφονται 14 αρχαιότητες από τη Νέα Υόρκη. Μεταξύ αυτών όμως είναι κάποια εξαιρετικά σημαντικά. Όλα είναι σημαντικά.
0: Ναι.
1: Είπα και το εξής, ότι και το πιο μικρό, το πιο ευτελές, το δικό μας μάτι αρχαίο αντικείμενο μπορεί να δώσει στον αρχαιολόγο, στον επιστήμονα, δηλαδή απίστευτες πληροφορίες.
0: Φυσικά.
1: Πόσο μάλλον όταν έχουμε αντικείμενα υψηλής τέχνης. Και εδώ γιατί μιλάω, θα σου πω μια ιστορία, θα την πω έτσι, θα μου δώσεις δύο λεπτά παραπάνω χρόνο να πω το εξής. Πριν
0: έχεις.
1: Από δύο χρόνια είχα μια εξαιρετική περιοδική έκθεση για την αρχαϊκή Κρήτη, την οποία είχε επιμεληθεί ένας εξαίρετος αρχαιολόγος που έχουμε εδώ, ο Κλέτης Σιδηρόπουλος, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
0: Ναι.
1: Μπαίνοντας μέσα λοιπόν για να καλύψω τα εγγένεια της έκθεσης, γιατί θα έρχονταν και ο Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα για τα επίσημα εγγένεια, μένω άφωνος βλέποντας την θωράκιση, τον πλήρη θώρακα ενός αρχαίου οπλίτη. Έτσι. Περιλάμβανε κράνος, περίτεχνο, κοδονόσχημο θώρακα, χάλκινο δηλαδή, τη μήτρα, αυτό το έλασμα το οποίο τοποθετούταν ανεξάρτητα από τον θώρακα στο κάτω μέρος του, για να προστατεύει το κάτω μέρος της κοιλιάς και τα γεννητικά όργανα του πολεμιστή, περικνημίδες, ασπίδα κλπ. Μένω άφωνος γιατί, έχοντας έτσι και μια τρέλα, θα μου επιτρέψουν την αρχαιολογία, νόμιζα ότι τα δύο περίτεχνα κράνη που είχαν βρεθεί από λαθανανασκαφείς το 1964 στην περιοχή Αφρατή, που είναι κοντά στο χωριό μου στη Βιάνο, είχαν φύγει παράνομα και ήταν μπροστά βεβαίως στο εξωτερικό, γιατί τις βλέπουμε από φωτογραφίες στο Ασμολιανό Μουσείο της Νέας Υόρκης που είχαν καταλήξει.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν μπροστά μου η διευθύντρια του μουσείου και της λέω πώς καταφέραμε και το φέραμε έτσι περιοδικά πίσω το δανειστικά. Όχι, μου λέει κύριε Παπαδά, και αυτό είναι ένα από τα τρία τα οποία, το οποίο προλάβανε ευτυχώς οι ελληνικές αρχές το 1964 και δεν έφυγε. Το βρήκαν δηλαδή και δεν βγήκε εκτός συνόρων. Άρα τα κράνη ήταν τρία. Ένα υπέροχο κράνος, χάλκινο, με διάκοσμο από πήγασο. Έχει ένα πολύ μεγάλο πήγασο στις δύο πλευρές, σε κάθε πλευρά δηλαδή. Έχει ένα πολύ περίτεχνο πήγασο. Τα άλλα δύο έχουν διαφορετικές παραστάσεις. Ο ένας έχει έναν άνδρα που παραπέμπει σε κούρο. Και το σύμπλεγμα των όφεων που γνωρίζουμε όλοι από τον Ιπποκράτη, το σύμβολο της ιατρικής, τα δύο φίδια τα οποία είναι ενωμένα.
0: Πλέκονται κάπως και σχηματίζουν αυτό το χαρακτηριστικό σχήμα.
1: Αυτό είναι βέβαια και μια συνέχεια της Μινωικής με την Μυκηναϊκή Κρήτη. Έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί μην ξεχνάμε τους αρχαίους Μινωίτες, ο όφης ήταν ιερό ζώο. Βλέπουμε και τη γνωστή θεά των όφεων που κρατάει τα φίδια. Βλέπουμε και συνέχεια πώς περνάει και στην αρχαϊκή πια, στον αρχαϊκό ελληνικό πολιτισμό, όταν γίνεται σύμβολο της ιατρικής, από τον ίδιο τον Ιπποκράτη, έτσι. Γιατί το φίδι, να μακρηγορήσω λίγο, είναι ένα ζώο που αναγεννάται γιατί αλλάζει το δέρμα του, ενώ έχει το δηλητήριό του ταυτόχρονα και την έννοια του φαρμάκου. Μην ξεχνάμε και σύγχρονη ελληνική, το φάρμακο έχει διτή έννοια. Το φαρμάκι.
0: Προφανώς, το φαρμάκι.
1: Το δηλητηριάζει αλλά... και το φάρμακο που σε κάνει καλά.
0: Αλλά και λοιπόν... το φαρμάκι κατασκευάζεται το αντίδοτο, ούτως ή άλλως. Μπράβο, δηλαδή, αν το σκεφτούμε και έτσι, καταλαβαίνεις
1: πώς πάει. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, το φίδι μπορεί να σκοτώσει, αλλά ταυτόχρονα και το δηλητήριο της σε λελογισμένες δόσεις, ναι, από επιστήμονες λέμε τώρα έτσι, τα λέμε χοντρικά και λαϊκά για να γίνονται αντιληπτά, μπορεί να επιφέρει την ίαση, να θεραπεύσει μια ασθένεια.
0: Σωστά.
1: Το βλέπουμε και σήμερα, όντως γίνεται, συμβαίνει στην ιατρική αυτό. Άρα ήταν και πολύ προχώ να χρησιμοποιήσω τη σύγχρονη έλεγα Ιπποκράτης. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι οι συμβολισμοί που φέρει πάνω το ένα κράνος και το άλλο, περίτεχνο επίσης, φέρει ένα άλογο από

0: κάθε πλευρά. Αυτά λοιπόν, μεταξύ των ευρημάτων είναι και αυτά, μαζί με τρεις χάλκινες μήτρες, οι οποίες βρέθηκαν και αυτά στο Αφράτι το 1964, είχαν βγει εκτός συνόρων. Τα βλέπα μόνο από φωτογραφίες και τώρα εγώ το θεωρώ εξαιρετικά συγκινητικό, γιατί έκανε ειδική αναφορά η κυρία Μενδώνη χθες από τη Νέα Υόρκη που βρίσκεται κάτι στην παραλαβή τους, ότι επιτέλους θα συνενωθούν, έτσι, να το πω επιλέξει, ιδιαίτερη σημασία ανέφερε η κυρία Μενδώνη, έχει το γεγονός ότι ορισμένα από τα αντικείμενα που παραλαμβάνουμε σήμερα επανενώνονται με ευρήμα της ίδιας ανασκαφής, τα οποία βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Κάποια από αυτά διακινήθηκαν παράνομα εκτός χώρας και πλέον επιστρέφουν στον τόπο τους. Δηλαδή, αυτό είναι, επανενώνονται πριν από 2.500 χρόνια, 3.000 χρόνια. Κάποιοι από τους προγόνους μας είχαν αφιερώσει αυτά σε ένα ιερό που υπήρχε εκεί, στην Αρκαδούπολη. Αρκαδούπολης προέκυψε το Αρκαδοχώρι, Παύλα Αρκαλοχώρι. Οι Αρκάδες που είχαν έρθει ως επίλυδες από την Αρκαδία, για να πάμε λίγο ιστορία, είχαν δημιουργήσει μια σημαντική πόλη στην, μεταξύ της περιοχής, σύγχρονης περιοχής του Αρκαλοχωρίου και της Βιάνου. Έτσι. Επανέρχονται, επανενώνονται και αυτά πλέον θα εκτίθενται μόνιμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, αν με επιτρέψεις.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Γιατί δείχνει ακριβώς την συνέχεια του Μινωικού με τον Μυκηναϊκό, παύλα ελληνικό πολιτισμό.
1: Και το πόσο σημαντικό είναι ότι επιστρέφουν ξανά στον τόπο όπου βρέθηκαν, από όπου γεννήθηκαν, όπως θέλει να το πάρει κανείς.
0: Όπου
1: δημιουργήθηκαν σίγουρα. Οπότε έχει πολύ μεγάλη αξία. Και πώς καταφέραμε σαν κράτος.
0: Καταφέραμε με σύντομες ενέργειες και θα πω και το εξής. Όλος τυχαίως, ο αντιεισαγγελέας της εισαγγελίας του Μανχάταν, πολύ υψηλή θέση είναι, εκλέγονται οι αντιεισαγγελίες.
1: Σωστά, σωστά. Είναι άλλο το σύστημα τελείως.
0: Δεν διορίζονται, εκλέγονται.
1: Είναι άλλο το σύστημα εντελώς στο κάθε πολιτεία.
0: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τα πάντα για να αποδείξει ότι πρόκειται για προϊόντα λαθράνας καφής και έπρεπε και οι 14 αρχαιότητες, μεταξύ αυτών και αυτά τα κριτικά αντικείμενα, να το πω έτσι.
1: Και όχι τυχαία, διότι το όνομά του, το πόνιμο του, δεν ξέρω αν θες να το. Ναι, δεν θέλω να το κλέψω. Όχι, παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Όχι, παρακαλώ. Πες το και εσύ.
1: Εσύ.
0: Είναι Μάθιου Ματθαίος. Ξενικό το Μάθιου. Το Μπογδάνος όμως δεν μπορεί παρά να είναι ελληνικό.
1: Μπογδάνος μπορεί να είναι στα αγγλικά. Μπογδάνος. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι Μπογδάνος.
0: Ναι, είναι Μπογδάνος. Έκανε το πάνω άνθρωπος για να επιστρέψουν και τα 14 αντικείμενα στην σύγχρονη ελληνική δημοκρατία. Στο κράτος το ελληνικό, το σύγχρονο. Έτσι. Και γι' αυτό εγώ το θεωρώ είδηση της ημέρας. Είναι και η σημαντικότητα των αρχαιοτήτων, έτσι, είναι πολύτιμα αντικείμενα, πανάκριβα για τους λαθροκινητές, αν μπορούμε να τα αποτιμήσουμε, γιατί αυτά τα αρχαία αντικείμενα δεν αποτιμώνται περικλή, έτσι νομίζω καθής μπορεί να το αντιληφθεί.
1: Όχι, αλλά δυστυχώς στις παράνομες ή νόμιμες, εν πάση περιπτώσει, δημοπρασίες κλπ.
0: Μια χαρά πιάνουν. Και χρειάζονται ειδικές άδειες από όλα τα κράτη του δυτικού κόσμου τουλάχιστον. Αλλά υπάρχουν, σωστά το λες, δυστυχώς υπάρχουν παράνομες δημοπρασίες εν κρυπτό, όπου πηγαίνουν όσοι είναι φραγκάτοι και έχουν παράνομες ιδιωτικές συλλογές και πληρώνουν αδρά για να πάρουν ένα αντικείμενο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Άρα τιμή αποκτούν, αλλά δεν έχουν όντως, όπως το λέτε, σωστά.
0: Αυτά τα αντικείμενα δυστυχώς, όσα δεν καταλήγουν σε μουσεία, με παράνομο τρόπο, γιατί τα συγκεκριμένα ευτυχώς είχαν καταλήξει σε μουσείο και μπόρεσε να τα βρει ο κύριος Μπογδάνος και να τα ταυτοποιήσει ότι είναι προϊόντα λαθράνας καφής. Έτσι, κάποια μένουν σε υπόγεια κρυμμένα και τα βλέπουν μόνο αυτοί που τα έχουν αγοράσει. Και συνήθως εξαφανίζονται για χι λόγους, ας πούμε.
1: Σωστά. Έτσι,
0: εδώ ήμασταν ευτυχείς λοιπόν που αυτά τα δύο κράνη και τα υπόλοιπα αντικείμενα ήταν ορατά, υπήρχαν σε ένα συγκεκριμένο μουσείο στη Νέα Υόρκη και μπόρεσαν να τα ταυτοποιήσουν και να τα επιστρέψουν. Γιατί αυτό επιβάλλει και η ίδια η Αμερικανική νομοθεσία. Έτσι, απαγορεύει την παραμονή προϊόντων λαθράνας καφής ή κλαπέντων αντικειμένων σε αμερικανικό έδαφος. Και πολύ πολύ σωστά τα επέστρεψαν. Δυστυχώς, για να πάμε αλλού την κουβέντα, δεν συμβαίνει το ίδιο με το Βρετανικό Μουσείο.
1: Με κάτι άλλα αρχαία.
0: Είναι άλλα νομικιστικά κόλπα εκεί.
1: Κοίτα,
0: κλεμμένα είναι και αυτά. Αλλά
1: αν αναλογιστεί κανείς λίγο, βέβαια θα αστειευτώ, αλλά τι να κάνεις τώρα, δεν είναι τεράστια ζήτηση. Αν την ανοίξουμε, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Θέλουμε ώρες επί ωρών. Αλλά μπορεί να το πάνε, ρε παιδί μου, χρονολογικά. Σου λέει, αυτά είναι αρχαιότερα από τα Ελγίνια. Κατεφημισμών Ελγίνια Μάρμαρα. Άρα σιγά-σιγά φτάνουμε, κοντοζυγώνουμε και στα επόμενα, στην επόμενη χρονική περίοδο, ξέρεις.
0: Αυτά είναι
1: λίγο πιο αργά. Είναι πιο αρχαϊκά.
0: Ακριβώς.
1: Μέχρι να φτάσουμε στον 5ο, 4ο, έχουμε δρόμο πολύ.
0: Κοντεύουμε.
1: Αυτό ακριβώς. Φυσικά αστειεύουμε, διότι τι να πει κανείς τώρα γενικά. γενικά είναι μια συζήτηση τεράστια, η οποία έχει ξεκινήσει δεκαετίες πίσω και πολύ ορθά και πολύ συντεταγμένα. Δεν την εγκαταλείπει κανείς, αλλά ξέρεις, δυσκολεύει και πάει το πράγμα. Δυστυχώς αντί να διευκολύνεται κάπως η κατάσταση. Η ελπίδα βέβαια δεν φεύγει ποτέ. Κάποια στιγμή θα γίνει.
0: Και κάποια στιγμή θα γίνει, ναι. Νομίζω ότι είναι μονόδρομος. Και αυτός οι Άγγλοι φίλοι μας δεν το έχουν αντιληφθεί. Αυτό.
1: Κερδίζουν και χρόνο, ξέρεις πώς πάνε αυτά τα πράγματα τώρα. Ξέρεις. Κάπως να γίνει συλλογική συνείδηση, να γίνει λίγο ανάγκη.
0: Να το έχουμε ξαναπεί και να κλείσουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Σκέψτε τώρα το Βρετανικό Μουσείο χωρίς τα αγγλικά του Παρθενώνα.
1: Και όχι μόνο. Ξέρεις, το πρόβλημα δεν είναι αυτό μόνο, νομίζω. Παίρνει και τη στήριξη από όλα τα υπόλοιπα μουσεία. Δηλαδή δεν είναι τοπικιστικό μόνο Βρετανικού Μουσείου ζήτημα, αλλά θα διάσουν από αρχαιότητες όλα τα μουσεία σιγά-σιγά, αν και εφόσον στείνονται. Γιατί
0: αν
1: αναλογιστεί κανείς για να το πάμε και πιο. Σε πολύ πιο σημαντικά πεδία. Ο Αιγυπτιακός είναι εξίσου και τεράστιος πολιτισμός που έφτιαξε τώρα στο Κάιρο ένα τεράστιο, πραγματικά θαύμα μουσείο από όλες τις απόψεις. Θα αρχίσει να διεκδικεί και αυτό συντονισμένα όσα έχουν φύγει.
0: Ακριβώς. Οι άνθρωποι και σωστά διεκδικούν. Ακριβώς. Και αυτούς και αν έχουν κατακλείσει.
1: Οπότε σου λέει και εμείς πρέπει κάπως να καλυφθούμε. Το κάθε μουσείο.
0: Είναι και φωτογραφικά τεκμηριωμένες οι κλοπές, γιατί τους κλέβανε μέχρι το 1940.
1: Και τα φωτογραφίζανε, κάτι αποτυπώνανε.
0: Και όχι μόνο οι Άγγλοι. Αυτό
1: είναι όλα τα μουσεία.
0: Δηλαδή ο Ναπολέον όταν είχε και την εκστρατεία στην Αίγυπτο, τι είχε κουβαλήσει. Όλοι οι Οβελίσκοι στο Παρίσι είναι Αιγυπτιακοί. Να πάμε στη Ρώμη να δούμε πόσο Οβελίσκου έχει. Έχει παντού. Στο Βερολίνο, γιατί οι Γάλλοι στο Λούβρο δεν έχουν.
1: Και το Ερμιτάζ, και μην τα ψάχνουμε τώρα. Εντάξει, έχουμε δρόμο πολύ. Οπότε αυτό είναι ένα συλλογικό ζήτημα, το οποίο αλλά ξέρεις.
0: Αλλά πιο εμβληματικό για μας, κακά τα ψέματα, είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα. Είναι η Ακρόπολη.
1: Βέβαια, γιατί
0: είναι ελληνική ταυτότητα.
1: Γιατί έχουμε και ένα μουσείο το οποίο έχει στηθεί για αυτό το ακριβώς το λόγο. Κακά τα ψέματα, δεν θα γίνονται τόσο γρήγορα, τόσο ωραία.
0: Όσοι το έχουν επισκεφθεί δεν μπορούν παρά να το θαυμάσουν και σαν χώρο και σαν εκθέματα.
1: Έτσι.
0: Αυτά περίπου. Δεν έχουμε για την ώρα κάτι άλλο.
1: Το φανταζόμαστε όλοι. Από τον ίστρος, τον αρχαιολογικό και τον σπουδαίο ιστορικό. Σπουδαίο ιστορικό. Δεν το λέω ειρωνικά. Το λέω χαριτολογώντας μένα, αλλά πολύ εμφατικά, διότι όντως είναι μια πολύ σπουδαία στιγμή.
0: Το εννοώ. Όταν λέω ότι αυτή είναι η είδηση της ημέρας, το εννοώ πραγματικά. Και χαίρομαι και πάρα πολύ και σαν κριτικός που θα επιστρέψουν αυτά τα αντικείμενα στην πατρίδα.
1: Και θα είστε εκεί όταν με το καλό
0: βέβαια,
1: να τα υποδεχτείτε και να τα δούμε και εμείς να τα θαυμάσουμε.
0: Θα γίνει πολύ σύντομα.
1: Το ευχόμαστε και το περιμένουμε να το δούμε και τηλεοπτικά και ρεπορταζιακά σε όποιο μέσο. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω θερμά, Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Αύριο πάλι να είμαστε καλά. Εδώ θα είμαστε. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, και στο πλαίσιο σήμερα της αλλαγής της καιρικής κατάστασης και με έντονες βροχοπτώσεις να αναμένονται σύμφωνα με τις προγνώσεις της ΕΜΗ, της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, από το μεσημέρι και μετά, έχουμε το κλείσιμο του φαραγγιού της Αμαριάς για ακόμη μια φορά. Όπως ανακοινώνει ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, ο ΦΥΠΕΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΗ, που προβλέπει ισχυρές βροχοπτώσεις ή και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλόσκαλου, που θα φτάσουν, όπως λέει το νερό, το βρόχινο, στα 10,5 χιλιοστά, το οποίο θεωρείται πολύ, και ομοίως και για την Αιγαίο Μέλη τα 8 χιλιοστά. Αυτές οι τιμές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων που έχει θεσποθετήσει η Αντιπεριφέρεια Χανίων. Μεγάλη ζήτηση και αυτό τώρα, μεγάλο αστεράκι, διότι ακόμα είναι στα μαχαίρια για αυτό το ζήτημα, το αν έχει θεσμοθετηθεί ή όχι, αν έχει εγκριθεί ένα τέτοιο πλάνο δράσης. Εν πάση περιπτώσει, όμως, βάσει αυτών των ορίων, για ακόμα μια φορά κλείνει το φαράκι της Αμαριάς για σήμερα και από τις δύο εισόδους του. Και θα δούμε και για αύριο, διότι όσο η κακοκαιρία, σε εισαγωγικά, παρατείνεται και για την αυριανή ημέρα, υπάρχει πιθανότητα και για αύριο να είναι κλειστό το φαράγγι. Εντάξει, τέλη Σεπτέμβρη, πάλι καλά, εδώ πέρα έκλεινε μέσα Αυγούστου για αντίστοιχους λόγους. Σε πάση περιπτώσει, τεράστια συζήτηση, αλλά δεν πάβει, δηλαδή θα ολοκληρωθεί, φαντάζομαι, η σεζόν φετινή, και μετά μπαίνουν στη διαδικασία προετοιμασίας για την επόμενη, του 27, την καλοκαιρινή περίοδο και την περιπατητική. Οπότε εκεί θα δούμε όλες αυτές οι αριθμίες και τις δυσκολίες, τις δυσχέρειες που προκλήθηκαν φέτος και οι αντιδράσεις φυσικά των κατοίκων και των δραστηριοποιούμενων και στις δύο περιοχές, του Ομαλού και της Αγίας Ρουμέλης κυρίως, αλλά και τις υπόλοιπες που επηρεάζονται. Θα δούμε αν και εφόσον θα εισακωστούν, αν θα δεθούν υπόψη και αν θα υπάρξουν βελτιώσεις συγκεκριμένες. Η Αντιπεριφέρεια αντιδρά έντονα, ομοίως και οι Δήμοι, για το καθεστώς κατά το οποίο λειτουργεί το φαράγγι. Μένει να δούμε βέβαια στην πράξη που θα φτάσουμε. Και είχαμε και δύο διασώσεις χθες. Από ό,τι λένε εδώ τα αναλυτικά οι ανακοινώσεις που βγαίνουν, από τη μία είχαμε στην περιοχή του Μαραθίου, στο ακροτήριο Χανίων, έναν τραυματισμό άνδρα. Ένας 22χρονος διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χανίων μετά από τραυματισμό του. Στην προσπάθειά του να ανέβει σε βραχώδη ακτή, τραυματίστηκε στην περιοχή του κεφαλιού, στο αυτί, από ό,τι λέει η ανακοίνωση του λιμενικού, όπου βέβαια διευκρινίζει ότι έγινε μια ολόκληρη επιχείρηση από στελέχη της λιμενικής αρχής και εντοπίστηκε ο 22χρονος υπήκος Γερμανίας στην θαλάσσια περιοχή του κόλπου Λουτρακίου. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για προληπτικές εξετάσεις. Ευτυχώς δεν κινδύνεψε η ζωή του. Ενώ ομοίως χθες από την πυροσβεστική υπηρεσία και από την ΕΜΑΚ, από το κλιμάκιο Καμπανού, είχαμε την διάσωση μιας 60χρονης Βρετανίδας τουρίστριας, η οποία ενώ διέσχιζε το μονοπάτι στην περιοχή στη Λισό, κοντά στη Σούγια, στα νότια του νομού, στην περιοχή του Σελήνου την ευρύτερη, αισθάνθηκε αδιαθεσία, ειδοποίησε τις αρχές και άμεσα έσπευσαν οι πυροσβέστες, οι ειδικοί εκεί, και την μετέφεραν στην παραλία της Λισού, όπου με βάρκα μετακινήθηκε και μεταφέρθηκε στη Σούγια, όπου την παρέλαβε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ομοίως μεταφέρθηκε από εκεί στο νοσοκομείο Χανίων. Ευτυχώς και εκείνη καλά στην υγεία της.

Και κλείνοντας να σας πω για αυτή την σπουδαία δράση, την πολύ σπουδαία διοργάνωση που αυτές τις ημέρες συντελείται στα Χανιά. Το πρώτο συμπόσιο γλυκυπτικής και επίσημα εγκαινιάστηκε με μια λιτή τελετή χθες στο Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των Λαών, όπου έχουν ήδη σμιλευθεί, έχουν πάρει κάποιο σχήμα πρώτο, διάφορα πετρώματα από πάρα πολύ γνωστούς, διάσημους και επιφανείς γλύπτες της χώρας και με διεθνή εμβέλεια, θα πω εγώ. Θα είναι εκεί και θα δουλεύουν τα έργα τους έως τα μέσα Οκτωβρίου, οπότε και αυτά τα έργα θα ολοκληρωθούν και θα παραδοθούν στον δημόσιο χώρο. Θα γίνει τελετή λήξης στον Δημοτικό Κήπο Χανίων, όπου και θα τοποθετηθούν τα έργα όπως αναφέρεται, ενώ γίνονται παράλληλες δράσεις, διάφορα και εκπαιδευτικά προγράμματα, έτσι ώστε να γίνει γνωστό το έργο της γλυπτικής και να εξοικειωθεί και ο απλός κόσμος με αυτό. Μια πολύ σπουδαία διοργάνωση, η οποία φιλοδοξεί και μάλλον θα το καταφέρει από ό,τι φαίνεται να εδραιωθεί στην πόλη, να συνεχίζονται να γίνονται συμπόσια εδώ, να έρχονται οι πολύ σπουδαίοι καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, γιατί όχι, στην πόλη και στην Κρήτη, και να φιλοτεχνούν, αλλά παράλληλα να δίνουν και τη δική τους οπτική και τη δική τους γνώση στον απλό κόσμο, στους πολίτες. Και βέβαια όλοι μας να μαθαίνουν και για άλλα είδη τέχνης. Η τέχνη πάντα καλό κάνει, μόνο σώζει. Κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και για σήμερα. Μουσικά θα σας πάει ο Μανώλης Παπαδάκης, που ήταν για τη ρύθμιση των ήχων εδώ. Στις 11 που είναι το δελτίο ειδήσεων, θα συνδεθούμε με Earth News Radio και αμέσως μετά ο καθρέπτης της ενημέρωσης θα είναι εδώ. Ο Βασίλης Φουντουλάκης θα σας δώσει την συνέχεια στις ειδήσεις και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Για την προηγούμενη μία ώρα πίσω από το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο, Περικλής Κουκλάκης, εκπομπή RGNE. Γεια και χαρά σε όλους.

0: το μαράζι.
1: 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy, ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major, Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest, ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων για μια μαγευτική βραδιά Organic Electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων by Plisken Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: στο Σάμπα. Τι ωραία που το λέει. Το παίζει μάλλον εδώ. Ο Τιλ Μπρένερ, ο τρομπετίστας ο Γερμανός. Εδώ το remix είναι του Νικόλα Κόντε που έχει βάλει το χεράκι του στο στούντιο.
1: Και καλά το έχει κάνει.
0: Πολύ
1: γιατί,
0: ωραία.
1: Ναι, θα μπορούσε να το κάνει λίγο πιο αδιάφορο, αλλά του δώσε ακριβώς αυτό το ρυθμικό στοιχείο που είχε η
0: Λεωνίδα,
1: Σάμπα.
0: Να σου πω ρε, τις προηγούμενες μέρες είδα σε αυτό στο Άλσο Σεβεϊκού, σε αυτό το διαγωνισμό με τα αρχαιοελληνικά.
1: Και στη γειτονιά σου.
0: Στη γειτονιά μου, στο Γαλάτσι κοντά, στα αρχαιοελληνικά καλλιστεία, κάποιους τύπους και ανάμεσά τους ήταν ένας που σου μοιάζε πάρα πολύ.
1: Μου έμοιαζε, δεν ήμουν.
0: Ήταν ντυμένος με αρχαιοελληνικά ρούχα και με.
1: Στα αρχαιοελληνικά καλλιστεία, λες έτσι.
0: Ναι, με δάφνινο στεφάνι. Δεν ήσουν εσύ, δεν πήγες.
1: Όχι. Αλλά επειδή είναι γνωστή η αρχαιοελληνική κατατομή μου, πολύ φοράνε και κάτι χλαμίδες, ωραίες, κάτι σανδάλια. Έτσι δεμένα.
0: Βεβαίως.
1: Η τρίχα κάγκελο, αλλά μια χαρά.
0: Δεν έχει σημασία, διότι.
1: Οι αρχαίοι δεν είχαν.
0: Διότι έγινε αυτό το πολύ ωραίο, το πολύ όμορφο που θα έλεγε και ο πρόεδρος Τραμπ, φεστιβάλ, τέλος πάντων, καλλιστία που έγινε στο Άλσος Βέικου πριν λίγες μέρες, όπου άνδρες και γυναίκες, νέα παιδιά, έτσι, με αρχαιοελληνική περιβολή.
1: Όχι,
0: και κάποιοι
1: όχι όλα, τόσο, ναι.
0: Μερικοί και λίγο πιο γερασμένοι αρχαίοι Έλληνες. Έτσι, Μεγαλέξανδροι, Αστέρι της Βεργίνας κτλ. Διαγωνίστηκαν στον διαγωνισμό αυτό ομορφιάς τα κορίτσια, ωραία φρέσκα κορίτσια και ωραία. Φρέσκα αγόρια με σανδάλια, με κάποιοι υποστάρανε ως αθλητές στην Ολυμπία.
1: Πολύ όμορφες εικόνες που εξάπτουν έτσι λίγο τη φαντασία και σηκώνουν το πατριωτικό.
0: Να σου πω κάτι
1: λίγο παραπάνω.
0: Λοιπόν, έχω ένα θείο, να είναι καλό άνθρωπος, ο οποίος μου έλεγε κάποτε, ήμουν μικρός, μου έλεγε.
1: Ήμουν σίγουρος ότι θα έχεις μια προσωπική ιστορία από κάποιον αρχαίο Έλληνα.
0: Λοιπόν, ο οποίος μου έλεγε και εγώ λέει το 1970, πόσο ήταν, 69-71, η Χούντα είχε κάνει κάτι καλλιστία για την αρετή των Ελλήνων στο Καλλιμάρμαρο στάδιο.
1: Στο είχε πάρει μέρος ο θείος.
0: Στο οποίο όλοι οι στρατεύσιμοι είχαν υποχρεωθεί, όχι σαν και αυτούς εδώ πέρα στο Γαλάτσι, αυτοί είχαν υποχρεωθεί από τη Χούντα να φορέσουν τις χλαμίδες τους, τα κοντά τους φουστανάκια τέλος πάντων κτλ. Και να συμμετέχουν ως αρχαίοι στρατιώτες, γιατί ήταν η αρετή των Ελλήνων. Έτσι. Είχε πάει λοιπόν και το θυμάται ακόμα. Εντάξει, δεν θέλω να κάνω μακριά από μένα να κάνουμε έτσι παραλληλισμούς. Δημοκρατία έχουμε καθαρά κάνει ό,τι θέλει. Αλλά η κυτσαρία τη αρετή των Ελλήνων και των διαφόρων αντίστοιχων τέτοιων.
1: Αυτή είναι ο θαυμασμός, ας πούμε, του αρχαίου ελληνικού πνεύματος της αρχαίας Ελλάδας, που πραγματικά είναι πολύ, πολύ σημαντικός και πολύ ουσιαστικός, που ταυτίζεται με την εικόνα, μάλλον ούτε καν με την εικόνα, μια εικόνα που νομίζουμε ότι παραπέμπει εκεί. Γιατί δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα, όπως εμφανίζονται τα παιδιά εδώ στα καλλιστεία, αλλά δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, και έχει και ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ, Μίνα Καλογερά.
1: Οι φωτογραφίες του Πάρη Ταβιτιάν.
0: Του Πάρη Ταβιτιάν, ο οποίος είναι στο lifeo.gr. Μπείτε και δείτε το, γιατί ό,τι και να σας περιγράψουμε, δεν μπορούμε να περιγράψουμε.
1: Αυτό είναι, δεν περιγράφω άλλο. Είναι.
0: Δεν περιγράφω άλλο. Εντάξει, αστείο είναι, έχει ένα kitsch, έχει ένα συγκινητικό, έχει ένα χαβαλεδιάρικο, όλο αυτό το κομμάτι είναι όλα μέσα νομίζω, δεν είναι ένα.
1: Αν κρίνουμε φωτογραφίες, πάντως οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες το διασκέδασαν πάρα πολύ.
0: Τα παιδιά που παίρνουν ρόλο, τα αγόρια και τα κορίτσια, ωραία, είναι φρέσκα. Είναι, βλέπεις και κάτι τύπους βέβαια που είναι σαν βγαλμένοι από ταινία του Ψάλτη της δεκαετίας του 80, με κάτι ουίσκια, με κάτι σαμπάνιες, με κάτι πουρα, με κάτι. Λες αυτοί πώς μπήκαν σε αυτό το σκηνικό στην αρετή των αρχαίων Ελλήνων.
1: Θαυμαστές, fans.

0: Αυτό ήταν ο Ramsey Lewis με το τρίο του στο The In Crowd, ένα κομμάτι το οποίο του χάρισε μια πολύ μεγάλη επιτυχία στο top 10 της, στο top 100 μάλλον της εποχής, δεκαετία. Αυτό είχε, πρέπει να έχει βγει το 63 ή το 64. Τώρα το λέω από μνήμης, αλλά κάπου εκεί.
1: Εκεί είχε βγει. Βασικά δεν είναι δικό του, είναι του Billy Page, αλλά ταυτίστηκε με τον Ramsey Lewis. Αυτό το έκανε επιτυχία.
0: Αυτό το έκανε επιτυχία σε ορχιστρική μορφή. Όταν ακόμα στην Αμερική ακούγανε αυτό που λέμε instrumental music, δεν ήταν κάτι το οποίο είχε βγει τόσο πολύ στην άκρη. Δεν είχε χάσει τόσο πολύ έδαφος από το τραγούδι.
1: Το In Crowd είχε βέβαια και πολλά στοιχεία της εποχής, δηλαδή λίγο τη show, λίγο το.
0: Βεβαίως.
1: Ένα ροκενολάδικο
0: φίλι. Αυτό έτσι κι αλλιώς το In Crowd τραγούδι κανονικό ήταν. Με στίχους έτσι το έχουμε και σε εκτέλεση με τραγουδιστές.
1: Και αυτή είναι η Liz Wright. Όσοι ακούτε πολλά χρόνια εδώ κόσμος, έχετε ακούσει πολλές φορές αυτήν εδώ τη φωνή και αυτό εδώ το My Heart.

Αυτό είναι το σύγχρονο Orient Express, ένα σημερινό Orient Express που έχει όμως και ένα γαλλικό στυλ, ένα γαλλικό αέρα με τη φωνή της Corinne, αλλά και τη συνεργασία του Habibi Sly, του Sylvain Rabat δηλαδή, ο οποίος ζει στη Γαλλία, είναι Γάλλος αραβικής καταγωγής. Orient Express.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Σαν Φρανσίσκο. Δεν θεωρείται πλέον η Ελλάδα το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας. Στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ που ξεκινά σήμερα, Μέση Ανατολή, Ουκρανία και ενεργειακή κρίση. Στη Νέα Υόρκη, Ζελένσκι, Λαυρόφ, Πεζεσκιάν. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, στη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του, αναμένεται να του ασκήσει πιέσεις για να συνάψει συμφωνία ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές καυσίμων, στα 2,19 ευρώ η βενζίνη, στα 2,21 το πετρέλαιο. Προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα από την ΑΔΕ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου σε όλους τους ιδιοκτήτες οχημάτων που άφησαν απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έστεινε εταιρείες βιτρίνες στη Βόρεια Ελλάδα, διαφυγώντα κέρδη 11 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Στην Τουρκία, ένοπλη επίθεση έξω από λύκειο στη Μανίσα με 8 τραυματίες μαθητές. Συνελήφθη ο δράστης. Βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.

0: ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της βρετανικής soul και ηλεκτρονικά πρώτη φορά στην Αθήνα για ένα μοναδικό live. Jamie Goon, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στο Gazarte Ground Stage. Opening Act Καλλιόπη Μητροπούλου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Συνάστρια. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράποκλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Cosmos Radio.gr.

0: Να, το μεγαλύτερο εξαγώγημα προϊόν του Πουέρτο Ρίκο, τουλάχιστον για τη χρονιά που πέρασε. Ο Bad Bunny λένε εδώ.
1: Και για πολλές χρονιές.
0: Στο μέλλον, λες, έτσι.
1: DTMF ή αλλιώς David Rarmas Photo, στο μότιλο τραγούδι από το άλμπουμ αυτό, το οποίο έφερε το Bad Bunny σε όλο τον πλανήτη να γεμίζει στάδια παντού όπου και αν έπαιξε. Στην Ευρώπη φέτος τις εμφανίσεις του ήταν sold out με πάρα πολλά live απανωτά. Έχει παίξει παντού, σχεδόν παντού, μάλλον εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Έχει παίξει στο Πουέρτο Ρίκο. Δεν πήγε στο Ινλάντ.
1: Όχι, Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι, εντάξει, για θεωρείς.
0: Ηνωμένες Πολιτείες είναι το Πουέρτο Ρίκο.
1: Εντάξει, οκ. Ισχύει, αλλά είναι λίγο διαφορετικό.
0: Λοιπόν, βγήκαν και τα στοιχεία, κάποια στοιχεία χτες της Τράπεζας της Ελλάδος για το ισοζύγιο πληρωμών, που φαίνεται ότι υπάρχει, λέει, σε ιστορικά υψηλά κινούνται οι ταξιδιωτικές δαπάνες των Ελλήνων εκτός Ελλάδος φέτος, το πρώτο εξάμηνο. Οι ταξιδιωτικές λοιπόν δαπάνες των Ελλήνων στο εξωτερικό φέτος είναι 2,27 δισεκατομμύρια ευρώ το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου. Από 1,98 που ήταν το 2025 και 1,62 που ήταν το 2024. Υπάρχει αύξηση. Το χαμηλότερο ποσοστό που είχαμε ποτέ το είχαμε το 20 λόγω του COVID.
1: Αλλά όλος ο πλανήτης.
0: Γενικώς υπάρχει μια ανάκαμψη, ας πούμε, της χαμηλής τάσης που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια με την κρίση. Κάπως τα πράγματα φαίνεται ότι πάνε λίγο καλύτερα. Δηλαδή οι Έλληνες. Τι δείχνει αυτό, στην πραγματικότητα το ταξιδεύουν.
1: Το καλύτερα. Ναι, προφανώς ταξιδεύουν οι Έλληνες, αλλά ξέρεις τι, δεν μπορείς να έχεις εικόνα εάν δεν συγκρίνεις τα στοιχεία αυτά. Πρώτον, με την κατανάλωση στο εσωτερικό, που σημαίνει δηλαδή ότι πολλές φορές το να πας ένα ταξίδι ορισμένες μέρες στο εξωτερικό μπορεί να είναι και πιο φθηνά από το να κάνεις ένα αντίστοιχο ταξίδι κάπου στο εσωτερικό, αυτό, ειδικά το καλοκαίρι.
0: Αυτό που λες είναι πολύ κλασικό που λες. Ναι, ισχύει.
1: Και δεύτερον, δεν μπορεί να έχουμε εικόνα σε σχέση με τις ημέρες που ταξιδεύουν. Έτσι. Δηλαδή, όλα αυτά είναι ναι προφανώς υπάρχει, αλλά έχουν γίνει. Εντάξει, οι πτήσεις είναι. Μπορείς να βρεις ευκαιρίες αν τις κλείσεις και νωρίς, πιο φθηνά.
0: Μέχρι
1: για
0: το καλοκαίρι έβρισκες. Τώρα αρχίζει και ανεβαίνει.
1: Τώρα δύσκολα τα πράγματα, εντάξει, λόγω των καυσίμων.
0: Λοιπόν, η πρώτη αγορά σε επίπεδο ταξιδιωτικών δαπανών των Ελλήνων στο εξωτερικό είναι η Ιταλία με 413 εκατομμύρια ευρώ. Και μετά είναι η Γερμανία, 331 και μισό. Και μετά η Αγγλία, 262. Αυτές είναι οι τρεις χώρες που χαλάνε τα περισσότερα λεφτά οι Έλληνες.
1: Που εξάγουν τουρίστες, νομίζω. Α, το δαπανό
0: των Ελλήνων. Χαλάνε χρήματα οι Έλληνες. Εκεί σε αυτές τις τρεις χώρες.
1: Ιταλία ως πιο κοντινή, λογικό.
0: Ιταλία γιατί είναι κοντινή, όντως πάνε άνθρωποι πολύ για τρίμερα κτλ.
1: Στη Γερμανία, γιατί. Τώρα, ναι, είναι λίγο.
0: Έχει και επαγγελματικό τουρισμό. Ναι, έχει πολλά συνέδρια, έχει ιατρικό τουρισμό κτλ. Και η Αγγλία που είναι και ακριβή έτσι κι αλλιώς. Οπότε φεύγουν πιο εύκολα τα λεφτά. Επίσης υπάρχουν και στοιχεία ταξιδιωτικών εισπράξεων των ξένων τουριστών στη χώρα. Ιανουάριο-Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 12%, 13,52 δισεκατομμύρια ευρώ έχει πάει. Αυτό έχει να κάνει με τα στοιχεία, επαναλαμβάνω, δεν δικά μας, είναι της Τράπεζας Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος τα βλέπει μέσα από την κίνηση των καρτών, προφανώς, και ισχύουν για το πρώτο εξάμηνο. Και μιας και λέμε για ταξίδι, του το θύμισα του Λεωνίδα. Αυτό δεν το. Όντως δεν το θυμόσουν τώρα το βαγιάζ.
1: Μάλλον ήμουν πολύ μικρός όταν
0: το 89 σου ήταν πολύ μικρό. Το 86 σου ήταν πολύ μικρό.
1: Με κοντά παντελονάκια.

Από την εποχή των Μάνων Έγκρα, στην εποχή του Μανού Τσάου, η εποχή με την οποία ταυτίστηκε και το ξεκίνημα αυτού εδώ του σταθμού πριν από 25 χρόνια. Από το clandestine, το Bongo Bong, και αυτός εδώ είναι ο Βραζιλιάνος, ο Ρόζι, Existe uma voz.

0: Existe my voice. Έτσι, μου είπε ο Γιάννης Δημητρίου να το πω σωστά και να μην το κάνω λίγο ελληνικό. Εξίστου μαβός.
1: Υπάρχει μια φωνή. Αυτό σημαίνει αυτό. Από, τι...
0: από το Γοζή και σας αφήνουμε στα χέρια του Γιώργου Μουχταρίδη που θα είναι εδώ για τις επόμενες δύο ώρες. Αλλά μέχρι τώρα ήταν ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Στον ήχο Παναγιώτα Χρονοπούλου. Love is here to stay. Μην το ξεχνάτε.
1: Ναι, και εμείς αύριο εδώ επίσης.
0: Επίσης μην ξεχνάτε, 10 η ώρα.
2: It's very clear. Our love is here to stay. Not for all year, but ever and

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ. Τζόνι Παβούρα and the Cadillacs στο Wine Therapy στην Κηφισιά. Λεωφόρος Κηφισίας 236. Στην κρυμμένη πλατεία μας. Rock and Roll με Τζόνι Παβούρα and the Cadillacs. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8019-533.
4: Contact Hoff. Πίνα Μπάους. Η παράσταση «Γεγονός» επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο Τίβιλα. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. Τίβιλα. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.

Ο Νικέιβ έχει γενέθλια σήμερα, κλείνει τα 69 σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από μερικά χρόνια και νομίζω ότι ήταν ένα από τα ωραιότερα βιβλία που μπορεί να διαβάσει κανείς. Έλεγε τα εξής, τον ρωτάει ο Σόν Ο'Χέιγεν, ο δημοσιογράφος και κριτικός φωτογραφίας για τον Guardian, που έχει πάρει συνεντεύξεις από πολλούς ζωγράφους, καλλιτέχνες και μουσικούς. Πώς νιώθεις που μεγαλώνεις, Νικ, και για ό,τι αυτό συνεπάγεται? Σε κάποιο βαθμό, λέει, νιώθω ότι έχω το σαφές πλεονέκτημα να έχω ζήσει μια μεγάλη ζωή έχοντας κάνει φοβερά λάθη. Όπως οι περισσότεροι άνθρωποι μιας ηλικίας, έχω πληγωθεί περισσότερο, έχω υποφέρει περισσότερο και έχω κάνει περισσότερες μαλακίες. Επίσης, έχω ξεπεράσει πράγματα που είναι αδιανόητα για τους πιο νέους. Έχω βιώσει περισσότερα, επειδή υπάρχω στον κόσμο πάρα πολύ καιρό. Οι μεγαλύτεροι μπορεί να έχουμε καταρακωθεί από τη ζωή, αλλά επίσης είμαστε τεράστια αποθετήρια εμπειρίας και, αν δώσαμε και προσοχή σε ένα-δύο πράγματα στην πορεία, τεράστιας σοφίας. Αυτό έχει αξία. Αυτό αξίζει κάτι.

Αυτά είναι ταξίδια που μου λέει ένας φίλος από το Φιουμιντσίνο της Ρώμης, πηγαίνει στη Βαλένθια. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε από την Αθήνα ή από άλλες περιοχές της χώρας. Και οι περισσότεροι από εσάς βλέπω ότι φωτογραφίζετε το περιβάλλον έξω από το γραφείο σας, από το σπίτι σας, που είναι βροχερή ημέρα και μας έχει ενθουσιάσει. Συνεχίζοντας λίγο με τον Νικ Κέιβ που έχει γενέθλια και ανάθεμά μου αν πίστευα ποτέ ότι ο Κέιβ, αν πίστευε και ο ίδιος βέβαια ότι θα φτάσει στα 69 και να τα εκατοστήσει, γιατί είναι ένα κομμάτι του πολιτισμού του σύγχρονου που εξελίχθηκε αδιανόητα δημιουργικά ακόμα και τα τελευταία χρόνια για πολλούς που λένε πολλά για τον Κέιβ. Ο ίδιος λέει ότι σε αυτό το συγκλονιστικό βιβλίο, όσοι το έχετε διαβάσει, νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο που εξηγεί τα πάντα για τον Κέιβ και πάρα πολλά πράγματα και για τις ζωές μας. Πιστεύω, λέει, ότι πρέπει να διατηρούμε τα πράγματα που κάνουν αποδεδειγμένα καλό στον κόσμο, ιδίως στον πολιτισμό. Υπάρχουν αποθέματα σοφίας και ομορφιάς στον κόσμο που αξίζει να προφυλάξουμε, ακόμα και αν τυχαίνει να μην συμπίπτουν με την επικρατούσα τάση. Πάντα θα προχωράμε μπροστά. Αυτή είναι η φύση μιας κατ' ουσίαν προοδευτικής κοινωνίας, να ανεωνεώνει και να χτίζει και επίσης να κρίνει και να απορρίπτει. Δεν σημαίνει ότι κάθε καινούρια ιδέα είναι καλή ιδέα όμως, ούτε ότι είναι κακό κάθε τι που ξεφορτώνομαστε αποθεώνοντας το καινούριο. Αν κάτι χαθεί, δύσκολα να κτάται. Δύσκολα ξαναβρίσκεται και πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση ως προς αυτό και να επισημαίνουμε τις κακές επιλογές ή τουλάχιστον να εκφράζουμε την αλήθεια μας.

Δεν είχα ξαναδεί το Heretic, αυτή την πολύ ιδιαίτερη και φιλοσοφικά αλλά και θρυλερίστικα ταινία του 2024, νομίζω, ναι, 23-24. Ήταν με πρωταγωνιστή το Hugh Grant σε ένα ρόλο που επιτέλους βρήκε και ο ίδιος να μην παίξει το γλυκό παιδί που το ερωτεύεται, που το ερωτεύονται όλα τα κορίτσια, ή τον κακομαθημένο πλούσιο, ο οποίος τρώει τα λεφτά της κληρονομιάς του πατέρα του. Εν πάση περιπτώσει, παίζει ένα ρόλο διαβολικό σχεδόν, δεν την είχα δει την ταινία. Εκεί ακούγεται και αυτή η περίφημη ιστορία ότι οι Hollies, όταν κυκλοφόρησαν οι Radiohead, το Creep τους έκαναν μήνυση, γιατί το Creep είναι μια αντιγραφή του κομματιού των Hollies, του The Air That I Breathe, και την κέρδισαν μάλιστα. Και λίγα χρόνια μετά οι Radiohead έκαναν μήνυση στη Lana Del Rey και στο Get Free, γιατί το δικό της κομμάτι θύμιζε το 2017, θύμιζε το Creep των Radiohead της δεκαετίας των 90, που θύμιζε το Hollies, το The Air That I Breathe, της δεκαετίας του 70. Έτσι έχουν τα πράγματα, έτσι είναι. Ξεκινάς από το πρωτότυπο και καταλήγεις όπου χρειάζεται και όπου πρέπει. Ο Nick Cave, που έχει γενέθλια σήμερα και που λέει μια φίλη, έλα σταμάτα, μου λέει, εδώ πέρασε τα 80 ο Keith Richards, μου λέει. Ο Cave σε πείραξε που δεν έχει φτάσει ούτε τα 70 ακόμα? Δεν με πείραξε τίποτα, χαίρομαι να τον βλέπω. Στο γράμμα που παίρνω πάντα σε αυτό το mail, στο περίφημο Red Hand Files, μία από τις πολλές ερωτησούλες που του κάνουν, την κάνει ο Λένι από το Βερολίνο. Πώς την ευχή, λέει, δείχνεις τόσο κούκλος, τόσο όμορφος? Και ο ίδιος απαντάει με αυτές τις μονολεκτικές απαντήσεις ή με μια σειρά 20 χρόνια εξάρτησης από τα ναρκωτικά και μια πολύ καλή κρέμα προσώπου.

Όλοι, έχετε ένα φίλο στο Λονδίνο, τι έγινε, ο οποίος είναι αυτός που βάφει τα μαλλιά του Nick Cave, και όχι μόνο βάφει τα μαλλιά, αλλά του βάζει και μαλλιά, που μου λέτε, τι έχει γίνει με τον Cave, είναι τόσο γνωστή αυτές οι τέτοιες λεπτομέρειες της ζωής του που δεν τις ξέρω καν εγώ. Εν πάση περιπτώσει, το βιβλίο αυτό είχε κυκλοφορήσει πριν από 3 χρόνια από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος, είναι από τα σημαντικότερα βιβλία που μπορεί να διαβάσει κανείς, γραμμένο σχεδόν από ένα μουσικό, γιατί ο Σον Ο'Χέιγκαν ουσιαστικά αυτό κάνει, τον ενδιάμεσο. Λέγεται «Πίστη, ελπίδα και πόνος», το έχει μεταφράσει εξαιρετικά η Βάσια Τζανακάρη, και νομίζω ότι είναι από αυτά τα βιβλία που μπορεί να το χρησιμοποιεί κανείς σαν αναφορά όταν νιώθει κάτι. «Πίστη, ελπίδα και πόνος», λέει, και μιλάει και για την απώλεια πάρα πολύ. Είναι από αυτά τα βιβλία που μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα σε οποιοδήποτε άνθρωπο, σε οποιοδήποτε φάση της ζωής του, είτε είναι καλλιτέχνης, είτε είναι γεωργός. Λοιπόν, λίγο πριν από τις 12.30 και τους τίτλους ειδήσεων, Κόσμος 93,6, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Σαν Φραντζίσκο. Η χώρα μας δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά αναφερόμενο στην πορεία της οικονομίας. Στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που ξεκινά σήμερα, Μέση Ανατολή, Ουκρανία και ενεργειακή κρίση. Στη Νέα Υόρκη, Ζελένσκι, Λαβρόφ, Πεζεσκιάν. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανωδική τροχιά οι τιμές καυσίμων, στα 2,19 ευρώ η βενζίνη και στα 2,21 το πετρέλαιο. Νέα πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Καταιγίδες κεραυνοί και χαλάζι μέχρι Τετάρτη σε Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια. Τα φαινόμενα χτυπούν σήμερα και τη Χαλκιδική. Εργαζόμενοι στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου που άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης καταθέτουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έστεινε εταιρείες βιτρίνες στη Βόρεια Ελλάδα, διαφυγόντα κέρδη 11 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Στην Τουρκία, ένοπλη επίθεση έξω από Λύκειο στη Μανίσα, 8 τραυματίες ανάμεσά τους μαθητές, συνελήφθη ο δράστης. Στην Πολωνία, συνελήφθη 17χρονος νεοναζί με την κατηγορία ότι σχεδίαζε επιθέσεις σε τέμενος και σε σχολείο. Βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια, έως 27 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. Θεοδώρα, αυτοκράτηρα του Βυζαντίου. Η συναρπαστική ιστορία της Θεοδώρας παρουσιάζεται με τη συμμετοχή της διεθνώς καταξιωμένης σοπράνο Χριστίνας Πουλίτσι, του κορυφαίου βαρύτονου Δημήτρη Τηλιακού και του σπουδαίου τενόρου Φίλιππου Μοδινού. Η νέα ελληνική όπερα του Θεόδωρου Στάθη. Μεγάλος χορηγός, ΔΕΗ.
3: Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακαινισμένο Main Stage του Καζάρτε. 11 βραβεία Grammy. Ένας κορυφαίος jazz μπασίστας, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουιντέτα της αμερικανικής σκηνής για δύο μοναδικές βραδιές στην Αθήνα. Christian McBride και Ursa Major. Δευτέρα 28 και Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο ανακοινισμένο Main Stage του Καζάρτε. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Dots Festival 2026. Τρεις ημέρες γεμάτες ντοκιμαντέρ, Q&A's με δημιουργούς και masterclasses με αναγνωρισμένους σκηνοθέτες. 2 έως 4 Οκτωβρίου στο Πλήφα. Πληροφορίες και πρόγραμμα στο dotsfestival.com. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6.

Βία, ένα τρίο που αποτελείται από τους Στοκέλο Ρόζενμπεργκ, Νουσέ Ρόζενμπεργκ και τον μπασίστα τον Νόνι Ρόζενμπεργκ, προς τιμήν φυσικά της μεγάλης σχολής της Gypsy Jazz ή του Jazz Manouche που επηρέασε πάρα πολύ, που εφήβρε ουσιαστικά, ανακάλυψε εφήβρε ο Τζάνκο Ράιχαρτ στη δεκαετία του 30. Εδώ είμαστε, καλημέρα σε όλους, Κόσμος 93,6, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα πάμε και σήμερα με τον Σωτήρη Παναγιώτου μέχρι οι δείκτες του ρολογίου να δείξουν 2, όπως γίνεται καθημερινά εδώ στη φωτεινή πλευρά του δρόμου ή αλλιώς the bright side of the road. Μας ακούτε με τους γνωστούς τρόπους, τους ξέρετε, ραδιόφωνα, ψηφιακά και αναλογικά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο ή στη δουλειά. Ερτέκο, το μέλλον αλλά και το παρόν του ραδιοφώνου, κατεβασμένη η εφαρμογή και μας κουβαλάτε παντού μαζί σας. Και επίσης μας ακούτε από τις έξυπνες συσκευές και φυσικά από το cosmosradio.gr. Επίσης τσατάρουμε μέσα από το Viber του σταθμού, Cosmos Radio με κάπα. Στέλνετε καλημέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, ευχές, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου και μαζί μας εδώ στον κόσμο και του 93,6 και σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Σας έλεγα πριν για τον Nick Cave και για το τελευταίο του που ήρθε πριν από 4-5 ημέρες νομίζω, Red Hand Files, πριν ξεκουραστεί όπως λέει και ο ίδιος. Δεν θα κάνω τίποτα την επόμενη περίοδο, θα κάθομαι και να κοιτάω τη Σούζη και να κάνω και καμιά βουτιά στο νερό, αυτά λέει. Τον ρωτάει ένας από τη Γερμανία επίσης, στη Στουτγκάρδη, αν έχει συναντήσει ποτέ, αν είχε συναντήσει ποτέ τον Λίοναρντ Κόεν. Όχι λέει, αλλά όταν πέθανε ο Άρθουρ μου έστειλε ένα email. Το email αυτό έλεγε «Είμαι μαζί σου αδελφέ, LC». Πιστεύω λέει πως εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να είναι μαζί μου. Αυτή εδώ είναι η David Dilinciaki και Angelo Badalamentiki. Still Corners.

Κόσμος 93,6. Διάβαζα αυτό το Σάββατο μια πολύ ωραία συζήτηση που είχαν, παύλα συνέντευξη, η Ζωή Λιάκα στην εφημερίδα Τα Νέα Σαββατοκύριακο μαζί με την Δήμητρα Γαλάνη, η οποία αυτή την περίοδο είναι στο τέλος, στην τελική ευθεία, ολοκληρώνοντας ένα αφιέρωμα στην σπουδαία στιχουργό, τη Μαριανίνα Κριεζή, το οποίο θα ανέβει στην λυρική σκηνή από την 1η μέχρι και τις 7 Οκτωβρίου μαζί με την Σαβίνα Γιαννάτου, τον Γιάννη Παλαμίδα, ένα δεκαμελές μουσικό σύνολο και την παιδική χοροδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Το αφιέρωμα, για όσους ξέρουν τη δουλειά της Μαριανίνας Κριεζή από τα πρώτα χρόνια της Λιλιπούπολης μέχρι και πολλές ακόμα δεκάδες επιτυχίες, ξέρουν ότι ήταν μια από τις πολύ ιδιαίτερες στιχουργούς που το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι είχε ένα ξεχωριστό ύφος, και γι' αυτό την επιλέγω κι εγώ, γιατί υπήρχαν. Το Σαμποτάζ, για παράδειγμα, ήταν ένα άλμπουμ που της Πλάτωνος με την Κριεζή και τη Γιαννάτου και τον Παλαμίδα, που το ακούγαμε και το ακούγανε και άνθρωποι της ροκ και της εναλλακτικής σκηνής εκείνη την περίοδο. Η Δήμητρα Γαλάνη μιλάει για πάρα πολλά. Μιλάει φυσικά για την αισθητική ευγένεια και για τον κόσμο της αστικής τάξης, με την έννοια λέει που την αντιλαμβάνεται η ίδια και όχι όπως κάποιοι τη χλεβάζουν. Ναι, καταλαβαίνουμε όλοι τι εννοεί. Λέει και κάτι άλλο πολύ ωραίο και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Λέει, όταν αν βγεις και ανακοινώσεις δημόσια φεύγω, όταν είσαι δημόσιο πρόσωπο, κρεμάω τα παπούτσια μου, όπως λέμε για τους αθλητές, ξεκινάει αμέσως μια ολόκληρη παραφιλολογία και δημιουργείται ένας συναισθηματικός εκβιασμός προς το κοινό. Εγώ αυτό δεν θέλω να το κάνω, λέει. Θέλω να φύγω αθόρυβα και ήσυχα, ακριβώς όπως μπήκα, λέει, σε αυτό το χώρο. Να αποσύρωμαι σιγά σιγά, κάνοντας μόνο πολύ επιλεκτικές δουλειές, όσο ακόμα αντέχω. Άλλωστε, λέει, δεν είμαι μόνο τραγουδίστρια, και ακριβώς επειδή η σχέση με τη μουσική είναι ευρύτερη, σε αυτή την παραγωγή αυτό που έχω είναι την καλλιτεχνική επιμέλεια.

σας, και σας, και σας από την ζωντανή ηχογράφηση στο Carnegie Hall στα τέλη του περασμένου αιώνα. Είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο στο 93,6. Έλεγα πριν για την συζήτηση αυτή που κάνει η Δήμητρα Γαλάνη με την Ζωή Λιάκα. Η ευθύνη του καλλιτέχνη είναι η επαφή με το κοινό, και μάλιστα λέει το εξής, ότι η πληροφορία που παίρνει ο κόσμος πλέον είναι συχνά ψευδής, το deepfake ισχύει αυτή τη στιγμή και δεν είναι κανένα σενάριο μέλλοντος. Αυτό είναι και μόνο κάνει τον κόσμο να μην έχει εμπιστοσύνη στην όποια πληροφορία. Η ευθύνη λοιπόν να έχουμε μια ζωντανή σχέση και διάλογο με το κοινό είναι υποχρέωση του καλλιτέχνη, ενώ λέει και κάτι άλλο πολύ ωραίο και άλλα ωραία πράγματα γενικά. Η Δήμητρα Γαλάνη είναι ένας αξιόλογος στην κυριολεξία άνθρωπος και ένας πολύ ευφυής άνθρωπος και ευαίσθητος. Υπήρχε παλιότερη η αντίληψη ότι οτιδήποτε έχει αναφορές στην αγάπη, στις σχέσεις, στον πόνο ή στα συναισθήματα είναι εκτός πολιτικής. Είναι άλλο το πολιτικό τραγούδι και άλλο το ερωτικό. Είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Είναι μια ακόμα καινοτοπία.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Πώς σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgard & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.

0: ένας από τους πιο ξεχωριστούς καλλιτέχνες της βρετανικής soul και ηλεκτρονικά, πρώτη φορά στην Αθήνα για ένα μοναδικό live.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Απόστολος Κοσμόγλου. Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

0: Αλλάζει ο καιρός, αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας. Πολλά νοικοκυριά αναζητούν οικονομικότερες λύσεις θέρμανσης και στρέφονται στα καυσόξυλα και τα πέλετ. Την Πέμπτη απολογείται ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Εκατομμύρια ευρώ έχανε το δημόσιο από το κύκλωμα που δρούσε στη Βόρεια Ελλάδα, έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά. Συνεχίζονται με ενισχυμένες δυνάμεις οι έρευνες στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό 64χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία. Στον εισαγγελέα προσέφυγε ο πανλεσβιακός φορέας πρωτογενούς τομέα για τη διαχείριση του αφθόδου πυρετού στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και έχουμε απότομη αλλαγή από χθες το βράδυ του καιρού, με βροχές αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Στο επίκεντρο, σύμφωνα με την επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού της ΕΜΗ, βρίσκεται η ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, όπου και αναμένονται ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Εμείς έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Χρυσόστομο Παρανό, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤΡΙΑ, για να μας δώσει τις αλλαγές αυτές. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μπήκε απότομα το φθινόπωρο. Έχουμε σταθεί την πτώση της θερμοκρασίας. Πέφτει σιγά σιγά σε όλη την χώρα απότομα, με ισχυρούς βόρειους ανέμους που φτάνουν και τα 7 μποφόρ, χωρίς να δημιουργούν ωστόσο προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Από εδώ και πέρα περιμένουμε τοπικά ισχυρές βροχές αλλά και έντονες καταιγίδες, κυρίως στην Στερεά και κυρίως στα πιο ανατολικά της τμήματα, την Εύβοια, αλλά και την ανατολική και νότια Πελοπόννησο για τη συνέχεια της ημέρας. Επίσης, ισχυρές βροχές αναμένονται σε σποράδες και από το βράδυ νέα επιδείνωση στην Χαλκιδική θα δώσει εκεί βροχές και λίγες καταιγίδες. Δεν φαίνεται βέβαια να είναι ικανές να δημιουργήσουν προβλήματα. Σταδιακά από αύριο τα φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται κυρίως πάνω από την θάλασσα, δηλαδή στις σποράδες, στη Χαλκιδική, το Στριμωνικό και το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, ενώ παροδικές βροχές θα δέχονται η Ανατολική Θεσσαλία, η Στερεά, κυρίως η Εύβοια, και η Ανατολική Πελοπόννησος και από το απόγευμα και η Κρήτη. Βελτίωση περιμένουμε από το μεσημέρι στα υπόλοιπα, ενώ τα φαινόμενα θα επιμείνουν μέχρι και το βράδυ στην Κρήτη. Φαίνεται βέβαια τα πιο έντονα φαινόμενα να παρουσιάζονται σήμερα και αύριο, να έχουν πιο παροδικό χαρακτήρα, και επικεντρωνόμαστε από εδώ και πέρα και στις χαμηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα είναι πραγματικά, θα θυμίζουν χειμώνα σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως στα πιο ορεινά, αλλά και στα παιδινά, καθώς και αύριο το πρωί, αλλά ιδίως το πρωινό της Πέμπτης, θα δούμε μονοψήφιες τιμές ακόμα και σε παιδινά τμήματα της κεντρικής και της βόρειας χώρας, γύρω στους 8 με 9 βαθμούς. Στα πιο ψηλά στη Δυτική Μακεδονία περιμένουμε να πέσει γύρω στο 5 με 6 κατά τη διάρκεια των νυχτερινών ωρών, ενώ το μεσημέρι δεν θα ανεβαίνει πάνω από τους 22 με 23 βαθμούς, Βίκη.
0: Μάλιστα, αρκετά χαμηλή η θερμοκρασία θα λέγαμε. Και
1: Είναι αρκετά χαμηλότερα από την εποχή, είμαστε αρκετά κάτω για την εποχή, ιδίως ό,τι αφορά τις ελάχιστες τιμές της θερμοκρασίας, δηλαδή τη χαμηλή θερμοκρασία. Ναι.
0: Άρα νωρίς το πρωί θα έχει ψύχρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και όπως είπαμε, από νωρίς το πρωί οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές ιδιαίτερα. Εμείς θα πάμε στην Φλόρινα τώρα, μια ορεινή περιοχή, όπου εκεί ξεκίνησαν μάλιστα και οι ετοιμασίες για να ανάψουν τα τζάκια, κυρίως όμως βέβαια τις νυχτερινές ώρες. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη, καλώς μεσημέρι.
2: Βίκυ, ήδη οι προετοιμασίες για το χειμώνα στους κατοίκους κυνήρως των ορεινών περιοχών έχουν ξεκινήσει από τον Αύγουστο και σε κάποιες περιοχές από τον Ιούλιο και μετά, καθώς από τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου οι θερμοκρασίες είναι ιδιαίτερα χαμηλές και κυρίως κατά τις βραδινές και πρωινές ώρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές αλλά και εντός της πόλης της Φλόρνας τις ημέρες αυτές, που η θερμοκρασία έχει πέσει αισθητά και ξεκινάει η μέρα με 7 και 8 βαθμούς Κελσίου κατά τις πρώτες πρωινές ώρες και κατά τη διάρκεια της νύχτας μπορεί να πέσει και στους 6 βαθμούς σε κάποιες ορεινές περιοχές της περιφερειακής ενότητας Κλώνας, με τους κατοίκους όχι μόνο να είναι ήδη σε ετοιμότητα, αλλά σε κάποιες περιοχές να έχουν ανάψει ήδη τις σόμπες, τα τζάκια και τα καλοριφέρ και ό,τι θερμαντικό μέσο έχει ο καθένας, προκειμένου να θερμάνουν τις οικίες τους ή τις επιχειρήσεις τους κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Ωστόσο όμως κρατάνε έτσι ώστε να μην καίνε από τώρα είτε τα αποθέματα που έχουν, είτε τα νέα που παίρνουν, είτε είναι ξύλα είτε είναι πέλετ. Το πετρέλαιο θέρμανση σε αναμονή, αν και με τη τιμή που ακούγεται να αγγίζει το 1 ευρώ και 80 λεπτά, θα είναι τιμή απαγορευτική για τους κατοίκους της Κλώνας, που ήδη από το 1 ευρώ και 20 λεπτά που ήταν πέρσι ήταν τιμή που ήταν απλησίαστη για τους κατοίκους της Κλώνας και οι δεξαμενές γέμιζαν με πολύ ελάχιστα λίτρα, σύμφωνα και με τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων και τις παραγγελίες που είχαν κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Δεν υπάρχουν εκείνες οι λίστες που υπήρχαν στο παρελθόν, ενώ τα ξύλα έχουν πάρει την ανιούσα τα τελευταία χρόνια με όλες αυτές τις ενεργειακές αυξήσεις. Mm-hmm. Έχουν πάρει ακόμα και τα ξύλα και τα πέλετ την ανιούσα, αλλά και το φυσικό αέριο που φέτος για πρώτη φορά θα θερμαίνονταν με φυσικό αέριο και θα θερμαθούν κάτοικοι της περιοχής της Φλώνας. Αναμένουμε και την ολοκλήρωση του έργου του φυσικού αερίου, αν και η τιμή φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένη και κυρίως για τους κατοίκους της περιοχής που θα κληθούν να ανάψουν τα καλοριφέρ από τις επόμενες ημέρες, αν η θερμοκρασία συνεχίσει κατά αυτήν την τροπή να είναι ιδιαίτερα χαμηλή κατά τις πρωινές και βραδινές ώρες, έτσι ώστε να μπορέσουν να θερμαθούν. Αναμονή λοιπόν και τις τιμές του πετρελαίου θέρμανση για να δούμε πόσοι και αν θα γεμίσουν τις δεξαμενές τους, αν θα αρχίσει ο κόσμος να καίει τα ξύλα που πήρε ή τα ξύλα που έχει απόθεμα από πέρσι προκειμένου να θερμαθεί. Σημασία πάντως έχει ότι σε κάποιες ορεινές περιοχές ήδη κάποιοι έχουν ανάψει.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τάμη. Και όπως είπαμε, με την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες που έχουμε, φαίνεται να είναι απογορευτική για πολλά νοικοκυριά, όλο και περισσότεροι στρέφονται στα καυσόξυλα αλλά και τα πέλετ. Εμείς θα πάμε στα καυσόξυλα καταρχήν, καθώς από όσο φαίνεται η τιμή των καυσόξυλων στη Μαγνησία κυμαίνεται από 90 έως 100 ευρώ το κυβικό. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και από όσο φαίνεται, Ελένη, ήδη υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και κλείνονται και οι πρώτες παραγγελίες.
3: Φυσικά, καλώς σας μεσημέρι. Η διάθεση ξυλίας έχει ήδη ξεκινήσει με αρκετούς καταναλωτές να προμηθεύονται τις πρώτες ποσότητες. Όπως ανέφεραν, επιχειρήσεις εμπορίας καυσόξυλων, τιμές στην περιοχή παραμένουν σε γενικές γραμμές στα ίδια με πέρυσι επίπεδα, από 90 έως 100 ευρώ το κυβικό μέτρο, το οποίο βέβαια να σας πω ότι το κυβικό δεν είναι 1000 μέτρα, είναι λιγότερο, τέλος πάντων, και έχει σημασία και από τι ξύλο και πώς είναι στιβιασμένα. Στην αγορά πάντως διατίθενται οξιά, πεύκο και διάφοροι είδη δριός, ενώ η τιμή μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος και την ανάμειξη που έχουν τα ξύλα. Εκτιμούν πάντως ότι σε περιοχές εκτός Μαγνησίας ενδέχεται να υπάρξουν μικρές αυξήσεις ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστου μεταφοράς λόγω ανόδου της τιμής των καυσίμων. Η τιμολόγηση γίνεται πλέον με βάση το κυβικό μέτρο και όχι τον τόνο όπως παλιά, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, και να σημειωθεί πως ένας τόνος καυσόξυλων αντιστοιχεί περίπου με 1,6 έως 2 κυβικά, ανάλογα το είδος και το ξύλο, για αυτό που σας είπα και πώς είναι στιβαγμένο. Επίσης, το κατάλληλο ξύλο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την συσκευή θέρμανσης. Ας πούμε, για ένα ενεργειακό τζάκι τώρα, για παράδειγμα, η οξιά μπορεί να προσφέρει υψηλή θερμογόνα απόδοση, ενώ σε ένα συμβατικό τζάκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και συνδυασμός διαφορετικών ειδών ξυλίας. Καθοριστικός παράγοντας σε κάθε περίπτωση, να πούμε, είναι η υγρασία. Όσο πιο ξερά λοιπόν είναι τα ξύλα, τόσο μεγαλύτερη είναι η απόδοση της καύσης. Τώρα, οι καταναλωτές πρέπει να δίνουν προσοχή και στην ποσότητα αλλά και στην ποιότητα. Οι καρότσες πρέπει να είναι κυβισμένες ώστε ο πελάτης να μπορεί να ελέγξει την ποσότητα που έχει παραγγείλει. Και η αποθήκευση των ξύλων καλό είναι να γίνεται σε χώρο προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες. Και το ενδιαφέρον υπάρχει βέβαια τόσο για ενεργειακά τζάκια όσο και για πολλές θερμάστρες, οι οποίες έχουν και μοντέρνα εμφάνιση και όχι, δεν έχει σημασία τι προτιμά ο καθένας, που τις παίρνουν συμπληρωματικά γιατί δεν μπορούν παραδείγματος χάρη να έχουν θέρμανση με το πετρέλαιο ή ακόμη και με το φυσικό αέριο που πολλοί μπορεί να είχαν εγκαταστήσει σε ένα σπίτι, σε ένα διαμέρισμα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη, και να παραμείνουμε εμείς στο θέμα και να πάμε στον Τίμο Φακαλή για να μας δώσει τις πληροφορίες που έχει και για το αν έχουν γίνει και παραγγελίες αλλά και τιμές τόσο για τα καυσόξυλα όσο και για τα πέλετ. Τίμο, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, φέτος είναι λίγο τσιμπημένες οι τιμές σε σχέση με πέρυσι σε ό,τι αφορά τα καυσόψυλα. Θα δούμε τις τιμές κατά 25% πιο ακριβά οι τιμές θα αναδιαμορφώνονται. Από τα 75 ευρώ φέτος οι τιμές ξεκινούν στα 105 ευρώ η πρώτη τιμή, τόσο για οξιά όσο και για δρύ. 1 ευρώ πιο ακριβά θα πληρώσουν οι καταναλωτές κατά μέσο όρο το 15 κιλο σακουλάκι πέλετ. 7,5 με 8 ήταν πέρσι η τιμή που είχε διαμορφωθεί. Φέτος είναι στα 8,5 με 9 ευρώ το 15 κιλο σακουλάκι. Τώρα υπάρχουν αρκετές παραγγελίες, υπάρχει μια στροφή, καταγράφεται μια στροφή των καταναλωτών τόσο προς καυσόξυλα όσο και προς πέλετ, και αυτό γιατί είναι οι αυξημένες τιμές τόσο στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στις τιμές του αερίου αλλά και στην ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό που μας λένε εδώ οι μάντρες με τα καυσόξυλα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει επάρκεια σε ξύλα, ωστόσο αν συνεχιστούν με αυτό το ρυθμό οι παραγγελίες και ο χειμώνας είναι βαρύς, τότε θα βρεθούμε μπροστά στο πρόβλημα της επάρκειας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο.

0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Περισσότερα από 100 τηλεφωνήματα έχει δεχθεί μέσα σε μία εβδομάδα ο Δήμος Μεγίστης από ανθρώπους που ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν στο Καστελόριζο μετά την ανακοίνωση του οικονομικού κινήτρου των 5.000 ευρώ. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου ο αντιδήμαρχος Στράτος Αμύγδαλος, το ενδιαφέρον προέρχεται τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, ακόμη μάλιστα και από την Αυστραλία. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Στο Καστελόριζο πράγματι φαίνεται πως το ενδιαφέρον για μόνιμη εγκατάσταση στο κρητικό νησί αυξάνεται μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες και την ανακοίνωση του οικονομικού κινήτρου των 5.000 ευρώ. Όπως είπατε και εσείς, περίπου σε μία εβδομάδα ο Δήμος Μεγίστης έχει δεχτεί περισσότερα από 100 τηλεφωνήματα, γιατί υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, όπως μας είπαν, από ανθρώπους που θέλουν να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που έχουν εγκατάστασης και εργασίας στο νησί. Μεταξύ των άλλων είναι και οικογένειες, είναι και νέοι άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται, αλλά κυρίως άνω των 50 ετών. Και υπάρχουν και μάλιστα και πολίτες, συμπολίτες μας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν και στην εστίαση και να δημιουργήσουν και τη δική τους επιχείρηση. Από τη Βόρεια Ελλάδα πολλά τηλεφωνήματα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, αλλά και από το εξωτερικό. Φαίνεται λοιπόν ότι με τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις και το οικονομικό κίνητρο των 5.000 ευρώ, το Καστελόριζο μπορεί να περάσει από ένα νησί που μέχρι σήμερα χαρακτηριζόταν δυσπρόσιτο σε έναν τόπο πρώτης επιλογής για ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν και να εργαστούν. Και μάλιστα το ποσό των 5.000 ευρώ από μόνο του δεν αρκεί για να προσελκύσει τους νέους ανθρώπους. Βασική προϋπόθεση, όπως λένε άτομα από το Δήμο Μεγίστης, είναι να υπάρχει και εργασία και κατοικία. Και εδώ υπάρχει και ένα θέμα, γιατί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στο Καστελόριζο είναι αυτή η στέγαση. Ναι. Κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου η εξέδρωση κατοικίας είναι δύσκολη, ενώ μετά το τέλος τη σεζόν υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες κατοικίες, με ενίκια να κυμαίνονται περίπου από 400 έως και 500 ευρώ. Τώρα, σημαντική ανάσα αναμένεται να δώσει και η αξιοποίηση των κατοικιών, οι οποίες κατοικίες προορίζονται για εκπαιδευτικούς, και πρόκειται για δύο διόροφα κτίρια, οι οποίες θα μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, αλλά και άλλων, οι οποίες
0: είναι γιατρών, κάποιοι...
1: Ναι, mm-hmm. Εκπαιδευτικοί, γιατροί, αστυνομικοί, λιμενικοί και όλοι αυτοί. Αλλά όπως είναι σημαίνει η Δημοτική Αρχή, στόχος είναι να δημιουργηθούν από εδώ και πέρα οι προϋποθέσεις ώστε το Καστελόριζο να αποκτήσει μόνιμους κατοίκους, να ενισχυθούν οι υποδομές του και να αντιμετωπιστούν προβλήματα που εδώ και χρόνια δυσκολεύουν την καθημερινότητα στο ακριβικό μας νησί. Αυτά από τη...
0: Να σε ευχαριστήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Και από το ακριτικό Καστελόριζο θα πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης και πιο συγκεκριμένα στον Δήμο Βοΐου. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Δήμαρχο Βοΐου, τον κύριο Χρήστο Ζευκλή. Κύριε Ζευκλή, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από το Βόη και από τη Σέβιστα.
0: Και ακούσαμε για το Καστελόριζο ότι δίνονται κάποια οικονομικά κριτήρια έτσι ώστε να πάνε να κατοικήσουν εκεί στο Καστελόριζο και υπάρχει ενδιαφέρον. Στο Δήμο Βοΐου ωστόσο όμως δίνονται οικονομικές ενισχύσεις σε οικογένειες για κάθε νέα γέννηση. Είναι μια απόφαση του Δήμου η οποία ξεκίνησε από τον Ιούνιο του 2026. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Ναι. Mm-hmm. Ο Δήμος Βοΐου στη Δυτική Μακεδονία και στο δυτικό τμήμα του νομού Κοζάνης, ένας από τους μεγαλύτερους σε έκταση, με 15.000 περίπου κατοίκους, έχει πάρει αυτή την απόφαση για ένα καθολικό μέτρο που αφορούν όλες τις γεννήσεις του Δήμου και επιδοτεί οποιαδήποτε οικογένεια, τεκνοποίησε από ένα μέχρι όσο περισσότερα παιδιά μπορεί.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό το έχουμε ξεκινήσει από τον Ιούνιο. Είναι ένα μέτρο προϋπολογισμού περίπου. Βέβαια θα εξαρτηθεί από τις γεννήσεις. Επιλογίζουμε από 150.000, 200 και πάνω, ετησίως σαν κόστος για το Δήμο. Και κλιμακωτά πάει από το πρώτο τέκνο στα 800 ευρώ, στο δεύτερο τέκνο στα 1.000 ευρώ, στο τρίτο τέκνο στα 2.000 ευρώ και στα υπόλοιπα ύστερα από 3.000 ευρώ. Είναι ένα μέτρο το οποίο σίγουρα μπορεί να βοηθήσει κάποια οικογένεια. Δεν είναι όμως και αυτό που λύνει όλη αυτή την κατάσταση. Ας το πούμε και σχετικά συμβολικό μέτρο. Είναι κάτι που πρέπει και η κεντρική πολιτεία να το δει πια σοβαρά, μιας και εδώ λίγο στεύουμε.
0: Αυτό ήταν το αμέσως επόμενο ερώτημά μου, ναι, κύριε Ζεύκλη. Καθώς ο ορεινός Δήμος Βοΐου, θα ήθελα να μας πείτε κατά πόσο έχει νέους ανθρώπους που μπορούν να στηρίξουν την περιοχή, αλλά και να δώσουν και μια λύση στο δημογραφικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει όχι μόνο η περιοχή του Βοΐου, αλλά συνολικά όλη η χώρα.
2: Εδώ πρέπει να εφαρμοστούν σοβαρές πολιτικές στήριξης, κυρίως για την εργασία. Γιατί ο Δήμος Βοΐου, ο μισός ασχολούνταν τον τελευταίο αιώνα με τη γούνα, ο άλλος μισός ήταν γενικά ήταν αγροτικός ο πληθυσμός. Η αγροτιά περνάει δύσκολες εποχές. Επηρεαζόμαστε από γενικότερα την οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας που δεν πάει και τόσο καλά. Αυτό το γνωρίζουν όλοι και πρέπει να στηριχτεί. Από την άλλη μεριά, δεν είμαστε και οι άκροι του κόσμου, μιας και βρισκόμαστε πάνω στον άξονα της Εγνατίας. Πρόσφατα έχει εγκαινιαστεί και ο Ε65 που ξεκινάει και φτάνει ακριβώς μέσα στο Δήμο μας. Ένας Δήμος ο οποίος έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον όσον αφορά τα αξιοθέατα, έχει να δείξει πράγματα. Τα χωριά μας είναι όλα ατόφια, πέτρινα χωριά, πάρα πολύ αρχιτεκτονικό. Το απόθεμα τέλος πάντων το κτηριακό είναι αξιοθαύμαστο. Mm-hmm. Έχουμε χώρο για να κινηθούμε, αλλά είναι η ώρα που πρέπει να πάρθουν και σοβαρές αποφάσεις από την πολιτεία να στηρίξει την περιφέρεια ουσιαστικά. Και ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Τώρα βρισκόμαστε πάνω σε μια στροφή, όπως καταλαβαίνετε. Εμείς ως Δήμος κάνουμε τα πάντα για να ακόμα και αυτό το οποίο θα έλεγε ότι κάποιος δεν είναι στα όρια των ενεργειών του Δήμου, να διαθέτει χρήματα από τους ίδιους του φορολογούμενους στους δικούς του και να σπονσοράρει, τέλος πάντων, να επιδοτεί τους υπόλοιπους για τα τέκνα. Ναι. Είπαμε, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να σώσει την κατάσταση, όμως είναι ευπρόσδεκτο από τα ζευγάρια, ναι, έστω να λύσει
0: ένα βοήθημα.
2: Αρκετές από τις πρώτες μέρες κάποια στήριξη, έτσι, να αισθανθούν ότι έχουν το Δήμο δίπλα τους.
0: Και ένα τελευταίο έτσι ερώτημα, Δήμαρχε, κατά πόσο εκεί στην περιοχή από τη στιγμή που έχετε λάβει την απόφαση αυτή είχατε κάποιες γεννήσεις?
2: Φυσικά, ναι.
0: Είχατε. Αυτό είναι ενθαρρυντικό, γιατί υπάρχουν και περιοχές όπου δεν είχαν μέσα σε αυτό το διάστημα κάποιες γεννήσεις.
2: Δεν πρέπει να περιμένουμε να έρθουμε στο τέλος. Έτσι, εδώ πέρα θα γίνουν πάνω από, υπολογίζουμε αυτούς για τους 160-170 γεννήσεις, αν πάνε καλά τα πράγματα.
0: Να,
2: οπότε τα μέτρα παίρνονται αρκετά όσο γίνεται νωρίτερα και περνάνε και καθολικά και όχι μόνο για όλους.
0: Έτσι Αυτά. Ακριβώς. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ζεύκλη, για την παρέμβασή σας. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Την Πέμπτη απολογείται ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Στο μεταξύ, σήμερα το απόγευμα, στην πλατεία Δημαρχείου, με αφορμή τη νέα γυναικοκτονία, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση με κεντρικό σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη». Βάσο Γκόρου μαζί μας από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Βάσο.
3: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, την Πέμπτη το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ο καθομολογίαν δολοφόνος της 25χρονης Πινελόπης, που έχασε τη ζωή της την Κυριακή το βράδυ στον πολυατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης μας, όταν ο 27χρονος έβγαλε μαχαίρι.
0: Βάσο, συγγνώμη, αλλά αν είναι εύκολο να μιλάς λίγο πιο δυνατά για να σε ακούμε πιο καθαρά. Ευχαριστούμε.
3: Κατέφερε, συγγνώμη, και της κατέφερε θανάσιμα χτυπήματα στο λαιμό. Τώρα, χθες μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, όπου νοσηλεύεται ο δράστης, καθώς είχε αυτό τραυματιστεί στην προσπάθειά του να πείσει ότι εκείνος και οι 25χρονοι ήταν τα επίθεσης, και του απήγγειλαν τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο, της ενδοοικογενειακής βίας, της και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων για το μαχαίρι και ναρκωτικών, καθώς στο σακίδιο που κουβαλούσε βρέθηκαν 3 υπνοτικά ηρεμιστικά χάπια. Ο δράστης ζήτησε προθεσμία και θα απολογηθεί την Πέμπτη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δήλωσε οικονομική αδυναμία να προσλάβει συνήγορο και ζήτησε να του οριστεί δικαστικό συμπαραστάτη από το δικαστήριο. Με ανακοίνωσή του, το Σωματείο Τροφίμων, Ποτών και Ιχθυοκαλλιεργειών του νομού Θεσπρωτείας εκφράζει την οδύνη του για το χαμό της Πινελόπης, η οποία εργάζονταν τον τελευταίο 1,5 χρόνο ως βιολόγος σε μονάδα υδατοκαλλιέργειας της περιοχής μας. Την ίδια στιγμή η Πρωτοβουλία Γυναικών Ιγουμενίτσας διοργανώνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Δημαρχείου της πόλης μας συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Μάλιστα. Μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας, καμία μόνη, καμία άλλη, για να διατρανώσει τη θέληση των γυναικών και την απέτησή τους για αλλαγή πλέον αυτής της κατάστασης που καταγράφει την 10η γυναικοκτονία από την αρχή του έτους στην χώρα.
0: Βάσο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε στον πύργο, στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο, καθώς σήμερα το πρωί πήγε στην ανακρίτρια ο 26χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι τραυμάτισε με ρόπαλο την πρώην σύντροφό του και τον πατέρα της. Μπάμπη.
4: Ναι. Με ακούτε?
0: Σε ακούμε κανονικά, Μπάμπη, ναι.
4: Ωραία, εγώ ακούω λίγο χαμηλά, αν μπορούμε να το διορθώσουμε αυτό.
0: Ναι, βεβαίως, θα το διορθώσω τεχνικός.
4: Όπως είπες, ο 26χρονος κατηγορείται ότι τα ξημερώματα του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου, και από τότε αναζητούταν, ότι εμφανίστηκε φνιδιαστικά στο σπίτι της 36χρονης, φορώντας κουκούλα και κρατώντας ρόπαλο στα χέρια του. Ότι έκανε ζημιά στο αυτοκίνητό της και όταν οι 36χρονοι μαζί με τον πατέρα της κατέβηκαν για να προστατεύσουν την περιουσία τους, τότε ο 26χρονος τους τραυμάτισε και τους δύο, προκαλώντας κάταγμα στο χέρι στην κοπέλα και χτυπώντας στο κεφάλι τον πατέρα της. Θα πρέπει να πούμε ότι η σύλληψη του 26χρονου έγινε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 5 μέρες τον αναζητούσε η αστυνομία. Σήμερα προσήχθη στον εισαγγελέα και στην ανακρίτρια Ηλίας. Πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό ότι τελικά η απόφαση των δικαστικών αρχών ήταν είναι η προφυλάκηση του 26χρονου. Ο 26χρονος, ο οποίος ισχυρίστηκε σε εισαγγελέα και ανακρίτρια ότι δεν πήγε στο σπίτι της 36χρονης με κουκούλα, πήγε κανονικά με τα ρούχα του, ότι πήγε να ζητήσει κάποια χρήματα τα οποία που όφιλε η πρόσωπός του και σε εκείνο το σημείο δέχθηκε επίθεση από την ίδια και από τον πατέρα της και ήταν σε θέση άμυνας όταν αυτός τους χτύπησε. Πρέπει να πούμε ότι πάντως οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στην ανακρίτρια Ηλίας κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία και για βαριά και επικίνδυνη σωματική βλάβη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Συνεχίζονται με ενισχυμένες δυνάμεις οι έρευνες στη Ζάκυνθο για τον εντοπισμό 64χρονης τουρίστριας από τη Ρουμανία. Από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει τώρα ο Σάκης Νέγκας. Σάκη.
5: Καλό μεσημέρι, δυστυχώς τα πράγματα
0: δεν εξελίσσονται καλά.
5: Δεν εξελίσσονται καλά, ναι. Έχει δηλωθεί πάνω από μια εβδομάδα η εξαφάνιση της 62χρονης Ρουμάνας τουρίστριας που διέμενε μόνη της σε ξενοδοχείο της τουριστικής περιοχής του Αλικανά. Βέβαια, η τελευταία φορά που καταγράφηκε από τις κάμερες του ξενοδοχείου ήταν 2-3 μέρες πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της στη ρεσεψιόν και από εκεί και πέρα, σύμφωνα με κάποιες μαρτυρίες, κατευθύνθηκε προς την παραλία χωρίς όμως να έχει ντυθεί για μπάνιο. Είχε κανονική ενδυμασία. Λοιπόν, μέχρι και σήμερα συνεχίζονται οι έρευνες από την πυροσβεστική, την αστυνομία, την πολιτική προστασία με drones που έχει εκτενήσει την ευρύτερη περιοχή και σήμερα ήρθε ξανά στη Ζάκυνθο πλημάκιο της 6ης ΕΜΑΚ με φουσκωτές βάρκες και με δίτες προκειμένου να πέσουν σε ένα χύμαρο που υπάρχει εκεί ή αλλιώς στο ποτάμι του Σκούρτη που λέγεται στη θέση Μαύρα προκειμένου να δουν αν είναι εκεί. Δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση ή κάποια εξέλιξη. Όσο περνούν οι μέρες και οι ώρες, κορυφώνεται η αγωνία και μειώνονται οι ελπίδες να εντοπιστεί ζωντανή εν λόγω 62χρονη τουρίστρια. Είναι ανάστατη η οικογένειά της στην ιδιαίτερη της πατρίδα. Έχει ενημερωθεί και η ρουμανική πρεσβεία. Μάλιστα. Για τα περαιτέρω. Η συγκεκριμένη, όπως μάθαμε, έπαιρνε και κάποια φαρμακευτική αγωγή, αλλά δεν υπάρχουν όμως κάποια, δεν υπάρχουν κάποια σημάδια, κάποια ίχνη της παρουσίας της, που να δημιουργούν ή να προκαλούν κάποιες ελπίδες ή βάσιμες ελπίδες ότι μπορεί κάποια στιγμή να εντοπιστεί και να είναι καλά στην υγεία της. Πάντως, έχει επιστρατευτεί και η τοπική κοινότητα και ο τοπικός πρόεδρος και η πολιτική προστασία και η αστυνομία και η πυροσβεστική
0: και
5: κλιμάκωση. Έχει
0: κινητοποιηθεί όλη η περιοχή.
5: Ναι, πριν λίγες μέρες είχε φέρει και εκπαιδευμένο σκύλο, σήμερα φουσκωτές βάρκες με δίτες, γιατί υπάρχουν στην περιοχή διάφοροι χήμαροι και ποτάμια προκειμένου να γίνει έρευνα και εκεί, μήπως έχει παρασυρθεί από κάποιο ποτάμι, από κάποιο χήμαρο. Επίσης και στη θάλασσα, γιατί είναι παραθαλάσσια τουριστική περιοχή. Υπάρχει πάντως κάποια εξέλιξη.
0: Έτσι,
5: δυστυχώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Από τη Λάρισα ξεκίνησε την τριήμερη επίσκεψη στην Ελλάδα η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που βρίσκεται στη χώρα προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση στον ελληνικό σιδηρόδρομο με αφορμή το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Χθες το απόγευμα συναντήθηκαν με μέλη του Συλλόγου Πληγέντων του δυστυχήματος, ενώ σήμερα θα συναντηθούν με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο αποστολής της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα για τα Τέμπη και θέματα που έχουν σχέση με την σιδηροδρομική ασφάλεια στη χώρα μας. Η Επιτροπή που αποτελείται από ευρωβουλευτές διαφόρων κομμάτων, να πούμε ότι από την Ελλάδα να συμμετέχουν ο κύριος Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, ο κύριος Μανώλης Φράγκος και ο κύριος Νίκος Παπάς. Αυτοί είναι οι τέσσερις Έλληνες συμβουλευτές που μαζί με τους υπόλοιπους δύο συναδέλφους από Ισπανία, Πορτογαλία και Πολωνία, στο πλαίσιο των επαφών που είχαν με τον Περιφερειάρχη, ο κύριος Κουρέτας μετά το πέρας της συνάντησης που είχε με τους ευρωβουλευτές, ανέφερε ότι η συνάντηση αυτή ήταν αποτέλεσμα επικοινωνίας που είχε προηγηθεί πριν από αρκετό χρονικό διάστημα και βεβαίως αυτό που είπε ότι το ενδιαφέρον της συζήτησης επικεντρώθηκε στα στοιχεία που εντόπισε η Περιφέρεια από την περίοδο που ίδιος ανέλαβε.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς χάσαμε τον Γιάννη.
7: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και στον διοικητή της ΑΔΕ αναγκάστηκαν να απευθυνθούν ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος για τις μεγάλες καθυστερήσεις στο τελωνείο των κήπων. Οι δύο σύνδεσμοι μεταφέρουν την αγανάκτηση που επικρατεί λόγω της κατάστασης αυτής, η οποία έχει σοβαρές επιπτώσεις στους χρόνους παράδοσης εμπορευμάτων. Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας η Χρυσούλα Σαμουρίδου είναι μαζί μας. Χρυσούλα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη. Ναι, όντως, οι δύο σύνδεσμοι, οι δύο φορείς, ζητούν την άμεση κινητοποίηση και το συντονισμό όλων των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών για να αντιμετωπιστεί αυτό το σοβαρό πρόβλημα με τις μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται, ειδικά το τελευταίο διάστημα, όπως επισημαίνουν, στον συνοριακό σταθμό και στο τελωνείο των κήπων. Η παρέμβασή τους ήταν κοινή. Μιλάω για το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Ελλάδας και για το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδας. Απέστειλαν μία επιστολή προς τον κύριο Πιτσιλή, τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Την κοινοποίησαν και στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΔΕ και στο Τελωνείο των Κήπων και στην Ελληνική Αστυνομία και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στην Περιφέρεια. Στην οποία αυτή η επιστολή, να πούμε, τονίζουν ότι το πρόβλημα έχει ενταθεί σημαντικά τις τελευταίες 3 με 4 εβδομάδες, όπως εκτιμούν, με το χρόνο μεταφοράς και παράδοσης εμπορευμάτων να φτάνει, λέει, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και τις 5 έως 6 ημέρες. Ενώ ο αριθμός των φορτηγών που εξυπηρετούνται ημερησίως από την ελληνική πλευρά φέρεται να έχει μειωθεί αισθητά. Αυτά αναφέρουν στην επιστολή τους. Τώρα, λένε επίσης ότι οι καθυστερήσεις αυτές προκαλούν πολύ μεγάλες επιπτώσεις, σοβαρές επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, αυξάνουν το μεταφορικό και λειτουργικό κόστος και επηρεάζουν την παραγωγική διαδικασία αλλά και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Κάνουν ειδική αναφορά στα ευπαθή και ευαίσθητα φορτία, καταλαβαίνουμε όλοι για ποιο λόγο, και ζητούν να εξεταστεί μάλιστα η δυνατότητα μήπως και αυτά τα φορτία, τα ευπαθή και ευαίσθητα εννοώ, περνούν κατά προτεραιότητα από το τελωνείο. Αν αυτό, λέει, είναι επιχειρησιακά και τελωνιακά εφικτό. Και τέλος, οι δύο φορείς επισημαίνουν την ανάγκη να επισπευστούν και να ολοκληρωθούν όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτά τα έργα υποδομής που γίνονται, είναι η αλήθεια, στο τελωνείο των κήπων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ουσιαστικά, όπως αναφέρουν οι δύο σύνδεσμοι, και σε μόνιμη βάση τα χρόνια προβλήματα λειτουργίας αυτού του τελωνείου. Αυτά είναι, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Στον εισαγγελέα προσέφυγε ο πανλεσβιακός φορέας πρωτογενούς τομέα για τη διαχείριση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο, ζητώντας διερεύνηση και επανέλεγχο εκτροφών. Η Δέσποινα Αθανασιάδη θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, Βίκη. Να σου πω ότι στο επίκεντρο της αναφοράς βρίσκονται δύο εκτροφές στο βαφιό, οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο φορέας έχουν χαρακτηριστεί μολυσμένες και παραμένουν με ζωντανά ζώα παρά την εργαστηριακή επιβεβαίωση που ήρθε στις 25 Αυγούστου, δηλαδή έχει περάσει περίπου ένας μήνας. Ο φορέας ζητά να διερευνηθεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και τι προκάλεσε την καθυστέρηση στην εφαρμογή των μέτρων. Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι δεν είναι μόνο αυτές οι δύο εκτροφές που έχουν βγει θετικές αλλά δεν έχουν θανατωθεί τα ζώα τους. Είναι παραπάνω. Ωστόσο, είναι οι μοναδικές εκτροφές που έχουν γραπτεί. Γραπτή εγγύηση ότι τα ζώα σας βγήκαν θετικά, οπότε πρέπει να θανατωθούν. Παράλληλα, ο φορέας πρωτογενούς τομέας ζητά επανέλεγχο και νέα δειγματοληψία. Όπως εξηγεί, το αίτημα δεν αφορά μόνο την αφισβήτηση ενός προηγούμενου αποτελέσματος, αλλά την αποτύπωση της σημερινής εικόνας των εκτροφών. Δηλαδή, τι έχει συμβεί στο μεταξύ, αν τα υπόλοιπα ζώα παραμένουν κλινικά υγιή και ποια είναι σήμερα η επιδημιολογική κατάσταση. Να υπενθυμίσουμε ότι το ζήτημα που έθεσε σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και αντιπρόεδρος του Πολεσβιακού Φορέα Χρήστος Κουλουδής είναι ευρύτερο και αφορά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε και αντιμετωπίζεται, εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται η κρίση από την πρώτη μέρα. Όπως θυμάσαι, υπήρξαν σοβαρές δυσκολίες στην εφαρμογή των μέτρων, έκανε λόγο και για έλλειψη στην ενημέρωση των παραγωγών, υποστήριξε ότι δεν δόθηκαν σε όλους τους ανθρώπους σαφείς οδηγίες για το πώς θα έπρεπε να

0: έπαιξαν συμβολικά τον κόμβο της περιοχής και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Παγιέου, τον κύριο Γρηγόρη Βουζίδη, βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με τους συναδέλφους τους στην Χαλκιδική και θα εξετάσουν τα περαιτέρω βήματα για το πώς θα κινηθούν, πώς θα αντιδράσουν, γιατί φέτος, όπως είπε, η χρονιά είναι τραγική για το προϊόν. Πέρσι τους το αγόρασαν με 1,80 ευρώ, με ένα κόστος παραγωγής πολύ χαμηλότερο από το φετινό, και φέτος τους δίνουν μόλις 1,10 ευρώ, άντε και 1,20 ευρώ. Ο κύριος Γρουζίδης είπε ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν να ανανεώσουν την παραγωγική τους χρονιά, δηλαδή σκέφτονται ακόμη και να σταματήσουν την παραγωγή, γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν οικονομικά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σάκη. Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Πάρο για το σοβαρό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τη διαχείριση των ξυλωδών και ογκωδών απορριμμάτων μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του καλοκαιριού. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας ενημερώσει η Λίνα Θεολογίτου. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Περισσότεροι από 25 σύλλογοι της Πάρου καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο Τετάρτη έξω από το επαρχείο της Πάρου, ζητώντας απαντήσεις και άμεσες λύσεις στο ζήτημα που έχει προκύψει με τη διαχείριση των απορριμμάτων και συγκεκριμένα με τη διαχείριση των ξυλωδών και ογκωδών απορριμμάτων μετά τη μεγάλη πυρκαγιά της 28ης Ιουλίου στον Χιτά του νησιού. Στο κάλεσμά τους για κινητοποίηση, οι σύλλογοι ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα εργασιών για την αποκατάσταση του Χιτά, μέτρα πυροπροστασίας, μόνιμη λύση για τα ογκώδη και τα πράσινα απόβλητα, ολοκληρωμένη λύση για τα ανακυκλώσιμα, επαρκή κρατική χρηματοδότηση και τη δημοσιοποίηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος με σαφή ενημέρωση για το τι έχει γίνει ως σήμερα και τι πρόκειται να γίνει. Όπως καταγγέλνουν οι σύλλογοι, 2,5 μήνες μετά την πυρκαγιά, ο Χιτά παραμένει κλειστός με αποτέλεσμα ανεξέλεγκτα σημεία απόρριψης υλικών να εμφανίζονται σε όλο το νησί, ενώ η διαχείριση των απορριμμάτων εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται, όπως αναφέρουν, ως πεδίο επενδύσεων, εργολαβιών και ανταποδοτικότητας και όχι ως ζήτημα δημόσιας υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής. Οι σύλλογοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και απαιτούν να βρεθεί άμεση λύση, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο νησί αυξάνει δραματικά τους κινδύνους για την υγεία των κατοίκων, ενώ δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση μιας νέας πυρκαγιάς. Ο Φώτης Αρμοδίου Αιγαίου τώρα, ο οποίος βρίσκεται σε μετοπική σύγκρουση εδώ και καιρό με το Δήμο Πάρου, σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες που αφορούν στο Χιτά και την αποκομιδή των απορριμμάτων, με επιστολή του, στην οποία αναφέρεται στην αυριανή κινητοποίηση, καταγγείλει μεταξύ άλλων πως οι πολιτικές και οι κομματικές σκοπιμότητες κάποιων εργαλειοποιούν τους συλλόγους στην προσπάθειά τους να απεμπολίσουν την ευθύνη τους για συγκεκριμένα ζητήματα. Συμπληρώνει ακόμα πως τα διάσπαρτα σημεία απόρριψης, τα ογκώδη απορρίμματα, οι ηλεκτρικές συσκευές, τα απόβλητα εξκαφών κτλ. Που συσσωρεύονται στο νησί δεν μπορούν να χρεώνονται στο ΦΟΤΣΑ, επειδή αυτό εξυπηρετεί μια συγκεκριμένη πολιτική ή κομματική αφήγηση, όπως αναφέρει, και καταλήγει δηλώνοντας πως ο ΦΟΤΣΑ θα αναλάβει ό,τι πραγματικά του αναλογεί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ιδιαίτερη σημασία για την Κρήτη έχει η τελετή επαναπατρισμού αρχαίων αντικειμένων που πραγματοποιήθηκε χθες, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη στην Εισαγγελία του Μανχάταν στη ΣΥΠΑ. Ανάμεσα στις συνολικά 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας και επιστρέφουν στην Ελλάδα, βρίσκονται και αντικείμενα υψηλής αρχαιολογικής αξίας, τα οποία είχαν αφαιρεθεί από τη Λαθρανασκαφή του 1964 στο αφρατή Βιάννου. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι μαζί μας. Γιώργο.
3: Πρόκειται για 5 χάλκινα αντικείμενα πολεμικής εξάρτησης, 2 περίτεχνα κράνη και 3 μήτρες, προεκτάσεις δηλαδή χάλκινου θώρακα της εποχής, με έκτυπη διακόσμηση, τα οποία χρονολογούνται στον ύστερο 7ο αιώνα π.Χ. Κάποια από τα αντικείμενα της ίδιας λαθρανασκαφής, όπως είπες, είχαν κατασκευθεί από τις ελληνικές αρχές κατά τη διαδικασία της παράνομης εξαγωγής του 1964. Ο επαναπατρισμός των αρχαίων αυτών αντικειμένων και η επιστροφή του στο Ηράκλειο, όπως δήλωσε και η κυρία Μενδώνη, σηματοδοτεί στην ουσία την έναρξη της διαδικασίας για την επανένωση ενός αρχαιολογικού συνόλου. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός, είπε ο Υπουργός, ότι ορισμένα από τα αντικείμενα που παραλαμβάνουμε σήμερα επανενώνονται με ευρήματα της ίδιας ανασκαφής, τα οποία βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηράκλειο. Κάποια από αυτά διακινήθηκαν παράνομα εκτός χώρας και τώρα επιστρέφουν στον τόπο τους. Ο δε επικεφαλής της υπηρεσίας

0: δίωξη παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων, ο αντισαγγελέας του Μανχάταν, ο κύριος Μάθιου Μπογδάνος, ελληνικής καταγωγής όπως δηλώνει και το όνομά του, δήλωσε με τη σειρά του: «Κάθε αντικείμενο που επιστρέφει στους σπίτους τους Έλληνες αποτελεί ένα εορτασμό της φιλίας των δύο χωρών και της αδιάλειπτης προσπάθειας ενάντια στην παράνομη διακίνηση αρχαιοτήτων. Αλλά κάθε επαναποτρισμός αποτελεί και μία υπενθύμηση της συστηματικής αναζήτησης για τα ιδεώδη του κάλους δικαιοσύνης και της αλήθειας που γέννησε η ηλιόλου στη γη της ελληνικής δημοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση, Βίκη, τα περιμένουμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, όπου θα επανενωθούν με τα αντίστοιχα αντικείμενα που είχαν εντοπιστεί, όπως είπε και ο Υπουργός, στην ίδια ανασκαφή».
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας εντάχθηκε το έργο της συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών της γέφυρας Ρημνίου στην Κοζάνη. Η Φωτεινή Γαλογαύρου είναι μαζί μας. Φωτεινή.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ναι, σε μία νέα φάση συντήρησης και αποκατάστασης περνάει η γέφυρα Ρημνίου στην Κοζάνη, με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να διαθέτει 1,9 εκατομμύρια ευρώ για την αποκατάσταση φθορών και την ενίσχυση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας της κατασκευής. Η απόφαση ένταξης του έργου στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2026-2030 υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, τον κ. Γιώργο Μανατίδη. Το έργο δεν αφορά μια απλή παρέμβαση στο οδόστρωμα. Οι εργασίες εκτείνονται σε κρίσιμα τμήματα της γέφυρας, στους κεφαλοδοκούς των μεσοβάθρων, στις κύριες δοκούς, στην πλάκα του καταστρώματος, στο αποχετευτικό σύστημα της ενοδομής, στους αρμούς του καταστρώματος κυκλοφορίας, αλλά και στα στοιχεία οδικής ασφάλειας. Πρόκειται δηλαδή για μια παρέμβαση που αγγίζει το ίδιο τον πυρήνα της υποδομής. Η γέφυρα Ρημνίου κατασκευάστηκε, να θυμίσουμε, λιγάκι πριν από περίπου μισό αιώνα, στα πλαίσια της δημιουργίας της τεχνητής λίμνης Πολυφίτου. Με μήκος περίπου 615 μέτρα, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά τεχνικά έργα της περιοχής και ένα σημαντικό κρίκο στο οδικό δίκτυο της Κοζάνης. Η ιστορία της συντήρησής της όμως έχει αρκετά κεφάλια. Το προηγούμενο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν τεχνικές επιθεωρήσεις, αποτυπώσεις και έλεγχοι της κατασκευής. Εξετάστηκε μεταξύ των άλλων το σκυρόδημα, ο οπλισμός, τα μεταλλικά στοιχεία, η αρμή και τα στοιχεία ασφάλειας. Ενώ είχαν προηγηθεί και εργασίες συντήρησης στο οδόστρωμα, στο κεκλειδώματα και στα στιθέα. Οι έλεγχοι αυτοί είναι που οδηγούν σήμερα στη μια μεγαλύτερη παρέμβαση. Και η σημασία της γέφυρας Ρημνίου έγινε ιδιαίτερα εμφανής πριν από λίγα χρόνια. Το θυμάσαι πάρα πολύ καλά, Βίκη, όταν το Μάρτιο του 2023 η υψηλή γέφυρα Σερβίων τέθηκε εκτός κυκλοφορίας εξαιτίας προβλημάτων
1: που απαιτούσαν.
2: Ναι. Έτσι λοιπόν η γέφυρα του Ρημνίου χρησιμοποιήθηκε ως εναλλακτική διαδρομή για την κυκλοφορία, ακόμα και για βαρέα οχήματα. Εκεί φάνηκε στην πράξη ότι η γέφυρα δεν αποτελεί μόνο μια τοπική σύνδεση. Είναι μέρος ενός μεγαλύτερου οδικού δικτύου που συνδέει την Κοζάνη με την περιοχή των Σερβίων, το Ρήμιο, την Ιαννή και τις υπόλοιπες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Ενώ ο ευρύτερος ολοκληρών οδικός άξονας έχει σημασία για τη σύνδεση της περιφέρειας με τη Θεσσαλία και το εθνικό δίκτυο. Και για μια περιοχή, το ξέρεις, να μην το ξαναπούμε, που βρίσκεται σε μια περίοδο απολιγνητοποίησης. Οι μεγάλες αλλαγές και στις υποδομές και στις μεταφορές, η διατήρηση των υφιστάμενων οδικών συνδέσεων αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να πάμε τώρα στην Τρίπολη, όπου εκεί ξεκίνησαν οι λαμπρές εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς. Πέγγι Μπρούσαλη μαζί μας. Πέγγι.
3: Αύριο, Βίγη, καλό μεσημέρι, είναι η επέτειος 205 χρόνια μετά την άλωση. Θα γιορταστεί με ιδιαίτερο τρόπο, με καινοτόμες δράσεις φέτος. Να πω ότι αύριο Τετάρτη για πρώτη φορά στις 8 το βράδυ, πομπή συλλόγων, σωματείων, χορευτικών ομήλων στους δρόμους της Τρίπολης θα ξεκινήσουν από την είσοδο της πόλης, από το άγαλμα του Μανώλη Δούνια και θα προχωρήσουν μέχρι και την πλατεία Άρεως, ως έτσι να βαδίσουν στα χνάρια της άλωσης. Τώρα την Παρασκευή το βράδυ έχουμε μια εξαιρετική εκδήλωση με τα εγγένεια της έκθεσης ζωγραφικής του Γιώργου Πυρούνια, που έχει πραγματικά καταπληκτικούς πίνακες στη Δημοτική Πινακοθήκη της Τρίπολης. Την ίδια ημέρα υπάρχει μια εκδήλωση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη της πόλης, που έχει να κάνει με τον αγώνα του 1821. Το Σάββατο στο Λιμποβίση, στο χωριό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, θα γίνει εκδήλωση για τους Κολοκοτρωναίους 11.30 το πρωί. Το βράδυ του Σαββάτου έχουμε λαμπαδιφορία από το τρίτο σύστημα προσκόπων, ενώ αμέσως μετά θα γίνει και ένα δρόμενο που έχει να κάνει με την άλωση της πόλης και με την έξοδο του Μεσολογγίου. Και βέβαια την Κυριακή κορυφώνονται εκδηλώσεις, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, θα γίνει μνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επαιτειακή παρέλαση στις 12 το μεσημέρι. Θα ακολουθήσουν βέβαια βεβαίως παραδοσιακή χωρίς βιβλιατιάρεως, ενώ 9 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί μεγάλη επαιτειακή συναυλία με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Μανώλη Μητσιά. Θα συμπράξει η ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ που έρχεται για πρώτη φορά στην πόλη της Τρίπολης, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Σχολεία των Χανίων και του Ρεθύμνου θα πραγματοποιήσουν την προσεχή Παρασκευή δράση έξω από το φρούριο Ιτζεβίν, το εν λόγω μνημείο που βρίσκεται στην είσοδο του κόλπου της Σούδας. Καταραίει και παρά τις όποιες υποσχέσεις δεν έχει προχωρήσει η αποκατάστασή του. Οι μαθητές με αυτόν τον τρόπο αντιδρούν για όσα δεν έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση και ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη.
4: Θα λέει κανείς, Βίκη, ότι οι μαθητές παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους, καθώς τα πειραματικά σχολεία Χανίων και Ρεθύμνου και το Γυμνάσιο Βάμου, που συμμετέχουν στον εορτασμό των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς, που είναι μια κοινή δράση του Συμβουλίου της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Πολιτισμού, που τελεί εθνικό συντονιστή, θα πραγματοποιήσουν ουσιαστικά μια εκδήλωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή το πρωί στις 10, έξω από το φρούριο Ιτζεβίν και ουσιαστικά στην κεντρική πύλη του μνημείου. Ο στόχος της δράσης αυτής, Βίκη, είναι να ευαισθητοποιηθεί η τοπική κοινωνία και να αφυπνιστούν οι αρχές για τη διάσωση του μνημείου, καθώς το συγκεκριμένο μνημείο αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά. Ωστόσο, τα τελευταία αρκετά χρόνια έχει εγκαταληφθεί στη μοίρα του και μάλιστα το τελευταίο διάστημα καταραίει, καθώς είχαμε πρόσφατα και την είδηση ότι ένα κομμάτι του τείχους κατέρευσε και υποχώρησε. Αυτό έγινε τον περασμένο Μάιο που μας πέρασε. Ουσιαστικά λοιπόν οι μαθητές θέλουν να στείλουν το μήνυμα στις αρχές και σε κάθε υπεύθυνο ότι αυτό το μνημείο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς των Χανίων και της Κρήτης ευρύτερα και πρέπει να διασωθεί. Αρκεί να σου πω ότι μεταξύ άλλων το συγκεκριμένο φρούριο είχε χρησιμοποιηθεί και ως κινηματογραφικό σκηνικό στις ταινίες μέρη του 36 του Θεοδωρή Αγγελόπουλου και σε πολλές περιπτώσεις γενικά έχει τρομερά ιστορικά στοιχεία εντός των χώρων του, οπότε πρέπει να διασωθεί. Βίκη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και να πάμε εμείς τώρα στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και στον συνάδελφο Κώστα Καντούρη. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια απόφαση από τη δίκη για τις κόντρες στην Πιερία.
5: Όχι, είναι σε εξέλιξη ακόμη.
1: Μάλιστα.
5: Η ακροματική διαδικασία. Πριν από λίγο ολοκλήρωσαν τις καταθέσεις τους οι μάρτυρες κατηγορίας. Ήταν συγκλονιστικός. Καταρχήν να πω ότι η υπόθεση πρόκειται για μια φωνική κόντρα που έγινε στις 10 Μαρτίου το βράδυ του 2023 στον παράδρομο της Εθνικής Οδού στην Πιερία, κοντά στο Βαρικό, όταν δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού έκαναν κόντρες, αλλά μετά τον τερματισμό, παρουσία περισσότερων από 70-80 ατόμων, όπως περιέγραφαν οι μάρτυρες, αλλά μετά τον τερματισμό, ξαφνικά οι δύο μηχανές αυτές, επιστρέφοντας, ανέπτυξαν πάλι ταχύτητα, έκαναν δηλαδή κόντρες, παρότι στο οδόστρωμα είχαν μπει άλλα μηχανάκια μικρά, τα παπάκια τα γνωστά, αλλά και πεζοί, με συνέπεια η μία μηχανή που οδηγούνταν από έναν 22χρονο να πέσει πάνω σε ένα παπάκι, να σκοτωθεί ο 22χρονος αλλά και ο οδηγός του δικύκλου, του μικρού, 20 χρόνων και είναι χαρακτηριστικό από την ταχύτητα που είχε αναπτύξει η μεγάλη μηχανή. Ο 22χρονος οδηγός της εξφεδονίστηκε σε απόσταση 198 μέτρων από το σημείο της σύγκρουσης, όπως αναφέρθηκε στο δικαστήριο. Ήταν συγκλονιστική η μαρτυρία του πατέρα, του παιδιού από το παπάκι που σκοτώθηκε, ο οποίος είπε ότι κάναμε το σπίτι μας νεκροταφείο και ότι οι κόντρες εκεί γίνονταν επί 7 χρόνια. Όλοι οι μάρτυρες κατέθεσαν ότι οι κόντρες γίνονταν με καλέσματα στο διαδίκτυο, είχαν μια ομαδική δηλαδή, και πήγαιναν πολύ συχνά σε εκείνο το σημείο και έκαναν κόντρες. Αλλά ήταν πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπε η μητέρα του 22χρονου αναβάτη της μεγάλης μοτοσυκλέτας, ότι ο ένας κατηγορούμενος, ιδιοκτήτης της μοτοσυκλέτας που κατηγορείται για ηθική αυτουργία, ήταν αυτός που οργάνωνε τις κόντρες και άφησε υπονοούμενα ακόμη και για στοιχήματα. Άλλωστε, ο γιος της δεν είχε δίπλωμα για μηχανή χιλίων κυβικών που οδήγησε, ούτε ήταν δική του, ενώ τον είχαν προμηθεύσει ακόμη και με στολή. Περιμένουμε τώρα σε λίγο τις καταθέσεις των μαρτύρων υπεράσπισης και συνέχεια τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων. Είναι ο συγκεκριμένος, ο ιδιοκτήτης της μίας μηχανής, αλλά και ο οδηγός της δεύτερης, ο οποίος πέρασε ανάμεσα από τα παπάκια και δεν χτύπησε κανένας.
1: Μάλιστα. Κώστα, να σε ρωτήσω και για το κύκλωμα που δρούσε στην Βόρεια Ελλάδα και έφερνε προϊόντα από τη Βουλγαρία και τα διέθετε στην ελληνική αγορά.
5: Και όχι μόνο από την Βουλγαρία, σύμφωνα με τη δικογραφία, πρόκειται για ένα κύκλωμα που εξιχνίασαν οι αστυνομικοί του τμήματος καταπολέμησης εμπορίας ανθρώπων και αγαθών της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, που παρακολουθούσαν τους εμπλεκόμενους τηλεφωνικά εδώ και μήνες, όπως φαίνεται. Σύμφωνα λοιπόν με τη δικογραφία, οι συγκεκριμένοι άνοιγαν και έκλειναν εταιρείες γενικού εμπορίου, προμηθεύονταν προϊόντα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κύπρος, Βουλγαρία, Ρουμανία και άλλες χώρες ήταν ενδοκινητικές εισαγωγές και δεν επιβαρύνονταν τις αγορές με ΦΠΑ. Ωστόσο, όταν πουλούσαν τα προϊόντα, οι άλλες εταιρείες επίσης ίδιου τρόπου ίδρυσης δεν κατέβαλαν το ΦΠΑ στην πώληση των προϊόντων με πολύ χαμηλότερες τιμές. Επομένως, το δημόσιο είχε μία ζημία της τάξης των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ όσον αφορά την καταβολή ΦΠΑ. Οι ακυρά άνθρωποι αυτοί, που σύμφωνα με τη δικογραφία, ήταν μπροστά ως ιδιοκτήτες των εταιριών αυτών, φαίνεται ότι χρωστούν στο δημόσιο 11 εκατομμύρια ευρώ από το 2022 ως το 2026, έτσι στην καταβολή πόρων ήταν πρόσωπα τα οποία έπαιρναν ένα μηνιαίο μισθό σύμφωνα με το κατηγορητήριο από 500 έως 1500 ευρώ για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Μάλιστα το κύκλωμα κατηγορείται ότι τα μέλη του κυκλώματος κατηγορούνται ότι έπαιρναν ακόμη και κλεμμένα προϊόντα από σούπερ μάρκετ τα οποία διέθεταν σε ηλεκτρονικά καταστήματα, αλλά και λαθρέα ποτά από τη Βουλγαρία. Εγκληματική οργάνωση απάτησε βάσει του δημοσίου. Λαθρεμπορία και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος ήταν οι διώξεις και παραπέθηκαν στον ανακριτή.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ενισχύεται τελικά σημαντικά η κτηριακή δυναμικότητα του Ιωνίου Πανεπιστημίου μετά τη χρηματοδότηση δύο σημαντικών κτηρίων στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Κέρκυρας. Να πάμε στο Λικούργο Σκιαδόπουλο. Λικούργε.
6: Καλημέρα, μέρη από την Κέρκυρα. Η πρώτη αφορά μια συμφωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανέγερση κτίριου του Ιωνίου Πανεπιστημίου που θα στεγάσει το Τμήμα Μουσικών Σπουδών στη θέση Παλάδα. Η ανάδειξη των τμήματων των ενετικών τυχών της πόλης που βρίσκεται στο σημείο θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την ανέγερση του κτιρίου, δίνοντας λύση στο πρόβλημα που εδώ και χρόνια είχε καθυστερήσει το έργο λόγω αρχαιολογίας. Παράλληλα, η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων ανακοίνωσε χρηματοδότηση ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση του μεγάλου Καποδίστρια, ενός εμβληματικού κτιρίου που παραμένει κλειστό εδώ και 15 χρόνια λόγω προβλημάτων στατικής επάρκειας και το οποίο θα αποκατασταθεί και θα εξοπλιστεί πλήρως. Να πούμε τέλος ότι ο αντιπρίτανης φοιτητικής μέρημνας ανακοίνωσε ότι θα καλυφθεί το σύνολο των αιτήσεων στέγασης των φοιτητών του Ιδρύματος είτε στη φοιτητική εστία και τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία είτε με το επίδομα στέγασης. Το ίδιο, όπως είπε, είχε συμβεί και πέρσι σε συνδυασμό με την δωρεάν σύντηση των φοιτητών. Λύνονται τα δύο μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές του Ιδρύματος.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λικούργε. Μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την εθελοντική δωρεά μυελού των οστών θα πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα στην Πάτρα. Πένι Τομπρή μαζί μας. Πένι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή δότη μυελού των οστών, το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Χάρισε Ζωή και ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια Φλόγα διοργανώνουν, όπως είπες απόψε, το δεύτερο Music Street Festival με τίτλο «Σε ευχαριστώ Δότη» στον πεζόδρομο της Μεζόνος και στη συμβολή με την Οδό Αγίου Νικολάου στην Πάτρα, μια πραγματικά ιδιαίτερη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο της δράσης θα συμμετάσχουν φοιτητικές και μαθητικές μουσικές μπάντες, ενώ παράλληλα εθελοντές θα ενημερώνουν τους πολίτες για τη διαδικασία και θα πραγματοποιούν εγγραφές νέων εθελοντών δοτών. Η πρωτοβουλία αυτή στέλνει ένα ηχηρό κοινωνικό μήνυμα που μεταφράζεται κυριολεκτικά σε μια δεύτερη ευκαιρία ζωής. Έχει ως στόχο να αναδείξει τη σημασία της δωρεάς μυελού των οστών και να ενθαρρύνει περισσότερους πολίτες να γίνουν εθελοντές δότες, προσφέροντας σε ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα τη δυνατότητα να βρουν ένα συμβατοδότη ώστε να αντιμετωπίσουν την ασθένειά τους. Αξίζει να αναφέρουμε, Βίκυ, ότι η Πάτρα έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια έντονη δράση γύρω από την εθελοντική δωρεά μυελού, με σημαντική συμμετοχή φοιτητικών ομάδων και νέων ανθρώπων. Το Κέντρο Χάρισε Ζωή συγκεκριμένα λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών ως φορέας ενημέρωσης, ενώ οι εθελοντές που εγγράφονται εντάσσονται στην Εθνική και Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών, ώστε να μπορεί να αναζητηθεί συμβατότητα με ασθενείς για τους οποίους η μεταμόσχευση αποτελεί πραγματικά θεραπευτική επιλογή. Να πούμε κλείνοντας ότι στη φετινή διοργάνωση συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ενώ την υποστηρίζουν ο Δήμος Πατρέων και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πένι. Και να κλείσουμε εμείς με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Στο βόρειο, το κεντρικό και το ανατολικό Αιγαίο, τη Χαλκιδική, τη Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη θα επικρατήσουν εφόσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αλλά σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί και τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει στα ανατολικά τους 22 με 23 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς υψηλότερη. Νωρίς το πρωί θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 7 μποφόρ στο Ιόνιο και 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντσου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Το είχαν πει οι μετεωρολόγοι και όπως ακριβώς το είχαν πει, έτσι ακριβώς και έγινε. Ραγδαία λοιπόν η αλλαγή. Άνοιξαν οι ουρανοί σε διάφορες περιοχές της χώρας με τη φθινοπορεινή αλλαγή του καιρού να κάνει την εμφάνισή της εδώ και λίγες ώρες και στην Αττική. Μέχρι στιγμής πάντως και ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα. Υπομονή σε όλους τα φαινόμενα, δεν θα έχουν ιδιαίτερη διάρκεια και σε λίγες ώρες από τώρα το απόγευμα αναμένεται να υπάρξει εξασθένιση τουλάχιστον εδώ στο Λεκανοπέδιο από το απόγευμα και από αύριο το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία, έντονη βροχόπτωση έπληξε το Λεκανοπέδιο, νέα πορτοκαλί προειδοποίηση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πτώση κεραυνού προκάλεσε φωτιά σε δασική έκταση στο Κοροπή στη θέση Μαυροβούνη στους πρόποδες του Ημιτού, βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς. Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το Σαν Φρανσίσκο. Η χώρα μας δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενο στην πορεία της οικονομίας. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αρχίζει σήμερα στο επίκεντρο των συζητήσεων Μέση Ανατολή, Ουκρανία και ενεργειακή κρίση. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζονται οι μαρτυρικές καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο ανακριτή, μια γραμματέα στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών προσφεύγει ο κατηγορούμενος γιατρός, ζητώντας να τεθεί σε κατοίκον προϊορισμό με βραχιολάκι. 8 τραυματίες ανάμεσά τους και μαθητές στην ένοπλη επίθεση έξω από το Λύκειο στη Μανίσα της Τουρκίας. Συνελήφθη ο δράστης. Στην Πολωνία συνελήφθη 17χρονος νεοναζί με την κατηγορία ότι σχεδίαζε επιθέσεις σε τέμενος και σε σχολείο. Και τέλος, βροχές και ισχυρές καταιγίδες, κυρίως σε Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Πολλές ειδήσεις και από το αστυνομικό δελτίο. Πραγματικά σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη για την άγρια δολοφονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ένα βαρύ κατηγορητήριο, με το δράστη, να θυμίσουμε, να προσπαθεί αρχικά να στήσει ολόκληρο σκηνικό ληστείας. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια αναλυτικά. Θα δούμε και την κίνηση στους δρόμους και τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας και όχι μόνο, καθώς είναι σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας που περιμέναμε. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα σήμερα το δελτίο μας με την νευρικότητα που καταγράφεται στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με τον Brent να κινείται μεταξύ 100 και 102 δολαρίων το βαρέλι. Το βλέμμα των επενδυτών στρέφεται στις διπλωματικές εξελίξεις σε σχέση με την κρίση στην Μέση Ανατολή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας διδάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Πάντως, πέρα από τις εικόνες, από την εικόνα που παρουσιάζουν οι διεθνείς αγορές στη χώρα μας, η μέση τιμή, Πινελόπη, στα καύσιμα παραμένει στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όχι μόνο παραμένει υψηλή, αλλά κάθε μέρα παίρνει και μερικά λεπτά λιγότερο από το λεπτό, τέλος πάντων, αυξάνεται. Να πούμε ότι αυτή την ώρα η τιμή του Brent υποχωρεί κι άλλο, είναι στα 98,2 δολάρια το βαρέλι. Το αργό είναι στα 89,9, άρα έχουμε μια σχετικά σημαντική αποκλιμάκωση, με την έννοια του βλέπουμε ότι είναι κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Επίσης είναι πτωτική και η τιμή του φυσικού αερίου στα 71,36 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, οι τιμές στην εγχώρια αγορά, καταρχήν των νεκρών καυσίμων, αυξάνεται. Στο πετρέλαιο κίνησης έχουμε σήμερα 2,224 λεπτά το λίτρο, ενώ στην αμόλυβδη έχουμε 2,197 λεπτά το λίτρο. Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ενσωματώνονται οι αυξήσεις των προηγούμενων ημερών. Και μάλιστα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, ο κ. Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος των Βενεζουελών, προέβλεψε ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση των τιμών εξαιτίας ακριβώς αυτής της πτώσης των διεθνών τιμών. Παρ' όλα αυτά, ο κ.
0: Θα τον ακούσουμε σε λίγο βεβαίως και όλα αναλυτικά τι είπε, ναι.
2: ζήτησε καταρχήν να υπάρχει μια γενναία παρέμβαση έτσι ώστε να μειωθεί ουσιαστικά η τιμή των καυσίμων. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι παράλληλα με τις τιμές των υγρών καυσίμων έχουμε μια αύξηση και στην τιμή του ρεύματος. Για σήμερα η αγορά έχει κλείσει στα 211,76 ευρώ ανά μεγαβατόρα, η οποία είναι πάρα πολύ υψηλή. Για πρώτη φορά μετά από αρκετό χρονικό διάστημα πέρασε η μέση χοντρική τιμή στα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Και να πούμε ότι τον Σεπτέμβριο η μέση χοντρική τιμή είναι στα 160 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα, το κατά πόσο θα υπάρξει επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης είναι αρκετά νωρίς να το πούμε. Θα το δούμε στο τέλος του μήνα. Όπως επίσης, περισσότερα θα μάθουμε αύριο σε μια άτυπη ενημέρωση που σχεδιάζει να κάνει ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Τσάφος, ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις στις τιμές του ηλεκτρισμού.
0: Κρατάμε πάντως προς το παρόν από αυτά που μας είπες ότι η διακύμανση στον Brent είναι μεταξύ ανάμεσα σε 100 και 102 δολάρια το βαρέλι.
2: Ακριβώς,
0: σωστά.
2: Ακριβώς.
0: Και στη χώρα μας η τιμή όχι μόνο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, τα υψηλότερα από την έναρξη του πολέμου, αλλά κάθε μέρα τσιμπάει και λίγο παραπάνω.
2: Τσιμπάει και λιγάκι.
0: Είμαστε στα 2,20 περίπου η μέση τιμή της αμόλυβδης.
2: 2,22
0: πλέον.
2: Και στα 2,19, 2,20 σχεδόν η τιμή της αμόλυβδης.
0: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς. Τα έχουμε συνέχεια στο ρεπορτάζ, γιατί το θέμα είναι μεγάλο και αφορά τους πάντες. Σε αυτό το θέμα ακριβώς, στο που βρίσκονται οι τιμές στην Αντλία, για αυτό το θέμα μίλησε ο κ. Μιχάλης Κιούσης, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος. Μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
3: 2,197 μέση τιμή Ελλάδος στην αμόλυβδη και 2,22 για το πετρέλαιο κίνησης. Και να θυμίσω ότι αυτές οι τιμές για την αμόλυβη έχουν και την έκπτωση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια, για το πετρέλαιο κίνησης των 5 λεπτών από τα δηληστήρια και τα 10 από το κράτος. Αυτά που ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός, περιμένουμε με αγωνία να εξειδικευτούν αυτά τα μέτρα για αύξηση της επιδότησης στους δικαιούχους του πετρελαίου θέρμανσης, που σίγουρα θα βοηθήσει, για μείωση της τιμής, είτε αυτό λέγεται οριζόντια μείωση της τιμής, είτε λέγεται μείωση των φόρων, ή όπως λέγεται, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Πρέπει το πετρέλαιο θέρμασης, τώρα που μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμασης, να βγει πιο προσιτό στο μέσο Έλληνα καταναλωτή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρξει γενναία παρέμβαση για να φθηνύνει το καύσιμο.
0: Περιμένουμε όλοι λοιπόν αυτή τη νέα παρέμβαση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των οικοκυριών λόγω των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης αναμένεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση τις επόμενες ημέρες. Πάμε στον πολιτικό μας τάκτη Αϊβαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί έχει το ρεπορτάζ και τις σχετικές πληροφορίες. Άμεσα αναμένεται άγιοι να κλειδώσουν τα μέτρα και θα κινηθούν με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια, όπως λένε το Μαξίμου, σε όλους τους τόνους. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Και ευθεία λοιπόν βρισκόμαστε στην επεξεργασία των μέτρων που αναμένεται να ανακοινωθούν, όπως είπες και εσύ, τέλος εβδομάδας, πιθανότατα την Πέμπτη, για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ενώ ταυτόχρονα κατορθώνονται και οι στρατηγικοί που θα ακολουθηθεί προκειμένου να σκεφτούν οι ανάλογες πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μια κοινή λύση. Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο αγοράς και δηληστηρίων, ολοκληρώνονται οι τεχνικές συζητήσεις ώστε να ανακοινωθούν και να ανακοινωθεί το πλήρες πακέτο των μέτρων, με έμφαση βέβαια στη στήριξη των πολιτών που ζουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, αφού πλήττονται περισσότερο, ενώ όπως τόνιζαν κυβερνητικά στελέχη, καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές και δυνατότητες που υπάρχουν να παρασχεθεί στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις ως προς τις ανάγκες που θα προκύψουν το χειμώνα που έρχεται. Και βέβαια το ζήτημα αυτό δεν μένει και εκτός της πολιτικής επικαιρότητας. Είχαμε τις σχετικές απαντήσεις από πλευράς του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Μαρινάκη στα όσα πρότεινε ο κ. Τσίπρας για τις τιμές των καυσίμων. Μάλιστα, με σκοπτικό ύφος ο κ. Μαρινάκη, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Sky, ανέφερε πως όλη η Ευρώπη περίμενε να κάνει ένα βίντεο ο κ. Τσίπρας για να τα βάλει σε μια σειρά και να λύσει τα προβλήματα των Ευρωπαίων. Τόνισε πως είναι ένα παλιό το κόλπο το να λες εκ του ασφαλούς όσα θέλει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να τις ψηφίσουν. Άλλη διαφορά είναι από τότε που έπιασε το 2015 είναι πως ο κ. Τσίπρας κυβέρνησε και αναρωτήθηκε αν όλα αυτά που υπερασπίζεται η εκπρόσωπος του κ. Τσίπρα για τα προγραμμένα της κυβέρνησής του, για ποιο λόγο έχει εξαφανίσει τους υπουργούς που είχε μαζί του για να μην θυμούνται όσα είπαν χαρακτηριστικά. Σε κάθε περίπτωση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως έχουν δίκιο οι πολίτες που ζητούν παραπάνω, όμως το να λέμε πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν δεν κάνουμε τη ζωή καλύτερη, αλλά χειρότερη όπως το 2015 για αυτούς που ήταν στις πλατείες, ενώ απάντησε στο γιατί η κυβέρνηση δεν μειώνει τον ειδικό ελληνικό φόρο κατανάλωση, είπε μεταξύ άλλων πως ετησίως κοστίζει 4 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι η Ελλάδα βρίσκεται στα δάνεια στους προσωπικούς δαπανών και πως θα πρέπει να δοθεί ειδική άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μην συμπεριλαμβάνεται μια πιθανή μείωση του ειδικού φόρου στις οροφές δαπανών. Επιτέθηκε δεύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας πως όσοι λένε να μειώσουμε με αυτόν τον τρόπο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα πρέπει να μας πούν ποιο νέο φόρο θα επιβάλλουν και από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα.
0: Άγιο Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν, κλειδώνουν τα μέτρα στήριξη των πολιτών και ανακοινώνονται τις επόμενες ημέρες αναλυτικά οι νέες παρεμβάσεις, οι οποίες, όπως είπαμε και νωρίτερα, κλειδώνουν και θα ανακοινωθούν εντός των ημερών και στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ανωδικής τιμής των καυσίμων και τη στήριξη των πολιτών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι τα μέτρα θα αφορούν κυρίως το πετρέλαιο και επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να δίνει παραπάνω στους πολίτες. Επεξεργαζόμαστε περίγραμμα μέτρων. Τις επόμενες ημέρες θα έχουμε ανακοινώσεις, τόνισε στην τηλεόραση του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
5: Επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο μέτρων. Τις επόμενες ημέρες, όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία των δεδομένων, θα έχουμε ανακοινώσεις από το Οικονομικό Επιτελείο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, επειδή έχει καταφέρει και έχει παραπάνω έσοδα και τα επιστρέφει πίσω στον κόσμο όσο πιο γρήγορα μπορεί, έχει ταβανιάσει ως προς τις οροφές δαπανών. Και μάλιστα είναι μία από τις 5 χώρες της Ευρώπης. 5 μπορούν να δίνουν πίσω αυτή τη στιγμή το περίσευμα αυτό.
0: Τώρα, σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για ανεπαρκή μέτρα και η αντιπολίτευση, με τον Αλέξη Τσίπρα να τονίζει ότι υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερες μειώσεις.
6: Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα βραδύρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Ακούσαμε ένα απόσπασμα από το βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αλέξης Τσίπρας. Επίθεση τώρα στον πρόεδρο της Ελλάδας εξαπέλυσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι οι φόροι στα καύσιμα είχαν αυξηθεί όταν κυβερνούσε ο κ. Τσίπρας.
5: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κ. Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
0: Τώρα, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ασκώντας κριτική παράλληλα σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς. Ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά.
7: Δύο κόμματα τα οποία έως τώρα δεν είχαν τη θέση αυτή, δεν θέλανε φορολόγηση υπερκερδών, δεν θέλανε μείωση ειδικού φόρου, δεν θέλανε παρέμβαση στο ΦΠΑ, αντιλαμβάνονται ότι είναι τέτοιες οι εξελίξεις όπου δεν μπορούν να εμένουν στη θέση αυτή. Εμείς είμαστε εκείνοι που το λέγαμε αυτό εδώ και πολλούς μήνες και το είπαμε και στη ΔΕΘ.
0: Τη στιγμή που τα λαϊκά νοικοκυριά αναμένεται να απομυθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης πολύ πιο ακριβά από πέρυσι και που η τιμή της βενζίνης οδεύει στα 2,5 ευρώ το λίτρο, η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός συνεχίζουν την κοροϊδία της ασπίδας προστασίας και των παρεμβάσεων, που όμως προστατεύουν αποκλειστικά τα θηριώδη κέρδη των ομίλων και επιδοτούν τελικά την ακρίβεια. Υπογραμμίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα, ζητά να δυναμώσει η διεκδίκηση για επιβολή πλαφών στην τιμή της χοντρικής και της λιανικής, κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωση, ενέργεια και καύσιμα, σε σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί, όπως αναφέρει, τα κέρδη των λίγων και τη φορολογία των δημοσιονομικών χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα μείνει κανένα νοικοκυριό χωρίς δίχτυα ασφαλείας, είπε από την πλευρά του στην τηλεόραση του ΕΡΤ ΝΙΟΥΣ ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
8: Εμείς μιλάμε για παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την αντλία,
0: ναι,
8: σε ό,τι αφορά το πώς το ελληνικό νοικοκυριό θα πάρει το πετρέλαιο θέρμανση για να θερμανθεί. Δεν θα μείνει κανένα ελληνικό νοικοκυριό χωρίς δίχτυα ασφαλείας.
0: Τώρα, ο ίδιος πονοκέφαλος ισχύει και σε όλη την Ευρώπη για την ενεργειακή ακρίβεια εν όψη και του χειμώνα. Μάλιστα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν παρουσίασε στον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ σειρά πρωτοβουλειών για τον περιορισμό της εκτείναξης των τιμών του πετρελαίου. Πάμε στο Παρίσι και στην ανταποκρίτριά μας, τον Μαϊδά Παπαϊωάννου. Ο Μαϊδά, ποια μέτρα προτείνει ο Γάλλος πρόεδρος? Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλώ σα, μεσημέρι. Υπάρχουν δύο πρωτοβουλίε. Η πρώτη είναι προ την Ευρώπη, προ την Κομισιόν, και η άλλη είναι προ τον Ντόναλντ Τραμπ και τον ΟΗΕ. Όσον αφορά 45 λεπτά, διήρκησε η συνάντηση μεταξύ Τραμπ και Μακρόν χθες το βράδυ, στην οποία ο Εμμανουέλ Μακρόν πρότεινε στον Ντόναλντ Τραμπ να υπάρξει μια ενεργητική εκεχηρία με ένα ψήφισμα στα Ηνωμένα Έθνη, όπου θα επιτρέπεται να προστατεύονται ορισμένα στρατηγικά σημεία της Σαουδικής Αραβίας και επίσης να υπάρξει μείωση της σύραξης μεταξύ Χούθη και Σαουδικής Αραβίας για να μπορέσουν να προστατευτεί τα στενά του Ορμούς όπως και η Ερυθρά Θάλασσα, που είναι δύο διάβλοι που επιγόντως πρέπει να αφαιθούν ελεύθεροι στην πλοήγηση. Το δεύτερο στοιχείο που ζήτησε ήταν από για την Ουκρανία να υπάρξει μια εκεχηρία ενεργειακή και εκεί, με την προϋπόθεση ότι ο Ζελένσκι θα σταματήσει να χτυπάει τα δηληστήρια για ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ρωσίας, αλλά και η Ρωσία να σταματήσει να επιτίθεται σε αστικές περιοχές ή σε διάφορες άλλες εγκαταστάσεις ενεργειακές της Ουκρανίας, ώστε να μπουν μέσα σε μια σκέψη ειρήνης. Τώρα, άρχισα να σας πω ότι υπάρχουν 5 μέτρα που ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο Εμμανουέλ Μακρόν, γιατί είναι σημαντικά για τους Ευρωπαίους, για να μπορέσουμε λίγο να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή επίγουσα κατάσταση. Προσωρινή χαλάρωση προδιαγραφών για ντίζελ και κυροζίνη, ώστε να αυξηθεί η παραγωγή από τα δηληστήρια. Έγκριση υψηλότερου ποσοστού βιοκαυσίμων. Επίσης, αναβολή κατά ένα έτος της ισχύουσας ρύθμισης αναφορικά με το μεθάνιο, επέκταση των ευρωπαϊκών συστημάτων κοινών αγορών φυσικού αερίου ώστε να συμπεριλάβουν τους υγρούς υδρογονάθρακες και τελευταίο επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης και μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, ιδίως για τη θέρμανση. Και αυτό φυσικά αφορά και τους Έλληνες, όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
0: Στο Μαΐδα Παπαϊένου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το Παρίσι πάμε στις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, για να ακούσουμε πώς άκουσαν τις πρωτοβουλίες του Γάλλου Προέδρου και τι λένε για την επιστολή Μακρόν. Η Έλενα Αποστολίδου, ανταποκριτήρια μας, θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μα τι λένε στην Κομισιόν μετά την επιστολή του Εμμανουέλ Μακρόν, Έλενα? Καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
10: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Μόλις ολοκληρώθηκε το briefing, καθιερωμένη δηλαδή η καθημερινή ενημέρωση της Κομισιόν. Φυσικά σε αυτή την ενημέρωση ρωτήθηκε η επικεφαλής τύπου για θέματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Άννα Κάιζα, ρωτήθηκε για την επιστολή Μακρόν. Η Κομισιόν επίσημα λέει ότι εξετάζουμε πολλά από τα ζητήματα που περιλαμβάνονται σε αυτή την επιστολή. Οι υψηλές τιμές είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε στενά και εξετάζουμε πιθανά σενάρια αντιμετώπισης. Και μίλησε για δύο διαφορετικά ζητήματα. Το πρώτο είπε για τις τιμές που υπάρχουν, τις πολύ υψηλές τιμές που έχει η Ευρώπη, που είναι ακόμα και διπλάσιες από εκείνες των ακόμα και τρεις φορές, όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και της Κίνας. Και το δεύτερο είναι η ενεργειακή μετάβαση που πρέπει να προχωρήσει η Ευρώπη, έτσι ώστε να είναι πιο ανεξάρτητη. Πρέπει να σου πω ότι δεν βγήκε κάποια είδηση, όμως θα λέγαμε ότι αυτό που έχουμε καταγράψει είναι μια ανησυχία και μια αμηχανία της Κομισιόν για να προχωρήσει σε αυτό που θέλουν τα κράτη-μέλη.
0: Ωραία, ας μείνουμε σε αυτή.
10: Επιστολή, να προσθέσω ότι υπάρχει και η πρόταση του Πρωθυπουργού της Σλοβακίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγκληθεί ένα έκτακτο συμβούλιο για την ενέργεια, που είναι ενδεικτικό.
0: Έλενα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πάμε σε μια έκτακτη είδηση, κυρίες και κύριοι. Πάμε στον αστυνομικό μας τάκτο, Γιώργο Γεραφέντη. Έχουμε μια δυσάρεστη είδηση, μας έρχεται από τη Ρόδο, Γιώργο. Τι ακριβώς συνέβη εκεί?
11: Δυστυχώς, μια τραγική είδηση μας έρχεται από τη Ρόδο. Ένας πυροσβέστης της έχασε τη ζωή του. Ήταν με κλιμάκιο, δηλαδή με άλλους συναδέλφους του από την πυροσβεστική υπηρεσία Ρόδου. Προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν δύο αναρριγητές που είχαν εγκλωβιστεί σε φαράγγι στην περιοχή Ατάβυρος της Ρόδου. Κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, Γρηγόρη έχασε την ισορροπία του και έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Αυτή την ώρα γίνεται επιχείρηση απεγκλωβισμού του πυροσβέστη που έχασε εν ώρα καθήκοντος την ζωή του.
0: Γιώργο Γεραφέντη, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση και τις σημαντικές πληροφορίες. Δυστυχώς, ένας πυροσβέστης έχασε ζωή του στη Ρόδο, κυρίες και κύριοι, κατά την προσπάθεια απεγκλωβισμού αναρχητών.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, να περάσουμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, εκεί όπου οι έρευνες συνεχίζονται με τις αρχές να εξετάζουν νέα στοιχεία τόσο για το ρόλο των δύο προφυλακισμένων γιατρών, όσο και για την πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων. Μετά την κατάθεση του υπνοθεραπευτή ενώπιον του ανακριτή, το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται σήμερα στη γραμματέα του ιατρίου. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα ψηφιακά δικαστήρια και οι επικοινωνίες των εμπλεκομένων με την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου να αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι μετά τη σχετική άδεια του ανακριτή αναμένεται να προκύψουν επιπλέον δεδομένα, καθώς όπως είπε, κάθε πτυχή της υπόθεσης εξετάζεται.
12: Σε λίγες μέρες, αφού δώσει την άδεια ο ανακριτής, θα υπάρχουν και άλλα στοιχεία για την άρση του απορρίτου. Κάθε πτυχή αυτής της υπόθεσης ερευνάται και στο πεδίο του συγκεκριμένου γεγονότος, αλλά και στο πεδίο της ευρύτερης δραστηριότητας που ασκείται γύρω από αυτά τα θέματα.
0: Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο βάρος έχουν οι καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο του Κολονακίου, καθώς σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας υπάρχουν αποκλίσεις στις μαρτυρίες τους. Μάλιστα, οι αρχές εξετάζουν παράλληλα το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, ενώ αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν στην αποσαφήνιση των συνθηκών του θανάτου. Πάμε στην δικαστική μας συντάκτρια, Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια, εκεί όπου προσήλθε νωρίτερα, Άννα, για να καταθέσει η γραμματέα των γιατρών. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, είναι σε πλήρη εξέλιξη ανακριτική έρευνα. Μετά από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων ιατρών, κλήθηκε να καταθέσει σήμερα στον ανακριτή μια γραμματέα του ιατρείου. Η συγκεκριμένη μάρτυρα είχε δώσει προανακριτικά στην αστυνομία κατάσταση δύο φορές. Σύμφωνα με την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, η 28χρονη γραμματέα φέρει την υποστήριξη ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο, γύρω στις 3.30 δηλαδή, ήρθε ασθενής του 58χρονου κατηγορούμενου γιατρού, ο οποίος είχε ξαπλώσει και κοιμόταν στο καναπέ. Μέχρι τις 4.10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή και προέβησε στην ταχυγράφη και εξετάσεων που, όπως φαίνεται από το έγγραφο που έχει προσκομίσει ο γιατρός στην ανάκριση, πραγματοποιήθηκε στις 4.06. Αυτό φέρεται να κατέθεσε σήμερα στον ανακριτή γραμματέας, η οποία κατέθεσε ως μάρτυρας προανακριτικά. Να πούμε ότι η 28χρονη είχε υποστηρίξει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης πήγε στο γραφείο της 56χρονης γύρω στις 3.30 το μεσημέρι και παρέμεινε 3/4, ενώ το ραντεβού ήταν μεταξύ 1 με 1.30. Επιπλέον, προανακριτικά η γραμματέας είχε καταθέσει ότι ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ για βοήθεια από το σταθερό τηλέφωνο του ιατρείου αλλά και από το κινητό του τηλέφωνο και που οι διασώστες είχαν μεταφέρει εν ζωή τον Γιώργο Μαζονάκη στο νοσοκομείο. Και να πούμε κλείνοντας ότι στο πλαίσιο της ανάκρισης θα κληθούν να καταθέσουν και οι υπόλοιπες υπάλληλοι του ιατρείου, καθώς έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις σε όσους έχουν υποστηρίξει προανακριτικά.
0: Βεβαίως, γιατί ακούσαμε νωρίτερα και την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας να λέει ότι δεν αποκλείεται να εμπλέκεται και τρίτο πρόσωπο σε αυτή την υπόθεση. Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στη θέση ότι δεν προκύπτει καμία ποινική εμπλοκή του υπνοθεραπευτή στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, επέμεινε ο δικηγόρος του Γιάννης Γλύκας, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς με αφορμή την κατάθεση που έδωσε ο πελάτης του ενώπιον του ανακριτή.
14: Η ανάκριση είναι μυστική, δεν υπάρχει δυνατότητα αποκάλυψης στοιχείων. Ο άνθρωπος αυτός είναι μάρτυρας και μόνο. Και βεβαίως ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλος και συνέβαλε στην αποκάλυψη αλήθειας.
0: Η ανάγκη για αποτελεσματικούς ελεκτικούς μηχανισμούς και η διασφάλιση ότι αυτοί κάνουν τη δουλειά τους αποτελεί πάγιο αίτημα, τόνισε από την πλευρά του, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς, ο Γιώργος Φλωρίδης.
15: Όπως προέκυψε από την υπόθεση αυτή, κάτι δεν έχει πάει καλά με τους ελέγχους. Πολλές φορές αυτοί που είναι να κάνουν τη δουλειά τους δεν την κάνουν σωστά. Τώρα πέφτουμε από τον ουρανό. Λες και πέφτουμε από τον ουρανό.
0: Αυτά λοιπόν ακούσαμε τον Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, να μιλάει στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς. Τώρα, σχετικά με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι είχαν γίνει έλεγχοι από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και ότι η κυρία Γάκα το είχε δηλώσει ψευδώς ως συνοδό μηχάνημα οζονοθεραπείας και ότι θα εξεταζόταν το δεύτερο δεκαπεθήμερο του Σεπτεμβρίου.
16: Κανονικά η κυρία Γάκα, αν ήταν σύνομη, θα έπρεπε να περιμένει τον Ίσα και δεν τον περίμενε. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος, η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Έγινε σειρά ελέγχων από τον Ίσα. Η κυρία προφανώς έκρυβε το μηχάνημα, όπως δήλωσε μια υπάλληλος της, έσβηναν και τα ραντεβού από τη μνήμη του μηχανήματος, μη τυχόν και τους πάρει κανένα είδηση.
0: Η υπόθεση έφερε στο προσκήνιο και πρακτικές που παρουσιάζονται ως αντιγύρανση, ευζοία ή κβαντική ιατρική. Ο καθηγητής θεραπευτικής αιματολογίας και ογκολογίας Θανάσης Δημόπουλος μίλησε στο News Radio 105,8 στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για την ανάγκη αυστηρότερων ελέγχων στις υπηρεσίες υγείας και ξεκαθαρίσε ποια είναι τα όρια της επιστημονικά τεκμηριωμένης ιατρικής.
17: Κβαντική ιατρική και κβαντικός γιατρός είναι ένας νεολογισμός.
0: Μάλιστα.
17: Δηλαδή το να πάρουμε να κολλήσουμε το κβαντική φυσική και να το κάνουμε κβαντικός ιατρός. Είναι σαν να παίρνουμε τη μοριακή βιολογία, που είναι μία από τις βασικές επιστήμες, και να πούμε ότι εγώ είμαι μοριακός γιατρός. Σε ένα οργανωμένο κράτος και σύγχρονο όπως είναι η Ελλάδα, θα πρέπει και η πολιτεία κατά κάποιο τρόπο να προστατεύει εντός ή εκτός εισαγωγικών τον πολίτη, ο οποίος ζητάει κάποια ιατρική υπηρεσία. Δεν μπορεί να τα αφήσουμε όλα στην προσωπική ευθύνη των ανθρώπων. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Αφενός μεν συγκεκριμένο πλαίσιο χορήγησης άδειας λειτουργίας εγκαταστάσεων από νοσοκομεία, κλινικές, πολυιατρία, μεμονωμένα ιατρία, έλεγχη, δηλαδή αδειοδότηση, έλεγχη στη λειτουργία και βεβαίως σαφής ενημέρωση από τους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο για το τι θεωρείται σήμερα συμβατική ιατρική, ποιες είναι οι ειδικότητες στο πλαίσιο της συμβατικής δυτικής ιατρικής την οποία εφαρμόζουμε όλοι, και βεβαίως τι είναι εκτός αυτών των ορίων.
0: Και από τις εξελίξεις στην υπόθεση με του θανάτου του τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη, πάμε στην άλλη μεγάλη υπόθεση που μας έχει συγκλονίσει όλους. Προθεσμία να απολογηθεί την Πέμπτη, πήρε 27χρονος, ο οποίος σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Ιγουμενίτσα. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί που ερευνούν την υπόθεση εκτιμούν ότι ο 27χρονος έχει κρύψει κρίσιμες πληροφορίες, καθώς από την αρχή προσπάθησε να τους αποπροσανατολίσει. Ο καθομολογίαν δολοφόνος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φυλιατών και χθες ο εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο. Πάμε στον Βασίλη Σιώματο, ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
18: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική, είναι καλά στην υγεία του. Ένα από τα δύο τραύματα που φέρει στη θρακική χώρα είναι πιο σοβαρό και πιο βαθύ, και γι' αυτό έχουμε και την νοσηλεία. Και θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση της υγείας του 27χρονου, για το αν την Πέμπτη, που είναι η μέρα της απολογίας του, αν θα μπορέσει να παρουσιαστεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στο δικαστικό μέγαρο της Ιγουμενίτσας, ή αν πάλι ο ανακριτής και εισαγγελέας θα έρθει στο νοσοκομείο, όπου εκεί θα γίνει η ποινική διαδικασία, η νομική διαδικασία αν θέλεις, όπου θα απολογηθεί ο κατηγορούμενος και θα δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα της κυρίας ανακρίτριας για το ποια ήταν η αιτία που θόλωσε και βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση, με αποτέλεσμα να θρηνούν τόσο οι κάτοικοι εδώ της περιοχής, όσο και οι συγγενείς, μια 25χρονη κοπέλα, μια κοπέλα γεμάτη όνειρα που ετοιμαζόταν να ξεκινήσει το νέο μεταπτυχιακό της πρόγραμμα, μια κοπέλα που δεν είχε δώσει κανένα δικαίωμα, ένας άγγελος, μου είπαν εδώ οι κάτοικοι, που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή, με περισσότερες από 8 μαχαιριές, εφέροντας μαχαιριές στο τράχυλο, στην κοιλιακή χώρα, στο θώρακα, στο χέρι, αμυντικός τραυματισμός, μου είπαν, από ανθρώπους που γνωρίζουν αυτά τα τραύματα, αλλά και στο πόδι. Δηλαδή η κοπέλα πάλεψε, προσπάθησε να αμυνθεί από τις μαχαιριές του 27χρονου πρώην συντρόφου.
0: Και όλο αυτό που περιγράφεις τώρα, Βασίλη, πραγματικά δείχνει κάτι για τον δράστη, ο οποίος, όπως λένε οι πληροφορίες, σηκώθηκε, έφυγε από την Αθήνα, ανέβηκε στην Ιγουμενίτσα για να κάνει ό,τι έκανε, για να κάνει αυτό το έγκλημα, να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του, και στη συνέχεια προσπάθησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς, στείνοντας ένα σκηνικό ληστείας, άσχετα από το το κατάφερε αυτό.
18: Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή φαίνεται όπως ήταν προσχεδιασμένες οι πράξεις του κατηγορούμενου. Δεν ταξιδεύεις με το λεωφορείο από την Αθήνα έχοντας μαζί σου ένα μαχαίρι. Δεν στείνεις καρτέλι θανάτου στην πρώην σύντροφό σου για να λύσεις οποιαδήποτε θέματα μπορεί να έχει ένα ζευγάρι νυν ή πρώην ζευγάρι, και από εκεί και πέρα να έχουμε αυτή την εξέλιξη. Και ταυτόχρονα να προσπαθείς να θολώσεις τα νερά, να αποπροσανατολίσεις τους αστυνομικούς για το τι έχει συμβεί, να επικαλείσαι και να μηχανεύεσαι σενάρια ότι δεχτήκατε επίθεση μαζί με την πρώην κοπέλα σου από 4 κουκουλοφόρους αγνώστους, και μάλιστα ήταν οπλισμένοι και μάλιστα μαχαίρωσαν την κοπέλα σου και μαχαίρωσαν και σένα τον ίδιο, όπου αργότερα βέβαια όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Φυλιατών ομολόγησε τα πάντα, είπε το τι συνέβη, ότι ήταν φολωμένος, ότι νευρίασε, και από εκεί και πέρα είχαμε αυτή την εξέλιξη να χάσει η 25χρονη κοπέλα την ζωή της. Να σου πω ότι σε λίγη ώρα από τώρα, στα Γιάννενα, που μεταφέρθηκε σωρός στην ιατροδικαστική κλινική, θα ξεκινήσει νεκροψία, νεκροτομή, όπου εκεί θα προκύψουν σίγουρα νέα ευρήματα.
0: Βασίλη Σιώμα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα στο δελτίο μας. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, στείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο των ΗΠΑ. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει θέση στην ευρωπαϊκή οικονομία και δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Πάμε στον Άγη Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης έκανε άγη ιδιαίτερη αναφορά στην προσέλκυση εργαζομένων στην Ελλάδα, όχι μόνο για τουρισμό, αλλά και για εργασία γενικότερα.
19: Ακριβώς. Αφάξει το πολιτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού, συνεχίζοντας την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, αλλά και η προσωπική του αναφορά για τρίτη θητεία. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση για το θέμα για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, συνέδεσε την πολιτική σταθερότητα με τη συνέχιση της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα, είπε, έχει μπροστά της έναν ορίζοντα έως το 2030, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος μιας πολιτικής αλλαγής να ανατρέψει την κατεύθυνση αυτή. Δεν χρειάζονται πολλά, είπε, για να γίνει εκτροχιασμός. Ενώ αναφερόμενος στα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε πως παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, υπάρχει ο κίνδυνος για μια επόμενη κυβέρνηση να αλλάξει ξανά την πορεία. Όπως είπε και εσύ, ο Πρωθυπουργός απευθύνε κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετάσχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά και στην επιστολική ψήφο των ίδρυσης, πως κάθε εκλογή αφορά το μέλλον, τονίζοντας βέβαια και την ανάγκη να διατηρηθεί ο δεσμός των Ελλήνων του εξωτερικού με την Ελλάδα. Ενώ μιλώντας για τις επόμενες γενιές, σημείωσε ότι στόχος είναι να μην κληροδοτηθούν στις νεότερες γενιές το βάρος του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε την οικονομική πορεία της Ελλάδος ως ένα από τα βασικά επιχειρήματα για τη συνέχιση της σημερινής κατεύθυνσης και, όπως είπες και εσύ, ανέφερε πως η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης. Υπογράμμισε δε πως η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο και ότι η Ελλάδα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια ακόμα και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο τεχνολογικό μέρος της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός είχε επαφές με κολοσσούς της τεχνολογίας για την τεχνητή νοημοσύνη, τις ψηφιακές υποδομές, τη ρομποτική, αλλά και την κυβέρνηση να επιχειρεί να δείξει το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό και τις δυνατότητες επενδύσεων στην Ελλάδα. Και όχι τυχαία, ο Πρωθυπουργός μίλησε για τη δυνατότητα εργαζομένων να ζουν στην Ελλάδα και να εργάζονται εξ αποστάσεως για επιχειρήσεις του εξωτερικού, επιχειρώντας να συνδέσει την τεχνολογία με ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Το ενδιαφέρον, βέβαια, τώρα από εδώ και πέρα πηγαίνει από τις επενδύσεις στη διπλωματία, με την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να αποτελεί την κορύφωση για τα ελληνοτουρκικά, την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την ασφάλεια, που θέματα τα οποία βρίσκονται στην ατζέντα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
0: Ο Πρωθυπουργός πότε θα μιλήσει εκεί, να θυμίσουμε, Άγη?
19: Την Πέμπτη είναι η ομιλία του, την Πέμπτη μεσημέρι, νωρίτερα θα έχει και συνάντηση με τον επικεφαλή του ΟΗΕ, τον κύριο Κουτιέρες.
0: Άγη Βαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Εκεί πέφτουν λοιπόν όλα τα φώτα πλέον σιγά σιγά σε όλο τον πλανήτη. Είναι στραμμένα προς την Νέα Υόρκη και την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Υπό τη σκιά των δύο πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, ξεκινά σήμερα στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου αναμένεται να παραστούν δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο. Ανάμεσα σε αυτούς οι πρόεδροι του Ιράν και της Ουκρανίας, οι χώρες των οποίων βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας γεωπολιτικής και ενεργειακής κρίσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μιλήσει σήμερα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ακολούθως θα έχει σειρά συναντήσεων με ηγέτες, καθώς η εξέλιξη βρίσκεται διπλωματικό παρασκήνιο και για τα δύο αυτά μέτωπα που αναφέραμε. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Και όλοι περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Έλενα, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, ναι. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. 5:55 ώρα Ελλάδος έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Υπό τη σκιά, όπως είπες, των δύο μεγάλων μετόπων, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, όπου σίγουρα θα αναφερθεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Mm-hmm. Ωστόσο, να μεταφέρουμε μια τελευταία εξέλιξη που είναι γνωστή πριν από λίγη ώρα. Σύμφωνα με δηλώσεις Ιρανού αξιωματούχου που δεν κατονομάζεται στο πρακτορείο, ο Reuters, το Ιράν είναι ανοιχτό στη διαπραγμάτευση βάσει της νέας πρότασης που έχει δώσει στις ΗΠΑ στις 16 Σεπτεμβρίου, όπως είπε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι αν οι ΗΠΑ άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια, τότε τα στενά του ορμούς θα μπορούσαν να ανοίξουν μέσα σε 7 ημέρες, και αυτό ήδη είχε και ένα θετικό αντίκτυπο στις αγορές. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ιρανική αντιπροσωπεία είναι εξουσιοδοτημένη να μιλήσει, να συζητήσει, απολύτως εξουσιοδοτημένη. Και επίσης πρόσθεσε ότι δεν προβλέπεται να υπάρξει συνάντηση ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο του Ιράν Πεζεσκιάν, ο οποίος φτάνει σήμερα στις ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη. Μένει ωστόσο και αυτό να το δούμε. Αν θα υπάρξει κάποια συνάντηση ή όχι, πάντως μέχρι στιγμής τα μηνύματα είναι αρνητικά τόσο από αυτόν τον αξιωματούχο όσο και από τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον κύριο Ρούμπιο, σε δηλώσεις του σήμερα το πρωί. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως μετά την ομιλία του θα έχει σειρά συναντήσεων με ηγέτες, αφού πρώτα υπογράψει τη σημαντική συμφωνία για τη Γροιλανδία με τους πρωθυπουργούς της Δανίας και της Γροιλανδίας για την ασφάλεια της Γροιλανδίας που αναλαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε και τι ακριβώς περιέχει αυτή η συμφωνία. Ενώ ακολούθως θα συναντηθεί, όπως είπαμε, πολλούς ηγέτες. Ανάμεσά τους τον νέο πρωθυπουργό της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, θα είναι μάλιστα η πρώτη του συνάντηση. Τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εδώ θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κομμάτι της ενέργειας. Καθώς και τις προηγούμενες ημέρες που υπήρξε η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ τους, αλλά και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να εμείνει στο θέμα μιας ενεργειακής εκεχηρίας, επισημένοντας και υπογραμμίζοντας το θέμα του ντίζελ, όπως έκανε και στη μεταξύ τους τηλεφωνική επικοινωνία.
0: Βέβαια, μάλιστα έχει πει πολλές φορές ο ίδιος, είχε αναφέρει σε αναρτήσεις του, ότι για την κρίση όλη αυτή την ενεργειακή και την ακρίβεια δεν ευθύνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με το Ιράν και τα Σινά του Ορμούς τόσο πολύ σε τέτοιο βαθμό όσο ο πόλεμος στην Ουκρανία.
20: Ο πόλεμος στην Ουκρανία, ακριβώς, Γρηγόρη. Επίσης, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να έχει συναντήσεις με ηγέτες των χωρών του κόλπου. Αυτό που διέρεσε τα αμερικανικά μέσα τις προηγούμενες μέρες είναι για να παρουσιάσει και ένα σχέδιο για τις επόμενες κινήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή και με το μέτωπο των Χούθη ανοιχτό. Ωστόσο, πέρα από τις δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου για πιθανό άνοιγμα των στενών του Ορμούς, υπό προϋποθέσεις βέβαια, η αισιοδοξία προκαλεί και το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία αναμένεται να ξαναρχίσει τις αποστολές πετρελαίου μέσω του αγωγού East-West, ο οποίος είχε κλείσει προσωρινά λόγω επιθέσεων. Αλλά ενεργό παραμένει το μέτωπο των Χούθη. Τις επόμενες ημέρες είναι πολύ σημαντική επίσης και η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον πρόεδρο Σι της Κίνας, όπου εκεί, εκτός βεβαίως από τα γεωπολιτικά και το εμπόριο, θα συζητηθεί και το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου επίσης βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ. Και

0: Παραπεριμένουμε να ακούσουμε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και να έρθουμε στα δικά μας τώρα στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Σε διευκρινήσει αναγκάστηκε να προχωρήσει το Πασόκ μετά τις δηλώσεις των νεοεισερχόμενων στο κόμμα του Αλέξανδρου Αυλονίδη και του Νικολάου Φαραντούρη, οι οποίοι έκαναν λόγο για μετεκλογικές συνεργασίες με Ελλάς και πλαίσια ελευθερίας. Πάμε στην Ευγενία Λούση, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι λένε στη Χαριλάου Τρικούπη για το θέμα που έχει προκύψει με τους κυρίους Φαραντούρη και Αυλονίδη, Ευγενία.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στη Χαριλάου Τρικούπη κρατούν χαμηλούς τόνους γι' αυτό. Θα λέγαμε εντός εισαγωγικών ότι τραβούν μαλακά το αυτοί και στους δύο νεοεισερχόμενους, τον έναν ευρωβουλευτή και τον βουλευτή κύριο Αυλονίτη. Καθώς πραγματικά έχει προκληθεί έντονη εσωκομματική ενόχληση από τις δηλώσεις και των δύο, γιατί λένε ότι πέρασαν την κόκκινη γραμμή του κόμματος, αυτή δηλαδή ότι πρέπει να αποφεύγουμε τα επικοινωνιακά λάθη και να ακολουθούμε την κεντρική γραμμή του κόμματος. Τώρα στο διατάφτα, Γρηγόρη, να σου πω ότι η κόντρα και οι αντιδράσεις που προέκυψαν εστιάζονται σε δύο διαφορετικά μέτωπα. Καταρχήν, σχετικά με τις δηλώσεις του Αλέξανδρου Αυλονίτη, ο οποίος μόλις λίγα 24 ώρα μετά την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ άνοιξε θέμα μετεκλογικών συνεργασιών.
0: Με το καλημέρα, η πρώτη του δήλωση ουσιαστικά.
1: Ακριβώς, μόλις 3-24 ώρα. Υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει για συνεργασία με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και την πλεύση ελευθερίας, με το σκεπτικό ότι το ζητούμενο είναι η συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Βεβαίως η αντίδραση Χαριλάου Τρικούπη ήταν άμεση. Με τον κύριο Αυλονίτη να προχωρά σε μια διευκρινιστική ανάρτηση, τονίζοντας ότι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας προϋποθέτει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα και επιβεβαιώνοντας τη σημασία της πολιτικής αυτονομίας και τη διεκδίκηση της πρωτιάς στις επικείμενες εκλογές. Αυτή είναι και η γραμμή του κόμματος. Ωραία. Και αυτή αναγκάστηκε ο κύριος Αυλονίτης να κάνει τη διευκρινιστική δήλωση. Τώρα, στη δεύτερη υπόθεση του κυρίου Φαραντούρη, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε και πάλι στο επίκεντρο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης, όταν κατά τη διάρκεια τελευταίας τηλεοπτικής του συνέντευξης με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Δούκου, ο κύριος Φαραντούρης αναφερόμενος σε παλαιότερη υπόθεση, χρησιμοποίησε την φράση ότι χαριεντιζόσασταν με υπουργούς, προκαλώντας βεβαίως την έκρηξη της κυρίας Δούκου, η οποία ζήτησε ακόμη και την αποπομπή του από το ΠΑΣΟΚ. Και εδώ υπήρξε άμεση αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και το ζητούμενο τώρα είναι η γραμμή που πάλι τέθηκε εκ νέου και επαναλαμβάνεται από τη Χαριλάου Τρικούπη, είναι ότι θα πρέπει να κρατάνε μια συγκεκριμένη γραμμή και ότι πρέπει να διαμηνύουν ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να παγιώσει τη θέση του ως κύρια εναλλακτική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ευγενία Λούση, ευχαριστούμε πολύ για την ταχύτητα με την οποία βουλευτής Κέρκυρας Αλεξάνδρος Αυλονίτης άνοιξε και στη συνέχεια επιχείρησε να κλείσει το θέμα των συνεργασιών. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στην Ευαγγελία Μπαλτατσή για Άννα Διαματοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος.
2: Είναι πολύ ουσιαστικό στο δημόσιο λόγο μας όλοι μας, γιατί όλοι κάνουμε λάθη και όλοι λέμε σε μια ένταση επάνω πράγματα που ίσως δεν έπρεπε να υποθούν, και υπάρχει και μια πολύ ευαισθησία απέναντι στο θέμα, στο πώς διαχειριζόμαστε το θέμα μιας γυναικείας παρουσίας και μιας ανδρικής, γιατί όχι. Επομένως δεν θεωρώ ότι υπήρχε καμία πρόθεση έτσι να προσβάλλει κανείς την κυρία Σδούκου.
3: Αλλά τι έπαθε, κύριε
2: Αλλά
3: Σφέρα,
2: νομίζω ότι υπάρχει, εντάξει, να υπάρχει μια μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση του λόγου και στις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε. Τώρα, να φτάσουμε στην αποπομπή και στη διαγραφή νομίζω είναι υπερβολές. Ο ΠΑΣΟΚ έχει έναν και μόνο δρόμο. Είναι μονόδρομος η πολιτική του. Η ταυτότητά του είναι σοσιαλδημοκρατική και η σοσιαλδημοκρατία έχει πάντοτε αριστερά της στην αριστερά, δεξιά της στη δεξιά και ουσιαστικά δημιουργεί την κεντροαριστερά παίρνοντας ψήφους από όλους. Αυτή είναι η ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό είναι μονόδρομος για μας ο δρόμος της αυτονομίας. Το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στο κέντρο. Άρα το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί και είναι πολύ σαφής η αυτοδύναμη πορεία του, ενώ όσον αφορά τους πολίτες απευθύνεται στο σύνολο και των αριστερών και των ανθρώπων που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία πιστεύοντας ότι είναι κέντρο.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2.

0: Πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι έγινε στη δυτική Τουρκία, στη Μανίσα. Ειδικότερα εκεί όπου αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ανάμεσά τους και μαθητές από επίθεση ενόπλου έξω από σχολείο. Ακούμε και πάλι την Έλενα Λεβίζο από την αίθουσα σύνταξης. Μάλιστα, ο ύποπτος έχει συλληφθεί, Έλενα.
1: Ναι, ο ύποπτος συνελήφθη ένας 15χρονος, όπως και οι γονείς του και ο παππούς του, στον οποίο ανήκε η καραμπίνα που χρησιμοποίησε. Να σου πω αρχικά ότι είναι τουλάχιστον 11 οι τραυματίες, ανάμεσά τους και μαθητές του τεχνικού λυκείου. Δύο από τις τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής δείχνουν το 15χρονο γύρω στις 8 η ώρα το πρωί να προετοιμάζει την επίθεσή του, βάζοντας σφαίρες στην καραμπίνα και παρατηρώντας για να δει αν τον παρακολουθεί κάποιος. Ακολούθως άνοιξε πύρη έξω από το τεχνικό λύκειο, τραυματίζοντας αυτούς τους ανθρώπους, προτού ίδιος συλληφθεί. Τα κίνητρά του είναι άγνωστα. Ωστόσο, ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας δήλωσε ότι ανοίγει μία ενδελεχής έρευνα για τα αίτια και αυτής της επίθεσης, αλλά και γενικότερα για τα αίτια μιας αύξησης τέτοιων επιθέσεων σε σχολεία και για το πώς έφηβοι καταφέρνουν να πάρουν στα χέρια τους όπλα.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από το περιστατικό αυτό, από την επίθεση σε σχολείο στη δυτική Τουρκία με 8 αρκετούς τραυματίες, σε επίθεση ενόπλου έξω από σχολείο, να πάμε να δούμε τι γίνεται στη δίκη για την τραγωδία των Ντεμπών. Σε φορτισμένο κλίμα, λοιπόν, συνεχίζει στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία. Στην κατάθεσή της, η Μαρία Καριστιανού έκανε λόγο για συγκάλυψη και ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες. Πάμε στη Λάρισα και στην Ελπίδα Κουτσογιάννη, η οποία θα μας ενημερώσει. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Νομίζω, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, θα παραμείνει φορτισμένο το κλίμα όσο καταθέτουν γονείς που έχασαν τα παιδιά τους και συγγενείς που έχασαν τους ανθρώπους τους. Είναι έτσι κι αλλιώς μια δύσκολη στιγμή αυτή για τους γονείς και τους συγγενείς. Γενικά είναι μια δύσκολη στιγμή, θα έλεγα. Σήμερα κατέθεσε η Μαρία Καριστιανού. Ήταν ιδιαίτερα επικριτική σε ό,τι αφορά την ανακριτική έρευνα της ελλείψης, της παραλήψης, τον τρόπο που έγινε η ανακριτική έρευνα. Μίλησε για επιχείρηση συγκάλυψης από πολλούς φορείς σε ό,τι αφορά την έρευνα μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων και ζήτησε βεβαίως την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Είπε ότι πολλές φορές έχω επικρίνει τη δικαιοσύνη, ελπίζω να διαψευτώ και να κάνει επιτέλους η δικαιοσύνη την δουλειά της. Κατέθεσε η κυρία Μαρία Ντόλκα επίσης, μητέρα της 18χρονης Αναστασίας, η οποία ήταν... Έγινε η κατάθεσή της πραγματικά σε πολύ έντονο συγκινησιακά και συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα. Είπε ότι λείπουνε κατηγορούμενοι από αυτή την δίκη. Κατέδειξε το γεγονός ότι απουσιάζουν κατηγορούμενοι παρίστατοι δύο των συνηγόρων τους βεβαίως και ότι θα έπρεπε να είναι και άλλοι κατηγορούμενοι σε αυτή την υπόθεση, μεταξύ των άλλων, είπε, και πολιτικά πρόσωπα. Θα συνεχιστεί αύριο η δίκη με καταθέσεις και πάλι γονιών και συγγενών θυμάτων. Είχαμε και ένα αίτημα σήμερα, να σου πω, Γρηγόρη.
0: Από
2: τους γονείς του Δημήτρη Αλμπάντη, ήταν ο συνοδός μηχανοδηγός της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Βρήκανε το κινητό του, το υπηρεσιακό του, με συγχωρείτε, τηλέφωνο, και ζήτησαν από την έδρα να προχωρήσει σε πραγματογνωμοσύνη επί του υπηρεσιακού τηλεφώνου του μηχανοδηγού.
0: Μάλιστα. Ελπίδα Κουτσογιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από τη δίκη που συνεχίζεται σε φορτισμένο κλίμα για την τραγωδία των Ντεμπών στη Λάρισα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τη φθινοπορεινή αλλαγή του καιρού που έκανε την εμφάνισή της εδώ και λίγες ώρες, με καταιγίδες, χαλάζι, κεραυνούς και πτώση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές της χώρας και στην Αττική. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζεκοπούρη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Να ξεκινήσουμε, Νικολέτα, πέρα από την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα εδώ στο Λεκανοπέδιο, οπότε περιμένουμε εξέλιξη των φαινομένων. Καλό μεσημέρι.
3: Εννοείται, θα πούμε Γρηγόρη τα πάντα και για κάθε περιοχή της χώρας. Ουσιαστικά να επισημάνουμε ότι ο καιρός είναι πλήρως συμβατός με την εποχή. Αύριο έχουμε και φθινοπορεινή ησημερία. Άρα, όσο δεν υπάρχουν προβλήματα και μεγάλες ραγδαιότητες, τις χρειαζόμαστε αυτές τις βροχές. Βεβαίως, χρειάζεται και προσοχή. Το σύστημα έχει δυναμική. Έχουν πέσει πάνω από 20.000 κεραυνοί στη χώρα μας. Το περισσότερο νερό στην Κίμη, στην Εύβοια, 113 τόνοι νερού, λοιπόν, αναστρέμα. Επίσης, εδώ στην Αττική είχαμε μπόρες. Εκτιμώ ότι μπορεί να έχουμε και επανάληψη των φαινομένων αυτών περίπου μέχρι και τις 6 αυτά το απόγευμα. Μετά φαίνεται βελτίωση του καιρού. Υπάρχει και μια πρόσκαιρη ύφεση και στις περιοχές εκεί που είχαμε το πικ Χαλκιδική, Σποράδες, Εύβοια. Ωστόσο, να πω ότι μια τελευταία επιδείνωση θα υπάρξει εκεί από τα μεσάνυχτα μέχρι και αύριο το πρωί. Πάλι με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι της χώρας. Πιθανώς αύριο και στην Κρήτη. Από το μεσημεράκι όμως αύριο παντού ο καιρός θα βελτιωθεί. Και εδώ στην Αττική θα ξαναβγεί ο ήλιος με θερμοκρασίες όμως αρκετά δροσερές για την εποχή. Η μέγιστη αύριο 26 βαθμοί στη χώρα μας. Και επίσης την Πέμπτη θα χαρούμε τον ήλιο, αλλά με έντονο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Μονοψήφιες τιμές θα πέσουμε κοντά στους 0 βαθμούς σε βόρειες και ορεινές περιοχές.
0: Μάλιστα. Μα είναι η εποχή τώρα. Φθινόπωρο πρέπει να έχουμε και λίγο και διαφορά στη θερμοκρασία και λίγες βροχές. Τις χρειαζόμαστε. Νικολέτα Ζεκοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο μας, κύριε Σκύρη, τη μετεωρολόγο του Ερυθμιού. Εν τω μεταξύ, κυκλοφοριακό κομφούζι είχαμε πριν από λίγο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Γιατί λόγω ολισθηρότητας του οδοστρώματος και λόγω της βροχής, μια νταλίκα δίπλωσε και έπεσε από πάνω η μπουλντόζα την οποία μετέφερε. Το φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Γλυφάδα προσέκρουσε σε γέφυρα στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη στην περιοχή του Ελληνικού. Αποτέλεσμα ήταν να κλείσει ο δρόμος και στα δύο ρεύματα, με την τροχέα να βρίσκεται στο σημείο για ώστε να διευκολύνει την μετακίνηση των οδηγών. Το ατύχημα σε συνδυασμό με τη βροχή έχουν φέρει καθυστερήσεις, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, η ελληνική φωνή της Deutsche Welle, κυρίες και κύριοι, δεν θα συγχύσει τελικά, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γερμανικού Σταθμού αποφάσισε να συνεχιστεί η λειτουργία της ελληνικής υπηρεσίας. Η εξέλιξη έρχεται λίγους μήνες μετά την απόφαση για κατάργησή της από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Πάμε να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
4: Την ανάκληση της κατάργησης της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle προχώρησε μετά από ομόφωνη απόφαση το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο της Deutsche Welle, αναγνωρίζοντας τη σημαντική δημοσιογραφική συμβολή του τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Μιλώντας στις πρωινές διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η πρόεδρος της ΕΣΥΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου, αναφέρθηκε στον αγώνα που έδωσε η Ένωση Συντακτών στο να παραμείνει ανοιχτό το ελληνόφωνο τμήμα.
5: Είχαν σκοπό να καταργήσουν την εκπομπή της αρχαιότερης γλώσσας της Ευρώπης, η οποία παραμένει ομιλούσα γλώσσα. Είναι πολύ σημαντικό. Η προσφορά της ελληνικής γλώσσας στην Ευρώπη ήταν και ένα συνδετικό κρίκο των Ελλήνων μεταναστών με τη μητέρα πατρίδα. Κάθε εβδομάδα παραλαμβάνανε υπογραφές όλα τα επιτελικά στελέχη της Deutsche Welle και το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και το Υπουργείο Πολιτισμού, στο οποίο υπάγεται η Deutsche Welle, και βουλευτές οι οποίοι είναι στο κομμάτι της ελληνογερμανικής φιλίας.
4: Στο παρολίγον κλείσιμο του ελληνόφωνου τμήματος της Deutsche Welle μίλησε στην εκπομπή απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου και Διευθύντρια του Ελληνικού Προγράμματος της Υπηρεσίας, Δήμητρα Κυρανούδη.
6: Η απόφαση ανατράπηκε, ανεκλήθη, ανακοινώθηκε επισήμως, είναι πλέον γεγονός. Είναι γεγονός ότι οι γερμανικές αποφάσεις, όπως ξέρουμε, δύσκολα ανατρέπονται. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή, η μαζική κινητοποίηση στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στην Κύπρο ήταν, όπως μας είπαν εκπρόσωποι του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου αλλά και η Γενική Διευθύντρια της Deutsche Welle, ήταν ιστορικής εμβέλειας.
4: Στην ιστορική αυτή απόφαση αναφέρθηκε στο Earth News Radio και ο Κώστας Κοσμάς, υποψήφιος με το κόμμα των Πράσινων, τονίζοντας πως τα δημόσια μέσα ενημέρωσης είναι πολύ απαραίτητα, ιδίως αυτή τη στιγμή.
7: Υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Ευτυχώς τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν τα σχέδια. Τα δημόσια μέσα ενημέρωση αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο απαραίτητα από ποτέ.
0: Μάστιγα οι απάτες, κύριες και κύριοι, σε βάρος ηλικιωμένων, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να προαναγγέλει αυστηρό πλαίσιο με βαρύτατες ποινές ακόμη και κάθεξης. Ο κύριος Φλωρίδης επεσήμανε ότι για τον καθορισμό του νέου πλαισίου βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίος, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, ουσιαστικά προανήγγειλε τη δημιουργία Εθνικού Κέντρου Αντιμετώπισης της Απάτης, το οποίο θα ενταχθεί στην υποδιεύθυνση οικονομικής αστυνομίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ο κ. Χρυσοχοίδης αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών απατών, σημειώνοντας ότι οι αρμόδιοι αξιωματικοί του νέου κέντρου θα ασχολούνται συστηματικά με 13 δράσεις, στις οποίες, όπως είπε, επικεντρώνονται οι κακοποίοι.
8: Η ελληνική αστυνομία θα τελειώσει με το φαινόμενο της τηλεφωνικής απάτης. Αυτό που γίνεται δηλαδή εκτεταμένα τώρα. Φτιάχνουμε λοιπόν ένα κέντρο, Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης της Απάτης, στο FBI, στο τμήμα της Οικονομικής Αστυνομίας, και θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε συστηματικά με 13 δράσεις, τις οποίες ήδη ξεδιπλώνουμε μία προς μία για να αντιμετωπίσουμε το θέμα, γιατί θα είναι πολύ μεγάλο.
0: Επιστρέφουμε στον διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τη δημιουργία του Trap TV που προέκυψε μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απαγόρευση εισόδου δημοσιογράφων τριών μεγάλων δημοσιογραφικών καναλιών οργανισμών στο Λευκό Οίκο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Αλβίζου για να μας πει περισσότερα για αυτό το Trap TV. Τι είναι αυτό ακριβώς το καινούριο κανάλι, Έλενα?
1: Είναι ουσιαστικά μια πλατφόρμα όπου θα μεταδίδει όλες τις δραστηριότητες, τις ομιλίες, τις αναρτήσεις, όλες τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου. Γιατί προέκυψε αυτή η ανάγκη, ή μάλλον προκύπτει την ώρα που υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις για το γεγονός ότι ο Αμερικανός Προέδρος αποφάσισε να απαγορεύσει την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Έχουν γραφεία δηλαδή ανταποκριτές τριών μεγάλων μέσων, του CNN, του MS Now και του Politico. Γιατί, όπως λέει, μεταδίδουν συνέχεια fake news. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση και άλλων μεγάλων δικτύων, όλων των μεγάλων δικτύων, του ABC, του NBC, του CBS και του Fox News, που αποφάσισαν σε αλληλεγγύη και μέχρι να αρθεί αυτή η απόφαση να μην καλύπτουν τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου. Δεν κάλυψαν λοιπόν, ήταν να το καλύψει το CNN αυτό, ούτως ή άλλως δεν θα γινόταν, και τα υπόλοιπα τέσσερα δίκτυα αρνήθηκαν να καλύψουν τις δραστηριότητες του Αμερικανού Προέδρου και χθες, και τη μετάβασή του στον ΟΗΕ σήμερα, στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε μια μεγαλοπρεπή τελετή για να εγκαινιάσει το νέο ελικοδρόμιο του Λευκού Οίκου. Αυτό έγινε όμως χωρίς ήχο λόγω της έλλειψης κάλυψης. Τώρα, οι τρεις δημοσιογραφικοί οργανισμοί, να σου πω γρηγόρη, ότι έχουν πρόσφυγη στην δικαιοσύνη, ζητώντας την ανατροπή της απόφασης.
0: Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με την Ιαπωνία. Είναι η εποχή των τυφώνων στην Αποανατολή. Έχουμε δυστυχώς τουλάχιστον 4 νεκρούς και 1,5 εκατομμύριο απομακρύνσει από σπίτια. Τα έχει προκαλέσει όλα αυτά ισχυρός τυφώνας που πλήττει τα ανατολικά της χώρας, τα ανατολικά της Ιαπωνίας, Ελένα.
1: Ακριβώς, ισχυρότητα των τυφώνων και επηρεάζει και την περιοχή του Τόκιο. Εκεί είναι και περισσότερες απομακρύνσεις κατοίκων, οι περισσότερες προειδοποιήσεις των αρχών. Να πούμε ότι και σήμερα αναμένεται να πέσει η βροχή που πέφτει όλο το Σεπτέμβριο, και οι αρχές συνιστούν μεγάλη προσοχή. Τουλάχιστον 4 είναι οι νεκροί και από τις κατολιστήσεις που έχουν σημειωθεί στις παράκτιες περιοχές κυρίως, ενώ τουλάχιστον 50.000 σπίτια έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εν τω μεταξύ, η Γερμανία κινείται στον απόϊχο των εκλογικών αποτελεσμάτων σε τρία κρατήδια που έδωσαν την άνοδο του ακροδεξιού AfD, αλλά και της αριστεράς, με τον καγκελάριο Μέρτς να μένει στη θέση του για τις μεταρρυθμίσεις. Ο Κώστας Κοσμάς, Έλληνας υποψήφιος με τους Πράσινους στη Γερμανία, μιλώντας στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη. Του ζητήθηκε επίσης να κάνει μια εκτίμηση για τις επόμενες κινήσεις του Γερμανού καγκελάριου.
7: Η λέξη εμπιστοσύνη είναι η λέξη κλειδί, γιατί αυτό που τους σπρώχνει σε ένα τέτοιο κόμμα είναι καταρχήν το καλλιέργειο αυτά τα κόμματα, αλλά η έλλειψη εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα. Αυτοί οι άνθρωποι που ψηφίζουν το AfD, φυσικά μερικοί από αυτούς είναι πράγματι ναζίς, η μεγάλη πλειοψηφία όμως δεν είναι αυτό, και αν τους πει κανείς ότι ξέρεις είσαι ακροδεξιός, είσαι φασίστας, θα θυμώσουν κιόλας. Γιατί νομίζουν ότι απλώς είναι αντισυστημικοί, νομίζουν ότι στηρίζουν ή ψηφίζουν ένα κόμμα το οποίο πηγαίνει κόντρα σε ένα σύστημα που το θεωρούν ανίκανο, διαφθαρμένο, παλιωμένο. Το φαινόμενο είναι πανευρωπαϊκό, δυστυχώς. Στη Γερμανία η ιδιαιτερότητα είναι ότι το κόμμα αυτό πράγματι έχει έναν πολύ ακραίο λόγο. Δεν είναι τυχαίο ότι τα υπόλοιπα ακροδεξιά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έχουν αποκλείσει από την κοινοβουλευτική του ομάδα.
9: Έτσι είναι. Με το ΜΕΤΣ τι γίνεται, θεωρείται θέμα χρόνου, μένει μέχρι να φύγει?
7: Τι να σας πω, δεν μπορούμε να το χρεώσουμε τώρα όλη την αποτυχία, αλλά είναι πραγματικά ό,τι πει αυτός ο άνθρωπος είναι λάθος. Δηλαδή έχει τόσο, του λείπει το πολιτικό ένστικτο, μου λείπουν, μένω άφωνος. Δεν εύχομαι να σηκωθεί να φύγει, γιατί κάθε αστάθεια δεν κάνει καλό στη δημοκρατία. Αλλά αυτός ο άνθρωπος κάνει ό,τι μπορεί για να καταστρέψει ό,τι έχουν χτίσει οι άλλοι καγκελάροι πριν από αυτόν.
10: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου έχει την προετοιμασία της για τους αγώνες με Σερβία και Γερμανία για το Nations League. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ξεκίνησε από χτες η προετοιμασία. Μάλλον χτες ένας ποδοσφαιριστές συνοσηματώθηκαν στην Εθνική. Σήμερα είναι η πρώτη προπόνηση. Την Πέμπτη είναι το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας με τη Σερβία. Μετά ακολουθεί με τη Γερμανία. Γενικότερα είμαστε στην κορυφαία βαθμολογία του Nations League, οπότε λογικό να έχουμε μεγάλους αντιπάλους όπως η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακόντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
10: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Τακοντογιαννίδου. Σε εξέλιξη το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο κακοκαιρίας που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ισχυρές βροχές να πλήττουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Νωρίτερα, καταιγίδα σημειώθηκε και στην Αττική, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο σε κεντρικές οδικές αρτηρίες. Στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, από την ολισθηρότητα του οδοστρώματος λόγω της βροχής, μια νταλίκα δίπλωσε και έπεσε από πάνω η μπουλντόζα που μετέφερε στο ύψος της οδού Ρόζας, Ιμβριώτη, στην περιοχή του Ελληνικού. Κλειστός ο δρόμος και στα δύο ρεύματα. Στην Κέρκυρα σημειώθηκε ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα και μεγάλα ύψη βροχής, αλλά και χαλαζοπτώσεις. Συναγερμός σήμανε εξαιτίας πυρκαγιά στην περιοχή Φιγαρέτο, η οποία φέρεται να ξεκίνησε από κεραυνό που έπληξε πολυκατοικία στο Κανόνι. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχείρησαν άμεσα περιορίζοντας την εστία στο δώμα της πολυκατοικίας και αποτρέποντας την εξάπλωσή της. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε πυροσβέστης που τραυματίστηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας σε περιπατητές σε δύσβατη περιοχή κοντά στα Σάνια της Ρόδου. Στην προσπάθειά του να προσεγγίσει τους περιπατητές, ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, διετάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών του τραγικού περιστατικού. Τον πήχη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης έβαλε από τη Silicon Valley ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας ανοιχτά για το στόχο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας και συνδέοντάς τον με την πορεία της οικονομίας και την Ελλάδα του 2030 στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να κερδίσεις τρίτη τετραετία. Ξέρουμε ότι εδώ επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, είπε σε εκδήλωση στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον, σημειώνοντας ότι καθώς η κυβέρνηση μπαίνει στον τελευταίο χρόνο της θητείας της, επιδιώκει να παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030. Πρέπει να πείσει στον κόσμο ότι διαθέτει στην ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες, την εμπειρία. Η εμπειρία έχει σημασία στις μέρες μας για να συνεχίσεις να οδηγείς τη χώρα προς τα εμπρός. Ευελπιστώ να το καταφέρω αυτό από τώρα μέχρι τις επόμενες εκλογές, ανέφερε. Τα βλέμματα στραμμένα στη Νέα Υόρκη και στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με τη συμμετοχή εκατοντάδων ηγετών. Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται η ενεργειακή κρίση καθώς και οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, ενώ ξεχωρίζει η προγραμματισμένη συνάντησή του με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συνομιλίας με τον Ιρανό Πρόεδρο. Έτοιμο να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούζ μέσα σε 7 ημέρες, δηλώνει το Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη ζητά από την Ουάσιγκτον σαφή πολιτική δέσμευση ότι επιθυμεί επιστροφή στη διπλωματία και συμφωνία σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα. Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει πλήρη εξουσιοδότηση για επανεκκίνηση των επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραμπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του. Συνεχίζονται οι μαρτυρικές καταθέσεις για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο επίκεντρο του νέου κύκλου καταθέσεων βρίσκονται οι διαφορετικές περιγραφές για όσα συνέβησαν τις κρίσιμες ώρες στο ιατρείο του Κολονακίου. Ενώπιον του ανακριτή γραμματέας των δύο γιατρών, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλες εργαζόμενες στο ιατρείο.
10: Καιρός.
4: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 22 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτριοι έως ισχυροί. Επόμενο δελτίο, κυρίες και κύριοι, στις 4 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
10: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ορίσατε. Βροχερή καλησπέρα σήμερα, από αύριο τα πράγματα θα φτιάξουν. Είναι η εκπομπή σε διάδραση, 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα μέχρι τις 4 εδώ, παρέα, Earth News Radio. Στη Νέα Υόρκη χτυπά σήμερα, από σήμερα μάλλον, η καρδιά της παγκόσμιας διπλωματίας. Έχουμε τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σε μια περίοδο δοκιμασίας σχεδόν για όλα. Για τη διεθνή ασφάλεια, έχουμε πολέμους, έχουμε ενεργειακή κρίση. Όλα αυτά τέλος πάντων θέτουν τους ηγέτες των κρατών πρώτων ευθυνών τους. Και ανάμεσα στις πρώτες τοποθετήσεις που περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι αυτή του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και θα ανοίξει τον κύκλο των ομιλιών των μεγάλων δυνάμεων. Αυτό θα συμβεί 5 παρα 5 ώρα Ελλάδος. Πάντως έχει σημασία και λίγο να θυμόμαστε ποιο είναι το πραγματικό νόημα αυτής, για παράδειγμα, της ετήσιας συνάντησης. Δηλαδή, πρόκειται απλώς για ένα βήμα τοποθετήσεων θεωρητικών ή υπάρχει και ουσία? Και η αλήθεια εδώ βρίσκεται στα ιστορικά γεγονότα. Δηλαδή, η Γενική Συνέλευση δεν είναι ένας απλός χώρος συζητήσεων, είναι το μοναδικό παγκόσμιο φόρουμ όπου κάθε κράτος, ανεξαρτήτως μεγέθους ή ισχύος, διαθέτει ακριβώς την ίδια ψήφο. Δηλαδή οι ηγέτες δεν συγκεντρώνονται μόνο για να εκφωνήσουν λόγους. Το πιο κρίσιμο μάλιστα έργο συντελείται στο παρασκήνιο, εκεί, στους διαδρόμους του ΟΗΕ, εκεί όπου πραγματοποιούνται οι λεγόμενες διμερείς επαφές. Εκεί όπου ηγέτες κρατών που υπό άλλες συνθήκες δεν θα κάθονταν στο ίδιο τραπέζι βρίσκουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν απευθείας, να εκτονώσουν κρίσεις και να ανοίξουν και διάβλους επικοινωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ασκήσει στο παρελθόν δρυμία κριτική στον ΟΗΕ. Δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή την περίφημη ανάρτηση του 2016, ότι το χαρακτήριζε τότε τον ΟΗΕ ως ένα κλαμπ όπου οι άνθρωποι μαζεύονται, μιλούν και περνούν καλά. Και το 17 στην πρώτη του ομιλία παρουσίασε μια εξωτερική πολιτική που θα ταρακουνούσε τη Δύση μέχρι τα θεμέλια της. Στη δεύτερη θητεία του, εκεί στην ομιλία του στον ΟΗΕ, μεταξύ άλλων είπε ότι το CNN, το δίκτυο, το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CNN, επιτίθεται στους συμμάχους και συνάπτει φιλίες με τυράννους όπως ο ηγέτης της Κίνας, ο Xi Jinping, τον οποίο υποδέχεται κιόλας αυτήν την εβδομάδα στη Ουάσιγκτον.

Έτσι λοιπόν παρακολουθούμε και εμείς. Θα παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 130 αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων θα βρίσκονται εκεί, εννοείται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και η φετινή αυτή συνέλευση έχει μια ξεχωριστή σημασία για τον Αντώνιο Κουτέρες, καθώς είναι η τελευταία της δεκαετούς θητείας του ως Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, που ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας, είναι η Λουίζα Μαραβελάκη, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής, και η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο.

0: Λοιπόν, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και αυτού του μεγάλου όγκου δεδομένων που υπάρχει, μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον το θέμα που θα ακολουθήσει ευθύς. Θα μιλήσουμε για έναν υπερυπολογιστή. Αυτό τώρα για τους περισσότερους από εμάς μπορεί να ακούγεται σαν κάτι πολύ μακρινό, τέλος πάντων, από την καθημερινότητά της. Όμως οι δυνατότητες ενός υπερυπολογιστή τελικά αφορούν πολλούς περισσότερους από τους ανθρώπους, για παράδειγμα, που μπορούν να δουλεύουν μέσα σε ένα εργαστήριο. Θα μιλήσουμε λοιπόν για έναν υπερυπολογιστή, τον οποίο διαθέτει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και μάλιστα τον έθεσε σε λειτουργία, και σύμφωνα με το Πολυτεχνείο είναι ο ισχυρότερος σε ελληνικό πανεπιστήμιο και μάλιστα ένας από τους ισχυρότερους σε ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο. Ο κύριος Γιάννης Χατζηγεωργίου είναι ο πρίτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και σίγουρα θα ξέρει να μας τα πει λίγο πιο απλά, λίγο πιο κατανοητά, για να καταλάβουμε κι εμείς ποια είναι η σημασία του. Χαίρετε, κύριε Χατζηγεωργίου.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Και να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Φαντάζομαι ότι όταν λέμε υπερυπολογιστές, δεν μιλάμε απλώς για έναν πολύ γρήγορο υπολογιστή. Φαντάζομαι ότι είναι εργαλεία που επιτρέπουν να γίνουν κάποιες έρευνες, οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν εξαιρετικά δύσκολες ή εξαιρετικά χρονοβόρες.
1: Στην πραγματικότητα είναι μηχανήματα, όπως είπατε, που πράγματι όμως επιτρέπουν να γίνουν πολύ πιο γρήγοροι υπολογισμοί. Τουλάχιστον μία από τις δυνατότητες τις οποίες έχουν. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω για κάτι ακόμα. Πιθανότατα δεν είναι ο ισχυρότερος υπερυπολογιστής, η ισχυρότερη υπερυπολογιστική μονάδα σε ελληνικό πανεπιστήμιο. Πιθανότατα να είναι στη χώρα. Εξ όσων γνωρίζουμε, αναμένοντας το Δέδαλο.
0: Ακόμα καλύτερα δηλαδή.
1: Όταν θα εγκατασταθεί ο Δέδαλος, φυσικά ο δικός μας ο Ίκαρος, μάλιστα είναι και συμβολική ονομασία την οποία δώσαμε, ο δικός μας ο Ίκαρος έχει πολύ μικρότερες δυνατότητες, άλλωστε και το κόστος είναι πολύ μικρότερο, αλλά αυτή τη στιγμή σε κάθε περίπτωση μιλάμε για εξαιρετικά ισχυρή υπερυπολογιστική μονάδα που παρέχει πάρα πολλές δυνατότητες, ειδικά στον τρέχοντα χρόνο, στον παρόντα χρόνο, όπου υπάρχουν πολύ πολύ μεγάλες ανάγκες για data centers και ταχύτατους υπολογισμούς. Αυτό που είπατε είναι πράγματι ένας υπολογιστής, δεν είναι ένας υπολογιστής, είναι μια μονάδα, ολόκληρη μονάδα, που έχει πάρα πολλές απαιτήσεις, έχει τη δυνατότητα υπολογισμών ταχύτατων, δηλαδή είναι εκπληκτικές ταχύτητες.
0: Δηλαδή δεν τις κάνει ένας πολύ πολύ καλός συνηθισμένος όμως υπολογιστής.
1: Προφανώς, κοιτάξτε, μπορεί να κάνει, ο συγκεκριμένος υπολογιστής μπορεί να κάνει 2 πεταφλόπς, 2 επί το 10 στη 15 υπολογισμούς ανά δευτερόλεπτο.
0: Τώρα σας έκασα λίγο, αλλά καταλαβαίνω ότι μιλάμε για κάτι πολύ δυνατό.
1: 2 επί 10 στη 15 υπολογισμούς κινητής υποδιαστολής στο δευτερόλεπτο. Και αντιλαμβάνεται κάποιος τι δυνατότητες παρέχει, και φυσικά σε πολύ απαιτητικές εφαρμογές, όπως είναι οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που χρειάζεται διαχείριση τεράστιου ογκού δεδομένων, ή ακόμα και σε άλλες επιστημονικές εφαρμογές, όπως παραδείγματος χάρη αυτό το οποίο συνήθως ονομάζεται CFD, Computational Fluid Dynamics, που απαιτείται τεράστιες υπολογιστικές ισχύς, απαιτούνται τεράστιες υπολογιστικές ισχύς, ώστε να βγαίνουν αποτελέσματα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
0: Κύριε Χατζηγεωργίου, τώρα είπατε και εσείς για τεχνητή νοημοσύνη, και εμείς γενικώς μιλάμε πολύ για τεχνητή νοημοσύνη.
1: Όλος ο κόσμος.
0: Τι θα μπορούν πλέον να κάνουν οι ερευνητές με την τεχνητή νοημοσύνη, που μέχρι σήμερα ήταν δύσκολο ή αδύνατο να κάνουν, αν έχουν στα χέρια τους τέτοια εργαλεία?
1: Τα εργαλεία αυτά εκείνο που παρέχουν τις δυνατότητες εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να κάνουν.
0: Δηλαδή μπορεί άμεσα να βοηθήσουν την καθημερινότητα.
1: Βεβαίως. Μπορούν να επιληθούν πάρα πολλά πράγματα. Προς χαρακτηριστικά σας αναφέρω για μια εφαρμογή. Θα μου επιτρέψετε να το πω ανεξάρτητα, δεν είναι οικείο σε πολύ κόσμο. Μια εφαρμογή άλλη της Navier Stokes, αυτό το οποίο ονομάζουμε τις εξώσεις Navier Stokes. Πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε αυτό. Μπορούν
0: αυτό
1: να επιληθούν προβλήματα με ρευστά.
0: Μάλιστα.
1: Με κινήσεις ρευστών. Ή υπολογισμός κάποιων ιδιομορφών στις κινήσεις των ρευστών. Ήταν ένα πρόβλημα άλυτο, το οποίο μάλιστα λέγεται ότι μπορεί να δοθεί και ένα εκατομμύριο δολάρια να βραβευθεί κάποιος ο οποίος θα το έλυνε. Τελικά μπορέσαν και το λύσανε μέσω των εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης. διαχειρίσει τεράστιο όγκο δεδομένων. Βασιζόμενη στην υπάρχουσα γνώση και στην υπάρχουσα εμπειρία, μπορεί να προβλέψει κάποιος με κάποια υπολογιστικά μοντέλα αυτά τα οποία αναμένεται ή αυτά τα οποία όχι επιθυμεί απαραίτητα, αλλά να υπολογίσει το αποτέλεσμα ενός προβλήματος. Προσπαθώ να το πω όσο περισσότερο
0: απλά
1: γενικότερα
0: γίνεται, ναι,
1: μπορώ, βασιζόμενη στην διαχείριση τεράστιου όγκου δεδομένων.
0: Τώρα, ο Ίκαρος θα είναι διαθέσιμο σε ερευνητές στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο?
1: Θα είναι διαθέσιμο σε όλη την ερευνητική κοινότητα.
0: Σε
1: όλη την δικιά μας ερευνητική κοινότητα. Θα είναι διαθέσιμο στην πολυτεχνιακή κοινότητα ο Ίκαρος. Μάλιστα, θα έχουν πρόσβαση καταρχήν όλοι οι καθηγητές και σε δεύτερο χρόνο θα έχουν τη δυνατότητα με περιορισμένες δυνατότητες. Ο Ίκαρος έχει τεράστιες δυνατότητες. Θα έχουν όμως πρόσβαση σε κάποιους από τους κόμβους θα μπορούν να χρησιμοποιούνται, του Ίκαρου θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλους. Από εκεί ύστερα όμως για την χρήση του Ίκαρου σε πιο απαιτητικές εφαρμογές θα πρέπει να υπάρχει κάποια προτεραιοποίηση. Ούτως ή άλλως θα φτιάξουμε, έχει φτιαχτεί ο κανονισμός χρήσης του. Στα πρότυπα του κανονισμού χρήσης ενός του υφιστάμενου υπερυπολογιστή, του Άρης, τον οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε. Θα εξετάσουμε τη δυνατότητα σε επόμενο χρόνο, ίσως θα μπορέσουμε να δώσουμε τη δυνατότητα γενικότερα στην ερευνητική κοινότητα της χώρας να έχει πρόσβαση στον Ίκαρο.
0: Και σε ό,τι αφορά τους φοιτητές, για παράδειγμα, που βρίσκονται τώρα στο Μετσόβιο.
1: Κοιτάξτε.
0: Εντάξει, όχι μόνοι τους, καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι,
0: δηλαδή, στο πλαίσιο ενός μεγάλου project κτλ.
1: Καταλαβαίνω απόλυτα. Επαναλαμβάνω, διαθεσιμότητα θα έχουν οι καθηγητές. Μέσω των καθηγητών θα μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν και οι φοιτητές.
0: Ένα τέτοιο σύστημα απαιτεί σημαντικούς πόρους για συντήρηση, για λειτουργία.
1: Λοιπόν, ακούστε με, το σημαντικότερο, τεράστιο, αυτό είναι σχετικό. Ένα τέτοιο σύστημα για να λειτουργήσει, επειδή παράγει τεράστιες ποσότητες θερμότητας, χρειάζεται και τεράστιες δυνατότητες ψήξης. Αυτή τη στιγμή έχουν εγκατασταθεί 8 ψυκτικά μηχανήματα τα οποία ψύχουν το περιβάλλοντα χώρο. Ο περιβάλλον χώρος έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για να μπορέσει να υποδεχθεί τη συγκεκριμένη περιπολογιστική μονάδα. Δηλαδή, πέραν από τη διαμόρφωση του χώρου, έπρεπε να προμηθευτούμε και μονάδες ψήξης και ταυτόχρονα έπρεπε να μεταμείνουν UPS, μπαταρίες. Έπρεπε να εγκατασταθούν καινούργιοι πίνακες στο ίδιο το κτίριο, στο χώρο στον οποίο έχει εγκατασταθεί, ούτως ώστε να μπορέσουν να υποστηρίξουν τη λειτουργία του, γιατί οι πίνακες αυτοί ήταν και παλαιότεροι. Τέλος πάντων,
0: άρα μια ολόκληρη υποδομή γύρω από τον Ίκαρο.
1: Βεβαίως. Μα ούτως ή άλλως λέγεται ότι η ανάπτυξη τέτοιων μονάδων, των data centers, στηρίζεται ή εξαρτάται και από την ανάπτυξη των συστημάτων για την ψήξη τους. Παράγουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας και πολύ μεγάλη θερμότητα και θα πρέπει να ψήχονται.
0: Και θέλω και μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω. Πώς εσείς θα μετρήσετε, πώς θα μετρηθεί, για παράδειγμα, η επιτυχία του Ίκαρου? Δηλαδή, τι θα θέλατε να έχει προκύψει από όλα αυτά τα επόμενα χρόνια?
1: Εξαιρετικό το ερώτημά σας. Θα μου επιτρέψετε να πω πραγματικά πολύ καλό το ερώτημα, μόνο που δεν μπορώ να δώσω μια σαφή απάντηση. Εκείνο το οποίο θα ανέμενα εγώ είναι μπορεί να μετρηθεί ή έστω να ποσοτικοποιηθεί σε κάποιο βαθμό με την περαιτέρω ανάπτυξη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε αντικείμενα έρευνα, στην κάλυψη, την εφαρμογή ή την κάλυψη εφαρμογών ενδεχομένως τεχνητής νοημοσύνης, όχι μόνο τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και διάφορων άλλων επιστημονικών και ερευνητικών εφαρμογών. Αυτά μπορούν να μετρηθούν, μπορούν να ποσοτικοποιηθούν όμως σε βάθος χρόνου. Σε κάθε περίπτωση, εμείς έχουμε κάνει το πρώτο βήμα. Θέλω να επισημάνω ότι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο είναι η κορονίδα της έρευνας, είναι η αιχμή της έρευνας. Είναι ο μεγαλύτερος ερευνητικός οργανισμός, όχι μεγαλύτερος, ας πούμε πιο, είναι ο κορυφαίος ερευνητικός οργανισμός στη χώρα. Επομένως, δεν είναι υποχρέωσή μας να επενδύουμε στην έρευνα και φυσικά και στις ερευνητικές υποδομές. Και πιστέψτε με, δεν επενδύουμε μόνο σε ερευνητικές, υπολογιστικές ερευνητικές υποδομές, επενδύουμε γενικότερα στις ερευνητικές υποδομές του Ιδρύματός μας.
0: Και όλη αυτή η έρευνα, η τεχνολογία, οι λύσεις, το ευτυχές θα είναι να επιστρέφουν και στην κοινωνία κάθε φορά. Δηλαδή να βγαίνει εκτός ενώ πανεπιστημίου.
1: Ναι, κοιτάξτε. Γνώμη μου είναι ότι η επιτυχία ενός δημόσιου πανεπιστημίου, όπως είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η επιτυχία ποσοτικοποιείται επιστρέφοντας τα αποτέλεσμα της επιτυχίας αυτά στην κοινωνία. Άλλωστε και αυτή είναι και η δικιά μας η δουλειά. Είμαστε τμήμα της κοινωνίας, είμαστε πάρα πολύ ψηλά στη συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας και ορθώς η ελληνική κοινωνία μας έχει πολύ ψηλά στη συνείδησή της. Κατά την άποψή μου πάντα.
0: Έτσι είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση, κύριε Χατζηγεωργίου, που την κάνατε όσο πιο απλή γίνεται. Ναι, βέβαια.
1: Θα μου επιτρέψετε μία αναφορά και μία είδηση. Mm. Ξέρετε, στις 25 δράτω με τις ευκαιρίες, εκμεταλλευόμενος την ανοχή σας και την καλοσύνη σας. Στις 25 του μηνός, δηλαδή την επόμενη Παρασκευή, μεταξύ 5 το απόγευμα και 11 το βράδυ, στην Πολυτεχνιούπολη Ζωγράφου, μπροστά από τη βιβλιοθήκη, σε έναν πολύ πολύ μεγάλο χώρο, διοργανώνουμε την αποκαλούμενη βραδιά του ερευνητή.
0: Του ερευνητή, βεβαίως.
1: Επομένως, βρίσκω την ευκαιρία, επαναλαμβάνω, εποφελούμενος της καλοσύνης σας και της ευγένειάς σας, να ενημερώσω για τη δυνατότητα του κοινού να προσέλθει, είναι προφανώς δωρεάν η είσοδος, να προσέλθει και να θαυμάσει τα αποτελέσματα της έρευνας των ερευνητών μας και όχι μόνο των δικών μας ερευνητών. Ερευνητών από όλο το λεκανοπέδιο, από τα άλλα πανεπιστήμια και άλλα ερευνητικά κέντρα.
0: Και να γίνουμε και όλοι εμείς ερευνητές, ίσως για λίγο, από μικρή μέχρι μεγάλη.
1: Είναι ευπρόσδεκτοι όλοι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς θα το υπενθυμίσουμε κι εμείς. Αυτό είναι μια υπόσχεση. Να είστε καλά, κύριε Χατζηγεωργίου.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Χατζηγεωργίου, πριν ήταν στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν τη χώρα. Στην Αττική, λόγω ληστηρότητας του οδοστρώματος, φορτηγό που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα χτύπησε σε γέφυρα. Κλειστή και στα δύο ρεύματα η λεωφόρος βουλιαγμένη στο Ελληνικό. Γυναίκα έπαθε ανακοπή από κεραυνό που έπεσε κοντά της στην Ηλίουπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Ισχυρή νεροποντή έπληξε και την Κέρκυρα. Πολυκατοικία χτυπήθηκε από κεραυνό. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Στην Πάτρα πλημμύρισαν υπόγεια στα Δεμένικα. Εισρωή υδάτων στα δύο νοσοκομεία. Στόχος η τρίτη θητεία. Η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Σαν Φραντζίσκο. Η Σαουδική Αραβία επανακοινεί τον αγωγό Ανατολής Δύσης. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Νεκρός πυροσβέστης στη Ρόδο ενώ προσπαθούσε να σώσει δύο αναρριχητές. Έπεσε από μεγάλο ύψος. Διατάχθηκε ένορκη διοικητική εξέταση με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. Νέα πρόταση Ιράν προς Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούμε να ανοίξουμε τα στενά του ορμού σε 7 ημέρες αν σταματήσει η στρατιωτική πίεση. Ανοιχτές οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνάντηση με το Ιράν, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Έως 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: είμαστε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση δεύτερο μέρος ή αλλιώς 35 λεπτά μετά τις 3. Και πριν πάμε στον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη που έχετε συνηθίσει αυτή την ώρα, θέλω να πάμε λίγο μέχρι την Πάτρα και τον συνάδελφο τον Νίκο Γιαπρακά. Είχαμε προβλήματα, η αλήθεια είναι, από την καταιγίδα στη Πάτρα, πλημμύρισαν υπόγεια, νοσοκομεία. Νίκο, λόγος σε σένα.
1: Και ήταν μια δυνατή νεροποντή, η οποία όμως διήργησε λίγο χρονικό διάστημα, γιατί μιλάμε για μια βροχόπτωση διάρκεια περίπου ενός. Και δυνατά να είχε αρκετό νερό, όμως ήταν αρκετό από ό,τι φαίνεται, ήταν αρκετή πέρσι προβλήματα σε κάποιες περιοχές της Πάτρας. Είδαμε λοιπόν να υπάρχει συσσόρευση υδάτων σε δρόμους της Αχαϊκής Πρωτεύουσας, ακόμα και στην είσοδο της Πάτρας, στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών, στην Ακτή Δημήτρη. Αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα όταν έχουμε έντονες βροχοπτώσεις. Και από την άλλη, είχαμε όμως και αρκετά προβλήματα σε περιοχές όπως τα Δεμένικα και στην Ουριά, με πλημμύρες σε δρόμους, αλλά και εισρωή υδάτων σε υπόγεια επιχειρήσεων και καταστημάτων, προκαλώντας βέβαια αρκετές ζημιές. Και να επέμβει σε αρκετές περιπτώσεις, όπου η στάθμη το επέτρεπε, ήταν αρκετά, δηλαδή προχώρησε σε άρνηση υδάτων. Όμως αυτό το οποίο προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν και τα προβλήματα τα οποία είχαμε στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της περιοχής μας, στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πατρών και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της, όπου είχαμε εισρωή υδάτων από τις οροφές.
0: Από τις οροφές
1: εκτελούνται έργα. Εκτελούνται έργα αναβάθμισης, ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων, με αποτέλεσμα να έχουμε την εισρωή αυτή των νερών από τα διάφορα λούκια τα οποία χρησιμοποιούνται για τις εργασίες οποίες γίνονται. Είχαμε μάλιστα και την εκένωση του ταχύρυθμου κτηρίου του νοσοκομείου Αγίος Ανδρέας από τους ασθενείς που ήταν στα εξωτερικά ιατρία και τους εργαζόμενους που ήταν στα γραφεία στο συγκεκριμένο κτίριο, προκειμένου να μην κινδυνεύσει κανείς. Βέβαια, εδώ και αρκετή ώρα έχει σταματήσει η βροχή, δεν βρέχει, τα νερά έχουν υποχωρήσει. Ωστόσο, το κτίριο το συγκεκριμένο δεν θα λειτουργήσει σήμερα μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε να μην ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο.
0: Μάλιστα, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και πάμε εμείς τώρα να καλωσορίσουμε τον Παντελή Μάνο, τον οικονομικό μας συντάκτη. Γεια σου, Παντελή.
2: Αγαπητοί, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε νέα πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και οι δύο τύποι πετρελαίου, και το αμερικανικό αργό και το Brent, υποχωρούν σήμερα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.
0: Έχει αναζωπηρωθεί ελπίδα.
2: Όπως λέγαμε και χθες, υπάρχει μια αναζωπήρωση έτσι των προσδοκιών σχετικά με το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Έχουμε κάποιες δηλώσεις, κάποιες πληροφορίες που διαρρέονται στα μέσα ενημέρωσης.
0: Έχουμε μια πρόταση του Ιράν, ας πούμε, προς ΣΥΠΑ, ότι μπορούμε να ανοίξουμε τα στενά σε 7 μέρες.
2: Ακριβώς. Και όλο αυτό το κλίμα βοηθάει στο να πέσουν και άλλο οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με σημαντικές απώλειες και σήμερα. 2,5% χαμηλότερα το αμερικανικό αργό έχει πέσει στα 93,28 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent υποχωρεί στα 98,21 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή σε πραγματικό χρόνο, με απώλειες 2,13%. Και επίσης παράλληλα έχουμε μια μεγάλη αποκλιμάκωση και στις τιμές του φυσικού αερίου, που το είδαμε την περασμένη εβδομάδα να ανεβαίνει στα 85 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ σήμερα υποχωρεί κάτω από τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα, είναι στα 69 ευρώ ανά μεγαβατόρα αυτή τη στιγμή η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Η ημερήσια πτώση είναι 4,5%, ενώ οι αθροιστικές απώλειες που έχει τις τελευταίες τρεις συνεδριάσεις αγγίζουν περίπου το 15% για το φυσικό αέριο, επειδή λένε οι πληροφορίες ότι έχει μια εξασθένιση της ζήτησης φυσικού αερίου στην Ασία, και επομένως κάπως τα πράγματα θα είναι καλύτερα από την πλευρά της προσφοράς. Καλό είναι και αυτό ότι πέφτει το φυσικό αέριο, διότι είχαν αναζωπηρωθεί οι ανησυχίες σχετικά με το τι θα γίνει και με το ηλεκτρικό ρεύμα, διότι είναι η πρώτη ύλη το φυσικό αέριο και για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Λίγο υψηλότερα κινούνται μέσα σε αυτό το κλίμα οι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ευρώπη. Έχουμε στη Φραγκφούρτη το DAX 30 να ενισχύεται κατά 0,51%, 0,53% υψηλότερα ο CAC 40 στο Παρίσι,

0: απόδοση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων.
1: Μάλιστα, ελπίζω να διατηρηθεί αυτή η καλή εικόνα και να γίνει ακόμα καλύτερη καθώς περνάει η εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε και θα τα ξαναλέμε. Παντελή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και εσύ, καλή συνέχεια. Γεια.

0: Και μετά από αυτό το τραγουδάκι, έτσι το χαλαρό, λίγο σε έναν ωραίο χαλαρωτικό ρυθμό, σκεφτόμουν πόσο άγχος άραγε μπορεί να αντέξει ένας άνθρωπος στη δουλειά του πριν αυτό το άγχος αρχίσει να επηρεάζει τη ζωή του και έξω δηλαδή από την δουλειά, την οικογένειά του, την κοινωνική του συναναστροφή. Έχουμε μια νέα έρευνα λοιπόν του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, προσπάθει να δώσει μια απάντηση, μάλλον είναι ανησυχητική. Για παράδειγμα, έχω ένα ποσοστό μπροστά μου που λέει ότι το 87% των εργαζομένων δηλώνει ότι βιώνει συχνά ή μόνιμα έντονο άγχος στο χώρο εργασίας. Η πίεση εμφανίζεται σχεδόν σε όλες τις ηλικίες. Υπάρχουν κάποιοι κλάδοι όπου η πίεση είναι μεγαλύτερη. Για τα ευρήματα λοιπόν της έρευνας, κυρίως όμως και για το τι σημαίνουν αυτά για τους εργαζόμενους, πάμε να ανοίξουμε την συζήτηση μαζί με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, είναι ο γραμματέας επικοινωνίας της ΓΕΣΕ. Χαίρετε κύριε Χριστόπουλε.
1: Φοβάμαι ότι όσοι παυλίνα μπουλγαράκι και να βάλετε,

0: Δεν πρόκειται
1: να χαλαρώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντως, λοιπόν, νομίζω ότι το ενδιαφέρον της στοιχείου της έρευνας δεν είναι μόνο αυτό το ποσοστό που ανέφερα, που είναι πάρα πολύ ψηλό. Είναι ότι η δουλειά φαίνεται να μην τελειώνει όταν χτυπάμε την κάρτα, τέλος πάντων, ή κλείνουμε τον υπολογιστή. Φαίνεται ότι όλο αυτό το άγχος μεταφέρεται στο σπίτι, στην οικογένεια, στον ύπνο, και όταν μιλάμε και για δύο εργαζόμενους σε ένα σπίτι, τότε εδώ μιλάμε για πρόβλημα.
0: Θα μπορούσα να μιλάω για ώρες γι' αυτό, και επειδή έχει
1: δεν
0: και πάρα πολλές προεκτάσεις, ναι, το ξέρω. Θέλω να πω ότι είναι μια τεράστια συζήτηση που έχει απίστευτο αντίκτυπο, και σας μιλάω και όχι μόνο ως γραμματέας της επικοινωνίας ΓΕΣΕΡ και με την άλλη ιδιότητά μου του Προέδρου της Ομοσπονδίας των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών. Πόσο επηρεάζει τα παιδιά στο σχολείο, πόσο επηρεάζει τους γονείς, είναι ένας φαύλος κύκλος που δημιουργεί τρομακτικές κοινωνικές παθογένειες. Αλλά να πιάσουμε λίγο την έρευνα του ΙΝΕ, η οποία δεν είναι ακριβώς καινούρια, εκτυλίσσεται και θα έχουμε και την ολοκλήρωσή της σύντομα σε 5 τεύχη, η οποία ασχολείται με αυτό που λέμε την ποιότητα της εργασίας. Mm. Το γενικό συμπέρασμα που μπορούμε να πούμε είναι ότι η Ελλάδα έχει πιθανότατα τη χαμηλότερη ποιότητα εργασίας στην Ευρώπη. Και όταν λέμε ποιότητα εργασίας, μιλάμε και για όλα αυτά που αναφέρατε, πέρα από τις αμοιβές που είναι το προφανές, πέρα από το γεγονός ότι έχουμε πολύ χαμηλή κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις, που και αυτό επενεργεί, γιατί αν δεν έχεις καλή συλλογική σύμβαση, δεν έχεις αμοιβές, δεν έχεις καλές συνθήκες εργασίας. Πέρα από το γεγονός της ασφάλειας, υπάρχουν δύο δείκτες εξαιρετικά ενδιαφέροντες που είναι σχετικά καινούργιοι στη βιβλιογραφία της εργασίας. Είναι η εργασιακή εξουθένωση και η εργασιακή καταπώνηση.
1: Τώρα, εδώ να κάνουμε και μία διευκρίνηση, ότι εντάξει, υπάρχει μια πίεση που είναι αναπόφευκτη σε κάθε δουλειά. Εμείς δεν μιλάμε γι' αυτό όμως. Άλλο αυτή η πίεση μιας δύσκολης μέρας, για παράδειγμα, και άλλο να θεωρούμε φυσιολογικό να δουλεύει κάποιος μόνιμα αυτή την πίεση, με ένα ρολόι στο χέρι, με φόβο μήπως δεν προλάβει ή μην κάνει κάποιο λάθος.
0: Ναι, ακριβώς αυτό, αυτοί οι δύο δείκτες πιάνουν και τη σωματική αλλά και την ψυχική εξάντληση. Η εργασιακή καταπώνηση λοιπόν αναφέρεται κατά κύριο λόγο σε ιδιαίτερη επιβάρυνση, με ορθοστασία, άρση βαρών και ακραίες θερμοκρασίες. Okay, αυτό ξέρουμε, το περνούν πάρα πολλοί εργαζόμενοι, κυρίως επειδή πλέον η έλεγχη είναι ελάχιστη, η επιθεώρηση εργασίας είναι αποδυναμωμένη πλήρως και δεν λαμβάνουν οι εργοδότες τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Σκεφτείτε μόνο ότι την τελευταία πενταετία είχαμε όσα ατυχήματα και δυστυχήματα δεν είχαμε τα τελευταία 25 χρόνια. Αυτό κάτι λέει. Πάμε τώρα στο δεύτερο, που σχετίζεται κυρίως με αυτό που επισημάνατε για το στρες. Η εργασιακή εξουθένωση λοιπόν είναι ακριβώς αυτός ο δείκτης ψυχικής υγείας που σχετίζεται με το πώς είσαι όταν τελειώνει η δουλειά σου. Όταν γυρίζεις σπίτι διαλυμένος, όταν δεν μπορείς να μιλήσεις στα παιδιά σου, να τα κοιτάξεις στα μάτια, όταν δεν μπορείς να δεις τον σύντροφό σου ή τη σύντροφό σου και να ανταλλάξετε 5 κουβέντες, όταν η μόνη σου έννοια είναι τι θα γίνει, πώς θα πάω αύριο, τι θα γίνει με τη δουλειά, θα πιάσω τους στόχους, θα τα καταφέρω, θα βγει το project πέρα, θα αντέξω την πίεση του εργοδότη, γιατί έχουμε δυστυχώς και τέτοια φαινόμενα. Mm. Και βέβαια δεν είναι μόνο ότι γυρίζω και κουβαλάω το φόρτο εργασίας, είναι ότι έχουμε βρει ότι τουλάχιστον το 1 τρίτο των εργαζόμενων εργάζεται περισσότερο από όσο προβλέπει το νόμιμο ωράριό του, χωρίς να αμείβεται. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι γυρίζει σπίτι με την αποσκευή της δουλειάς, την ψυχική, αλλά υποχρεώνεσαι, με την απειλή της απόλυσης βεβαίως, να δουλεύεις πολύ περισσότερο.
1: Υπάρχει και μια συζήτηση τα τελευταία χρόνια για αυτή την κουλτούρα της διαρκούς διαθεσιμότητας, δηλαδή με τα email, με τα μηνύματα, ακόμα και εκτός ωραρίου, η ψηφιακή εργασία, έτσι όπως υπάρχει, έχει συμβάλει σε αυτή την κατάσταση.
0: Βεβαίως και
1: το μη
0: συμβάλει
1: δικαίωμα στην αποσύνδεση, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Βεβαίως και συμβάλλει, πρέπει να πούμε εδώ, γιατί πολλές φορές κατηγορούμε τη ΓΕΣΕ για διάφορα πράγματα, αλλά δεν προβάλλουμε και τα θετικά της. Η ΓΕΣΕ μαζί με άλλες 6 οργανώσεις πανευρωπαϊκά είναι αυτές που έθεσαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ζήτημα του τρομακτικού ψηφιακού φόρτου, την εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες, που είναι terra incognita αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρει κανείς τι γίνεται, πώς προσλαμβάνονται. Είναι είναι λίγες ψηφιακές πλατφόρμες που τηρούν την νομιμότητα. Υπάρχει νομοθετικά η ψηφιακή αποσύνδεση, αλλά τηρείται? Θα σας πω εγώ στα ιδιωτικά σχολεία τι γίνεται, που είναι ο χώρος μου και το ξέρω πάρα πολύ καλά. Υποχρεώνται οι εκπαιδευτικοί μετά το πέρας της δουλειάς τους να ενημερώνουν ψηφιακές πλατφόρμες, να επικοινωνούν ψηφιακά με τους γονείς. Συχνά υποχρεώνται να κάνουν και μάθημα χωρίς να έχουν καμία υποχρέωση παιδιών που είναι ασθενή.
1: Αυτό όμως δεν γινόταν, κύριε Χριστόπουλε, και παλαιότερα. Δηλαδή, ο δάσκαλος, ο καθηγητής έπαιρνε τα γραπτά στο σπίτι να τα βαθμολογήσει, να ετοιμάσει το μάθημα για την επόμενη μέρα.
0: Συνέβαινε αυτό, αλλά θα σας πω το εξής. Εδώ μιλάμε καταρχήν για μια διαρκή, όπως το είπατε κι εσείς, ψηφιακή σύνδεση. Υπάρχουν σχολεία που κάνουν συνεδριάσεις ψηφιακές μέχρι και το βράδυ, Σαββατοκύριακα. Αυτά δεν υπήρχαν. Ναι, υπήρχε το διόρθωμα, αλλά βεβαίως υπήρχαν και καλύτερες αποδοχές. Υπήρχαν 13 και 14 μπροστά που ήταν ένα κίνητρο. Υπήρχε επίδομα εξοδιδακτικής απασχόλησης που δεν υπάρχει πια. Έτσι, αυτή τη στιγμή ο εκπαιδευτικός κάνει, αυτό μας το λένε οι τεχνοκράτες μας, επιστήμονες που μετρούν όσο μπορεί να μετρηθεί η εργασία του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός δουλεύει περίπου μια μισή φορά περισσότερο από ότι το 2010 και αμείβεται 40% λιγότερο.
1: Κύριε
0: Χριστόπουλε,
1: και γι' αυτό
0: έχουμε και την τρομακτική κρίση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος.
1: Σας παρακαλώ να βάλω μια ανατελεία. Θέλω να πάω συνάδελφο την Ελένη Μπουγά, όπου βρίσκεται εκεί στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, που νωρίτερα είχε διπλώσει μια νταλίκα. Ελένη, μπορείς να μας πεις ποια είναι η κατάσταση τώρα?
2: Καλό μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή το ηλιοφόρος Βουλιαγμένης στο ρεύμα προς Γλυφάδα έχει κλείσει, διότι μπουλντόζα έφυγε πάνω από τα λίκα που τη μετέφερε. Το βαρύ όχημα κινούνταν προς Γλυφάδα και προσέκρουσε σε γέφυρα στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη στο Ελληνικό. Εικάζεται λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, αλλά και πιθανόν ότι ο οδηγός δεν υπολόγισε το ύψος της γέφυρας, με αποτέλεσμα η νταλίκα να βρεθεί λίγα μέτρα παρακάτω από την γέφυρα και η μπουλντόζα, το βαρύ όχημα που μετέφερε, να έχει μετακινηθεί πέφτοντας από την νταλίκα. Αυτή τη στιγμή εδώ βρίσκεται η τροχιά και γίνονται προσπάθειες ώστε να μετακινηθεί η νταλίκα και να ελευθερωθεί ο δρόμος.
1: Ωραία, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένα. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, γραμματέας επικοινωνίας της ΓΕΣΕΕ. Μιλούσαμε για το εργασιακό στρες, τι δείχνουν οι δείκτες μέχρι στιγμής, και για σωματική και για ψυχική εξάντληση. Αυτά τα στοιχεία που συζητάμε είναι στο πλαίσιο μιας πολύ μεγάλης έρευνας που είναι σε εξέλιξη από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Και θέλω να ρωτήσω, κύριε Χριστόπουλε, φαίνεται στην έρευνα ότι η πίεση είναι μεγαλύτερη στις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτό πώς εξηγείται? Δηλαδή είναι θέμα στόχων, οργάνωσης?
0: Είναι πιθανό αυτό. Δεν έχω κάτι ερευνητικά, κάποιο ερευνητικό δεδομένο για να σας πω με ακρίβεια γιατί, αλλά φαντάζομαι ότι εκεί πάει το μυαλό όλων. Είναι πολυεθνικές εταιρείες, είναι πολύ περισσότερο πιεστικά τα θέματα από άποψη στόχων, αλλά θα σας πω όμως και κάτι άλλο. Παραδόξως, επειδή μιλάμε με ανθρώπους που είναι και στη μικρή επιχειρηματικότητα και στη μεγάλη επιχειρηματικότητα, παραδόξως λοιπόν, οι εργασιακές σχέσεις έχουμε λιγότερες απολύσεις, να το πω έτσι, από μεγάλες εταιρείες από ό,τι από τις μικρές και μεσαίες. Εκεί πραγματικά γίνεται μακελιό. Άρα λοιπόν είναι θέμα ερμηνεών, δηλαδή πρέπει να δούμε λίγο συνολικά το ζήτημα. Και αυτό που είναι πολύ ανησυχητικό, πέρα από το 87% του στρες, είναι ότι το 60% των εργαζόμενων μας λένε ότι από την εργασία τους αποκομίζουν σημαντικά προβλήματα υγείας. Είναι ότι το 70% και πλέον των ανθρώπων μας μιλούν για εργασιακή εξουθένωση. Και προσέξτε, η εργασιακή εξουθένωση είναι εντυπωσιακό ότι χτυπάει πάρα πολύ τα λεγόμενα πνευματικά επαγγέλματα, όπως των εκπαιδευτικών που είναι παρεμπιπτόντως και πρώτη στη λίστα της εργασιακής εξουθένωσης.
1: Δηλαδή στον κλάδο της εκπαίδευσης η πίεση είναι μία από τις μεγαλύτερες από άλλους?
0: Ναι, είναι, και αυτό παρουσιάσαμε και πρόσφατα μια έρευνα με το ΚΑΝΕΠ της ΓΕΣΕΕ στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΤ, όπου φάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται πραγματικά ανήμποροι να ανταποκριθούν στην πίεση. Είτε της διοίκησης της δημόσιας, είτε του εργοδότη όταν μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα, και βεβαίως την όλο και εντυνόμενη γονεϊκή παρεμβατικότητα που είναι πάρα πολύ ισχυρή. Αντιθέτως, η εργασιακή καταπώνηση τη βρίσκει σε κλάδους που έχουν κατά κανόνα χειρονακτική εργασία, τέτοιες συνθήκες έντασης εργασίας, όπως για παράδειγμα στο λιανεμπόριο, όπως για παράδειγμα στον τουρισμό επισητισμό που έχουμε πάρα πολύ ορθοστασία, όπως παράδειγμα στον κλάδο των κατασκευών. Εκεί λοιπόν έχουμε πολύ έντονη εργασιακή καταπώνηση. Η εξουθένωση χτυπάει περισσότερο τα λεγόμενα πνευματικά επαγγέλματα. Αλλά το εντυπωσιακό είναι ότι έχουμε πολύ κακές συνθήκες, πολύ χειρότερες συνθήκες από ό,τι σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη και κακές αμοιβές. Είναι αυτό που εμείς μονότονα λέμε και γινόμαστε βαρετοί, ότι δεν μπορείς να μιλάς για παραγωγικότητα στην εργασία με τόσο κακές εργασιακές συνθήκες. Δεν μπορείς να μιλάς για εργασία σε συνθήκες συχνά μεσαιωνικές. Πώς θα επενδύσει η χώρα στην ανάπτυξη όταν έχεις τέτοιες συνθήκες εργασίας? Πρέπει λοιπόν να αλλάξει πλήρως ο τρόπος που οι εργοδότες αντιλαμβάνονται τον εργαζόμενο.
1: Και εντάξει, εδώ έχουμε και μια αντίφαση γενικώς. Δηλαδή, ζητάμε από τους εργαζόμενους να είναι πιο παραγωγικοί, πιο γρήγοροι, πιο διαθέσιμοι, και την ίδια στιγμή, και όπως αναφέρεται στην έρευνα, βλέπουμε υπερβολική πίεση που φέρνει εξουθένωση, που φαντάζομαι όλο αυτό φέρνει και περισσότερα λάθη ή απουσίες, αν χρειαστεί να λείψει για λόγους υγείας που έχουν δημιουργηθεί από όλο αυτό.
0: Ακριβώς. Καταρχήν είναι πολύ σημαντικό να, θα πω δύο στοιχεία. Στην Ελλάδα τα 2/3 των επιχειρήσεων είναι έντασης εργασίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτό το οποίο παράγουν, το παράγουν με ένα τρόπο ο οποίος είναι της παλαιάς τεχνολογίας. Είναι δηλαδή με τα χέρια. Άρα λοιπόν παράγουμε φθηνότερα προϊόντα μη ανταγωνιστικά. Μόνο το 1/3 των επιχειρήσεων είναι έντασης πνεύματος, έντασης τεχνολογίας. Αυτό πέραν του ότι δημιουργεί μια πολύ μεγάλη τρύπα στην εθνική οικονομία, γιατί έχουμε ένα μόνιμο αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο, καθώς παράγουμε φθηνά πράγματα και εισάγουμε πολύ ακριβά πράγματα, έχει και όλα αυτά που είπατε. Έχει ένα εργατικό δυναμικό το οποίο βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι το 75% των επιχειρήσεων δεν επιμορφώνουν τους εργαζόμενους. Δεν επενδύουν στο μέλλον, στο αύριο, στην επιμόρφωση, στην κατάρτιση, σε ένα εργαζόμενο με περισσότερα εφόδια. Δεν τους ενδιαφέρει. Δείχνει η ελληνική επιχειρηματικότητα σε ένα μεγάλο κομμάτι της να την απασχολεί μόνο το βραχυπρόθεσμο κέρδος. Ότι αρπάξουμε, ό,τι μπορέσουμε να βγάλουμε, δεν μας νοιάζει και πολύ το αύριο, ή θα πάμε με τη μέθοδο, με τους τρόπους που έκαναν οι πατεράδες μας ή οι παππούδες μας. Επίσης, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι επενδύσεις που γίνονται είναι κυρίως στατικές, είναι στις κατασκευές κτλ. Δεν έχουμε επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες που δίνουν καλύτερες συνθήκες και πιο καλοπληρωμένες δουλειές. Είναι λοιπόν όλα αυτά είναι αλληλένδετα, αλλά η ποιότητα της εργασίας είναι στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ο κόσμος της εργασίας μας λέει: θέλουμε καλύτερες συνθήκες, λιγότερες ώρες δουλειάς. Εμείς έχουμε πει ότι πρέπει σταδιακά να αποκλιμακωθούν οι ώρες εργασίας, να πάμε σε 47,5 ώρες εργασίας με διάφορες μεθόδους ανά κλάδο, και βεβαίως αποκλιμάκωση αυτής της πίεσης. Γιατί αλλιώς θα πλήττεται και η παραγωγικότητα και η εθνική οικονομία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χριστόπουλε, για τη συζήτηση αυτή. Μιλούσαμε έτσι κι αλλιώς γενικότερα και για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται αυτή τη στιγμή η εργασία και πώς θα έπρεπε να αλλάξει για να γίνουν καλύτερα τα πράγματα για όλους. Ήταν ο κύριος Γιώργος Χριστόπουλος, ο γραμματέας επικοινωνίας της ΓΕΣΕ. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, σας αποχαιρετώ. Δίνουμε τη σκητάλη στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού σε πολύ λίγο και αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στη ρύθμιση των ήχων μας, την Λουίζα Μαραβελάκη που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό υπόλοιπο απογεύματος, χωρίς περαιτέρω προβλήματα λόγω βροχής, και θα τα ξαναπούμε αύριο. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε αναμονή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που αρχίζει σήμερα στη Νέα Υόρκη, βρίσκεται η διεθνής κοινότητα υπό τη σκιά των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Στις εργασίες αναμένεται να συμμετάσχουν δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων οι πρόεδροι του Ιράν και της Ουκρανίας, χώρες που βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς γεωπολιτικής και ενεργειακής κρίσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση και στη συνέχεια θα έχει σειρά συναντήσεων με ξένους ηγέτες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έντονο διπλωματικό παρασκήνιο και για τα δύο μέτωπα. Έτοιμο να ανοίξει ξανά τα στενά του Ορμούς μέσα σε 7 ημέρες, δηλώνει το Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώσουν τη στρατιωτική πίεση και θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο. Σύμφωνα με το Reuters, η Τεχεράνη ζητά από την Ουάσιγκτον σαφή πολιτική δέσμευση ότι επιθυμεί επιστροφή στη διπλωματία και συμφωνία σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τα επόμενα βήματα. Όπως ανέφερε ο ίδιος αξιωματούχος, η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει πλήρη εξουσιοδότηση για επανακίνηση των επαφών με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανοιχτές οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνάντηση με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του. Από τη Silicon Valley, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τον στόχο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, μιλώντας ανοιχτά για τη διεκδίκηση τρίτης κυβερνητικής θητείας. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φραντζίσκο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε τον στόχο αυτόν με την πορεία της οικονομίας και το σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030. Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να κερδίσει τρίτη τετραετία. Ξέρουμε ότι επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, ανέφερε. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση, καθώς εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο της θητείας της, επιδιώκει να παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030. Όπως είπε, πρέπει να πείσει στον κόσμο ότι διαθέτει την ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες και την εμπειρία για να συνεχίσει να οδηγεί τη χώρα προς τα εμπρός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα τα καταφέρει ως τις επόμενες εκλογές. Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Στην Αττική προβλήματα σημειώθηκαν νωρίτερα στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού, καθώς φορτηγό που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα προσέκρουσε σε γέφυρα λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος. Στην Ηλιούπολη γυναίκα υπέστη ανακοπή μετά από πτώση κεραυνού σε κοντινή απόσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Ισχυρή νεροποντή έπληξε και την Κέρκυρα. Συναγερμό σήμανε στην περιοχή Φιγαρέτο, που πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό που έπληξε πολυκατοικία στο Κανόνι. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις περιόρισαν την εστία στο δώμα του κτηρίου, αποτρέποντας την εξάπλωσή της. Στην Πάτρα πλημμύρισαν υπόγεια στα Δεμένικα, ενώ η εισρωή υδάτων καταγράφτηκε και σε δύο νοσοκομεία. Οι ελληνικές δικαστικές αρχές προχώρησαν στην αρχαιοθέτηση του εντάλματος σύλληψης του Δημήτρη Αβραμόπουλου, που είχε εκδοθεί από τις βελγικές αρχές και είχε διαβιβαστεί στις ελληνικές προς εκτέλεση. Αυτό συνέβη καθώς η βελγική δικαιοσύνη ήρε το ένταλμα σε βάρος του, γιατί ο ίδιος παρουσιάστηκε αυτοβούλος στην βελγική δικαιοσύνη και έδωσε εξηγήσεις. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε πυροσβέστης που τραυματίστηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας σε περιπατητές σε δύσβατη περιοχή κοντά στο Σιάνα της Ρόδου. Στην προσπάθειά του να προσεγγίσει τους περιπατητές, ο πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών του τραγικού περιστατικού.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, με τα έντενα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτρη έως ισχυρή. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. Artinfo.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

μουσική ιστορία συνεχίζεται εδώ, στο Earth News. 1965. Όλες οι εκπομπές υπάρχουν στο ΕΡΤΕΚΟ και αυτές που έχουν ήδη μεταδοθεί για όσους θέλουν να ανακαλύψουν πραγματικά τι συνέβη στη μουσική εκείνα τα χρόνια. Είναι η ένατη εκπομπή σήμερα. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε στο Viber γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Σήμερα ο Γιάννης Πετρίδης θα ασχοληθεί με την Motown. Θα είναι το πρώτο μέρος από τα τραγούδια που έγραψαν ιστορία και τον ήχο που έγραψε ιστορία από αυτή την συγκεκριμένη δισκογραφική εταιρεία των Ηνωμένων Πολιτειών, που ιδρύθηκε από τον Berry Gordy Jr. στις 12 Ιανουαρίου του 1959 και συνέχισε αργότερα μέχρι που πουλήθηκε στη Universal και είμαστε στην εποχή μας που είναι απλά ένα label. Τα σπουδαία πράγματα έγιναν 50, βασικά 60-70. Η Motown, θέλω να παραλάβω, ότι έχει παίξει ένα ζωτικό ρόλο στην φιλετική ενσωμάτωση της pop μουσικής σαν μια δισκογραφική εταιρεία που είχε ιδιοκτησία από έναν Αφροαμερικανό και σημείωσε τεράστια επιτυχία στο λευκό κοινό. Η Motown και οι θυγατρικές της ετικέτες που είχε μας έδωσαν αυτό το γνωστό ήχο της Motown, ένα είδος soul με απήχηση επηρεασμένη και από την τότε mainstream pop και με τη σειρά της επηρέασε όλη την μουσική μετά από αυτήν. Θα πρέπει να σας πω βέβαια ότι στη χώρα μας σε κάθε χρονιά που παρουσιάζω τη Motown, το έχω πει, εκτός από μερικές μεγάλες επιτυχίες όπως το ακούστε σήμερα, 3-4 είναι τα γνωστά τραγούδια, όλα τα άλλα της Motown είναι άγνωστα εδώ. Έτσι το κοινό δεν έχει συνειδητοποιήσει στη χώρα μας τι σημαίνει Motown. Απλά διαβάζει διάφορα που γράφτηκαν μετά τη δεκαετία του 80 από τα βρετανικά περιοδικά και εντάξει, Motown. Έτσι λοιπόν θα ακούσετε πράγματα που ίσως δεν τα έχετε ξανακούσει, που όμως έγραψαν την ιστορία εκείνη. Δεν παίζω τα άγνωστα εντελώς, παίζω αυτά που έπαιξαν ρόλο. Για παράδειγμα, το 1965 κυκλοφόρησαν 150 τραγούδια από τη Motown σε μικρούς δίσκους, δηλαδή περίπου 75-80 singles βγήκαν. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχουν streaming τότε και αηδίες. Ο κόσμος επικεντρώθηκε σε αυτά. Από αυτά τα 75 δεν έγιναν όλα επιτυχίες. Άλλα έγιναν μεγάλες επιτυχίες, θα τις παίξουμε, άλλα μέτριες επιτυχίες και άλλα είχαν το σκοπό τους. Προσέξτε γιατί είναι η κατάντια της μουσικής σήμερα εκεί που είναι, γιατί την οδήγησαν και την οδήγησαν όλοι μαζί. Συνειδητοποιήστε το νούμερο. Μια συγκεκριμένη τόσο σπουδαία εταιρεία έβγαλε 150 τραγούδια μέσα σε ένα χρόνο, σε 12 μήνες. Διάβαζα και είναι εγγυημένο αυτό, έκανα αναγγελία το Spotify, ότι σε μία μέρα σήμερα ανεβαίνουν στις διάφορες πλατφόρμες και στα YouTube 150.000 τραγούδια. 150.000 τραγούδια, επαναλαμβάνω. Ποιο θα ακουστεί από αυτά? Πού είναι τα καλά και πού είναι τα άσχημα? Όλα μαζί τα παίρνει το ποτάμι. Ξεκινάμε λοιπόν με το τραγούδι των Four Tops. Οι Four Tops ήταν ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα της soul pop, όχι μόνο της Motown, γενικότερα. Είμαστε στην αρχή της καριέρας τους. Ένα τραγούδι που τραγουδά, όπως και στις περισσότερες επιτυχίες, ο Levi Stubbs, αυτός ο καταπληκτικός τραγουδιστής. Παίζει το συγκρότημα, η μουσική είναι από τους Funk Brothers και η συμφωνική ορχήστρα του Detroit έχει κάνει την ενορχήστρωση.

The Lonely. Four Tops. Η καταιγίδα με αυτά τα πίθανα τραγούδια έρχεται αμέσως με τις επόμενες κυκλοφορίες. Κάποιες από αυτές είναι μέσα στο 1965. Προχωράμε στο Shotgun, ένα τραγούδι που θα μας παρουσιάσει τον σπουδαίο μουσικό Junior Walker. Πολύ σπουδαίος ο Junior Walker. Θα πούμε και άλλα πράγματα γι' αυτόν όταν θα έρθει η ώρα και τη συμμετοχή του σε δίσκους ενός ροκ συγκροτήματος αργότερα, αρκετά χρόνια. Μερικοί ίσως το γνωρίζουν από τώρα. Το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία που θα ακούσουμε, το Shotgun. Είναι ένα τετραμελές συγκρότημα που η παρουσίαση του τραγουδιού και τα φωνητικά και όλο αυτό που ακούγεται είναι σαν ένα συγκρότημα 8-10 ατόμων. Το πόσο σημαντικά είναι αυτά τα τραγούδια θα σας πω δύο πράγματα και πόσο διαφορετικό ήταν το συγκρότημα αυτό, ο Junior Walker με τους All Stars για τη Motown. Τον Ιούλιο του 1965, αυτό βγήκε το χειμώνα, ο Jimi Hendrix, ο οποίος έκανε τότε περιοδία με τον Lead Richard, έκανε την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση ερμηνεύοντας αυτό εδώ το τραγούδι.

Junior Walker, στη δεκαετία του 80, έχει παίξει ρόλο με τον ήχο του σε αρκετές από τις ηχογραφημένες επιτυχίες των Foreigner. Και έχει κάνει και στην περιοδία που έκαναν οι Foreigner, στις περιοδίες μάλλον, δεν ήταν μόνο σε μία. Στη δεκαετία του 80 ήταν μαζί τους. Προχωράμε τώρα στο άλλο φοβερό γυναικείο συγκρότημα, Martha and the Vandellas, σε μία σύνθεση των Holland Dozier Holland, που βγήκε 10 Φεβρουαρίου του 1965. Nowhere to Run, ένα τραγούδι που απεικονίζει την ιστορία μιας γυναίκας παγιδευμένης σε μια κακή σχέση με έναν άντρα και που δεν μπορεί να αγαπήσει. Και αυτό είναι το τραγούδι Nowhere to Run, από τα κλασικά τραγούδια της Motown. Και εδώ θα αναφερθώ στο θάνατο που σας είχα αναφέρει ότι υπάρχουν και δύο δύο αναχωρείς από κοντά μας μουσικών της δεκαετίας του 60. Σήμερα θα είναι η μία και αύριο θα είναι ο άλλος μέσα στο πρόγραμμα του 60. Ένα από τα μέλη των Martha and the Vandellas είναι η καταπληκτική, ήταν μάλλον η καταπληκτική Rosalind Ashford. Αυθεντική τραγουδίστρια του συγκροτήματος, η σοπράνο αυτού του γκρουπ, που έφυγε από τη ζωή πριν από 6-7 ημέρες σε ηλικία 83 ετών.

Nowhere to Run από τα σπουδαία τραγούδια των Martha Reeves and the Vandellas. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η ηχογράφηση αυτή. Ακούσατε πως παίζει το συγκρότημα οι Funk Brothers και τι φωνές. Ήταν από τις καλύτερες τραγουδίστριες η Martha Reeves. Μέσα στο 1965 η Motown γνώρισε επιτυχία πολύ μεγάλη, με τεράστια εμπορική επιτυχία, με εμβληματικές κυκλοφορίες που εδραίωσαν τον ήχο της Motown. Οι Supremes έκαναν νούμερο ένα, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, και άλλο ένα που θα ακούσουμε αργότερα, ίσως σήμερα, ίσως στο δεύτερο μέρος της Motown. Οι Temptations κυκλοφόρησαν κομμάτια από αυτά που είναι τα σούπερ σπουδαία του συγκροτήματος, όπως το My Girl. Οι Four Tops διασκεύασαν, ή μάλλον ηχογράφησαν, τις μεγάλες επιτυχίες τους, μεταξύ άλλων το I Can't Help Myself, και αυτό θα ακουστεί. Ο Marvin Gaye πέτυχε και αυτός σπουδαίες ηχογραφήσεις. Ο Desmore, ο Smokey Robinson και οι Miracles κυκλοφόρησαν ένα από τα καλύτερα άλμπουμ, το Going to a Go-Go. Να λοιπόν οι Supremes συνεχίζουν να είναι το μόνο συγκρότημα που ανταγωνίζεται τους Beatles με συνεχόμενα νούμερο 1. Holland Dozier Holland η σύνδεση. Diana Ross and the Supremes. Stop in the Name of Love.

Το Cash Box είχε γράψει τότε για το τραγούδι αυτό ότι είναι ένα συναρπαστικό pop blues ρομαντικό επεισόδιο για μια κοπέλα που προειδοποιεί τον φίλο της να πάει λίγο πιο αργά. Αυτό που ακούμε, για να συμπληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, είναι η δεύτερη πλευρά του τραγουδιού στις 45 στροφές. Θα ήθελα επίσης να πω ότι το τραγούδι που ακούσαμε πριν με Junior Walker και All Stars το έχουν ηχογραφήσει σε μια πετυχημένη διασκευή, μάλιστα σε μικρό δίσκο, η Vanilla Fudge.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Νέα Υόρκη στις κρίσιμες εργασίες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών με τη συμμετοχή εκατοντάδων ηγετών. Στο Βήμα αυτή την ώρα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Νέα πρόταση Ιράν προς Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούμε να ανοίξουμε τα στενά του ορμού σε 7 ημέρες αν σταματήσει η στρατιωτική πίεση. Ανοιχτές οι Ηνωμένες Πολιτείες σε συνάντηση με το Ιράν, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Σαουδική Αραβία επανακοινεί τον αγωγό Ανατολής Δύσης, υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου. Στόχος η τρίτη θητεία. Η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φραντζίσκο. Σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό η γυναίκα που έπαθε ανακοπή όταν κεραυνός έπεσε κοντά της στην Ηλιούπολη. Ισχυρή νεροποντή έπληξε και την Κέρκυρα. Πολυκατοικία χτυπήθηκε από κεραυνό, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Φωτιά σε δασική περιοχή στη Βασιλίτσα Κόνιτσα. Σηκώθηκε αεροσκάφος. Διατάχθηκε ΕΔΕ για τον νεκρό πυροσβέστη στη Ρόδο που ενώ προσπαθούσε να σώσει δύο αναρχητές έπεσε από μεγάλο ύψος. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται στις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Κοντάκτχοφ. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Να σας πω μερικά ακόμα ιστορικά στοιχεία για την Motown του 1965, στο μακρινό 65. Η Motown επεκτάθηκε τότε, αυτή τη χρονιά, επίσημα σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αγορά στην Βρετανία και στην Ευρώπη μέσω συμφωνίας που έκανε με την EMI. Έτσι λοιπόν έχουμε την εισβολή της Motown στην Ευρώπη. Πολλοί από εσάς που έχετε αγοράσει μικρούς δίσκους ή άλμπουμ της Motown θα δείτε την μαύρη ετικέτα που έβγαιναν στην Ευρώπη οι δίσκοι της από την EMI. Στη χώρα μας την Motown εκείνη την περίοδο την είχε διανομή η περίφημη Music Box και έβγαζε πάρα πολλά πράγματα από αυτά όλα. Η δισκογραφική αυτή εταιρεία πραγματοποίησε το 1965 μια ιστορική περιοδία στην Ευρώπη. Οι περιοδίες δεν ήταν έτσι όπως είναι σήμερα. Θα πούμε την Παρασκευή τι συμβαίνει με τις περιοδίες και με τα ειστήρια και το, την κάθοδο που έχουν οι συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολύ βασικό θέμα στην μουσική βιομηχανία σήμερα. Θα τα πούμε όμως την Παρασκευή στην εκπομπή της επικαιρότητας. Έλεγα λοιπόν ότι αυτή είναι μια ιστορική περιοδία. Πραγματοποίησε συναυλίες υψηλού προφίλ σε φοβερά θέατρα είτε στο Λονδίνο ή ακόμα και στο Παρίσι που εμφανίστηκαν στο Ολύμπια και περνάνε σε ένα άλλο επίπεδο. Αυτή τη χρονιά είναι που ο Φρανκ Βίλσον ηχογράφησε τον θρυλικό ύμνο της Northern Soul. Η Northern Soul είναι ένα είδος μουσικής, θα επαναλάβω λίγα πράγματα για αυτήν, που αναπτύχθηκε στη Βρετανία προς το τέλος δεκαετίας του 60 και είναι η soul που είναι συνδεδεμένη με τους mods, τις κουατροφίνιες και μετά και με τους jam και όλα αυτά είναι αυτή η Northern Soul. Το 1965 η θηγατρική μια ετικέτα της Motown κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι που παραμένει ένας από τους πιο σπάνιους και πιο ακριβούς δίσκους βινιλίου που υπάρχουν. Συνεχίζουμε. 26 Φεβρουαρίου του 65. Κυκλοφορεί ένα από τα καλύτερα τραγούδια του 60 για τον Marvin Gaye, το I'll Be Doggone, εντελώς άγνωστο στην Ελλάδα. Το τραγούδι θα τον ανεβάσει στο νούμερο 1 του Soul Hit Parade και είναι το πρώτο του, και θα ακολουθήσει και άλλο και άλλο. Μαζί του ο συνθέτης ο Smokey Robinson. Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να συνειδητοποιήσετε τι σημαίνει αυτή η ηχογράφηση για το 1965. Marvin Gaye.

I'll Be Dogon με τον Marvin Gaye, 65. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε πάρα πολλούς καλλιτέχνες αργότερα, όπως Paul Revere and the Raiders και ο Solomon Burke μεταξύ άλλων. Και ερχόμαστε στον καταπληκτικό Smokey Robinson. Αυτός έχει γράψει το τραγούδι για τους Miracles, το συγκρότημά του. Είναι 1965, το Μάρτιο κυκλοφόρησε το 65. Classic επίσης. Το Rolling Stone το έχει στα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, και όχι μόνο το Rolling Stone, πάρα πολλοί άλλοι. Γι' αυτό, επειδή είναι τόσο σπουδαίο τραγούδι και

Ο Σμόκι Ρόμπινσον ήταν αυτός και οι Miracles. Έχουμε πει τι λέει ο Ντίλαν για αυτόν που ακούσατε. Είναι 86 ετών σήμερα. Και πάλι Supremes. Είναι το 5ο συνεχόμενο νούμερο 1 των Supremes. Δηλαδή είχαν 5 συνεχόμενα νούμερο 1. Από το Where Did Our Love Go, το Baby Love, το Come See About Me, το Stop In The Name Of Love. 15 Απριλίου του 65 κυκλοφορεί η σύνθεση των Holland, Dozier Holland, που θα ακούσουμε τώρα. Back In My Arms Again.

Ακόμα λέγονται Supremes. Αργότερα θα γινόταν Diana Ross and the Supremes και μετά θα τελείωνε το συγκρότημα, θα έφευγε η Diana Ross. Τέλος του 60, όταν διέλυσαν και οι Beatles, θα έκανε solo καριέρα και θα συνέχιζαν οι Supremes οι υπόλοιπες. Να τώρα το τραγούδι που έριξε από την πρώτη θέση του αμερικάνικου hit parade το καλοκαίρι του 65, αυτό που ακούσαμε. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 60. Και ήρθε η ώρα να ακούσουμε το πρώτο super hit των Four Tops. Ένα τραγούδι που έχει γνωρίσει αναρρύθμιτες διασκευές αργότερα και ιδιαίτερα από τους νεότερους της μαύρης μουσικής. Ήταν μια περίεργος μήνας εκεί ο Ιούνιος-Ιούλιος, γιατί πάει αυτό στο νούμερο 1. Την επόμενη εβδομάδα το ρίχνει από το νούμερο 1 το Mr. Tambourine Man των Byrds. Ξανανεβαίνει στο νούμερο 1 το I Can't Help Myself των Four Tops. Το ρίχνει από το νούμερο 1 το Satisfaction των Rolling Stones. Αυτή ήταν η χρονιά του 65.

i Four Tops. Και πάλι ο Junior Walker, σε μια άλλη λιγότερο γνωστή επιτυχία του από αυτό που έπαιξα πριν, το Shotgun, αλλά και αυτό ξεχωριστό τραγούδι που κυκλοφόρησε στο τέλος του καλοκαιριού του 65 και έκανε την παρουσία του στα ραδιόφωνα τότε και είχε κυκλοφορήσει με επιτυχία. Ο Walker, που γεννήθηκε το 1931, έφυγε από τη ζωή στη δεκαετία του 90, αν δεν κάνω λάθος. Ξεκίνησε παίζοντας σαξόφωνο και το σαξόφωνο αποτέλεσε τη βάση για τον ήχο των συγκροτημάτων ή αυτούς εδώ που ακούμε μαζί του ή αργότερα όταν παίξε στους Foreigner και τα λοιπά. Do the Boomerang.

0: Do the Boomerang είναι ένας χορός που σχεδόν ξεκίνησε από αυτές τις ηχογραφήσεις του Junior Walker, από το Shotgun που ακούσαμε, αυτό το Do the Boomerang. Και διάβαζα ότι η κίνηση ήταν, το βλέπουμε σε κάποιες ταινίες ιδιαίτερα έτσι, όχι μόνο ιστορικού περιεχομένου, αλλά και σε άλλες ταινίες υπήρχαν διάφορες σκηνές τέτοιες. Είναι ένας χορός που μιμείται την κίνηση ρήψης και επιστροφής αυτού του Αυστραλιανού boomerang, σε συνδυασμό με τους ρυθμούς του R&B και της soul της Motown της δεκαετίας του 60. Αυτός ήταν ο χορός boomerang. Οι Contours, το συγκρότημα που το 65 πια βρίσκεται προς το τελείωμά του, θέλω να παίξω ένα τραγούδι αυτού του επίσης πολύ καλού συγκροτήματος που είχε βγάλει μεταξύ άλλων το Do You Love Me. Το 65 τραγουδά στην ηχογράφηση που θα ακούσουμε τώρα, τραγούδι του Smokey Robinson και πάλι, που μπήκε στα 100 πρώτα και ο τίτλος είναι First I Look at the Purse.
1: What does every man look at first?

πάρα πολύ σωστά ο Λάμπης μου θυμίζει, σχεδόν το έχω ξεχάσει, ότι αυτό το τραγούδι που ακούσαμε έχει μια υπέροχη διασκευή από τους καταπληκτικούς Jay Giles Band. Και η Jay Giles Band είναι ένα συγκρότημα που στηρίχτηκε σε αυτόν τον ήχο της Motown. Ένας άλλος φίλος της εκπομπής μου γράφει εδώ, και ο Γιάννης το γράψε αυτό, για το Jay Giles Band. Είδατε, αυτά τα τραγούδια έμειναν άγνωστα και έπρεπε να τα ηχογραφήσουν λευκά συγκροτήματα για να τα μάθουμε στην Ελλάδα. Ενώ ο Γιώργος μου γράφει τον διαφορετικό τόνο της φωνής μου σε εκπομπές που παρουσιάζω έτσι την ιστορία της μουσικής. Και έτσι είναι, γιατί αυτός ο ενθουσιασμός έρχεται από τα τραγούδια μόνα. Μόνα τους αυτά μου δίνουν τον ενθουσιασμό. Αυτή που ακούμε για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της Motown του 65 είναι η έξοχη Brenda Holloway.

είναι το Operator, ένα τραγούδι που είχε βγάλει στη Motown. Αύριο με διαφορετικό περιεχόμενο, για να μην σας κουράσω με τραγούδια της Motown στο δεύτερο μέρος. Άλλα που είναι πιο προσιτά κάπως στους σημερινούς ακροατές και σε εκείνους που δεν ξέρουν την ιστορία της Motown. Και μετά την άλλη εβδομάδα θα επανέλθουμε στο δεύτερο μέρος της Motown. Ο Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Γουρίς, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Η ενεργειακή κρίση στην κορυφή της ατζέντα της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος επίσης θα συναντηθεί με ηγέτες χωρών του κόλπου αλλά και με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ασαφές παραμένει την ίδια ώρα αν ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί και με τον Ιρανό ομολογό του Μασούτ Πεζεσκιάν. Η Ουάσιγκτον είναι ανοιχτή στο να διεξάγει συνομιλίες με την Ιρανική πλευρά στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ωστόσο δεν έχει προγραμματιστεί κάποια συνάντηση προς το παρόν, ανέφερε σχετικά ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο NBC. Το Ιράν μπορεί να ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ εντός 7 ημερών, αν οι Ηνωμένες Πολιτείες χαλαρώσουν τη στρατιωτική πίεση και άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραχτσί. Από τη Silicon Valley, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το στόχο της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, μιλώντας ανοιχτά για την διεκδίκηση τρίτης κυβερνητικής θητείας. Μιλώντας σε εκδήλωση στο Σαν Φραντζίσκο, στο πλαίσιο της παρουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός συνέδεσε το στόχο αυτόν με την πορεία της οικονομίας και το σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030. Δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν να κερδίσεις τρίτη τετραετία. Ξέρουμε ότι επιχειρούμε κάτι που δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, ανέφερε. Ο κ. Μητσοτάκης περιέγραψε την επόμενη κάλπη ως αναμέτρηση για το μέλλον, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση, καθώς εισέρχεται στον τελευταίο χρόνο της θητείας της, επιδιώκει να παρουσιάσει το σχέδιό της για την Ελλάδα του 2030. Όπως είπε, πρέπει να πείσει στον κόσμο ότι διαθέτεις την ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες και την εμπειρία για να συνεχίσεις να οδηγείς τη χώρα προς τα εμπρός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα το καταφέρει έως τις επόμενες εκλογές. Σφοδρές βροχοπτώσεις πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Παραμένει κλειστή η λεωφόρος Βουλιαγμένης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος του Ελληνικού λόγω πρόσκρουσης Νταλίκας που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα σε γέφυρα. Καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω σύγκρουσης φορτηγού με λεωφορείο στο ύψος της οδού Τσαλδάρη στον Άλυμο στο ρεύμα προς Πειραιά. Στην Ηλίουπολη γυναίκα υπέστη ανακοπή μετά από πτώση κεραυνού σε κοντινή απόσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Ισχυρή νεροποντή έπληξε και την Κέρκυρα. Συναγερμό σήμανε στην περιοχή Φιγαρέτο, όπου πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από κεραυνό που έπληξε πολυκατοικία στο Κανόνι. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις περιόρισαν την εστία στο δώμα του κτηρίου, αποτρέποντας την εξάπλωσή της. Στην Πάτρα πλημμύρισαν υπόγεια στα Δεμένικα, ενώ η ροή υδάτων καταγράφηκε και σε δύο νοσοκομεία. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική περιοχή στη Βασιλίτσα Κόνιτσας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, ένα όχημα και ένα αεροσκάφος. Κλείνει στο εφετείο ο φάκελος που αφορούσε ένταλμα σύλληψη σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου από τη Βελγική Δικαιοσύνη, καθώς ανακλήθηκε η εντολή από την αρμόδια αρχή του Βελγίου. Η υπόθεση αφορούσε ένταλμα σύλληψη που εκδόθηκε από το Βέλγιο για τον ποινικό έλεγχο του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου στην υπόθεση του αποκαλούμενου Qatar Gate. Στη Ρόδο, πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών από απόκριμνο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο 52χρονος γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονοτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την Ταράτσα.

Γεια σας, καλησπέρα σας. Έτσι, να ξεκινήσουμε με το κανονικό μας δημοσιογραφικό χαλί, καθότι είμαστε και μια σοβαρή εκπομπή με Κύρος. Και ας αφήσουμε τα πολλά πολλά με τις μουσικές και τις αναπολύσεις και τις άλλες έτσι διαδρομές, για να πιάσουμε την επικαιρότητα από την αρχή, όπως λέμε. Και αυτά τα λέω περισσότερο, κυρίες και κύριοι, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να χρειαστεί να διακόψουμε για να συνδεθούμε με την Νέα Υόρκη και την σύνοδο του ΟΗΕ. Μια κρίσιμη σύνοδος, κρίσιμη συνήθως λέγεται, είναι ένας χαρακτηρισμός που λέγεται κατά υπερβολή, αλλά εν πάση περιπτώσει, από ό,τι φαίνεται, επειδή υπάρχει στην ατζέντα και η Ουκρανία και το Ιράν και η Γροιλανδία και η ασφάλεια στον κόλπο, και όλα αυτά γίνονται εν μέσω πολέμων που μαστίζουν την ανθρωπότητα και τον πλανήτη, και εν όψη ενός ενεργειακού χειμώνα, σίγουρα είναι κρίσιμη η σύνοδος και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε όσο γίνεται, όσοι τα παρακολουθείτε και από τα ανάλογα sites και έχετε ιδία γνώμη. Το τι αναφέρουν στις ομιλίες τους οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων που έχουν κληθεί να μιλήσουν. Ένας εξ αυτών, ο Ντόναλντ Τραμπ, φυσικά ο Αμερικανός πρόεδρος, την έλευση του οποίου στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή. Και περισσότερο το λέω, σας προειδοποιώ ότι ούτε μία ευθύνη φέρω, αλλά σίγουρα πρέπει να έχουμε και μία εικόνα λοιπόν από το τι ακριβώς θα πει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Αμερικανός Πρόεδρος, όσο και να μην συμφωνείτε, όσο και να τον επικρίνετε ή να θεωρείτε ότι έχει πια χάσει το μέτρο, για να μην πω τίποτα χειρότερο, το μέτρο πάντως. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξέρεις τι ακριβώς έχει στο μυαλό του, τι ανακοινώνει δημοσίως, ανεξαρτήτως με το αν ο ίδιος θα υπηρετήσει την αλήθεια του και θα τη φέρει εις πέρας μέχρι τέλους. Πράγμα που εδώ που τα λέμε συμβαίνει κατά κόρον και με τους εντός ορίων της χώρας, εντός συνόρων πολιτικούς άνδρες και πολιτικές γυναίκες, τα πολιτικά όντα, που βλέπουμε να παρελάβουν, και έχει ενταθεί όλο αυτό με τα πάνελ, με τις συζητήσεις από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πολύ λίγες είναι οι εκπομπές που σέβονται το ανακροατή, το τηλεθεατή, λυπάμαι που το λέω, αυτό δεν περιποιεί τιμή ούτε στους εκτελούντες το δημοσιογραφικό λειτουργήμα και υπηρετούντες το δημοσιογραφικό λειτουργήμα. Πολύ περισσότερο όταν εδώ και αρκετά χρόνια είναι γνωστό ότι όσο πιο μαχητικό είναι το πάνελ, όσο πιο, πώς να το πούμε τώρα, ακραίο, με ακραία ρητορική, με τσακωμό, με ύβρις. Εντάξει, δεν φτάνουμε στους διαπληκτισμούς, μόνο τους λεκτικούς. Να μην θυμίσω άλλες εποχές που κάποιοι σηκώνονταν και από την καρέκλα και ρίχνανε από μπουνίδι μέχρι ένα ποτήρι νερό. Πάντως οι διαπληκτισμοί είναι τέτοιοι που μας κάνουν να μένουμε με το στόμα ανοιχτό. Δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι γίνεται αυτό που λέμε ο καυγάς των νοικοκυράδων στα καλντερίμια, όπως παλιά με τα μπουγαδοκόφινα. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, έχετε διαβάσει λογοτεχνία. Πάντως ναι, βγαίνανε με το χέρι στη μέση οι κυράδες τότε, και δεν το λέω υποτιμητικά, ήταν οι κυράδες, οι νοικοκυρές. Και μαλώνανε για το ποια θα πλώσει τα ρούχα πού, ποιος έριξε τα βρωμόνερα στην αυλή της άλλης. Κάπως έτσι εγώ παρομοιάζω την πολιτική συζήτηση στη χώρα, λυπάμαι που το λέω. Μπορεί να το γενικεύω, μπορεί να το τραβάω από τα μαλλιά, αλλά μου δίνουν κάθε δικαίωμα αρκετοί από τους συμμετέχοντες λοιπόν στα πάνελ, που εκεί που γίνεται τέλος πάντων μια κάποια συζήτηση και λες, α, ωραία, θα ακούσω επιχειρήματα από τη μία και από την άλλη πλευρά. Θα γίνει διάλογος. Έντονος. Αντιπολιτευτικός με ψηλές κορώνες. Ναι, έτσι πρέπει να το πούμε και έτσι. Ας μην πούμε ότι θα γίνουν όλα με ευγένεια και με ήθος. Αλλά όταν τελικά στριμώχνονται κάποιοι, αρχίζουν και βγάζουν του αλουνού τα άπλυτα στη φόρα. Και εκτός από το ότι αυτό είναι μια γνωστή παρελκυστική τακτική και πολύ ανήθικη κατά τη γνώμη μου, πιάνει όμως, πιάνει, γιατί ο άλλος φαίνεται να έχει αρκετά άπλυτα και θορυβείται μόνο όταν βγουν στη φόρα. Δεν τον νοιάζει που έχει άπλυτα, τον νοιάζει που βγαίνει, που τα βγάζει ο άλλος στη φόρα. Ουδής όμως αναμάρτητος, ουδής άσφαλτος, που έλεγε και η Αηδός,
γιατί και ο καθένας τελικά έχει ράματα για τη δική του γούνα. Οπότε όποιος ξέρει πολύ καλά το πολιτικό, παύλα κομματικό, παύλα ιδεολογικό, παύλα επαγγελματικό, παύλα ακαδημαϊκό, πώς να το πω, βιογραφικό του αντιπάλου του, τον ξεμπροστιάζει κανονικά. Και αυτό λέγεται πολιτικός διάλογος. Ο νόητο, μ' αρέσει πάρα πολύ να περιγράφω μια κατάσταση γύρω-γύρω και ονόματα να μην λέω και υπολείψεις να μην θίγω. Νομίζω ότι όλοι έχετε καταλάβει για πού περίπου, για πού το πάω. Και αν χρησιμοποιήθηκε ένα άτυχο, άστοχο ρήμα από έναν άνδρα προς μια γυναίκα, δεν σημαίνει τίποτα. Κανείς δεν είναι ωραίο να λέει στον άλλον ότι ξέρω εγώ. Δεν θα πω το ρήμα, θα το πω όπως μου το είχε πει εμένα κάποια στιγμή ένας διευθυντής εφημερίδας. Ότι χαζεύετε και είστε εδώ, έχετε στήσει ένα ωραίο σουαρέ. Και θυμάμαι τότε στις αρχές της δημοσιογραφικής μου πορείας είχα πάρα πολύ προσβληθεί, γιατί εγώ δεν κατάλαβα ότι έκανα κάτι τέτοιο, αλλά ο διευθυντής αυτό είδε σε εμάς εκεί τους συναδέλφους που είχαμε μαζευτεί σε ένα πηγαδάκι. Μας είπε λοιπόν έτσι, κάπως έτσι είπε και ένας πολιτικός σε μία πολιτικό, μετά η άλλη απάντησε και πάει λέγοντας. Και αυτό ξαναλέω είναι ένα μόνο από τα πολλά που βιώνουμε, ένα μόνο από τα πολλά. Από ό,τι βλέπω και σε άλλες χώρες συμβαίνουν, δηλαδή και στις καλύτερες οικογένειες. Δεν είναι ότι ανακαλύπτουμε εμείς αυτού του τύπου την συζήτηση, αλλά όταν φτάνει στα επίπεδα τελικά του εκχυδαϊσμού, εμένα προσωπικά με ενοχλεί πάρα πολύ, γιατί προστίθεται αθρηστικά και στην όλη συμπεριφορά και των συνανθρώπων μας. Δεν είναι ανάγκη να είναι πολιτική. Υπάρχει πολύς εκχυδαϊσμός, υπάρχει τρομερή προάσπιση του συμφέροντος του καθενός, υπάρχει μία φιλαυτία και μία αυτοαναφορικότητα, δεν ξέρω που προχωράμε και που πάμε έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά τα λέω και γιατί τα πιστεύω, αλλά και κυρίως για να κερδίσω χρόνο. Νομίζω όμως ότι ο κύριος που αυτή την ώρα μιλάει στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο αγαπημένος μας Λούλα της Βραζιλίας, ενδιαφέροντα και αυτά που φαντάζομαι ότι λέει. Έχει ενδιαφέρον ότι είναι τι, στη σειρά είναι πρώτα ο Λούλα και μετά θα βγει ο κύριος Τραμπ. Ενδιαφέρον για όποιον το κανόνισε, αν και νομίζω ότι έχει μια άλλου τύπου σειρά. Να πούμε ότι την Πέμπτη στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος έτσι κι αλλιώς βρίσκεται στην Αμερικανική Ήπειρο. Έχει κάνει ήδη τα ταξίδια και τις επαφές του με κολοσσούς, εκπροσώπους κολοσσών υψηλής τεχνολογίας, όλα τα μεγάλα τεράστια ονόματα της ψηφιακής τεχνολογίας. Του έχει γίνει επίδειξη, του έχουν γίνει παρουσιάσεις. Δεν ξέρω αν θα έρθει εδώ μαζί με το επιτελείο του να μας παρουσιάσει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν θα ενταχθούν αυτά στο πρόγραμμα προμήθειας της χώρας και στον εξυγχρονισμό της, τον ψηφιακό και τον τεχνολογικό, την αναβάθμισή της δηλαδή. Πάντως σιγά σιγά θα τα δούμε. Εμείς σήμερα και είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ, μένουμε εδώ, δηλαδή στο Air News Radio 105,8 και φυσικά στην, μαζί και στη Φωνή της Ελλάδας που τώρα είναι μαζί μας, The Voice of Greece, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. 5 με 6 η εκπομπή, είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλωσορίζω όπως και το ωραίο φθινόπωρο που ήρθε σήμερα, είναι η αλήθεια, λίγο παραπάνω επιθετικά και με φόρα, αλλά ήρθε. Ride la stella al tebaran,

0: ρήμα ακόμα.
1: Το αιώνιο ερώτημα εδώ, to be or not to be, αλλά το λέει με έναν τρόπο ο Πάολο Κόντε που δεν μας αφήνει δρόμο για θλίψη ή για άλλα υπαρξιακά διλήμματα. Μια χαρά το λέει. Αφαρε quattro passi in riva al mare. Lo vuol vedere mentre albeggia.
2: Esasperante il suo languore. Nel buio che c'è una scorreggia. Brava orchestrina del mio cuore.
1: Οι ειδήσεις χορεύουν γύρω μας. Έχουμε το ντίζελ στις υψηλότερες τιμές της τετραετίας. Οι καταναλωτές πραγματικά έχουν δει κάτι τιμές ασύλληπτες που μέχρι πριν από λίγες μέρες και εβδομάδες νομίζαμε πως δεν θα τις δούμε και τις είδαμε και δεν ξέρω πια πού αλλού θα μας πάει. Αναμένοντας τα νέα μέτρα για τα καύσιμα. Πολύς αντιπολιτευτικός χώρος φυσικά εδώ για άλλα πράγματα και γι' αυτό δεν θα από τους ανθρώπους που ηγούνται των κομμάτων που είναι όμορα στα νούμερα τα δημοσκοπικά. Και τι άλλο, έχουμε την ανακοίνωση της ανάκλησης του εντάλματος σύλληψης για το Qatar Gate του Δημήτρη Ευραμόπουλου. Τελικά ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης. Έχουμε αρκετές δημοσκοπήσεις. Είχαμε αρκετά ατυχήματα, παύλα δυστυχήματα, με αποκορύφωμα αυτό με τον πυροσβέστη που επιχειρώντας να βοηθήσει περιπατητές στη Ρόδο έχασε ο ίδιος τη ζωή του. Πάρα πολύ κρίμα, πάρα πολύ κρίμα. Έχουμε το χαμό στην Κέρκυρα και όχι μόνο σε αρκετά μέρη της Ελλάδας αλλά ειδικά στην Κέρκυρα. Είχαμε σφυροκόπημα κανονικό από την κακοκαιρία. Πολυκατοικία χτυπήθηκε από κεραυνό και πήρε και φωτιά σε ένα σημείο. Είχαμε προβλήματα στις πτήσεις. Πολλά, πολλά, πολλά που χορεύουν και μας περιτριγυρίζουν. Και μέσα σε όλα είδαμε και το σενάριο για την παραδοσιακή ελληνική φέτα. Και λέμε, ισχύει ή δεν ισχύει? Χτες παρουσιάστηκε λοιπόν ένα σενάριο, μία πολύ σημαντική από ό,τι φαίνεται, ένας σημαντικός κίνδυνος να έχουμε πρόβλημα αποθεμάτων στην φέτα και στις ελιές. Καμπανάκι κινδύνου λοιπόν από τους ανθρώπους που εργάζονται στο χώρο, είτε είναι εξαγωγής είτε είναι επαγγελματίες, και εμείς είπαμε να ζητήσουμε τη βοήθεια του Προέδρου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Γαλακτομικών Προϊόντων, του ΣΕΒΓΑΠ, του κυρίου Χρήστου Αποστολόπουλου. Γεια σας, καλησπέρα.
3: Και σας και στους ακροατές, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Πώς είστε, κύριε Αποστολόπουλε, όλα καλά?
3: Προσπαθούμε. Είναι τα περισσότερα καλά, αλλά τα προβλήματα δεν λείπουν ποτέ.
1: Ποτέ. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Και τώρα ανέκυψε και αυτό. Υποθέτω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τις αιτίες. Είναι αυτές οι ζωονώσεις που δημιούργησαν το πρόβλημα.
3: Ναι. Είναι κυρίως οι ζωονώσεις οι οποίες δημιούργησαν το πρόβλημα με τη σφαγή των ζώων. Αλλά το πρόβλημα οφείλεται στο ότι δεν έχει γίνει ακόμα ανασύσταση των κοπαδιών. Δεν επιτρέπεται αν δεν εξαλειφθεί η νόσος. Και συνεχίζουμε, δυστυχώς, και έχουμε κρούσματα. Χθες είχαμε τις σφαίρες. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και το σοβαρό πρόβλημα μεταφράζεται σε 8% μείωση της πρώτης ύλης του πρόβειου γάλακτος. Του που είναι το κύριο συστατικό της φέτας.
1: Της?
3: Που είναι το κύριο, η πρώτη ύλη για την παραγωγή της φέτας.
1: Μάλιστα.
3: Οπότε 8% μείωση στην πρώτη ύλη. Και αυτό έχει δημιουργήσει αύξηση στην τιμή, όπως καταλαβαίνετε. Όταν κάτι λείπει, η ζήτηση είναι η ίδια ή περισσότερη. Να σας πω ότι η φέτα κινείται τα τελευταία 4 χρόνια με γύρω στο 6% το χρόνο αύξηση των εξαγωγών μας. Σημαίνει ότι είχαμε μια ανωδική πορεία, μια δυναμική θετική, η οποία όχι μόνο θα σταματήσει, αλλά πάμε σε μείωση.
1: Τώρα κινείται, για να οι καταναλωτές μας το ξέρουν βέβαια, όλοι το ξέρουμε, στο κιλό γύρω στα 12 με 13 ευρώ περίπου, κύριε Αποστολόπουλε.
3: Ναι. Υπάρχουν και φθηνότερες περιπτώσεις.
1: Τώρα μιλάμε για την κανονική φέτα, μιλάμε για τις απομιμήσεις, λευκό τυρί κτλ.
3: Όχι, μιλάμε για φέτα πάντα, δεν μιλάμε τώρα.
1: Οπότε πρώτα έχουμε το πρώτο και κυριότερο που θα έρθει κατευθείαν στο κόστος για τον καταναλωτή, δηλαδή... μπορεί να φτάσουμε πόσο υποθέτετε? Η κασία τώρα κάνετε και εσείς, λοιπόν, υπολογισμούς.
3: Θα σας πω. Λοιπόν, δεν μπορώ να κάνω την εικασία. Θα σας πω όμως κάποια στοιχεία που μπορεί κάποιος να καταλάβει. Το πρώτο πράγμα είναι, όπως σας είπα, αυξήθηκε η τιμή της πρώτης ύλης. Η τιμή της προσβασίας αυξήθηκε 40 λεπτά. Αυτό αυτόματα σημαίνει 1,5 ευρώ στο το κιλό στη φέτα. Το κόστος. Στο κόστος μόνο της πρώτης ύλης. Δεν έχω βάλει καθόλου την ενέργεια, τίποτα. Η οποία επίσης ακολουθεί. Και δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο άμεσα, αλλά και έμεσα για την παραγωγή των ζωοτροφών, για την παραγωγή τη διακίνηση κλπ. Άρα έχουμε αδεδομένα, αντικειμενικά έχουμε αυτά. Από την άλλη, δεν ξέρω πώς οι παραγωγοί φέτας θα διοχετεύσουν το προϊόν τους να καλύψουν τις εξαγωγές με προτεραιότητα τις εξαγωγές ή προτεραιότητα την εγχώρια αγορά. Είναι σίγουρο ότι οι αγορές του εξωτερικού κερδίστηκαν πολύ δύσκολα, ναι. Και σίγουρα θα θέλει να τις υποστηρίξει κάποιος παραγωγός της φέτας, αλλά αν γίνει μαζικά κάτι τέτοιο, η επίπτωση στην ελληνική αγορά θα είναι ακόμα μεγαλύτερη.
1: Βέβαια, το καταλαβαίνουμε αυτό. Τι σκέφτεστε να κάνετε, δηλαδή τι περιθώρια έχετε και πώς θα ζητήσετε βοήθεια ως σύνδεσμος?
3: Έχουμε ήδη ζητήσει και από το Υπουργείο ότι πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση του τρόπου της ανασύσταση των κοπαδιών. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πατήσει ένα κουμπί κανείς και να ανασυστεί στο κοπάδι. Θέλει 6 μήνες τουλάχιστον. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει γιατί δεν έχει εκλείψει η ζωονόσος από την Ελλάδα. Και σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό δεν επιτρέπεται. Θα πρέπει λίγο να το δούμε, να πάρουμε κάποια αιτήματα προς το Υπουργείο και αυτό προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε τουλάχιστον σε περιοχές που έχει εξαλειφθεί η νόσος να μπορεί να γίνει αυτή η ανασύσταση, έστω και αν είναι εκτός του πρωτοκόλλου. Αυτά.
1: Ναι,
3: και φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν μέτρα βιοασφάλειας που να σταματήσει εντελώς πραγματικά η νόσος.
1: Μάλιστα. Βέβαια, έχετε δίκιο. Αυτό είναι χρόνια. Ναι, χρόνια.
3: Ναι, το φωνάζουμε. Ναι.
1: Πρέπει να έχει κλείσει 2 χρόνια η όλη η
3: Είναι 2 χρόνια ακριβώς. Και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Καμία, πραγματικά.
1: Και από την άλλη, κύριε Αποστολόπουλε, δεν υπάρχει κίνδυνος για τους καταναλωτές που θα θέλουν βέβαια να στραφούν σε πιο φτηνά λευκά τυριά? Αυτό κίνδυνος. Δεν λέω ότι κινδυνεύει η υγεία τους, αλλά σίγουρα είναι μια χαμηλή ποιότητα και τελικά πληρώνουν κάτι που δεν έχει και αξία τελικά.
3: Είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Δηλαδή δεν είναι ότι θα χαθεί προσωρινά η κατανάλωση της φέτας, αλλά θα χαθεί μόνιμα. Γιατί κάποιος που εκτίθεται σε προϊόντα που έχουν διαφορετικά οργανωληπτικά χαρακτηριστικά, διαφορετική ποιότητα, την συνηθίζει και παραμένει σε αυτή και δεν εκτιμά το καλύτερο που μέχρι τώρα γεγότανε. Που σημαίνει ότι θα έχει μακροπρόθεσμη επίπτωση κάτι τέτοιο και πολύ δε περισσότερο στις αγορές του εξωτερικού. Αν οι ξένοι αρχίσουν να καταναλώνουν λευκά τυριά, τελειώσα.
1: Ναι. Και τόσο αγώνα που έχουμε κάνει για να κατοχυρώσουμε την ΠΟΠ που λέμε, το προϊόν ονομασία προέλευσης. Ναι. Να μην διεκδικούν άλλοι την ελληνική φέτα που θέλουν να μας την πάρουν κατά καιρούς. Είναι πολύ κρίμα. Και φαντάζομαι επίσης, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αποστολόπουλε, ότι συμπαρασύρει και άλλα προϊόντα που είναι παράγωγα της φέτας.
3: Ισχύει ότι όλα τα προϊόντα που έχουν σαν πρώτη ύλη το πρόβιο γάλα, υπάρχουν οι γραβιέρες, υπάρχουν τα πρόβια γιαούρτια κλπ. Είναι και αυτά μέσα στην επιρροή της αύξησης της πρώτης ύλης.
1: Μάλιστα.
3: Σημαίνει θα επηρεαστούν και αυτά.
1: Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα, δεν είμαι αισιόδοξη, φαντάζομαι ούτε κι εσείς, εκτός εάν γίνουν κάπως οι παρεμβάσεις γρήγορα που είπατε νωρίτερα. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσω πολύ.
3: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε στο αμήν που λέμε. Γιατί εγώ διάβασα ότι τα αποθέματα είναι μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν ξέρω αν αυτό ισχύει.
3: Και νωρίτερα θα έλεγα.
1: Μάλιστα. Έχετε κάθε λόγο να είστε και ρεαλιστής και απεσιόδοξος. Εύχομαι να πάνε όλα καλά όμως για όλους μας. Όχι μόνο για το δικό σας το πλάδο. Αλλά γιατί όλοι αγαπούμε. Είμαστε εραστές της φέτας, κακά τα ψέματα. Να είστε καλά, κύριε Αποστολόπουλο. Σας χαιρετώ.
3: Να και εσείς. Γεια σας.
1: Και δεν έχω πει καλά ποιοι είμαστε. Λοιπόν, Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία, Λουίζα Μαραβελάκη, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Θάνος Τσιμέκα στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, Δέσποινας Αρκύρης στο τηλεφωνικό μας κέντρο.

Λοιπόν, και καθώς πηγαίνουμε για τις 5:30, να σας πω ότι έχει ανέβει στο βήμα ο Ντόναλντ Τραμπ. Θα μεταδώσουμε ένα κομμάτι της ομιλίας του αμέσως μετά τους τίτλους, ο οποίος θα ακούσουμε τώρα από τη Μαρία Λάγιου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι στα Ηνωμένα Έθνη, ο Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την άφιξή του στη Νέα Υόρκη. Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει κοντά σε αμερικανική αεροπορική βάση στη Δυτική Γερμανία, όπως μετέδωσε γερμανικός τηλεοπτικός σταθμός. Ένα άτομο τραυματίστηκε ελαφρά. Στόχος η τρίτη θητεία. Η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φραντζίσκο. Με προβλήματα η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ύψος του Ελληνικού, λόγω πρόσκρουσης Νταλίγκας που μετέφερε σκαπτικό μηχάνημα σε γέφυρα. Καθυστερήσεις και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω σύγκρουσης φορτηγού με λεωφορείο, στο ύψος της Οδού Τσαλδάρη, στον Άλυμο, στο ρεύμα προς Πειραιά. Στα Ιωάννινα, κεραυνός σκότωσε κοπάδι και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική περιοχή στη Βασιλίτσα Κόνιτσα, σηκώθηκε αεροσκάφος. Βιτιοφόρο έριχνε μέσω φρεατίου στον Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας, δύο συλλήψεις. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία, έως 22 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Από τη Μεσσηνία, στο Λος Άντζελες και τώρα στην Αθήνα. Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο παρουσιάζει τη νέα του περιοδική έκθεση. Η Πύλος του Νέστορα, ένα μυκηναϊκό βασίλειο, αποκαλύπτεται. Μια περιήγηση στον κόσμο της εξουσίας, του πλούτου και της ιστορίας της μυκηναϊκής Μεσσηνίας. 225 αρχαία έργα αναδεικνύουν ένα σύγχρονο κράτος περίπου 3.000 χρόνια πριν και ένα από τα σημαντικότερα βασίλεια της εποχής του Χαλκού. Ανακαλύψτε τον κόσμο που συνδέεται με τον ομηρικό βασιλιά Νέστορα μέσα από μοναδικά αρχαία ευρήματα και την ίδια την ιστορία της ανασκαφής. Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2026.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
1: Και πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα να ακούσουμε ένα απόσπασμα της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
4: Και έχω καταφέρει να αντιμετωπίσω τους κινδύνους που έπληκταν την ανθρωπότητα. Νούμερο ένα κίνδυνος ήταν η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Για 51 χρόνια το φανατικό Ιρανικό καθεστώς κυβερνούσε με τη βία, διασπείροντας βία, αίμα και χάος στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ήταν ο τραμπούκος της Μέσης Ανατολής, αλλά όχι πια. Από την πρώτη μέρα που μπήκα στην αρένα της πολιτικής, δήλωσα ότι δεν θα επέτρεπα ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Και όταν έγινα πρόεδρος πέρσι, αμέσως ξεκίνησα τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και τους πρότεινα πλήρη οικονομική συνεργασία με αντάλλαγμα να σταματήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα και να σταματήσουν να υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Αλλά αρνήθηκαν. Αρνήθηκαν και αυτό ήταν ένα μεγάλο λάθος. Στη συνέχεια, στην επιχείρηση σφυρί του μεσονυχτίου, βομβαρδίσαμε το πλωστάσιο του Ιράν. Και στη συνέχεια όμως συνέχισαν να αρνούνται, συνέχισαν να δημιουργούν και να αποθηκεύουν πυράβλους και ντρόουν και έτσι να αποτελούν κίνδυνο για όλες τις χώρες της περιοχής. Και μάλιστα δημιούργησαν και ένα πυράβλο που θα μπορούσε να πλήξει την Ευρώπη. Και μάλιστα δήλωσαν ότι ήταν πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό. Ελπίζω οι Ευρωπαίοι να το λάβουν υπόψη τους αυτό. Οι Ιρανοί κατασκευάζανε πυρηνική βόμβα πίσω από αυτήν την ασπίδα των πυράβλων που διακήρυταν, προσπαθώντας να διασπείρουν το θάνατο. Και διακήρυταν ότι όποιος τους απειλούσε θα αντιμετώπιζε την πιθανότητα πυρηνικής καταστροφής. Θυμηθούμε την 11η Σεπτεμβρίου που σκότωσε 3.000 ανθρώπων, λίγο χιλιόμετρα από εδώ. Ήταν μια τραγική στιγμή. Σε δύο εβδομάδες θα έχουμε την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου της επίθεσης στο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της οποίας σκότωσαν και ακροτηρίασαν χιλιάδες αθώων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων πολλών Αμερικανών και πολλών μωρών. Μωρών, μικρά, μικροσκοπικά, όμορφα μωράκια. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ονόμασε αυτήν την επίθεση ως μια υπηρεσία στην ανθρωπότητα. Το ίδιο καθεστώς σφάγιασε 2.000 πολιτών φέτος. Χιλιάδες σκοτώθηκαν απλώς επειδή διαμαρτυρήθηκαν. Ένα καθεστώς το οποίο πίσω από αυτήν την πυρηνική ασπίδα διέπρατε φρικαλαιότητες. Αυτή ήταν μια πραγματικότητα πάρα πολλοί προτιμούσαν να παραβλέπουν και να διαφορούν για αυτή. Πάρα πολλοί πρόεδροι και πάρα πολλοί άλλοι απλώς αδιαφορούσαν. Δεν ήταν δεθειμένοι να κάνουν τίποτα για αυτήν την απειλή. Αφού δόθηκαν όλες οι ευκαιρίες στο Ιράν για μια συμφωνία, εγώ ανέλαβα δράση που δεν ανέλαβε ούτε τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε κανένα άλλο έθνος. Και ανέλαβα αυτή τη δράση για να αντιμετωπίσω αυτό το καταστροφικό πρόβλημα. Και στην επιχείρηση Επική Οργή, πλοία του Ιράν βομβαρδίστηκαν και πλέον βρίσκονται στο βυθό της θάλασσας. Το ραντάρ τους έχει εξαφανιστεί. Τα αντιεροπορικά μέσα και αυτά έχουν καταστραφεί. Η ικανότητά τους να χρησιμοποιούν ντρόουν ανύπαρκτη. Η οικονομία τους έχει καταστραφεί. Το μόνο που δεν έχει εξαφανιστεί είναι ο πληθωρισμός που καταστρέφει τη χώρα και ο οποίος βρίσκεται στο 300%. Ακόμα και μετά τη συμφωνία εκεχηρίας και την έναρξη συζητήσεων για τα πυρηνικά όπλα, το Ιράν παραβίασε αυτήν τη συμφωνία και εξαπέλυσε επίθεση σε πλοία άλλων χωρών. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που ψήφισε ένα ψήφισμα καταδικάζοντας τις τρομοκρατικές επιθέσεις του Ιράν κατά εμπορικών πλοίων άλλων χωρών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το ψήφισμα, έχω την ευχαρίστηση να πω, ήταν ένα ψήφισμα τεράστια σημασία, το πιο σημαντικό ψήφισμα στην ιστορία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Τώρα θα πρέπει να διατηρήσουμε την πίεση. Το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών έχει συνοδεύσει 100 εκατομμύρια βαρελιών πετρελαίου από τα στενά του Ερμής και περισσότερο ρέι, πολύ περισσότερο από την έναρξη του πολέμου. Έχουμε επίσης καταστρέψει πάρα πολλά πλοία και πλέον συνοδεύουμε 32, 37 και 57 κάποιες μέρες πλοία από τα στενά του Ορμούζ. Αλλά θα πρέπει να λάβω μια απόφαση. Θα καταλήξουμε μια συμφωνία με το Ιράν που θα του επιτρέπει να οικοδομήσει μια σπουδαία χώρα, ίσως μια από τις πιο σπουδαίες χώρες στη Μέση Ανατολή, ακόμα και στον κόσμο, ή θα εξαλείψω τη δημοκρατία αυτή, την Ισλαμική δημοκρατία, και έτσι δεν θα δώσω την παραμικρή ευκαιρία να διασπείρει την καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή. Θα δώσω την ελπίδα στις μελλοντικές γενιές. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές, διότι δεν έχει νόημα να μην προτιμήσουν τη συμφωνία. Περιμένω να δουν πώς θα τα πάω στις ανδιαλέξεις έμεσες εκλογές. Αυτό που δεν συνειδητοποιούν είναι ότι εγώ δεν αγχώνομαι, δεν τρέχω να προλάβω κάτι. Έχω κερδίσει ήδη, έχω κερδίσει μάλιστα και θα βρίσκομαι εδώ για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σε πλήρη άνθηση και έτσι και εγώ. Εγώ δεν θα δώσω τόσο μεγάλη σημασία στις εκλογές όσον αφορά το Ιράν. Ούτε καν μου περνάει από το μυαλό. Το μόνο που περνάει από το μυαλό είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

0: στο θέμα του Ιράν. Εξήγησε με τον εκπρόσωπο του Ιράν να τον ακούει εμβρόντιτος από ό,τι είδα. Σας μεταδίδω απλώς την εικόνα. Ήτανε πραγματικά εμβρόντιτος, τέλος πάντων. Εξήγησε γιατί έγινε ό,τι έγινε. Αρνήθηκαν να σταματήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα, λέει. Κατασκεύαζαν πυρηνική βόμβα και διακήρυταν ότι θα εξολοθρεύσουν ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού του πλανήτη. Θύμισε την 7η Οκτωβρίου, σε λίγες μέρες, που συμπληρώνεται η επέτειος του σφαγιασμού εκατοντάδων πολιτών και μωρών εκεί στα κιμπούτς του Ισραήλ. Είναι κάτι, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, είπε ότι είναι κάτι που οι άλλοι πρόεδροι το γνώριζαν, αλλά αδιαφορούσαν να κάνουν κάτι. Εγώ όμως το έκανα. Και άλλα πολλά συνέχισε και είπε για τις δραστηριότητες της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, δηλαδή εννοώ για το σχεδιασμό και την εκτέλεση. Και μέχρι την ώρα που εμείς ακούγαμε, δεν αγχώνεται, λέει, για τις ενδιάμεσες εκλογές. Οι δημοκρατικοί έχουν μείνει στην άκρη, να το πω έτσι, και εμένα μου απομένουν 2,5 χρόνια, τα οποία και θα συνεχίσω. Εγώ έκανα μια πάρα πολύ επιδερμική έτσι συνόψιση αυτών που είπε μέχρι τώρα Ντόναλντ Τραμπ, αλλά δίπλα μου, μόλις εισήλθε στο στούντιο μετά από πρόσκληση βεβαίως, ο Δημήτρης Φαναριώτης, για να μας πει περισσότερα. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Έλενα, καλησπέρα και στις ακροάτριες και τους ακροατές σου. Λοιπόν, καταρχάς πριν περάσω στον Τραμπ, να σου πω ότι έχουμε μια συντριβή ενός F-16 στην αμερικανική βάση του Άιφελ. Ο πιλότος πιθανότητα διεσώθη. Υπάρχει ένας τραυματίας στο έδαφος. Το μαχητικό συνετρίβει πριν από λίγη ώρα στην αμερικανική αεροπορική βάση Spang Dahlem στη βόρεια Ρινανία Βεστφαλία. Ο πιλότος εκτιμάται ότι έκανε χρήση του συστήματος εκτείναξης και διασώθηκε. Ωστόσο, σύμφωνα με το ειδησιογραφικό δίκτυο NTV, το οποίο επικαλεί την περιφερειακή διοίκηση του Bitburg Prum, ένα άτομο έχει τραυματιστεί. Στο σημείο, όπως είναι φυσικό, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και των σωστικών δυνάμεων. Άγνωστη μέχρι στιγμής η αιτία της συντριβής.
0: Μάλιστα, αυτό θα σε ρωτούσα τώρα στο τέλος. Ναι. Κάθε φορά που ακούμε βέβαια για πτώση και συντριβή αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφου.
1: Ρωσικός δάκτυλος.
0: Σκεφτόμαστε πολλά. Και μάλιστα στη Γερμανία συνέβη αυτό, στη Δυτική Γερμανία.
1: Ναι.
0: Τώρα στη Νέα Υόρκη, εκεί λοιπόν, στα Ηνωμένα Έθνη, τι άκουσες εσύ?
1: Έχω κρατήσει και εγώ τις σημειώσεις από τις δηλώσεις Τραμπ. Είπε ότι θα μιλήσει με την Ιρανική ηγεσία αν οι συνθήκες είναι σωστές. Άρα εδώ έχουμε ένα ανοιχτό ενδεχόμενο. Δεν γνωρίζουμε αν θα γίνει η συνάντηση είτε με τον Ιρανό πρόεδρο Μασούδ Πεζεσκιάν είτε με τον Ιρανό υπουργό εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Στη συνέχεια ο κύριος Τραμπ αναφέρθηκε στα εσωτερικά της χώρας, είπε ότι ηγούμαστε σε κάθε τομέα, ότι η χώρα μας θα πάει πολύ καλά και ότι έχουμε ένα λαμπρό μέλλον, ενώ εν συνεχεία αναφέρθηκε στην επιτυχημένη καταπολέμηση της ανεργίας, όπως είπε. Μάλιστα πρόσθεσε, προφανώς απευθυνόμενο σε αυτή τη μερίδα των ψηφοφόρων για τους Ισπανόφωνους, ότι έχουν αφήσει πίσω τη φτώχεια και ότι τα εισοδήματα των πολιτών έχουν αυξηθεί κατά 78%, ενώ το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης βρίσκεται στα ύψη. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό, λέγοντας ότι έχουμε τα πλέον ασφαλή σύνορα στην ιστορία της Αμερικής και ότι ούτε ένας μετανάστης δεν κατάφερε να μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφορικά με την εγκληματικότητα, τόνισε ότι μειώσαμε το έγκλημα σε ολόκληρη την Αμερική. Ενώ αναφερόμενος και πάλι στο Ιράν, είπε ότι ο νούμερο ένας κίνδυνος για τον πλανήτη είναι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, η οποία, όπως είπε, δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Πρόσθεσε.
0: Και φλέρταρε με το χαρακτηρισμό του τρομοκράτη, έτσι, και για το Ιράν και για όσες χώρες.
1: Πρόξης.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Στη συνέχεια, Έλληνα, είπε ότι έχουμε καταστρέψει το στόλο και την αεροπορία του Ιράν. Τα πλοία είναι βυθισμένα στον βυθό της θάλασσας. Έχουμε καταστρέψει και την οικονομία του. Ενώ αναφορικά με την ροή πετρελαίου από τα στενά του Ορμούς, δηλαδή από το πόσα καράβια περνάνε,
0: ναι,
1: είπε ότι πάει πολύ καλά και πρέπει να λάβω μια απόφαση, λέει, σχετικά με το Ιράν. Αν θα το εξαλείψω ή αν θα το βοηθήσω να γίνει και πάλι μια σπουδαία χώρα. Εκτίμησε ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Είπε ότι δεν βιάζεται για να πετύχει αυτή τη συμφωνία, γιατί, όπως τόνισε, έχει κερδίσει. Στο γνωστό κλίμα, θα έλεγα, ήταν όλη η ομιλία
0: και
1: του.
0: Και μάλιστα,
1: Τραμπ,
0: εγώ, έτσι όπως το βλέπω και στο ύφος του και στη γνώση του σώματος, δείχνει πιο σίγουρος από ποτέ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το ερώτημα το Μέγα, Έλενα, είναι αν τελικώς θα καθίσει στο τραπέζι όχι των διαπραγματεύσεων, αν θα κάνει μια συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν ή με τον

0: επικεφαλής της Ιρανικής Δολοπλοματίας, στον Αμπάς Αραχτσί. Αυτό είναι κάτι που μένει να το δούμε στις επόμενες ώρες και ημέρες, Έλληνα.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη, για όλα. Έλληνα. Εννοείται ότι και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων μετά τις 7 του Ed News Radio θα ακούσετε, κυρίες και κύριοι, και περισσότερα και εκτενέστερα γύρω από τα διεθνή θέματα που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Και χαίρομαι και τα μηνύματά σας. Ξέρετε, έχω αληθωρήσει κανονικά, γιατί από τη μία παρακολουθώ βέβαια την επικαιρότητα και από την άλλη τα μηνύματά σας που στέλνετε στο Viber. Πάμε σε ένα τραγούδι, προτείνω, για να συναντήσουμε μετά τον καλεσμένο μας, που έτσι το έφερε η κατάσταση, ώστε να είναι αρκετά σχετικός με το θέμα, δηλαδή με την ομιλία Τραμπ και την ίδια την προσωπικότητα Τραμπ.

Μηνύματα πολλά βλέπω. Ο Γεράσιμος μας λέει: καλησπέρα, Έλενα. Δεν συμφωνώ με το εμβρόντιτος που είπα εγώ για τον εκπρόσωπο του Ιράν που βρίσκεται εκεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Του Ναντίον, λέει ο Γεράσιμος, αυτός τον κρίνει ως ψύχρεμο, όπως πρέπει για ένα διπλωμάτη. Το εμβρόντιτος εγώ δεν εννοώ πανικόβλητος, εννοώ ότι τον ακούει με υπομονή να δει τι θα πει και τηρεί μια στάση αναμονής, φαινόταν πάντως ενοχλημένος.

0: Angel, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ περί χαλιού και φωνής. Και μάλιστα λες ωραία πράγματα, ωραία εύστοχα πράγματα σε ό,τι αφορά τη στάση των Ιρανών. Η Δήμητρα που κάνει μια σύγκριση ανάμεσα στον Τραμπ και τον Γκέμπελς και αναφέρεται και στο την ΆΙΣ και το Ιρανικό καθεστώς. Ναι, το ακούω με ενδιαφέρον. Και τι άλλο, έχουμε τον Παναγιώτη που λέει τραγουδάρα από τον Μόρισεϊ. Μπράβο, Παναγιώτης από την Πάτρα, όντως. Βασίλη μου, καλησπέρα και σε σένα. Όπως πάντοτε, όπως λέμε, to the point. Έχεις μία, δύο, τρεις παρατηρήσεις που κάνεις, είναι εξαιρετικές. Και Στέφανε, έχουμε βεβαίως και αν θέλεις να τηλεφωνήσεις, θα τηλεφωνήσουμε και εμείς με αυτό που μας λες ότι γίνεται κάποια επανάληψη σε φράσεις την ώρα του λόγου των εκπομπών. Όντως πολύ ωραίο το τραγούδι, αλλά δεν θέλω να περιμένει άλλο καλεσμένος μας πολύ περισσότερο, γιατί είναι ένα θέμα που εμένα προσωπικά και νομίζω ότι τους περισσότερους δημοσιογράφους ανά τον κόσμο και τελικά και τους πολίτες ως αποδέκτες του δημοσιογραφικού προϊόντος απασχολεί. Αναφέρομαι σε αυτή την αποπομπή και τον αποκλεισμό δημοσιογράφων από το Λευκό Οίκο και στη συνέχεια την κατάθεση αγωγής κατά της κυβέρνησης Τραμπ από δημοσιογράφους και στελέχη πολύ μεγάλων δημοσιογραφικών πρακτορείων όπως το CNN, το Politico, το MS Now. Είπαμε να το συζητήσουμε το θέμα με τον επίσης δημοσιογράφο, συνάδελφο και ανταποκριτή του Al Jazeera, καθώς και μέλος της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, τον κύριο Γιάννη Ψαρόπουλο που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κυρία Καραγιάννη. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και βιάζομαι να πούμε τα ουσιώδη, γιατί παρενέβη η ομιλία Τραμπ, αυτό το απόσπασμα που μεταδώσαμε υποχρεωτικά, δηλαδή θέλαμε κι εμείς, οπότε μας περιορίζει λίγο στο χρόνο μας. Αλλά πολύ σοβαρό όλο το θέμα και κυρίως από την τροπή που φαίνεται να παίρνει, σαν να παίρνουν λίγο τα πάνω τους ή το αίμα τους πίσω οι συνάδελφοι εκεί στην Αμερικανική Ήπειρο και να υπερασπίζονται του λειτουργήματός τους.
1: Ναι, έτσι όπως το λέτε ακριβώς, γιατί την Παρασκευή είχαμε την αποπομπή, όπως την είπατε πολύ ωραία, και τη Δευτέρα ασκήθηκε δίωξη κατά του κυρίου Τραμπ προσωπικά και τριών κορυφαίων στελεχών του Λευκού Οίκου για αυτόν τον αποκλεισμό με βάση το Σύνταγμα και την ελευθερία της έκφρασης που το Σύνταγμα εγγυάται. Και ταυτόχρονα είχαμε και μία πράξη συμπαράστασης από όλα τα μεγαλύτερα αμερικανικά δίκτυα τηλεόρασης, το NBC, το ABC και το CBS, τα οποία απέχουν από τον Λευκό Οίκο, μποϊκοτάρουν τον Λευκό Οίκο. Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι συμμετέχει σε αυτό το μποϊκοτάζ και το Fox. Mm. Το Fox δεν είναι ένα από τα κλασικά κανάλια εθνικής εμβέλειας στην Αμερική. Είναι μια σχετικά πρόσφατη εξέλιξη. Είναι μια επένδυση του δεξιού επιχειρηματία Rupert Murdoch, ο οποίος είναι γνωστός για τις δεξιές του θέσεις σε όλα του τα μέσα και στην Αυστραλία και στην Αγγλία πριν από την Αμερική. Mm-hmm. Αλλά το Fox αποτελεί τον βασικό διάβλο επικοινωνίας των συντηρητικών, των ρεπουμπλικάνων, με την εκλογική τους βάση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή ο Λευκός Οίκος δεν μπορεί να μιλήσει με τη βάση του. Το Fox έξυπνα το έκανε, τοποθετήθηκε με το πολιτικό κέντρο, παρόλο που δεν είναι πολιτικά κέντρο, είναι πολιτικά πολύ στοχευμένο κανάλι. Mm-hmm. Και έχει προπαγανδίσει υπέρ των ρεπουμπλικάνων για πάρα πολλά χρόνια και θα συνεχίσει να το κάνει. Αλλά νομίζω ότι έξυπνα έχει ποντάρει ότι αυτό το στοίχημα θα το χάσει ο Λευκός Οίκος και θέλει να τοποθετηθεί με την πλευρά που θα δικαιωθεί.
0: Και νωρίς, κατά κάποιο τρόπο νωρίς. Δηλαδή να μην το κατηγορήσουν ότι το έκανε μετά κατόπιν εορτής.
1: Όμως
0: να ρωτήσω κάτι κύριε Ψαρόπουλε, πρώτα απ' όλα πολύ σωστά αναφέρατε το Σύνταγμα. Το Αμερικανικό Σύνταγμα είναι πολύ καλά δομημένο και είναι πολύ αυστηρό βασισμένο βέβαια και πάνω στα, στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Ναι. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι πού το πηγαίνει δηλαδή ο Τραμπ, γιατί απομονώνεται τόσο πολύ και πώς νομίζει πως έχει το δικαίωμα, το έχει αλλά και δεν το έχει, να αποκλεί δημοσιογράφους με το επιχείρημα ότι διασπείρουν fake news.
1: Ναι, είναι μια δική του αποστροφή αυτή. Mm-hmm. Είναι εντελώς υποκειμενική και νομίζω ότι και η απόφαση του είναι πολύ αυθόρμητη. Δεν νομίζω ότι ήταν σχεδιασμένη κίνηση, αλλά εκείνος το δικαιολόγησε λέγοντας ότι βαρέθηκα να τους ακούω να διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις εις βάρος μου. Και είναι κάτι το οποίο μαγειρεύεται εδώ και πολλά χρόνια, γιατί και στην πρώτη του θητεία, 2016 με 20, πάλι εξέφραζε δυσαρέσκεια με αυτά τα κανάλια, με το CNN και τα τρία κλασικά κανάλια της Αμερικής. Οπότε δεν είναι κάτι καινούργιο η αποτροπή του προς αυτά και ούτε είναι καινούργια η ιδιαίτερη του συμπάθεια προς τα ακροδεξιά μέσα, συνήθως ιντερνετικά, τα οποία τον στηρίζουν και τα οποία έκαναν πολύ έντονη την εμφάνισή τους στην αρχή της δεύτερης του θητείας, το 2025, όπου είδαμε πολλά νέα μέσα να εισέρχονται στο γραφείο τύπου του Λευκού Οίκου, στην αίθουσα τύπου, και να τους δίνονται οι ερωτήσεις προς τους ξένους προσκεκλημένους. Γιατί ο Τραμπ ήθελε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η Αμερική τον στηρίζει, έχει τις ίδιες απόψεις με εκείνον και έβαζε μπροστά αυτούς τους δεξιούς δημοσιογράφους να κάνουν ερωτήσεις στον πρόεδρο, τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής και άλλους αρχηγούς κυβερνήσεων της Ευρώπης που υποτίθεται ότι είναι οι στενότεροι σύμμαχοι της Αμερικής. Mm-hmm. Αλλά έτσι δημιουργούσε μια ατμόσφαιρα που τους έβαζε σε αμηχανία.
0: Mm-hmm. Όντως.
1: Και έδειχνε ότι δεν είμαι μόνο εγώ ο Τραμπ που εγείρω αυτά τα ερωτήματα, είναι όλη η Αμερική. Αυτό εξασθένησε, δηλαδή είδε ότι τα εγχώρια μέσα που είναι τραμπικά και στηρίζουν το κίνημα MAGA, το Make America Great Again, δεν έχουν την ίδια επιρροή και πειθό που έχουν τα πολιτικά πιο αντικειμενικά μέσα. Mm-hmm. Αυτά τα μέσα έχουν επιρροή μόνο στην εκλογική βάση, την ιδιαίτερη του κυρίου Τραμπ, και απλούστατα ενισχύουν αυτό που ήδη έχει, αλλά δεν μπορούν να τον μεταφέρουν πιο πέρα.
0: Μία τελευταία ερώτηση, κύριε Ψαράπουλε, λόγω χρόνου. Έχουν καμία τύχη αυτές οι αγωγές από τους μεγάλους ειδησιογραφικούς οργανισμούς?
1: Νομίζω ότι θα δικαιωθούν ακόμη και από το συντηρητικό αυτό ανώτατο δικαστήριο που έχει σήμερα η Αμερική. Και αν δεν δικαιωθούν, νομίζω ότι θα εκπλαγεί η μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών.
0: Μάλιστα. Πολύ σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να τα ξαναλέμε από καιρούς καιρών, αν δεν έχετε αντίρρηση, γιατί κατέχετε, από ό,τι καταλαβαίνω, πάρα πολύ καλά τα αμερικανικά πράγματα εκ των έσω.
1: Και είστε καλά.
0: Και εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Θα χαρώ όποτε θέλετε και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ψαρόπουλε. Γεια σας.

Και εδώ θα σας αφήσω για να απολαύσουμε μαζί ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια, Dr. John. Πολλά φιλιά, τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μπορώ να σας αναφέρω με υπερηφάνεια ότι η Αμερική επέστρεψε και ότι η χώρα μας είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την έναρξη της ομιλίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Έχω να πάρω μια απόφαση σχετικά με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, διευκρινίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια συμφωνία και στο να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Να τους οδηγήσω στην κόλαση χωρίς καμία πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς καμία ελπίδα για μελλοντική ευημερία ή για τις επόμενες γενιές, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει πως μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Νωρίτερα, στους διαδρόμους του κτηρίου των Ηνωμένων Εθνών, έκανε μία αναφορά στο Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας πως περιμένει από εκείνο να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία. Σχεδόν 130 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμμετέχουν στην ετήσια διάρκεια μίας εβδομάδας σύνοδο, προκειμένου να απευθύνουν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης το μήνυμα της χώρας τους προς τη διεθνή κοινότητα. Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτσί. Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ φέρεται να συνετρίβει κοντά στην αεροπορική βάση Spank Dahlem της Γερμανίας, ένας τραυματίας σύμφωνα με το Reuters. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley, έδωσε ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φραντζίσκο. Παράλληλα υπογράμμισε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, συνδέοντας τις επόμενες εκλογές με το σχέδιο που, όπως ανέφερε, έχει η κυβέρνηση για την Ελλάδα του 2030. Όπως είπε, πρέπει να πείσει στον κόσμο ότι διαθέτει την ενέργεια, τη βούληση, τις ιδέες και την εμπειρία για να συνεχίσεις να οδηγείς τη χώρα προς τα εμπρός, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα το καταφέρει έως τις επόμενες εκλογές. Συνεχίζει να σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία. Στην Ηλιούπολη, γυναίκα υπέστη ανακοπή μετά από πτώση κεραυνού σε κοντινή απόσταση. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση στον Ερυθρό Σταυρό. Βιτιοφόρο ιδιωτικής εταιρείας άδειαζε βιομηχανικά απόβλητα σε φρεάτιο βενζινάδικου που καταλήγει στον Κηφισό. Έγιναν τρεις συλλήψεις. Στα Ιωάννινα, κεραυνός σκότωσε κοπάδι και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε δασική περιοχή στην Βασιλίτσα Κόνιτσας. Σε ανάκληση του εντάλματος σε βάρος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου, προχώρησαν οι βελγικές αρχές, ενώπιον των οποίων ο άλλοτε επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμφανίστηκε οικειοθελώς, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση του αποκαλούμενου Qatar Gate. Στη Ρόδο, πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε επιχείρηση διάσωσης δύο Ιταλών αναρριχητών από απόκριμνο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας. Ο 52χρονος γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας, με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, μέτριοι έως ισχυροί. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
3: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
4: Απολύτως σχετικό.
3: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
4: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
3: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
4: Δηλαδή,
3: άκουσε να δεις.

Πολύ καλό σας απόγευμα. Πώς πάει αυτή η μπαλάντα με αυτό τον καιρό? Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1951 ο David Coverdale.

0: από εκεί που είναι μινόρε τελειώνει σε ματζόρε το σολ. Ωραίο έβριμα. Πολύ ωραίο έβριμα. Ο περίφημος David Coverdale. Η μικρή μου στιγμή αμηχανίας όταν είχαν συναντήσει τον Ιαν Γκίλαν και του περιέγραφα βέβαια τι μεγάλος τραγουδιστής που είναι. Όταν έφυγε ο Γκίλαν ανέλαβε τα τραγούδια ο Coverdale και ξεχάστηκα πάνω στην κουβέντα και του είπα το αγαπημένο μου από τους Deep Purple είναι το Soldier of Fortune και με κοίταξε με ένα παράπονο μικρού παιδιού, ποιος τώρα, ο Ιαν Γκίλαν, αυτή η τεράστια μορφή, και μου είπε μα αυτό δεν το έχω πει εγώ. Γιατί πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες είναι πολύ μεγάλα παιδιά. Μουσικός και τραγουδιστής ο David Coverdale γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στην Αγγλία 22 Σεπτεμβρίου του 1951, φυσικά με τους Deep Purple τεράστια πορεία, μετά με τους White Snake. Η αλήθεια είναι ότι μετά με τους White Snake πέρασαν και τα χρόνια, κάποια από τα πολύ ωραία τραγούδια που είχε πει τα κατέβασε λίγο τονικά και μπράβο του όμως, γιατί είναι λάθος κάποιων τραγουδιστών που νομίζουν ότι θα είναι η φωνή τους για πάντα εφόρου ζωής το ίδιο και προσπαθούν να πουν κάποια τραγούδια εκεί που τα έλεγαν όταν ήταν νεότεροι. Ο Coverdale δεν είχε τέτοια ζητήματα, ακόμα και το Soldier of Fortune που ακούσαμε 1,5 τόνο το κατέβασε με τους White Snake, από Sol Minore το πήγε στο Mi Minore. Αυτά λοιπόν με την με τα γενέθλια του Coverdale. Σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026, 7 και 24, θα έλεγα ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί, να κρυφτεί, δεν τον έχουμε πολύ δίκιο, αλλά σήμερα είναι η αλήθεια. Μας είχαν προειδοποιήσει οι μετεωρολόγοι σε κάποιες περιοχές, ιδιαίτερα της χώρας μας είχαμε πολύ έντονα φαινόμενα, ένα μπουρινάκι πέρασε έτσι και μια βόλτα από την Αττική, όχι όμως κάτι τρομερό. Μπορεί λέει λίγο μετά να βρέξει λίγο ακόμα, αλλά τη νύχτα και ξημερώνοντας αύριο θα βελτιωθεί ο καιρός. Τώρα μόλις είδα με έκπληξή μου ευχάριστη ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ρινόκερου. Η Μαρίλια Γεροντίδη έχει αναλάβει την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, η Δέσποινα Σαρκίρη έχει αναλάβει το Τηλεφωνικό Κέντρο, η Λουίζα Μαραβελάκη έχει αναλάβει τη Δημοσιογραφική Παραγωγή, η Μαρία Σφυρόερα έχει αναλάβει τη Δημοσιογραφική Διεύθυνση της εκπομπής, η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζελα Μεταλινού έχει αναλάβει την διεκπεραίωση εδώ των μουσικών. Γεια σου Μαρία Τζελα, χαιρετάει, αυτό είναι κορίτσι. Ακούει το όνομά της, χαροπό. Παρότι λέγαμε για τη μελαγχολία του φθινοπόρου, γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Σε περίπτωση που θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604 και 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα με το Viber, γιατί είναι και δωρεάν και εύκολο, δεν χρειάζεται να στέλνετε SMS και τέτοια, Earth News, μία λέξη, αφήνετε κενό, Radio. Με αυτές τις δυο λεξούλες μπαίνετε στον κόμβο επικοινωνίας το δικό μας στην εφαρμογή του Viber. Αν τώρα είστε στα Facebook και αυτά, γιατί έχετε διάφορες κοινωνικές εργασίες και διεργασίες, έχουμε και σελίδα στην οποία αν μπείτε χρησιμοποιείτε το Messenger για να στείλετε τα μηνύματά σας. Η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό, έτσι όπως ακούγεται, με ελληνικούς χαρακτήρες και μπορείτε έτσι να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τώρα που είπα απολύτως σχετικό, ένα τραγούδι απόλυτο και σχετικό θα τέριαζε νομίζω εδώ.
1: Ανέμια πολίτη είναι η καλός.
0: Γιατί μια τέτοια μέρα έφυγε το 1991 ο Γιάννης Ξινοτρούλιας, ο Γιάννης Νεγρεπόντης, όπως τον γνωρίσαμε στα ελληνικά γράμματα και τον αγαπήσαμε.

Έζησε μέχρι τα 8 στη Λάρισα, ήρθε Αθήνα, σπούδασε αρχαιολογία στη Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά λόγω πολιτικών φρονημάτων δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει ποτέ επαγγελματικά το πτυχίο που πήρε. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Οδείου Αθηνών και δασκάλους Ροντήρη, Βιάκη, Σιδέρη. Επαγγελματικά ούτε αυτό το αξιοποίησε. Συνεργάστηκε με περιοδικά και εφημερίδες και με την Ελληνική Ραδιοφωνία, παρακαλώ. Και αυτή η δικαιοσύνη. Τώρα που λέει δικαιοσύνη, 21 Απριλίου του 67, ο Νεγρεπόντης που ήταν στην αριστερά, ήταν γνωστός, συλλαμβάνεται και έμεινε εξόριστο σε Γιάρο και Λέρο στο Παρθένι 3 χρόνια. Λάθος, και ο Μάρξ το πράγμα να έχει δει σωστό τεράστο. Αυτά έγραφε, καταλαβαίνετε.

0: Μια μέρα πολύ γεμάτη σήμερα, γιατί έχουμε τη σύνοδο στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αν αυτό το όργανο που πολύ καλώς δημιούργησε η διεθνής κοινότητα, μήπως καταφέρει να συνεννοηθεί χωρίς να σκοτώνει ο ένας τον άλλον, είχε περισσότερη δύναμη και εκτελεστική εξουσία, ίσως να γλιτώναμε πάρα πολύ χυμένο αίμα, πάρα πολλές οικονομικές κρίσεις, πάρα πολλά. Στην σύνοδο αυτή, μετά βέβαια το Γενικό Γραμματέα, είναι η τελευταία του θητεία, ολοκληρώνεται η θητεία του κυρίου Γκουτιέρες και αποχωρεί μετά, έχουμε την ομιλία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του κυρίου Τραμπ, η οποία, να ξέρετε, δεν έχει την αναμενόμενη κάλυψη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, γιατί τα έβαλε με τους δημοσιογράφους, είχε μπλοκάρει το CNN, το Politico και το MS Now και είχε πει ότι αυτοί μεταδίδουν ψέματα και τα λοιπά, και πήγαν οι κρατικές αρχές και αφαίρεσαν τις διαπιστεύσεις από τους δημοσιογράφους αυτών των μέσων. Και αφού, λέει, μεταφέρουν fake news, απεφάνθη ο πρόεδρος, δεν θα έρχονται, λέει, αυτοί. Το καλό είναι ότι κάποια άλλα κανάλια, το ABC, το CBS, το NBC, το Fox News, είπαν ότι αφού δεν μπορούν οι συνάδελφοί μας, δεν μπορούμε κι εμείς. Και ανακοίνωσαν ότι δεν θα καλύπτουν αυτές τις από κοινού συνεντεύξεις τύπου και τα λοιπά του πρόεδρου Τραμπ, και ο πρόεδρος Τραμπ βρήκε τη λύση, έφτιαξε το δικό του κανάλι, το Trump TV, και σου λέει θα τα μεταδίδω μόνος μου. Εγώ που λέω τις αλήθειες, μερικές τέτοιες αλήθειες έχω δει, γιατί δεν ξέρω αν ήσασταν συντονισμένοι και συντονισμένες νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8, μεταδώσαμε και απόσπασμα της ομιλίας του Προέδρου και το δίλημά του για το Ιράν, να κάνει συμφωνία ή να το οδηγεί στην κόλαση. Δεν ξέρω κατά πόσον θα έπρεπε, όχι να το απαγορεύσουμε, αλλά έχει νόημα να μεταδίδει κανείς τις ομιλίες και τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, γιατί στις 12 διαλύει το Ιράν, στις 2 έχει βρει ένα έδαφος συνεννόηση και όλα θα πάνε καλά, στις 3 θα κάνει δουλειές και θα τρώμε όλοι και όλες με χρυσά κουτάλια, γιατί όταν έχεις μια τέτοια σύγκρουση καταλαβαίνετε ότι επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία. Δεν είναι, βλέπετε, πανικός και στην Ευρώπη, φυσικά και στη χώρα μας, τα ενεργειακά, τα καύσιμα, το ένα, το άλλο. Αλλά κατά τα άλλα, όπως ο ίδιος δήλωσε, έχει σταματήσει τους πολέμους, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Και μάλιστα, νομίζω, εδώ μέσα στο μήνα ήταν, τις πρώτες μέρες, έκανε μια δήλωση ότι η χώρα μας, είναι δήλωση του Πρόεδρου Τραμπ αυτή, η χώρα μας χαίρει και πάλι σεβασμού, μας σέβονται όσο ποτέ άλλοτε. Και πώς το υποστήριξε αυτό? Πηγαίνω σε συναντήσεις και όλοι σηκώνονται όρθιοι. Δεν σηκώνονταν, λέει, όρθιοι για τον προηγούμενο πρόεδρο, δεν τους ένοιαζε. Αυτό τώρα είναι επιχείρημα του ανθρώπου που ηγείται στη μεγαλύτερη δύναμη του πλανήτη. Ότι μπαίνω κάπου, λέει, και σηκώνονται όρθιοι, ενώ δεν σηκώνονταν στον προηγούμενο. Αυτό άμα το έλεγε παιδάκι στο δημοτικό, πώς να πω, θα το κοιτάγαμε έτσι με κάποια θλίψη, με κάποια μελαγχολία. Οπότε πραγματικά δεν ξέρω αν το να μεταδώσεις, εντάξει, είναι γεγονός, είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μιλάει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αλλά τι θα πει μετά αμέσως μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που είπε λίγο πριν. Βέβαια είναι ένας εκλεγμένος πρόεδρος, να μην τα ξεχνάμε αυτά, δηλαδή τον έχει ψηφίσει κατά την πλειονότητά του, κατά πλειοψηφία, ο αμερικανικός λαός, αλλά δεν ξέρω. Πρέπει να αρχίσουμε να αναρωτιόμαστε πολλά και για το ανθρώπινο είδος και για το πώς μπορεί να λειτουργήσει η δημοκρατία σε μεγέθη εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι ζητήματα που δεν νομίζω ότι έχουμε ασχοληθεί επαρκώς με αυτά. Εν τω μεταξύ, βέβαια, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, τα σπουδαία και τα μεγάλα, αλλά είναι και αυτά τα καθημερινά που ίσως έρχονται να εξηγήσουν λιγάκι το επίπεδο του ανθρωπίνου είδους εμάς, ημών των πολιτισμένων που έχουμε ασκηθεί και στην δημοκρατία και τα λοιπά. Στην Κεσαριανή, πάνε δύο γυναίκες τροχονόμοι και όπως πήγαιναν βλέπουν κάποιον που έχει μπει ανάποδα στο μονόδρομο. Προσέξτε, δεν είναι ότι το πάρκαρε λίγο, ανάποδα στο μονόδρομο. Τον σταματάνε για να τον γράψουν και βέβαια αυτό το παλικάρι, ας πούμε, ένα 48χρονος, έριξε αγκονιά στη μία, έριξε κουτουλιά στην άλλη. Δεν θα με γράψετε εμένα. Τώρα αυτός πώς μπορεί να κυκλοφορεί στο δρόμο, ρε παιδιά? Ήταν ανάποδα σε μονόδρομο. Δεν ήταν δηλαδή ότι όχι, δεν έστριψα έτσι. Αυτό ήταν ένα, ας πούμε, περιστατικό στην Καστοριά. Γι' αυτό πήγα στον πληθυντικό, γιατί είναι πολλά κάθε μέρα, αλλά είναι ενδεικτικά του τι κυκλοφορεί εκεί έξω. Στην Καστοριά συλλαμβάνουν 37χρονο γιατί οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Γιατί οδηγούσε χωρίς δίπλωμα? 2 μήνες νωρίτερα στη Φλόρινα είχε κάνει πάλι κάποιο καταπληκτικό, του το πήρανε. Καμία σημασία. Σου λέω στη Φλόρινα μου το πήρανε. Ισχύει, δεν ισχύει στη Φλόρινα, θα πάω εγώ στην Καστοριά. Αυτή η νοοτροπία είναι ευρέως διαδεδομένη πια και είναι ευρύτερα ίσως από παλιά. Και βέβαια έχουμε και τα πολύ σοβαρότερα, αυτά με τις επιθέσεις σε γυναίκες, με τις γυναικοκτονίες. Ένα πράγμα λέγει ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο υπουργός. Κάθε βράδυ, λέει, στα βιβλία συμβάντων των αστυνομικών τμήματων, έχουμε κάθε μέρα, προσέξτε, όχι σε ένα μήνα, 100 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Οι μισές από αυτές πάνε και μέχρι τα δικαστήρια. Την ημέρα, παιδιά. Το καταλαβαίνετε αυτό, την ημέρα. Και έβλεπα αυτό στην Ιγουμενίτσα, ο 27χρονος που έφυγε από εδώ, πήγε στην Ιγουμενίτσα για να σκοτώσει την πρώην σύντροφό του. Στον πύργο ένας 26χρονος, και ποιο ήταν το επιχείρημα του δολοφόνου? Είχαμε, λέει, οικονομικές διαφορές, μου χρώσταγε 2.000. Αυτό και μόνο που το λέει, έπρεπε να του ρίξουν και 5 χρόνια έτσι έξτρα, ρε παιδί μου, μόνο για το επίπεδο. Αλλά κάτι παρεμφερές είπε και ένας 26χρονος στον πύργο, ο οποίος πήρε ένα φίλο, του έβαλαν κουκούλες, πήγε και έσπαγε της πρώην του το αυτοκίνητο. Όταν βγήκε η γυναίκα μαζί με τον πατέρα της, τους έσπασαν στο ξύλο με τα ρόπαλα. Και όταν του είπαν, γιατί είχαμε οικονομικές διαφορές, λέει, μου χρώσταγε 5.000. Αυτό πρέπει ως επιχείρημα αυτόματα το δικαστήριο, πριν εξετάσει τα υπόλοιπα, να πει πάρε και 5 χρονάκια έτσι, ρε παιδί μου, έτσι, χάρισμα, σοφρονιστικά 5. Μήπως λίγο είναι που ήρθε και το φθινόπωρο, να το γλυκάνουμε λιγάκι, να βάλουμε έναν μεγάλο, ένα σπουδαίο, ένα θεϊκό τραγουδιστή μαζί με την αγαπημένη του να τραγουδήσουν μάγουλο με μάγουλο. Heaven. I'm in heaven. Hey, 22 Σεπτεμβρίου 1958 στο Λαζάτικο στην Ιταλία γεννιέται αυτός ο σπουδαίος τραγουδιστής, τενόρος, ο Αντρέα Μποτσέλι. Με πολλά προβλήματα στα μάτια του από μικρός και τα λοιπά, το ένα κάτι μπορούσε να κάνει. Α, για να πάμε, μου λέει η Μαρία Σφυρόερα, κράτησε το αυτό, Μαρίλια, γιατί είναι πολύ ωραίο. Θα πάμε στη Γεωργία Γαρατζιώτη να μας πει για την ομιλία του Προέδρου Τραμπ, έτσι να ξεχωρίσει κάποια σημεία, να δούμε αν αύριο πρωί θα πει κάτι διαφορετικό ή όχι. Καλό απόγευμα από την Αθήνα. Καλώς ήρθες, Γεωργία.
1: Καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του με την οικονομία. Μίλησε για τις επιτυχίες που έχει στη δεύτερη θητεία του, αλλά και για την πολιτική του τόλμη. Είπε ότι είναι ο μοναδικός πρόεδρος έως τώρα που στάθηκε στις προκλήσεις όσο κανένας άλλος, που τόλμησε, που σήκωσε το γάντι απέναντι στο Ιράν. Ανέφερε το Ιράν, για το οποίο αφιέρωσε τουλάχιστον 9 λεπτά της ομιλίας του. Είπε ότι ήταν ο ταραξίας της Μέσης Ανατολής, αλλά δεν είναι πια, χάρη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ που κατάστρεψαν το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ζήτησε την στήριξη της διεθνούς κοινότητας, ζήτησε από τη διεθνή κοινότητα να απομονώσει το Ιράν μέχρι να αλλάξει συμπεριφορά. Αναφέρθηκε στο Ιράν, στο καθεστώς με τα πιο μελανά χρώματα, θα μπορούσαμε να πούμε, για την πίεση που ασκεί στους πολίτες και για την βαριά οικονομική κρίση, και είπε ότι με μια συμφωνία θα μπορούσε να γίνει ξανά μια σημαντική χώρα της Μέσης Ανατολής. Ωστόσο, λέει, δεν με τον επηρεάζει αυτό. Άμα δεν συμφωνήσουν, θα ξαναεπιτεθεί και θα τους αφανίσει. Ναι. Και έκανε εκεί και ένα λογοπαίγνιο και είπε: εντάξει, ξέρω ότι οι Ιρανοί περιμένουν τις ενδιάμεσες εκλογές, πιστεύουν ότι θα αντιμετωπίσω πρόβλημα στις ενδιάμεσες εκλογές, αλλά δεν είμαι εγώ ο οποίος είμαι στην κάλπη, αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι του κόμματός μου. Οπότε, αν περιμένουν αυτό, είναι ουσιαστικά γελασμένοι και ότι δεν θα τον επηρεάσουν οι ενδιάμεσες εκλογές. Έδωσε και μία απάντηση κλείνοντας για τα πυρομαχικά που απασχολεί εδώ τις πάρα πολύ έντονα τις ΗΠΑ. Είπε ότι οι ΗΠΑ έχουν επαρκή πυρομαχικά για όλες τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις και τρέχουν πολύ δυναμικά αμυντικά προγράμματα και προσπάθησε να καθησυχάσει τους πάντες.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάποιο άλλο σημείο που θα άξιζε να το σημειώσουμε και αυτό, Γεωργία?
1: Αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία, όχι τόσο όσο το Ιράν. Ναι. Είπε ότι θα ζητήσει από τον πρόεδρο Πούτιν να τελειώσει τον πόλεμο και είπε ότι πιστεύει ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που θα έχουν προχωρήσει αυτά τα δύο ζητήματα, και ο πόλεμος στο Ιράν αλλά και, και ο πόλεμος Ουκρανίας, οι τιμές στην ενέργεια θα πέσουν. Προσπάθησε δηλαδή να καθησυχάσει τη διεθνή κοινότητα για τα ενεργειακά, για τον προβληματισμό στα ενεργειακά, και αναφέρθηκε επίσης και στο Παλαιστινιακό, ελάχιστα θα έλεγα, αναφέρθηκε στο Συμβούλιο της Ειρήνης ως μια ακόμα επιτυχία του που είχε την τιμή να προεδρεύσει και είπε ότι συνεργάζεται με τις χώρες της περιοχής οι οποίες φυσικά έχουν χρηματοδοτήσει και αυτή την προσπάθεια.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία Γαράτζιο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.

Εδώ τραγουδάει με τη σύζυγό του που είναι και ηθοποιός, είναι και μανατζέρ του. Να προλάβω να σας πω μια πολύ ωραία ιστορία. Θα ήθελα να προλάβουμε και τον Dean Reed. Η ωραία ιστορία είναι, και αν προλάβω και την πω, Μαρίλια, προχωρά στο επόμενο, ότι είχε στείλει κάποτε ο γνωστός ο Τσούκερ, ο ροκ καλλιτέχνης, στο Λουτσιάνο Παβαρότι ένα demo ενός τραγουδιού, το Miserere, για να το πούνε μαζί. Το είχε τραγουδήσει με τον Μποτσέλη. Όταν το άκουσε ο Παβαρότι, του λέει, μα είναι τόσο ωραίος, τόσο ωραία φωνή αυτός το τραγουδάς, με αυτό να το κάνεις, μην το κάνεις με μένα. Άλλος καταπληκτικός ο Παβαρότι, και αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι, δεν θα βρεις καλύτερο, που ανέβασε τον Αντρέα Μποτσέλη, τον έκανε γνωστό. Και μετά τι είχε πει η Σελίν Διόν για τον Μποτσέλη? Ναι, αν ο Θεός ήταν καλλιτέχνης, η φωνή του θα έπρεπε να ακούγεται όπως του Αντρέα Μποτσέλη. Αλλά πριν φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων, σαν σήμερα γεννήθηκε 22 Σεπτεμβρίου του 1938, δηλαδή στο Λέιγου του Κολοράντο, ο Dean Reed. Αυτόν τον αποκαλούν κόκκινο Elvis, γιατί ξεκίνησε μια καριέρα στην Αμερική, δεν του πήγε, ανακαλύπτει ξαφνικά ότι στη Λατινική Αμερική είναι φίρμα και πουλάνε οι δίσκοι του του σκοτωμού. Πάει εκεί, μετά σπάζεται το μαρξισμό, μετά πηγαίνει στην Ανατολική Γερμανία να ζήσει και κάποια στιγμή δυστυχώς αυτοκτόνησε. Ήταν ένα πραγματικά κράμα ο Dean Reed. Από το rock and roll που ακούσαμε, το country και την pop μπαλάντα, πέρασε το τραγούδι διαμαρτυρίας, και αυτό το μουσικό μείγμα του χάρισε το προσωνύμιο Κόκκινος Elvis. Με αυτόν πάμε στους τίτλους των ειδών.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: «Πρέπει να αποφασίσω να βοηθήσω το Ιράν να ορθοποδήσει ή να το στείλω στην κόλαση», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στην σύνοδο του ΟΗΕ. Αποχώρησαν οι Ιρανοί και Κουβανοί την ώρα που μιλούσε για τις χώρες τους. «Όλες οι πλευρές πρέπει να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας», τόνισε ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, αναφερόμενος στο Παλαιστινιακό. «Στόχος η τρίτη θητεία, η Ελλάδα πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα», ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Σαν Φρανσίσκο. Υποπτή για την αποκάλυψη απόρριτων πληροφοριών είναι η επικεφαλής της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Αλβανίας, με τις εισαγγελικές αρχές να εκδίδουν ένταλμα σύλληψη σε βάρος της. 5 ανήλικοι ηλικίας 15 και 16 ετών συνελήφθησαν καθώς φέρονται να συμμετείχαν σε επίθεση σε βάρος 2 νεαρών ηλικίας 16 και 17 ετών το βράδυ της 20ης Σεπτεμβρίου σε πάρκο της Κηφισιάς. Στα Ιόνινα, κεραυνός σκότωσε κοπάδι και ανεμοστρόβιλος κατέστρεψε εγκαταστάσεις κτηνοτροφικής μονάδας. Βιτιοφόρο έριχνε μέσω φρεατίου στον Κηφισό βιομηχανικά απόβλητα υψηλής οξύτητας, δύο συλλήψεις. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Χαριωτάκης.

0: χαρτζελί και από το πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
0: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
2: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

καλή φθινοπορεινή μελαγχολία, αλλά να ανέβουμε λιγάκι, ε. Τώρα που ακούσαμε και τον πρόεδρο Τραμπ που θα τα λύσει όλα και στο Ιράν και τα ενεργειακά, είμαστε στα πάνω μας. Μου ήρθε και ένα πολύ ωραίο μήνυμα από τον αγαπημένο φίλο της εκπομπής και αγαπημένο συνθέτη, τον Πέτρο Βαγιόπουλο. Θα σας το διαβάσω σε λίγο. Θα το μαρτυρήσω, μαέστρο, ζητώ συγγνώμη, ε. Βέβαια, αγαπάμε και Πέτρο Βαγιόπουλο, αλλά αγαπάμε και rock and roll, όπως μας τραγουδάει η Joan Jett. Μαζί με τους Black Hearts. Μια τέτοια μέρα του 1958 στην Πενσιλβάνια, στη Φιλαδέλφια της Πενσιλβάνια, γιατί είναι και σχετικό αυτό που θα σας πω για τον Πέτρο Βαγιόπουλο σε λίγο με τη Φιλαδέλφια.

0: αυτή είναι η Joan Jett λοιπόν, μαζί με τους Black Hearts, με τους Μαυρόκαρδους που τραγουδούν I Love Rock and Roll. Για να δούμε όμως τις ωραίες καρδιές, τις πάλουσες, τις δικές σας με τα μηνύματά σας. Η Θάλια από την Πάτρα: μ' αρέσουν οι εκπομπές σας. Εντάξει. Αυτό να το κοιτάξει, Θάλια μου. Όχι, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ λέει μας έχει παραμελήσει ο Δήμαρχος στην Πάτρα. Να τον πάρουμε να τον ρωτήσουμε, Θάλια μου. Γιατί άλλος κόσμος λέει ότι τρέχει, κάνει και τα λοιπά. Θα το κοιτάξουμε. Ο Πέτρος από Ελαφώνησο Λακωνίας, υπέροχη Ελαφώνησος. Τα πιστεύει αυτά που λέει ο κύριος Τράμας, λέει ο Πέτρος. Στο τέλος θα διώξει και το στρατό και θα τα κάνει όλα μόνος του με το κόκκινο κουμπί. Μας ανατριχιάζει, Πέτρο μου, απογευματιάτικα. Και αναρωτιέται γιατί αυτοί που σκοτώνουν, λέει, τις γυναίκες τους δεν αυτοκτονούν οι ίδιοι. Εννοείς, Πέτρο μου, πριν. Γιατί είναι κάποιοι που το κάνουν και μετά την κοπανάνε κιόλας για να γλιτώσουν τις συνέπειες. Για το πριν συμφωνώ μαζί σου. Άμα δεν θέλεις, δεν μπορείς, δεν αυτός, φεύγεις και ας τους υπόλοιπους να κάνουν ό,τι νομίζουν. Έχεις δίκιο, Πέτρο. Αλέξανδρος από Σέρες. Χαιρετισμούς σε όλους και στη Μαριάτζελα επίσης. Ειδική αναφορά. Ο Βασίλης από Γορτινία. Να το κοιτάξω αυτό, Βασίλη μου. Πού εκπαιδεύονται καινούργιοι διασώστες? Μάλλον θέλει να συμμετάσχει η Μαριά. Έχουμε κάποια... Καλά, θα το συνεννοηθούμε έξω, γιατί μάλλον ενδιαφέρεται να πάει να εκπαιδευτεί ως διασώστης και ψάχνει ένα σημείο επαφής. Θα το κοιτάξουμε, Βασίλη, και θα σου πω αρμοδίως. Δεν ξέρω αν έχει αφήσει. Άφησε στη Δέσποινα όμως κάποιο τηλέφωνο. Πώς θα τον ενημερώσουμε? Εντάξει, δεν μπορούμε να δώσουμε. Καλά, θα δούμε. Μπορεί να το δώσουμε αύριο στον αέρα. Κάτσε να πάμε γρήγορα, γιατί έχουμε μπόλικα πράγματα. Ο Γιάννης μας έστειλε εδώ για τον Brian Adams που έγραψε ιστορία στα charts τέτοια μέρα του 91 με το Everything I Do, Do It For You. Τι άλλο. Paul McCartney επέστρεψε στο νούμερο 1 τον άλμπουμ. Κοίτα να δεις, πολλά δεν προλαβαίνουμε. Μου είχε στείλει και ένα πολύ ωραίο για το Nick Cave, νομίζω, που και αυτό δεν θα μας χωρέσει. Ωραίος ο Angel. Για το που είπε ο πρόεδρος Τραμπ ότι έχω κερδίσει το σεβασμό, για τώρα τα πάω σε συναντήσεις, όλοι σηκώνονται όρθιοι και λέει ο Έιντζελ, σηκώνονται για να είναι έτοιμοι να φύγουν. Καλό, πικρό, κακό. Καλό απόγευμα σε όλους, ο Δημήτριος. Θα δούμε και θα ακούσουμε πολλά και διάφορα, ο μοναχός Δημήτριος. Η Κατερίνα, ακόμα κυκλοφορεί ελεύθερος. Τώρα σε ποιον αναφέρεσαι, γιατί έχω προλάβει να πω διάφορα υπέροχα που συμβαίνουν. Αναρωτιέμαι ποιος έχει το πρόβλημα. Η Μάρθα: να θυμίσω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο μεγάλος Nick Cave στην Αυστραλία, μας θυμίζει. Το 57, έχεις δίκιο, Μάρθα. Μου το είχε στείλει και ο Γιάννης, αλλά δεν μου χώρεσε σήμερα. Έχω κάποιες εκκρεμότητες μουσικές. Δεν τα προλαβαίνουμε κιόλας. Πόσα πετάω και λυπάμαι μετά ο Γιάννης. Τώρα που ακούσαμε, λέει, τα του Τραμπ, μπορούμε να κοιμηθούμε ήσυχοι. Είσαι στο ίδιο κλαμπ θα είμαστε, Γιάννη μου. Τι είναι, η Πάτρα αργά και σταθερά αλλάζει. Άμα της αρέσουν οι εκπομπές σου, προς τα καλύτερα. Δικαίως δεν της αρέσει η Πάτρα. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Γιατί δικαίως, αλλά εσείς ξέρετε πάντα καλύτερα. Δεν νομίζω να έχω αφήσει κάποια εκκρεμότητα από μηνύματα. Θα δω και στη συνέχεια.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
0: Ναι, αλλά για να μπαίνουν γκολ πρέπει να παίζουμε κιόλας. Τώρα με τη διακοπή θα παίξουμε σύντομα. Πρώτα καλωσορίζω τον Δημήτρη Καϊμά, γιατί έχουμε μέρες να τον ακούσουμε. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Χαίρετε.
0: Να πω πολύ γρήγορα, γιατί το υποσχέθηκα και το αμέλησα, ο καλός μας φίλος της εκπομπής, ο Πέτρος Βαγιόπουλος, ο συνθέτης, μου έστειλε τώρα μόλις ένα μήνυμα ότι βγάζει τη Δευτέρα ή που έρχεται ένα τραγουδάκι καινούριο. Είναι μαζί με τον Παντελή Θαλασσινό και σε στίχους του Βαγγέλη Βελόνια, που έχει τίτλο «Στη Νέα Φιλαδέλφια». Και παρόλο που κυκλοφορεί επίσημα τη Δευτέρα, άμα θέλεις, μου λέει, άμα σου ταιριάζει την εκπομπή, λες και δεν θα μας ταιριάζει, αλλά είναι πάντα ευγενικός ο Πέτρος Βαγιόπουλος, μπορείς να το παίξεις και νωρίτερα. Οπότε την Παρασκευή θα παίξουμε το τραγούδι αυτό που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη, με του Σουαρέ, το έχει κάνει και τον Παντελή Θαλασσινό. Καταλαβαίνεις, Δημήτρη μου, λέει και στη Νέα Φιλαδέλφια,
2: προτιμούσα ένα τραγούδι που να λέγονταν Τηλεοφόρο.
0: Άμα φτιάξει, θα τον πάρω τον Πέτρο τον Βαγιόπουλο. Αυτός δεν έχει πρόβλημα. Ξέρεις, η έμπνευση πραγματικά του τρέχει τα μπατζάκια. Λοιπόν, έτσι κι αλλιώς την Παρασκευή νομίζω θα είναι ο επιτρόπου, δεν θα είσαι εσύ. Οπότε θα μπορέσω να το παίξω ήσυχο στο τραγουδάκι μου. Για πες μας τα σημερινά, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, είναι εντάξει προετοιμασία του Εθνή. Τώρα μπορεί να μην έχουμε Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, αλλά έχουμε εθνική ομάδα.
0: Σωστό, αλλά πότε.
2: Τέσσερα παιχνίδια, από την Πέμπτη και μετά.
0: Από Πέμπτη, ναι.
2: Με Σερβία πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας, Γερμανία εκτός έδρας, είναι τα δύο πρώτα. Νομίζω ότι είναι ένα καλό τεστ, γιατί επίσημα μεν, αλλά δεν κερδίζεις από εκεί ένα Μοντιάλ ή ένα Euro, αλλά αν καταφέρνεις από ένας αυτές τις ομάδες να δείξεις ότι είσαι αξιόμαχος, είναι πολλά πράγματα.
0: Η παραμονή στην κατηγορία είναι νομίζω το ζητούμενο.
2: Ακριβώς, ο όμιλος μας είναι, για να καταλάβει ο κόσμος, είναι Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα και Σερβία.
0: Μάλιστα.
2: Οι τρεις πρώτες παραμένουν στην πρώτη κατηγορία.

0: Δεύτερη εθνική, όχι έτσι, αλλά νομίζω θα είναι από τις ευκαιρίες.
1: Όχι εθνική, πάλι... αυτή δεν είναι εθνική κατηγορία, δεύτερη κατηγορία, το εθνική ναι, το ναι, αποσύρω. Ναι. Δεύτερη ευρωπαϊκή, τι είναι.
0: Είναι αν το, για να καταλάβει ο κόσμος, έτσι, είμαστε στην πρώτη κατηγορία της Ευρώπης.
1: Μάλιστα.
0: Είναι όμοιροι, έτσι, δεν είναι ότι είμαστε τέσσερις καλύτερες.
1: Εδώ είναι Έλληνας ο πρόεδρος του Eurogroup. Τώρα δεν θα είμαστε στις μπάλες. Κάτσε ρε φίλε.
0: Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία, έτσι, να πάρουμε και βαθμούς και να κρατηθούμε στην κατηγορία, έτσι, και να δείξουμε ότι καλά να πάμε.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Έχουμε τίποτα σήμερα που δεν πρέπει να χάσουμε κάτι?
0: Όχι, τίποτα. Δηλαδή και
1: ησυχία,
0: γενικότερα και τηλεοπτικά είναι Β' Αγγλίας και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, δεν έχει τίποτα. Ναι.
1: Θα γυρίσω κι εγώ σπίτι και αντί για μπάλες, ναι, θα βάλω έναν ωραίο δίσκο στο pick-up.
0: Μια χαρά.
1: Με μπαλάντες εκεί.
0: Ακούσαμε
1: το Soldier of Fortune πριν. Θα βάλω μια τέτοια με ροκ μπαλάντες και θα κάτσω να χαζεύω τη φθινοπορεινή μελαγχολία.
0: Αγρανάβαυση σε σχέση με το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι λίγο να χαλαρώσουμε. Σε ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη.
0: Καλή συνέχεια.
1: Σε ευχαριστούμε. Υπέγραψε συμφωνία για τη Γροιλανδία με τη Δανία ο πρόεδρος Τραμπ. Ναι, αυτό είχε προαναγγελθεί κιόλας νομίζω. Σε πολύ λίγο θα κάνουμε ένα ωραίο ταξιδάκι εμείς. Θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο μέρος. Που κοιτάξτε να δείτε, μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την ενίσχυση και των κατοίκων, αλλά και όσων πάνε να μείνουν, αλλά και όσων υπηρετούν εκεί, που εκεί θα πούμε τώρα.

πολύ ωραίο τραγούδι που η Δόμνα Σαμίου το είχε καταχωρήσει και έχει κάνει μια πολύ ωραία εκδοχή ο Γιώργος Νταλάρας, το μικρό μου Καστελόριζο.

0: στη συλλογή της Δόμνα Σαμίου, το τραγουδάει η Αμαλία Παπαστεφάνου, αλλά μου αρέσει εμένα πολύ και αυτή η εκδοχή. Αρέσει έτσι κι αλλιώς το Καστελόριζο, αλλά το να μείνεις σε ένα τέτοιο μέρος εκεί στα ακρότατα, καμιά φορά μπορεί να μην είναι και πολύ εύκολο. Μετά τις εξαγγελίες όμως του Πρωθυπουργού για 5.000 ενίσχυση ετήσια νομίζω και όχι άπαξ, ξαφνικά τα τηλέφωνα στο Δημαρχείο, παιδιά, στο Καστελόριζο άρχισαν να χτυπάνε. Όχι ότι δεν χτυπούσαν, κάνουν δουλειές οι άνθρωποι, αλλά άρχισαν να χτυπάνε από ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες. Ο αντιδήμαρχος Καστελόριζου, κύριος Στράτος Αμύγδαλος, που αν δεν κάνω λάθος είναι και αναπληρωτής του Δημάρχου, είναι μαζί μας για να μας δώσει και τις πραγματικές διαστάσεις αυτού του ενδιαφέροντος. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Αμύγδαλε, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα από το Καστελόριζο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ.
0: Μα τι, εμείς σας ευχαριστούμε πρωτίστως που είστε εκεί, για να βάζουμε τα πράγματα εκεί που πρέπει. Γιατί οι άνθρωποι που δίνουν ζωή σε ένα τόπο, εκεί στα ακρότατα της επικράτειας, είναι λίγο πιο σημαντικοί από εμάς τους υπόλοιπους που είμαστε στιβαγμένοι εδώ στις πολιτείες. Αλλά φαίνεται ότι θα αποκτήσετε πρόβλημα υπερπληθυσμού. Για πείτε μας τι έχει γίνει μετά τις εξαγγελίες του κύριου Μητσοτάκη.
1: Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για την τόσο ωραία εισαγωγή που κάνατε. Όντως ο κύριος Πρωθυπουργός ήρθε για τρεις μέρες. Έκανε κάποιες εξαγγελίες σε δύο φάσεις. Μία φάση που έχει να κάνει με θέματα υποδομής και μία φάση τη δεύτερη.

0: δεύτερη έτσι μια στήριξη οικονομική σε τρία κομμάτια. 5.000 έδωσε ετησίως, όπως είπατε, σε κάθε νοικοκυριό στο Καστελόριζο, συν 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. 5.000 δίνει μετά σε όλο το προσωπικό των δημοσίων υπαλλήλων και των σωμάτων ασφαλείας, αρκεί τον τελευταίο χρόνο να ήταν εδώ.
1: Μα είναι είναι ετήσια ενίσχυση αυτή ή άπαξ?
0: Ετήσια, ναι.
1: Κάθε
0: ετήσια.
1: Χρόνο. Σου λέει μήνε εκεί, μάλιστα.
0: Όταν, ας πούμε, συμπληρώνει το χρόνο και το προηγούμενο διάστημα του ενός χρόνου ήσουν στο Καστελόριζο, αυτόματα δικαιούσε, ας πούμε, αυτό το βοήθημα, αυτό το ποσό.
1: Και ξαφνικά σας παίρνει κόσμος τηλέφωνο, για πείτε μας.
0: Και το τρίτο κομμάτι είναι ότι είναι 5.000 πάλι ετήσιο, συν 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Όποιος θέλει να μεγκατασταθεί στο Καστελόριζο, να δουλέψει και να παραμείνει στο νησί.
1: Μάλιστα.
0: Το ίδιο. Για μία χρονιά 5.000 θα πάρει.
1: Μάλιστα. Και τι έγινε ξαφνικά?
0: Ναι, ναι. Έχει ξεκινήσει μια διαδικασία να παίρνουν τηλέφωνα σε πρώτη φάση, γιατί και εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε πολλές πληροφορίες. Είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν είναι μια εξαγγελία, δεν έχει θεσμοθετηθεί από τα συναρμόδια υπουργεία.
1: Ακόμη δεν έχετε τη διαδικασία και το διατάφτα, αλλά το ενδιαφέρον ακόμη έχει εκδηλωθεί. Έχουν πάρει 5, 10, 20... 30.
0: Και παραπάνω, να σας πω και σήμερα. Δηλαδή, οι προηγούμενες μέρες.
1: Γιατί εγώ διάβαζα πάνω από 100, ναι, ότι.
0: Την πρώτη εβδομάδα, ναι.
1: Μάλιστα. Και τι ζητάνε, ναι, αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο, τι ζητάνε, πώς γίνεται, πού μπορούν να μείνουν, τι ξέρουν για το μέρος ή θέλουν να μάθουν?
0: Τέτοια πράγματα θέλουν. Καταρχήν και ηλικιακά είναι κάποιοι νέοι, να πούμε, ας πούμε 20%. Οι ηλικίες έτσι που ενδιαφέρονται είναι μετά τα 40, 45, 50.
1: Μάλιστα.
0: Θέλουν να μάθουν, ενδιαφέρονται έτσι διακριτικά, άλλοι θα στείλουν και mail. Αυτό που ψάχνουν περισσότερο, επειδή και το νησί είναι τουριστικό, είναι σε θέματα, ας πούμε, επαγγέλματα εστίασης. Mm-hmm. Χθες, ας πούμε, πήρε κάποιος από κάποιον δήμο που είναι χειριστής μηχανημάτων, μήπως, ας πούμε, υπάρχει κάποια θέση. Και εδώ, αυτό που ήθελα να πω τώρα είναι ότι με αυτή την ευκαιρία θα αρχίσουν να καλύπτονται και θέσεις στις δημόσιες υπηρεσίες, γιατί πάντα, ας πούμε, είναι υποστελεχωμένες και υπάρχει πρόβλημα.
1: Πού έχετε κενά, ας πούμε, για να μπορούν να μας ακούσουν κιόλας?
0: Ναι. Θα σας πω, ας πούμε, ότι εμείς φέτος στο μουσείο, έχοντας δύο μουσεία, είχαμε έναν υπάλληλο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή και στο Δήμο έχουμε κενά, υπάρχουν κενά, ας πούμε, στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά βασικά όσον αφορά τις υγειονομικές, ας πούμε, υπηρεσίες που έχουμε. Νομίζω ότι είναι ένα μέτρο
1: από υπηρεσίες υγείας, γιατί έχετε τουρισμό. Πόσος κόσμος περνάει το καλοκαίρι από το Καστελόριζο?
0: Εμείς την τελευταία, να σας πω έτσι, να ξέρετε, την προηγούμενη στην προηγούμενη, ας πούμε, απογραφή ήμασταν περίπου 700.
1: Μάλιστα.
0: 600 κάτι. Πρέπει να πλησιάζουμε, ας πούμε, και τους 1500 και 1800 το καλοκαίρι. Έχει πολλούς ημερήσιους, έχει κόσμο πλέον που έρχεται και μένει. Υπάρχει αυτό το κομμάτι της ελληνικής διασποράς, άνθρωποι που μένουν στην Αυστραλία, σε διάφορα σημεία.
1: Και που σου λέει πάω να δω πατρίδα λιγάκι.
0: Πάω να δω πατρίδα, έρχονται και κάθονται και μήνες, έχουν χτίσει τα δικά τους τα σπίτια, τα πατρογονικά τους και μένουν για μεγάλο διάστημα εδώ. Υπάρχει ο ημερήσιος τουρισμός από την απέναντι πλευρά, από την Τουρκία. Κάθε μέρα αεροπλάνο, υπάρχει καράβι, έχουμε 7 προσεγγίσεις την εβδομάδα. Θέλω να πω ότι.
1: Ζωηρότατο. Υπάρχει... Ναι, όταν έρθει φθινόπωρο χειμώνας, πώς είναι όμως τα πράγματα?
0: Αρχίζει η κατάσταση, ναι. Εγώ το έχω βάλει σαν σημάδι όταν αλλάζει η ώρα.
1: Ναι.
0: Τέλος Οκτώβριο εκεί. Είναι ένα διάστημα το οποίο είναι δύσκολο, το οποίο είναι μοναχικό. Αυτό που μας κρατάει είναι ότι είναι βέβαια εδώ οι ρίζες μας, οι ζωές μας. Αγαπάμε αυτόν τον τόπο.
1: Προφανώς. Πριν ρωτήσω κάτι απολύτως σχετικό με αυτά που λέμε, επειδή μια ακροάτρια τηλεφώνησε, λέει πώς πήγε το φεστιβάλ στο Καστελόριζο φέτος. Κάτι ξέρει η Ευγενία που εγώ δεν το ξέρω.
0: Εμείς τώρα πλέον έχουμε τρία φεστιβάλ. Έχουμε ένα φεστιβάλ 26 με 30 Ιουνίου που είναι και ο Δήμος συνδιοργανωτής. near and far το λέμε, και απευθύνεται στην ελληνική διασπορά. Πιθανόν η κυρία να θέτει το ερώτημα για το φεστιβάλ Beyond Borders, που είναι ιστορικό ντοκιμαντέρ και είναι πάντα την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.
1: Πέρα από τα σύνορα. Α, και ήταν τώρα πρόσφατο αυτό.
0: Ήταν 23 με 30 Αυγούστου.
1: Μάλιστα. Φέτος. Και πώς πήγε, γιατί αυτό ρωτάει η Ευγενία.
0: Δεν είχε πολλούς χορηγούς και υπήρξε, έτσι το είδες, ότι δυσκολευότανε φέτος. Δεν ήταν όπως άλλες φορές. Λήψη χορηγών ήταν κάπως δύσκολη κατάσταση. Έγινε, είχε την επιτυχία του, αλλά η έλλειψη χορηγών αποτυπώθηκε στο Γενικό Σύνολο, στο Ταμείο.
1: Αλλά μαθαίνω ότι τον Οκτώβριο, που αλλάζει και η ώρα, έχετε και φεστιβάλ γρίφων.
0: Είναι πριν αλλάξει. Ναι. Φέτος είναι 16 με 19 Οκτωβρίου.
1: Α, μάλιστα.
0: Ένα πολύ σημαντικό γεγονός και αυτό για το Καστελόριζο, ένα πολιτιστικό γεγονός.
1: Οπότε η κρίσιμη ερώτηση, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Αμίγδαλε, πόσο κόσμο χωράτε να φιλοξενήσετε, δηλαδή αν το ενδιαφέρον είναι μερικές χιλιάδες, γιατί δεν μπορεί να μείνουν
0: δεν
1: και όλοι.
0: Ναι.
1: Τι περιθώρια δηλαδή έχει το Καστελόριζο, ποια ένεση προσώπων θα ήταν για καλό του και όχι για κακό?
0: Ναι, να σας πω ότι μέσα στα έργα, μέσα μάλλον στις εξαγγελίες, μας είπε ότι θα μπει ένα καράβι την Τετάρτη από την Blue Star Ferries, που είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για το Καστελόριζο, εξέλιξης και πολιτισμού, θα έλεγα εγώ, γιατί πραγματικά είναι μια εταιρεία που ακουμπάει πολύ και βοηθάει το Καστελόριζο.
1: Μάλιστα.
0: Γίνεται και μια άλλη προσπάθεια από την Energy Ελλάς, μια μεγάλη περιοχή με κάτι σπίτια τα οποία είναι προς κατεδάφιση. Θα τακτοποιηθούν εκεί πέρα περίπου 30 με 35 κατοικίες, οι οποίες θα δοθούν σε εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς κλπ. Θέλω να πω ότι θα υπάρξουν, γιατί είναι η στέγαση ερχόμενοι οι άνθρωποι εδώ που θέλουν να μείνουν στο Καστελόριζο. Δεν είναι εύκολη η στέγαση να βρουν κατάλημα και να μείνουν για όλο το χρόνο. Εγώ να πω, ξέρω εγώ,
1: λόγω
0: να πω
1: του ότι αυτά
0: άτομα,
1: τα πόσα είπατε,
0: 50.
1: Α, μάλιστα.
0: Δηλαδή δεν έχει τις δυνατότητες στο νησί να μπορέσει, ας πούμε, από τα σπίτια τα οποία νοικιάζονται, γιατί είναι και το βασικό. Θα έρθεις εδώ, κάπου πρέπει να μείνεις για όλο το χρόνο.
1: Καλά, αυτό είναι βασικότατο. Πολλά από τα σπίτια αξιοποιούνται τουριστικά.
0: Τουριστικά.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό το έργο τώρα, το οποίο θα παραδοθούν αυτά τα σπίτια σε υγειονομικούς, εκπαιδευτικούς, θα λύσει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ήταν ένα πρόβλημα που αναδύθηκε τώρα τα τελευταία χρόνια. Τελευταία πενταετία, ας πούμε, υπήρχε άλλη μεγάλη δυσκολία.
1: Πάντως, ούτως ή άλλως, για τους ανθρώπους που ήδη μένουν, αυτό είναι σημαντικό.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι. Και θα υπάρξει και μία τόνωση. Απλώς μας λέτε ότι ακόμα αυτό δεν έχει δρομολογηθεί.
0: Σε μία κόλλα χαρτί που λέμε, ξέρω εγώ. Δεν είναι κάτι το επίσημο για να μπορέσουμε, ας πούμε, είτε να δεχτούμε αιτήσεις, είτε να μπορούσαμε κι εμείς να δώσουμε απαντήσεις επίσημα σε όλον αυτόν τον κόσμο που ενδιαφέρεται.
1: Άρα πρέπει να πάρετε απαντήσεις από υπουργεία αρμοδίους και τα λοιπά, για
0: σίγουρα
1: να μπορέσετε να δώσετε κι εσείς απαντήσεις. Μάλιστα.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Πάντως ένα θετικό κλίμα δημιουργείται.
0: Θετικό κλίμα.
1: Και αυτό είναι καλό.
0: Και μας έκανε και καλό, να ξέρετε, αυτή η επίσκεψη 2 μέρες.
1: Βέβαια.
0: Μας έκανε καλό. Ήτανε,
1: ασχοληθήκαμε και εμείς. Καταλάβατε, εκεί που περί άλλων τυρβάζουμε, λέμε κάτσε ρε παιδί μου να πάμε και μια βόλτα στο ωραίο Καστελόριζο.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αμίγδαλε, κύριε Αντιδήμαρχε. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Το στείλατε και μήνυμα και αυτά, θα παντρέψουμε και τον Nick Cave, που γεννήθηκε σαν σήμερα στην Αυστραλία το 57, και θα παντρέψουμε και ένα ωραίο αποχαιρετιστήριο των Simon & Garfunkel, αυτό σε λίγο. Να προλάβω τα τελευταία σας μηνύματα. Ο Γεώργιος λέει, αυτοί που δεν μπορούν να φύγουν μόνοι τους, ενώ τους κακοποιητές, τους δολοφόνους γυναικών, να τους εκτελούμε άμεσα. Εντάξει, καταλαβαίνω την οργή και αυτό, αλλά πρέπει να προσέξουμε μερικά πράγματα. Εντάξει, το κατάλαβα, αγαπητέ. Άγνωστε, άγνωστε. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Αν της αρέσουν, λέει, οι εκπομπές σου, δικαίως δεν της αρέσει η Πάτρα. Έκανα χιούμορ, ναι, βρέση. Εντάξει, το κατάλαβα. Η Μαριάννα, πολύ γενναιόδορη είσαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το διαβάζω, αλλά είσαι πολύ καλή. Προπολεμικά πόσο κόσμο? Αχ, Θεόδωρε, δεν πρόλαβα να ρωτήσω πόσο είχε προπολεμικά το Καστελόριζο. Θα το ψάξω να σας το πω εγώ αύριο. Μια... όχι, δεν αναφέρω ποτέ, Χρήστο μου, ποιοι Άγιοι γιορτάζουν. Κάποιες φορές το λέω, κάποιες φορές δεν το λέω. Ο Φωκάς γιορτάζει σήμερα, αλλά έμαθα εδώ από την αγαπητή μας συνάδελφο, τη Λουίζα, ότι γιορτάζει και η Λουίζα. Δεν πάω να τα... Και η ζωγραφιά γιορτάζει, Μαρία. Άμα μας το πει η Λουίζα, έτσι είναι. Πάω να κάνω κι εγώ μια ζωγραφιά. Μια ωραία ζωγραφιά ραδιοφωνική κάναμε μαζί. Σας πρόλαβα λίγο και τον Nick Cave, γιατί μου το στείλατε 2-3, ήταν αμαρτία δηλαδή να μην το προλάβουμε. Αλλά θέλω να σας αποχαιρετήσω λίγο πριν πάμε στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με ένα αποχαιρετιστήριο τραγούδι. 22 Σεπτεμβρίου του 18 ο Paul Simon πραγματοποιεί την τελευταία συναυλία της αποχαιρετιστήριας περιοδίας του στο Flushing Meadows Corona Park του Queens στη Νέα Υόρκη. Και κλείνει αυτή την εμφάνιση με το Bridge Over Troubled Water σε μια συγκινητική εκτέλεση, αποχαιρετώντας έτσι τις ζωντανές περιοδίες στην πόλη που μεγάλωσε. Με αυτό το ωραίο προβληματισμένο τραγούδι σας αποχαιρετώ και εγώ για σήμερα, όμως δεν θα γλιτώσετε για πολύ. Αύριο λίγο μετά τις 6 θα συναντηθούμε. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σιαφάκα, μόλις τον είδα. Ωραία. Φεύγω ήσυχος λοιπόν. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Παναγιώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις ειδήσεις της ημέρας. Παγκόσμιος συναγερμός για την ενέργεια, άνοιγμα των στενών του Ορμούς και ενεργειακή εκεχηρία, δύο από τα βασικά θέματα στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θα καταλήξω σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, είπε πριν από λίγο στην Γενική Συνέλευση ο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλιώς θα αφανίσω το Ιράν. Ωστόσο, διευκρίνησε, δεν θα δώσω σημασία στις ενδιάμεσες εκλογές. Δεν αγχώνομαι, εγώ θα βρίσκομαι εδώ για 2,5 χρόνια ακόμα, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν σε επίπεδα πιο χαμηλά και από την περίοδο πριν από τον πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ανοιχτές σε συνομιλίες με το Ιράν στον ΟΗΕ. Πρόταση της Τεχεράνης για άνοιγμα του Ορμού σε 7 ημέρες. Κλείδων τα νέα μέτρα στήριξης για τις τιμές στην ενέργεια. Οδηγία του Πρωθυπουργού στους υπουργούς του ώστε να μην μείνει κανείς αβοήθητος. Επαναλειτουργήσε ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής Δύσης στην Σαουδική Αραβία. Πρώτη ανάσα στις διεθνείς αγορές. Στόχος η τρίτη θητεία. Μπορούμε να κερδίσουμε τις εκλογές. Είμαι πολύ χαρούμενος που η Ελλάδα δεν είναι πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Silicon Valley. Η οικονομία μας αναπτύσσεται πολύ γρηγορότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική. Έντονες βροχές και σε Πάτρα, Ιωάννινα, Τρίκαλα, Καβάλα, χαλαζόπτωση στην Κέρκυρα. 50χρονη εκπαιδευτικός έπαθε ανακοπή έπειτα από κεραυνό στην Ηλιούπολη, σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Τροχαίος στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. Μπουλντόζα έπεσε από νταλίκα και χτύπησε σε γέφυρα. Κυκλοφοριακό χάος. Τραγωδία στη Ρόδο. Νεκρός πυροσβέστης που συμμετείχε σε επιχείρηση για τη διάσωση αναρριχητών. Στον ανακριτή η γραμματέας του γιατρού για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ενδεχόμενο εμπλοκής και τρίτου προσώπου εξετάζουν οι αρχές. Ο γιατρός ζητάει τώρα κατοίκον περιορισμό με βραχιολάκι. Το επικίνδυνο παιχνίδι της μακροζωίας. Αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης. 8 μαχαιριές δέχτηκε πισόπλατα η 25χρονη στην Ηγουμενίτσα. 100 συλλήψεις την ημέρα για ενδοοικογενειακή βία. Και τέλος, πώς σώθηκε το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle. Υπήρξε βασική φωνή αντίστασης κατά της Χούντας. Και θα ξεκινήσουμε με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στο βήμα της οποίας λίγο νωρίτερα ανέβηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ. Κατά την ομιλία του αναφέρθηκε σε όλα τα φλέγοντα ζητήματα, τους πολέμους σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, την ενεργειακή κρίση, την Γροιλανδία και πολλά άλλα. «Κληρονομήσαμε ένα χάος και το μετατρέψαμε σε χρυσή εποχή», είπε για την κυβέρνησή του, χαρακτηρίζοντας την αμερικανική οικονομία ζηλευτή και τη χώρα στα καλύτερά της. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τη Νέα Υόρκη. Επί του παρόντος είναι κοντά μας, εδώ δίπλα μου στο στούντιο, ο Δημήτρης Φαναριώτης, για να μας δώσει τα κυριότερα σημεία της ομιλίας Τραμπ. Καλησπέρα Δημήτρη, υπάρχει είδηση, βγαίνει είδηση.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δεν νομίζω ότι βγαίνει κάποια σημαντική είδηση, γιατί ο κύριος Τραμπ είπε αυτά τα οποία έχει πει και στο παρελθόν σε μια σκληρή γλώσσα και σε μια ομιλία που κράτησε 37 λεπτά. Παρουσίασε τη σύγκρουση με Τεχεράνη ως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και άφησε το ενδεχόμενο ανοιχτό των νέων στρατιωτικών ενεργειών. Είπε συγκεκριμένα ότι ή θα καταλήξω στη συμφωνία ή θα τους εξαφανίσω από προσώπου
1: γης. Θα τους εξαλείψω, είπε, ναι. Αλλά έδωσε και ένα στίγμα. Το οποίο εμένα μου έκανε εντύπωση, Δημήτρη, ότι θα καταλήξω, λέει, σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές, ουσιαστικά μετά τον Νοέμβριο.
2: Μετά τον Νοέμβριο.
1: Ο χρόνος είναι μεγάλος και το λέω σε σχέση με την οικονομική κρίση, που ενεργειακή κρίση που βιώνει η παγκόσμια κοινότητα. Και δεν ξέρω αν αυτό το στίγμα μπορεί να καθησυχάσει τις αγορές, το χρονικό στίγμα που έδωσε ο πρόεδρος Τραμπ.
2: Νομίζω ότι το μόνο το οποίο καθησύχασε σήμερα τις αγορές, και αυτό μερικώς, ήταν η επανέναρξη λειτουργίας του αγού της Σαουδικής Αραβίας East-West, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αρχικώς είχε εκτιμηθεί. Αυτό είναι το μόνο έτσι πραγματικά θετικό. Ο κύριος Τραμπ έκανε μια δήλωση σχετικά με πιθανές συνομιλίες με την Ιρανική ηγεσία. Είπε ότι θα μιλήσει μαζί της εάν οι συνθήκες είναι σωστές. Ωστόσο, να πούμε ότι όταν άρχισε η ομιλία Τραμπ, αποχώρησαν δύο από τα τρία μέλη της Ιρανικής αντιπροσωπείας και αντιπροσωπείες της Κούβας και της Βενεζουέλας. Ο κύριος Τραμπ αναφέρθηκε και στα εσωτερικά. Είπε ότι ηγούμαστε σε κάθε τομέα, η χώρα μας τα πάει πολύ καλά και έχει μπροστά της ένα λαμπρό μέλλον. Αναφέρθηκε στην επιτυχία, όπως τη χαρακτήρισε, κατά πολέμηση της ανεργίας. Είπε ότι οι Ισπανόφωνοι και οι άλλες μειονότητες στην Αμερική έχουν αφήσει πίσω τη φτώχεια, και πρόσθεσε ότι τα εισοδήματα των πολιτών έχουν αυξηθεί κατά 78%, ενώ το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης βρίσκεται στα ύψη. Mm-hmm. Στη συνέχεια, Θάνο, αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό και είπε ότι έχουμε τα πλέον ασφαλή σύνορα στην ιστορία των ΗΠΑ, καθώς κανένας μετανάστης δεν κατάφερε να μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναφέρεται προφανώς στους παράτυπους μετανάστες, και πρόσθεσε ότι μειώσαμε την εγκληματικότητα σε όλη την Αμερική. Πάντως έσπευσε να επαναλάβει ότι ο νούμερο ένα κίνδυνος για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και για ολόκληρο τον πλανήτη είναι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, για την οποία, όπως είπε, δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο. Τόνισε ότι έχουμε στείλει τον στόλο του στο βυθό της θάλασσας, το ίδιο και την αεροπορία του, και ότι έχουμε καταστρέψει την οικονομία του με τις κυρώσεις.
1: Δημητρή, αν με επιτρέπεις να σταθούμε και σε 2-3 άλλα σημεία.
2: Ναι.
1: Δεν θα δώσω, λέει, σημασία στις ενδιάμεσες εκλογές. Ενδεχομένως αυτό να είναι και μια δήλωση ήττας, με την έννοια ότι, εντάξει, αναμένω κάτι το οποίο δεν θα είναι ευχάριστο για μένα, αλλά δεν πολύ δίνω σημασία στις ενδιάμεσες εκλογές, δεν αγχώνομαι, είπε χαρακτηριστικά, θα βρίσκομαι εδώ για 2,5 χρόνια ακόμη. Είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν το έχει ξαναπεί, ότι δεν με ενδιαφέρουν οι ενδιάμεσες εκλογές.
2: Όχι, και έχω την αίσθηση ότι ο λόγος που το λέει είναι το γεγονός ότι η δημοτικότητα του έχει φτάσει στο ναδύρ. Όλοι εκτιμούν ότι σε αυτές τις εκλογές θα χάσει και τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία, δηλαδή το Κογκρέσο, και δεν θα μπορεί να νομοθετεί όπως θα ήθελε. Συνεπώς υποβαθμίζει τη σημασία των εκλογών.
1: Ότι δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει.
2: Ναι, τι άλλο θα μπορούσε να πει, αφού ξέρει ότι θα πάει πολύ άσχημα σε αυτές τις εκλογές. Το πόσο άσχημα θα πάει μένει να φανεί, βέβαια. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι αυτό, η δήλωση ότι δεν με ενδιαφέρει, προεξοφλεί, όπως πολύ σωστά είπες, μία.
1: Από την άλλη, έρχεται λίγο σε αντίθεση με την προσέγγιση ότι θα καταλήξω σε μια συμφωνία αμέσως μετά τις εκλογές.
2: Ναι, και μετά, λέει, το πετάω, ότι τα καύσιμα θα φτάσουν σε πολύ
1: ότι
2: χαμηλό.
1: Τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν ακόμα και στα προπολεμικά επίπεδα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή και λιγότερο ακόμα.
2: Ωστόσο,
1: αν είμαστε ενωμένοι.
2: Ακριβώς, Θάνο. Και επίσης πρέπει να πω ότι η δήλωση που είπε για τη συμφωνία μετά τις εκλογές, είπε, δεν βιάζομαι να προλάβω, έχω ήδη κερδίσει. Και δεν αναφέρεται στις εκλογές, εννοεί για τον πόλεμο. Mm-hmm. Τώρα, αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον είναι κατά πόσο θα μπορέσει ο κύριος Τραμπ, με δεδομένο ότι βρίσκεται και ο Μασούδ Πεζεσκιάν, ο Ιρανός πρόεδρος εκεί, αλλά και ο Αμπάς Αραγτσί, επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας, αν θα υπάρξει κάποιο είδους επαφή, συνομιλία, διαβούλευση, όπως θες χαρακτηρισέ το, εγώ θα έλεγα επαφή. Δεν ξέρω κατά πόσον θα γίνει αυτό και τι θα σημαίνει, έτσι, γιατί είπε ότι κάλεσα το Ιράν να κάνει μια καλή συμφωνία και πάλι αρνήθηκαν, και πρόσθεσε επίσης ότι η Τεχεράνη είχε αναπτύξει πυράβλους ικανούς να πλήξουν την Ευρώπη, παρουσιάζοντας το Ιρανικό πλωστάσιο ως άμεση απειλή για την διεθνή
1: ασφάλεια.
2: Προσπάθησε
1: να εμφανίσει, έχεις δίκιο, τις επιθέσεις στο Ιράν σαν μια μεγάλη προσφορά της Αμερικής στην ανθρωπότητα.
2: Ναι.
1: Διότι λέει, βομβαρδίσαμε τα πλωστάσια του Ιράν.
2: Βυθίσαμε τα πλοία.
1: Το Ιράν κατασκευάζει πυρηνικές βόμβες, πύραυλο που απειλεί την Ευρώπη, περίπου δηλαδή ουσιαστικά. Ως η προστάτηγα
2: σωτήρας,
1: δύναμη, ναι, της ανθρωπότητας. Και το μόνο λέει που σκέφτομαι είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
2: Ναι, αυτό ήταν, αν θυμάσαι, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ήταν δύο τα ζητούμενα, δύο οι στόχοι αν θέλεις. Το ένα ήταν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Και το άλλο ήταν ότι θα γίνει αλλαγή καθεστώτος. Γιατί τότε, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, είχαμε τις μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.
1: Το είπε και αυτό. Έχουν σκοτωθεί, λέει, 2.000 πολίτες γιατί τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν.
2: Ναι. Μετά όμως από αυτές τις διαδηλώσεις και με το που ξεκίνησε ο πόλεμος, βλέπεις ότι οι Ιρανοί συσπυρώθηκαν. Δεν ξανά έγιναν διαδηλώσεις. Όχι γιατί δεν ήθελαν η νεολαία και οι φιλομεταρρυθμιστές να διαδηλώσουν, αλλά γιατί προφανώς συσπυρώθηκε η χώρα απέναντι στην αμερικανική απειλή.
1: Μια κουβέντα μόνο και για τη Ρωσία. Λέει, μιλάμε, είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία και με την Ρωσία και με τους Ουκρανούς. Θα τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο και πιο σύντομα από ό,τι πιστεύετε.
2: Ναι, όμως αυτό το είχε πει και πριν από 4,5 χρόνια. Έτσι.
1: Δημήτρη, πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα τι είπε πριν από λίγο στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και θα επανέλθουμε.
3: Όταν οι άλλοι μιλάνε για ειρήνη, εγώ έχω καταφέρει να πετύχω ειρήνη. Όταν άλλοι έχουν παραβλέψει τις απειλές, εγώ τις αντιμετώπισα. Όταν άλλοι μίλησαν για κουράγιο και θάρρος, η Αμερική το έδειξε στην πράξη. Όταν άλλοι μίλησαν για ισχύ, εγώ την χρησιμοποίησα για να καταστήσω την Αμερική την πιο ισχυρή χώρα στον κόσμο. Συνεργάστηκα με πολλά έθνη σε αυτή την αίθουσα και έτσι κατάφερα να επιλύσω προκλήσεις που αντιμετωπίζαμε για πολλά χρόνια. Θυμηθούμε την 11η Σεπτεμβρίου που σκότωσε 3.000 ανθρώπων, λίγο χιλιόμετρα από εδώ. Ήταν μια τραγική στιγμή. Σε δύο εβδομάδες θα έχουμε την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου της επίθεσης στο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της οποίας σκότωσαν και ακροτηρίασαν χιλιάδες αθώων πολιτών, συμπεριλαμβανομένων πολλών Αμερικανών και πολλών μωρών, μικρά μικροσκοπικά όμορφα μωράκια. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ονόμασε αυτήν την επίθεση ως μια υπηρεσία στην ανθρωπότητα. Το ίδιο καθεστώς σφάγιασε 2.000 πολιτών φέτος. Χιλιάδες σκοτώθηκαν απλώς επειδή διαμαρτυρήθηκαν. Ένα καθεστώς το οποίο πίσω από αυτήν την πυρηνική ασπίδα διέπρατε φρικαλαιότητες. Αυτή ήταν μια πραγματικότητα πάρα πολλοί προτιμούσαν να παραβλέπουν και να διαφορούν για αυτή. Πάρα πολλοί πρόεδροι και πάρα πολλοί άλλοι απλώς αδιαφορούσαν. Δεν ήταν δεθειμένοι να κάνουν τίποτα για αυτήν την απειλή. Αφού δόθηκαν όλες οι ευκαιρίες στο Ιράν για μια συμφωνία, εγώ ανέλαβα δράση που δεν ανέλαβε ούτε τα Ηνωμένα Έθνη, ούτε κανένα άλλο έθνος. Και ανέλαβα αυτή τη δράση για να αντιμετωπίσω αυτό το καταστροφικό πρόβλημα.
1: Και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην άλλη άκρη της Αμερικής, στο Σαν Φρανσίσκο, όπου ο Πρωθυπουργός συνεχίζει το πρόγραμμά του πριν μεταβεί και εκείνο στη Νέα Υόρκη. Έχει σημαντικές επαφές και στέλνει πολλαπλά μηνύματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως μας ενημερώνει ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος. Άγη, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα για μένα. Βάσει του γράμματος, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός αυτήν την ώρα συνεχίζοντας την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, συναντάται με τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, ενώ θα ακολουθήσει επίσκεψη στα γραφεία μία εκ των μεγαλύτερων εταιριών κεφαλαίων στις ΗΠΑ, με εξειδίκευση στον τομέα της υγείας. Ενώ ακολούθησε ο Πρωθυπουργός, θα μεταβεί στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, όπου θα είναι κεντρικός ομιλητής στην κλειστή εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβε και στην οποία συμμετέχει και η πρώην Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, η κυρία Κοντολίζα Ράις, η οποία θα σημειώσουμε είναι και διευθύντρια του Ινστιτούτου. Με σαφές ένα πολιτικό μήνυμα για την επόμενη μέρα της χώρας, αλλά και προσωπική αναφορά σε τρίτη πρωθυπουργική θητεία Ο Πρωθυπουργός μίλησε χθες σε εκδήλωση για το, με θέμα το μέλλον της εθνικής νοημοσύνης.
1: Σε τρίτη θητεία, έτσι, αναφέρθηκε σε τρίτη θητεία.
4: Ακριβώς, ήταν η προσωπική αναφορά που έκανε και ο ίδιος. Συνέδεσε λοιπόν την πολιτική σταθερότητα με τη συνέχιση της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει από τη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα, είπε ο Πρωθυπουργός, έχει προστάτησε έναν ορίζοντα έως το 2030, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ο κίνδυνος μιας πολιτικής αλλαγής να ανατρέψει την κατεύθυνση αυτή. Δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει ο εκδοχιασμός σημείωση χαρακτηριστικά. Ενώ αναφερόμενο στο 2030 και τα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος μια πιθανή επόμενη κυβέρνηση να αλλάξει αυτή την πορεία. Συνολικά, ο Πρωθυπουργός έκανε και ένα κάλεσμα στους ομογενείς για συμμετοχή στις εκλογές, απευθύνοντας κυρίως μηνύματα για τις επόμενες εκλογές συνολικά, λέγοντας πως κάθε εκλογή αφορά το μέλλον και τονίζοντας την ανάγκη να διατηρηθεί ο δεσμός των Ελλήνων του εξωτερικού με την Ελλάδα. Μιλώντας συνολικά δε για την οικονομία και τις επόμενες γενιές, τόνισε πως στόχος είναι να μην κλειδωθεί στις επόμενες νεότερες γενιές το βάρος του δημοσίου χρέους. Την ίδια τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός παρουσίασε και συνολικά την οικονομική πορεία της Ελλάδας ως ένα από τα βασικά επιχειρήματα για τη συνέχιση της σημερινής κατεύθυνσης. Η Ελλάδα, είπε, δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, αλλάζοντας θέση στην ευρωπαϊκή οικονομία. Η χώρα μας βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και πρόσθεσε πως η Ελλάδα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το τεχνολογικό μέρος, που είχε και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ο Πρωθυπουργός έχει επαφές με τους κολοσσούς τεχνολογίες, την Nvidia, τη Sequoia και την Tesla, με επίκεντρο βέβαια συζητήσει αυτές την τεχνητή νοημοσύνη, τις ψηφιακές υποδομές και τη ρομποτική, με την κυβέρνηση ουσιαστικά καλώντας το ίδιο ο Πρωθυπουργός θα έκανε να αναδειχθεί το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό αλλά και τις δυνατότητες επενδύσεις που υπάρχουν πλέον στην Ελλάδα, κυρίως για τη δυνατότητα εργαζομένων να ζουν στην Ελλάδα και να εργάζονται εξ αποστάσεως για επιχειρήσεις του εξωτερικού, επιχειρώντας ουσιαστικά να συνδέσει και την τεχνολογία με ένα διαφορετικό παραγωγικό μοντέλο. Τώρα, η επίσκεψη πλέον μετά και τις σημερινές αποφάσεις που θα έχει ο Πρωθυπουργός μεταφέρεται στη Νέα Υόρκη, κυρίως από τις επενδύσεις στη διπλωματία και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, να αποτελεί την κορύφωση για τα ελληνοτουρκικά, την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και την ασφάλεια στην περιοχή. Τετάρτη, ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει Νέα Υόρκη, θα συμμετάσχει στην ενωτήρια εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ocean-A με τη συμπροεδρία της κυρίας Φοντερ Λάιεν και του Καναδού Πρωθυπουργού. Θα υπάρχουν και επαφές βέβαια με την ελληνική ομογένεια, ενώ την Πέμπτη, μετά από μια συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, ο Πρωθυπουργός θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το απόγευμα. Αναμένεται αυτό, τοπική ώρα Νέας Υόρκης.
1: Ωραία. Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Τώρα, πυρετός διαβουλεύσεων και παρασκηνιακών επαφών βρίσκεται σε εξέλιξη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη για την αποκλιμάκωση της έντασης στα πολεμικά μέτωπα που θα οδηγήσει στην πολυπόθετη αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Μικρή αποκλιμάκωση στην διεθνή τιμή του πετρελαίου, όμως στην Αντλία καθημερινά οι καταναλωτές βλέπουν τις τιμές να ανεβαίνουν. Και όλα αυτά είναι αναμονή και των κυβερνητικών παρεμβάσεων, αφού η μέση τιμή καυσίμων παραμένει στα υψηλότερα επίπεδα από την έναρξη του πολέμου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την οικονομική συντάκτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλησπέρα, Πινελόπη.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Θάνο, έχουμε ξαναπεί ότι οι διεθνείς αγορές των καυσίμων είναι πολύ ευμετάβλητες, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Έτσι, μετά από μια μικρή αποκλιμάκωση που είδαμε τις πρωινές ώρες, αυτή την ώρα το Brent ανεβαίνει και πάλι. Έχει ξεπεράσει ελάχιστα βέβαια τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 91,7. Αντιστοίχως, ανωδικά κινήθηκε τελικά και το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά και έκλεισε στα 73,44 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό βέβαια είναι χαμηλότερο από ό,τι έχουμε δει τις προηγούμενες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι δεν είναι αρκετά υψηλά. Όπως είπες και εσύ, η αποκλιμάκωση, όποια ελάχιστη αποκλιμάκωση καταγράφεται στις διεθνείς αγορές, δεν αποτυπώνεται στην εγχώρια αγορά ακόμη. Το πετρέλαιο κίνησης είναι στα 2 ευρώ και 22 λεπτά μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα, ενώ η αμόλυβδη είναι στα 2 ευρώ και 19 λεπτά μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα, που είναι οι υψηλότερες τιμές, όπως είπες, από όταν ξέσπασε ο πόλεμος και μετά. και ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης είναι μια αύξηση της τάξης του 10% μέσα σε ένα μήνα. Τώρα, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση αναζητεί τρόπους να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Τις όποιες κινήσεις θα τις μάθουμε περί τα τέλη του μήνα, αν και οι βενζινοπόλες εκτιμούν ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα δούμε μια μικρή αποκλιμάκωση σε χώριες τιμές, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι μπορούν να προβλέψουν για το τι θα ακολουθήσει.
1: Ποιος αλήθεια το μπορεί? Κανένας.
5: Κανένας. Να πω και κάτι ακόμα σε σχέση με τον ηλεκτρισμό. Ενώ χτες είδαμε μια εκτείναξη των τιμών του ηλεκτρισμού στα 211 ευρώ ανά μεγαβατόρα, σήμερα έχουμε μείωση. Έκλεισε η εγχώρια αγορά χονδρικής στα 153,87 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ υψηλές τιμές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Βλέποντας το χάρτη αυτή τη στιγμή, μπορώ να πω ότι στη Γερμανία είναι στα 180 ευρώ η μεγαβατόρα, στη Ρουμανία στα 197 και στην Ιταλία βεβαίως, που συνδέεται πάρα πολύ με το φυσικό αέριο, με την παραγωγή από φυσικό αέριο, είναι στα 202.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Για τις τιμές στην Αντλία μίλησε ο Μιχάλης Κιούσης, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολέων Ελλάδας, εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
6: 2,197 μέση τιμή Ελλάδος στην αμόλυβη και 2,22 για το πετρέλαιο κίνησης. Και να θυμίσω ότι αυτές οι τιμές για την αμόλυβη έχουν και την έκπτωση των 10 λεπτών από τα δηληστήρια, για το πετρέλαιο κίνησης των 5 λεπτών από τα δηληστήρια και τα 10 από το κράτος. Αυτά που ανακοίνωσε προχθές ο Πρωθυπουργός, περιμένουμε με αγωνία να εξειδικευτούν αυτά τα μέτρα για αύξηση της επιδότησης στους δικαιούχους του πετρελαίου θέρμανσης, που σίγουρα θα βοηθήσει, για μείωση της τιμής, είτε αυτό λέγεται οριζόντια μείωση της τιμής, είτε λέγεται μείωση των φόρων, ή όπως λέγεται, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Πρέπει το πετρέλαιο θέρμασης, τώρα που μιλάμε για το πετρέλαιο θέρμασης, να βγει πιο προσιτό στο μέσο Έλληνα καταναλωτή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρξει γενναία παρέμβαση για να φθηνύνει το καύσιμο.
1: Τώρα η ενεργειακή κρίση προκαλεί προβλήματα και αναστάτωση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υποπίεση για να σταματήσει να χτυπά εγκαταστάσεις της Ρωσίας βρίσκεται ο Ζελένσκι, ενώ ο Μακρόν ζητά από την Κομισιόν έκτακτα μέτρα για φθηνότερα καύσιμα. Ανάσα για τις αγορές, το είπαμε ήδη, της Ευρώπης αποτελεί η επαναλειτουργία του αγωγού αργού πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας. Μαζί μας ξανά ο Δημήτρης Φαναριώτης για να μας δώσει το ρεπορτάζ μόλις τις εξελίξεις. Δημήτρη.
2: Θάνο, καλησπέρα και πάλι. Αν και βέβαια ο αγωγός, ο οποίος μπορεί να τα φέρει 5-7 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, δεν μπορεί να καλύψει το κενό που προκαλούν τα στενά του Ορμούζου, που ξεπερνάει τα 20 εκατομμύρια βαρέλια. Τώρα, ο κ. Μακρόν, μετά τη συνάντησή του με τον Βολοδημίρ Ζελένσκι, αναφέρθηκε επίσης μέσω της πλατφόρμας X στην προοπτική μιας ενεργειακής εκεχηρίας και ενός μορατόριουμ των πληγμάτων στη Μαύρη Θάλασσα.
1: Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Γιατί το ακούσαμε με ενδιαφέρον. Αλλά πρακτικά τι σημαίνει ενεργειακή εκεχηρία?
2: Να μην πλήττονται κατέρωθεν, δηλαδή από Ρωσία και Ουκρανία, να μην πλήττονται ενεργειακές εγκαταστάσεις. Να θυμίσουμε ότι χτες προχτές χτυπήθηκαν δηληστήρια στη Μόσχα, τόσο μακριά από την Ουκρανία. Συνεπώς θέλει να σταματήσουν τα πλήγματα. Είναι κάτι το οποίο το είπε και ο κύριος Τραμπ. Είπε diesel, μην χτυπάτε τις υποδομές του πετρελαίου. Και αυτό γιατί το πετρέλαιο έχει φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, για την ακρίβεια έχει ξεπεράσει τα $6 το γαλόνι, μια τιμή εξωφρενική για τους Αμερικανούς.
1: Άρα δεν σηματοδοτεί το τέλος του πολέμου, αλλά το, αν θέλεις, το τέλος, την αυτοσυγκράτηση, ας το πούμε έτσι,
2: ναι,
1: στο να χτυπάει και ο ένας και ο άλλος ενεργειακές υποδομές.
2: Ναι, το έχουμε πει πολλές φορές στις αναλύσεις μας αυτό, Θάνο. Θα πρέπει να υπάρχει ένα αφήγημα και από τις δύο πλευρές, και από τον Πούτιν και από τον Ζελένσκι, για να μπούμε σε μια εν πάση περιπτώσει διαδικασία αποκλιμάκωσης των συγκρούσεων. Συνεπώς αυτό είναι κάτι μάλλον εξαιρετικά πρόωρο. Να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν πλέον τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και θα έχουν μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας στη Γροιλανδία, καθώς υπογράφηκε πριν από λίγο στη Νέα Υόρκη η σχετική συμφωνία με τους ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η δεδομένη αντιπαράθεση για τη στρατηγική σημασία περιοχή της Αρκτικής. Να πάμε στην Κομισιόν τώρα. Επικρατεία αμηχανία μετά την επιστολή Μακρόν με αίτημα έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το ενεργειακό ζήτημα και τις τιμές των καυσίμων.
1: Τι πρότεινε ο Μακρόν, ποια είναι η επιστολή και ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της επιστολής?
2: Είναι μια επιστολή 5 σημείων και ζητά να ληφθούν ριζοσπαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του ενεργειακού. Με την Γαλλία συντάσσεται μέχρι στιγμής η Σλοβακία, ενώ όπως μετέδωσε νωρίτερα από την Βελγική Πρωτεύουσα Έλληνα Αποστολίδου, η Κομισιόν δέχεται πιέσεις από την πρωτοβουλία Μακρόν και ειδικά ως προς το αίτημα για μεγαλύτερη χαλάρωση των ενεργειακών κανόνων. Παραμένοντας στη Γαλλία τώρα, να πούμε ότι η κατανάλωση υγρών καυσίμων μειώθηκε κατά 30% το τελευταίο δεκαήμερο σε σχέση με το προηγούμενο. Αποτέλεσμα αυτής της μίας, σε οποία οφείλεται στην άνοδο των τιμών των καυσίμων διεθνώς, είναι η απώλεια κρατικών εσόδων της τάξης των 400 εκατομμύριων ευρώ, όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Η τιμή ήταν σήμερα περί τα 2,41 ευρώ το λίτρο, υψηλότερη παρά ποτέ, της αμόλυβδης στα 2,17 και της σούπερ στα 2,27 ευρώ. Στη Γαλλία ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι στα 61 λεπτά στο λίτρο της βενζίνης και στα 69 λεπτά του αερίου. Η εκπρόσωπος τύπου για θέματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απάντησε σε πολλά από τα αιτήματα του Γάλλου Προέδρου που βρίσκονται στο τραπέζι, καθώς έχουμε μπροστά μας το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας την επόμενη Τρίτη στο Δουβλίνο, αλλά και τη Συνόδου Κορυφής στις 15 και 16 Οκτωβρίου. Όπως βλέπουμε, Θάνο, όλες οι χώρες προσπαθούν, και η Ευρώπη φυσικά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να αντιμετωπίσουν το ζέον ενεργειακό πρόβλημα, το οποίο τα προηγούμενα 24 ώρα οδήγησε την βενζίνη στην Γαλλία ακόμα και κοντά στα 3 ευρώ.
1: Και μιλάμε για μια Γαλλία, μιας και μιλήσαμε για την πρόταση επιστολή Μακρόν, αλλά πάμε όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες να συναντήσουμε την Γεωργία Γαραντζιώτη και για την ομιλία Τραμπ, αλλά κυρίως για τις επαφές της ελληνικής αποστολής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεωργία, γεια σου, καλησπέρα από την Αθήνα.
7: Καλησπέρα από την, καλό μεσημέρι μάλλον από τη Νέα Υόρκη, εδώ που βρισκόμαστε σε ένα καταιγισμό ειδήσεων και συναντήσεων ανάμεσα στους ηγέτες. Να ξεκινήσουμε από την ομιλία του Τραμπ ή με την ελληνική αποστολή?
1: Ας ξεκινήσουμε, επειδή εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη δώσαμε το στίγμα και ακούσαμε και ένα τμήμα, ένα απόσπασμα της ομιλίας του Προέδρου Τραμπ. Ας πάμε στις επικοινωνίες, στις συναντήσεις της ελληνικής αποστολής.
7: Ναι, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έχει, αλήθεια είναι, ένα πλούσιο πρόγραμμα επαφών, διμερών, συναντήσεων αλλά και τριμερών. Δίνει πολύ μεγάλο βάρος στις επαφές με ομολόγους από τη Μέση Ανατολή. Έχει λοιπόν στο πρόγραμμά του να δει σήμερα τον Ιρανό ομολογό του. Ήταν να γίνει νωρίτερα η συνάντηση, αλλά λόγω της μεγάλης ομιλίας του Πρόεδρου Τραμπ, όπως καταλαβαίνετε, όλα πήγαν πίσω. Και θα δει και τον ομολογό του από τον Μπαχρέιν. Και οι δύο είναι, όπως καταλαβαίνετε, πολύ σημαντικές χώρες περιοχής, χώρες κλειδιά. Με τον Ιρανό ομολογό του είχε επικοινωνήσει και πρόσφατα και είχε μεταφέρει τις ελληνικές θέσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοείας και για την θαλάσσια ασφάλεια και για το δίκαιο της θάλασσας που η Ελλάδα το υποστηρίζει. Επίσης, να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και τον Οκτώβριο αναλαμβάνει τη δεύτερη προεδρία στη θητεία της. Συνεπώς η Ελλάδα είναι πολύ δυναμικά, θα λάβει πολύ δυναμικά μέρος στη λήψη των αποφάσεων. Οπότε ο Υπουργός Εξωτερικών έχει να συζητήσει πολλά με τον Ιρανό ομολογό του, καθώς συνεχίζεται αυτή η μεγάλη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν στη Μέση Ανατολή. Και από τα μηνύματα που ακούσαμε σήμερα από τον Πρόεδρο Τραμπ, μόνο το μάτι δεν έκλεισε στην Ιρανική αντιπροσωπεία. Ίσα ίσα επανέλαβε τις απειλές του, παρά το γεγονός ότι πιστεύαμε ότι μπορεί να ακούσουμε μηνύματα ειρήνης, και μετά τα παράλληλα διπλωματικά μηνύματα που ακούγαμε τις τελευταίες μέρες ότι μεταφέρονται μέσω παρασκηνιακών συνομιλιών. Τελικά Δεν ήταν πολύ ενθαρρυντικές.
1: Είπε ή θα το βοηθήσω ή να ορθοποδήσει ή θα το εξαλείψω, θα το εξαφανίσω.
7: Ακριβώς. Δεν ήταν πολύ ενθαρρυντικός ο πρόεδρος. Είπε κιόλας ότι το Ιράν αναμένει τις ενδιάμεσες εκλογές. Τους είπε μην το περιμένετε αυτό, δεν βρίσκομαι εγώ στην κάλπη. Ή θα γίνει τώρα μια συμφωνία και θα σας βοηθήσω να γίνετε ξανά σημαντικό κράτος. Ή θα σας αφανίσω, θα σας... όπως λέει με αυτή τη χαρακτηριστική φράση, θα σας στείλω στην κόλαση. Αναμένουμε πολλά μέσα στην ημέρα. Είναι και η συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό ομολογό του. Ίσως έχουμε νέα εκεί και για το κομμάτι των ενεργειακών που προβληματίζει πάρα πολλές χώρες, όχι μόνο της περιοχής αλλά και την ίδια την Ευρώπη. Τι άλλο να πούμε για την ελληνική αποστολή. Σήμερα θα μας εκπροσωπήσει ο Υπουργός Εξωτερικών στην μεγάλη δεξίωση που θα παραθέσει ο πρόεδρος Τραμπ προς τους ηγέτες, καθώς ο πρωθυπουργός μας φτάνει απόψε το βράδυ από το Σαν Φρανσίσκο στη Νέα Υόρκη. Και από αύριο ξεκινάει το πρόγραμμά του. Επίσης πλούσιο, έχει ομογένεια, έχει AI, δύο μεγάλες εκδηλώσεις. Ωραία. Για το AI. Και στη μία θα συμμετέχει και ο Καναδάς.
1: Λοιπόν, Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Άμεσα αναμένεται να κλειδώσουν τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης. Οι παρεμβάσεις θα κινηθούν με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια, όπως τονίζεται, και το μήνυμα του Πρωθυπουργού είναι να μην μείνει κανένας αβοήθητος. Το θέμα προκαλεί και έντονη πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να ασκεί κριτική για ανεπαρκείς παρεμβάσεις. Μέσα στις επόμενες μέρες, οι ανακοινώσεις προανήγγειλε κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του Sky.
8: Επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο μέτρων. Τις επόμενες ημέρες, όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία των δεδομένων, θα έχουμε ανακοινώσει από το Οικονομικό Επιτελείο. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, επειδή έχει καταφέρει και έχει παραπάνω έσοδα και τα επιστρέφει πίσω στον κόσμο όσο πιο γρήγορα μπορεί, έχει ταβανιάσει ως προς οροφές δαπανών. Και μάλιστα είναι μία από τις πέντε χώρες της Ευρώπης. Πέντε μπορούν να δίνουν πίσω αυτή τη στιγμή το περίσευμα αυτό.
1: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων προτείνει το ΠΑΣΟΚ, ασκώντας κριτική σε Νέα Δημοκρατία και Ελλάς, όπως θα ακούσουμε από τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Κώστα Τσουκαλά.
9: Δύο κόμματα τα οποία έως τώρα δεν είχαν τη θέση αυτή, δεν θέλανε φορολόγηση υπερκερδών, δεν θέλανε μείωση ειδικού φόρου, δεν θέλανε παρέμβαση στο ΦΠΑ, αντιλαμβάνονται ότι είναι τέτοιες οι εξελίξεις όπου δεν μπορούν να εμένουν στη θέση αυτή. Εμείς είμαστε εκείνοι που το λέγαμε αυτό εδώ και πολλούς μήνες και το είπαμε και στη ΔΕΘ.
1: Το ΚΚΕ ζητά δραστικές φορολογικές παρεμβάσεις στα καύσιμα για να μειωθούν οι τιμές. Ακούμε τον βουλευτή του κόμματος Νίκο Καραθανασόπουλο.
10: Τα παίρνει από τους πολλούς για να τα δώσει στους λίγους. Γι' αυτό εμείς λέμε κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και στην ενέργεια.
1: Πειρά από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και Ελλάς για το ίδιο θέμα.
11: Είμαστε η χώρα των καρτελίστας. Καρτέλ ενέργειας υπάρχει. Καρτέλ τραπεζών υπάρχει. Καρτέλ σούπερ μάρκετ υπάρχει.
1: Ευθύνες τον ίδιο τον Πρωθυπουργό επιρρύπτει για την ακρίβεια στα καύσιμα η πρόεδρος της πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
12: Και για το ζήτημα των καυσίμων, που είναι ένα σκάνδαλο διαρκές, το οποίο έχει υπογραφεί Μητσοτάκη. Η πλεύση Ελευθερίας καταθέτει από 5 Οκτωβρίου 30 νομοσχέδια.
1: Δεν θα μείνει κανένα νοικοκυριό χωρίς δίχτυ ασφαλείας, τόνισε μιλώντας στην τηλεόραση του Earth News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος.
13: Εμείς μιλάμε για παρεμβάσεις σε ό,τι αφορά την Αντλία,
1: ναι,
13: σε ό,τι αφορά το πώς το ελληνικό νοικοκυριό θα πάρει το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Μάλιστα.
13: Για να θερμανθεί. Δεν θα μείνει κανένα ελληνικό νοικοκυριό χωρίς δίχτυ ασφαλείας.
1: Κριτική στην κυβέρνηση για ανεπαρκή μέτρα ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας. Με βίντεο που ανήρτησε, υποστηρίζει ότι υπάρχουν περιθώρια για μεγαλύτερες παρεμβάσεις.
14: Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα πρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο. Και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
1: Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Τσίπρας παρουσίασε 4 εύκολες λύσεις. Στην πράξη όμως ο λογαριασμός δεν βγαίνει, αφού όλες προσκρούν στους ευρωπαϊκούς κανόνες, άλλες κοστίζουν δις και άλλες δεν μειώνουν σήμερα ούτε κατά ένα λεπτό την τιμή στην Αγγλία. Με σκοπτικό τρόπο σχολίασε τον πρόεδρο της Ελλάς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον Sky.
8: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα. Είναι παλιό κόλπο αυτό, δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν. Η μεγάλη διαφορά του τότε που έπιασε, γιατί έπιασε μια φορά το παλιό κόλπο, με το τώρα είναι ότι ο κύριος Τσίπρας κυβέρνησε.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα. Στο μέτωπο του καιρού θα περάσουμε. Στην δίνη κακοκαιρίας με ισχυρές καταιγίδες και μπουρίνια βρίσκεται μεγάλο τμήμα της χώρας. Μία 50χρονη έπαθε ανακοπή από κεραυνό που έπεσε δίπλα της στην Ηλιούπολη. Στην Πάτρα πλημμύρισαν κτίρια, ενώ στην Κέρκυρα κεραυνός χτύπησε σπίτι που έπιασε φωτιά. Και να ξεκινήσουμε από την Κέρκυρα και τον Γιάννη Ανδριώτη που θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Γιάννη, είχαμε μια μπόρα που διήρκησε περίπου μία ώρα. Κεραυνός έπεσε σε σκεπή σπιτιού και το αποτέλεσμα ήταν να αρπάξει φωτιά. Καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, Βαμβέρση, κύριε. Και μάλιστα η μπόρα διήρκησε μία ώρα, αλλά η έντασή της ήταν 10-15 λεπτά. Σε αυτή την ένταση με την πολύ μεγάλη κεραυνόπτωση, λοιπόν, έπεσε ένας κεραυνός στην περιοχή Φιγαρέτο, ένα προάστιο της πόλης Κέρκυρας. Ουσιαστικά θεωρείται πόλη Κέρκυρας και εκεί. Πάνω στη σκεπή μιας πενταόροφης πολυκατοικίας. Με αποτέλεσμα η σκεπή αυτή να αρπάξει φωτιά, να καεί ολοσφαιρός. Η περιοριστική έσπευσε, κατόρθωσε να περιορίσει και δεν επεκτάθηκε η φωτιά στην πολυκατοικία. Αλλά όπως καταλαβαίνεις...
1: Ναι, ναι Γιάννη.
15: Συγγνώμη, όπως καταλαβαίνεις, ο όροφος αυτός καταστράφηκε τελείως και από το νερό. Το πρόκειται από τους πυροσβέστες για να μπορέσουν να περιορίσουν τις φλόγες.
1: Και υπάρχει κίνδυνος για ολόκληρο το κτίριο, δηλαδή πρέπει να υπάρξει άμεση αποκατάσταση.
15: Φυσικά, ευτυχώς το υπόλοιπο κτίριο δεν είχε ζημίες. Υπόλοιπο όροφο δηλαδή, τα υπόλοιπα διαμερίσματα δεν είχαν ζημίες και η φωτιά δεν επεκτάθηκε, καθώς δίπλα ήταν και άλλα σπίτια σε μια περιοχή που είναι και πράσινη κιόλας. Δηλαδή, εύκολα μπορεί να φύγει στο πράσινο που έχει Κέρκυρα η φωτιά και να επεκταθεί παραδίπλα. Τώρα, θέλω να πούμε ότι δεν είχαμε ιδιαίτερα μεγάλα προβλήματα, είχαμε περιορισμένα προβλήματα. Έχουμε βέβαια 2-3 σημεία στην πόλη της Κέρκυρας, τα οποία κάθε φορά που βρέχει πλημμυρίζουν. Δυστυχώς το ένα από αυτά είναι ακριβώς μπροστά από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, με αποτέλεσμα οι τουρίστες όταν βρέχει να αναγκάζονται να μπαίνουν ακόμα και μέσα νερά με τις βαλίτσες τους. Είναι μια χρόνια κακοτεχνία και εκεί και προς το λιμάνι που 10-15 χρόνια μετά από την έντονη εμφάνισή της δεν έχει πληρωθεί ακόμα. Είχαμε 2 απατλής υδάτων από υπόγεια καταστημάτων στην πόλη της Κέρκυρας, μια κοπή δέντρων και είχαμε και χαλαζόπτωση στο βόρειο σκουδούμα του νησιού. Σε μερικά χωριά ήταν αρκετά έντονη. Οι φωτογραφίες, αν δει κανείς στο διαδίκτυο, είναι χαρακτηριστικές.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσω θερμά. Τραγωδία όμως είχαμε στη Ρόδο με θύμα έναν πυροσβέστη, ο οποίος επιχείρησε να απεγκλωβίσει αναρριχητές όταν γλίστρησε από μεγάλο ύψος και τραυματίστηκε θανάσιμα. Να μεταφερθούμε και στην Πάτρα και τον Νίκο Γιαπρακά. Νίκο, είχαμε κάποια προβλήματα από την σύντομη κακοκαιρία στην πόλη. Πλημμύρισαν δρόμοι, υπόγεια σπιτιών και επιχειρήσεων, ενώ νερά μπήκαν και σε νοσοκομεία της Πάτρας. Καλησπέρα.
16: Καλησπέρα, Βάνο. Η πρώτη βροχή στην Πάτρα φαίνεται ότι δημιούργησε και τα πρώτα προβλήματα και μάλιστα στις περιοχές όπου έχουμε δει να συμβαίνουν κατά κόρον τέτοιου είδους φαινόμενα. Έτσι λοιπόν, με μια σύντομη αλλά έντονη βροχόπτωση που είχαμε για περίπου διάστημα μισής ώρας σήμερα το πρωί, αν και έβρεχε αλλά πολύ πιο ελαφριά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όμως αρκετό νερό έπεσε μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, ήταν αρκετό για να προκαλέσει πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους. όπως στην Ακτή Δημαίων, στην αρχή της νέας εθνικής οδού Πατρών Αθηνών, πλημμυρίζοντας το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να διεξάγεται με δυσκολία η κίνηση των οχημάτων. Είχαμε προβλήματα και στις περιοχές Δεμένικα, Μιντιλόγλιο, Οβριά, όπου εκεί κάποιοι δρόμοι πλημμύρισαν, με αποτέλεσμα να μπουν νερά σε υπόγεια καταστημάτων, επιχειρήσεων αλλά και σπιτιών, καταστρέφοντας ό,τι υπήρχε μέσα στα υπόγεια αυτά. Και την πυροσβεστική να προσπαθεί να κάνει άντληση των υδάτων, καθώς δέχτηκε αρκετές κλήσεις προκειμένου να επέμβει. Είχαμε όμως, όπως είπες και εσύ, προβλήματα και στα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας, τόσο στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας Πατρών, όπου το ταχύρυθμο κτίριο, εκεί όπου φιλοξενούνται τα εξωτερικά ιατρία, αλλά και αρκετά γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών, άρχισε να βάζει νερά από την οροφή. Να πούμε ότι στο συγκεκριμένο κτίριο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι εκεί να εστιάζουν οι τεχνικές υπηρεσίες για το φαινόμενο αυτό, για τον εισρωή δηλαδή των υδάτων. Διακόπη λοιπόν διακόπη η λειτουργία του συγκεκριμένου κτιρίου. Απομακρύνθηκαν οι ασθενείς και οι υπάλληλοι, ενώ νερά είχαμε και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, όπου μπήκαν και εκεί από την οροφή, όπου και σε αυτό το κτίριο έχουμε εργασίες για την ενεργειακή του αναβάθμιση.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσω θερμά. Εν τω μεταξύ, ισχυρή καταιγίδα έπληξε από το μεσημέρι και την Αττική, με τα φαινόμενα να ξεκινούν από τα δυτικά και βόρεια προάστια και σταδιακά να επεκτείνονται σε μεγάλο μέρος του αστικού ιστού. Στην Ηλιούπολη, όπως είπαμε, η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς φέρεται να κατέρευσε μετά τον ισχυρό θόρυβο κεραυνού. Η γυναίκα κατέρευσε στη μέση του δρόμου μετά τον ισχυρό κρότο από κεραυνού που έπεσε κοντά της. Υπέστη ανακοπή και άμεσα οι περαστικοί κάλεσαν ασθενοφόρο. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε κάρπα, η οποία συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της διακομιδής στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Η γυναίκα επανήλθε, αλλά νοσηλεύεται διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση. Πάμε τώρα να δούμε τι ακολουθεί τις επόμενες ώρες με το κύμα κακοκαιρίας και με την βοήθεια του μετεωρολόγου μας Γιώργου Εμμανουήλ. Γιώργο, το σκηνικό του καιρού άλλαξε απότομα. Πόσο θα κρατήσει αυτό? Καλησπέρα καταρχάς.
17: Καλησπέρα, καλό φθινόπωρο. Άλλαξε εντελώς το σκηνικό του καιρού. Έχουμε μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας. Είναι πλέον το φθινόπωρο αισθητό. Mm-hmm. Και είδαμε και αρκετές βροχές. Να πω ότι στα καλά νέα το βασικό κύμα της κακοκαιρίας έχει περάσει. Από εδώ και πέρα αυτό που θα έχουμε θα είναι κατά περιόδους βροχές, οι οποίες θα απασχολήσουν κυρίως από εδώ και πέρα την ανατολική και νότια χώρα. Στην Αττική, για παράδειγμα, θα έχουμε κατά διαστήματα κάποιες ασθενείς βροχές, όπως είχαμε και τώρα το απόγευμα. Αυτό μπορεί να διαρκέσει μέχρι αύριο νωρίς το μεσημέρι. Mm-hmm. Οπότε θα έχουμε πλέον βελτίωση του καιρού από αύριο. Απλά να σημειώσω ότι αύριο θα έχουμε ακόμα χαμηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με σήμερα. Δηλαδή, αύριο θερμοκρασία στην Αττική η μέγιστη θα φτάσει στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Λοιπόν, φθινοπορεινές θερμοκρασίες σε συνάφεια με τον καιρό και το φθινόπωρο. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, για την ενημέρωση.

0: στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Στην ομιλία του στην Γενική Συνέλευση έκανε λόγο για ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και επανέλαβε την πρόταση για τη σύγκληση μιας περιφερειακής διάσκεψης με στόχο τη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Για το ζήτημα της Κύπρου, ο Τούρκος Πρόεδρος απίθυνε ανοιχτό κάλεσμα προς τη διεθνή κοινότητα να γνωρίσει το ψευδοκράτος και είπε χαρακτηριστικά ότι καλό τη διεθνή κοινότητα να γνωρίσει την τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου και να συνάψει με αυτές. Με αυτήν πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις πρέπει να κατοχυρωθούν η κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού και να τερματιστεί πλέον η απάνθρωπη απομόνωση στην οποία έχει υποβληθεί, πρόσθεσε. Ο κ. Ερντογάν ζήτησε επίσης τη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας ότι αδυνατεί να εκπληρώσει το καθήκον του σε ό,τι αφορά τη διαφύλαξη της ειρήνης. Καταδίκασε επίσης την κατάσταση στη Γάζα, λέγοντας ότι όποιος έχει συνείδηση δεν μπορεί να κλείνει τα μάτια του σε όσα συμβαίνουν στον Παλαιστινιακό θύλακα. Πρόσθεσε ότι λυπάται για την απουσία του Παλαιστίνιου Πρόεδρου Μαχμούτ Αμπάς από τη Γενική Συνέλευση, ο οποίος, να θυμίσουμε ότι δεν πήρε βίζα από τις ΗΠΑ, δεν το επιτράπει η είσοδος, και κάλεσε τις χώρες που δεν αναγνωρίζουν το κράτος της Παλαιστίνης να αναθεωρήσουν τις στάσεις τους. Τέλος, προέτρεψε όλες τις χώρες να εντείνουν τις πιέσεις τους προς το Ισραήλ, ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος. Πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως την ανοικοδόμηση της Γάζας. Με αυτόν τον σκοπό, σας καλώ να ασκήσετε ισχυρή πίεση στο Ισραήλ, κατέληξε Φάνη.
1: Όπως είπες, επιθυμούμε τα υφιστάμενα ζητήματα στο Αιγαίο, τα υφιστάμενα ζητήματα στον πληθυντικό στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, ανέφερε ο Τούρκος Πρόεδρος. Να δούμε πώς θα απαντήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός την Πέμπτη στην δική του ομιλία στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Κάτι πήγες να πεις, Δημήτρη, και να σε ευχαριστήσω.
0: Ότι ζήτησε, παρακαλώ, και μια περιφερειακή διάσκεψη. Τώρα το ποιοι θα μπορούσαν να μετάσχουν σε αυτήν ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, να περάσουμε τώρα. Ενώπιον του ανακριτή βρέθηκε η γραμματέας του ιατρείου της Οδού Καρνεάδου, η οποία κάλεσε το ΕΚΑΒΗ, ισχυριζόμενη ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν ζωντανός και περιέγραψε τις τελευταίες ώρες του τραγουδιστή. Η Άννα Νικολάου έχει το ρεπορτάζ. Άννα, η γραμματέας περιέγραψε τις τελευταίες ώρες του τραγουδιστή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Η συγκεκριμένη μάρτυρας έχει δώσει δύο φορές κατάθεση προανακριτικά και σήμερα κλείθηκε να καταθέσει ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή μετά από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων ιατρών. Σύμφωνα λοιπόν με την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, η 28χρονη γραμματέας υποστήριξε ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο, γύρω στις 3.30, ήρθε ένας ασθενής του κατηγορούμενου ιατρού, του 58χρονου. Ο γιατρός εκείνη την ώρα, όπως φέρεται να κατέθεσε σήμερα η γραμματέας, είχε ξαπλώσει και κοιμόταν στον καναπέ. Κάτι άλλο που κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες είναι ότι μέχρι τις 4.10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή και προέβησε συνταγογράφηση εξετάσεων που, όπως φαίνεται από το έγγραφο που έχει προσκομίσει ο γιατρός στην ανάκριση, στην ημέρα της απολογίας του, αυτή η συνταγογράφηση πραγματοποιήθηκε στις 4.06. Να πούμε ότι προανακριτικά 28χρονη είχε καταθέσει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης είχε πάει στο ιατρείο στις 3.30, παρέμεινε εκεί για 3 τέταρτα και το ραντεβού ήταν μεταξύ 1 με 1.30. Και επιπλέον είχε καταθέσει πως ήταν εκείνη που κάλεσε το ΕΚΑΒ για βοήθεια από το σταθερό τηλέφωνο του ιατρού και από το τηλέφωνο της και πως οι διασώσεις είχαν μεταφέρει εν ζωή τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο. Και κλείνοντας, θα πούμε ότι στο πλαίσιο της ανάκρισης θα κληθούν να καταθέσουν και οι υπόλοιπες υπάλληλοι του ιατρείου, καθώς έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις σε όσα έχουν υποστηρίξει προανακριτικά.
1: Μάλιστα, Άννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς να μείνουμε στο θέμα, καθώς συνεχίζονται οι καταγγελίες για παράτυπες ιατρικές πράξεις από Ινστιτούτα και Κέντρα Αισθητικής. Ένας άνδρας αποκάλυψε στο Earth News ότι πέστη εγκάβματα στο πρόσωπο, αφού πίστηκε να κάνει επέμβαση για ακμή, καταβάλλοντας μάλιστα 11.000 ευρώ. Η Σμαράγδα Γορογιάννη θα μας πει περισσότερα για όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει. Σμαράγδα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο, κυρίες και κύριοι. Αυτή τη φορά η καταγγελία έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Ένα θύμα απάτης 60 ετών καταγγέλει ότι δύο δίθεν γιατροί τον έπεισαν να προχωρήσει σε αφαίρεση κύστεων από το πρόσωπο. Του είπαν ότι πρέπει να κάνει θεραπείες με ενέσιμα σκευάσματα στο πρόσωπο για να αντιμετωπίσει αυτές τις δερματικές κύστες. Και μάλιστα του είπαν ότι αν δεν το κάνει γρήγορα, θα επιδεινωθούν ανεπανόρθωτα μέχρι και ότι μπορεί να πάθει καρκίνο του δέρματος. Το θέμα ποιο είναι, Θάνο, είναι ότι αυτοί οι δύο δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Mm-hmm.

0: Είναι, παρουσιάστηκαν ως πλαστικός χειρουργός και δερματολόγος, ένα ζευγάρι γιατρών. Δεν είναι καν εγγεγραμμένοι στο Μητρό. Ο ασθενής πλήρωσε 11.000 ευρώ και τελικά πήγε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης και του είπαν ότι δεν είχε καν κύστες. Δηλαδή μιλάμε για μια πλήρη απάτη. Το ίδιο γίνεται και στα Χανιά. Υπάρχουν καταγγελίες για 3 κέντρα αισθητικής όπου κάνουν παράνομα ενέσιμες θεραπείες και μάλιστα ο Ιατρικός Σύλλογος Χανίων θα καταθέσει και 3 μηνυτήριες αναφορές. Και γενικότερα υπάρχει, να θυμίσουμε και πάλι, η πλατφόρμα MedWatch, η οποία έχει λειτουργήσει μία εβδομάδα τώρα πιλωτικά και έχουν γίνει περισσότερες από 6.000 καταγγελίες για κέντρα αισθητικής και ευεξίας. Είναι η πλατφόρμα του Υπουργείου Υγείας που βλέπει σε πραγματικό χρόνο την παραπλανητική διαφήμιση στο διαδίκτυο και τα κόκκινα κέντρα, δηλαδή αυτά που έχουν σοβαρές παραβάσεις και πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω, είναι 142 μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Θάνο.
1: Μάλιστα, Σμαράγδα, σε ευχαριστώ πολύ. Ένας άντρας μίλησε στο Earth News και αποκάλυψε ότι υπέστη εγκάβματα στο πρόσωπο αφού πίστηκε να κάνει επέμβαση για ακνεϊκές κύστης, καταβάλλοντας μάλιστα 11.000 ευρώ.
2: Μου είπε ότι θα έπρεπε να κάνω θεραπείες με κάποια σκευάσματα ενέσιμα τα οποία πρέπει να μου βάλουν στο πρόσωπο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μου κατατρυπήσουν μέτωπο, το κάτω μέρος των ματιών, το πρόσωπο μέχρι και το λαιμό. Είπαν ότι αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά και γρήγορα, μέχρι και καρκίνο του δέρματος θα μπορούσα να πάθω. Αποδείχθηκε στη συνέχεια που πήγα στο δερματολογικό νοσοκομείο που εξετάστηκα από δερματολόγο γιατρό, μου είπε δεν έχεις αυτά για τα οποία ήρθες.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα να επιστρέψουμε, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ διευρύνεται μέσω μεταγραφών, υπάρχουν περιπτώσεις από τις νέες αφίξεις που προκαλούν πονοκέφαλο με τις τοποθετήσεις τους. Σε διευκρινήσεις αναγκάστηκε να προχωρήσει το κόμμα μετά τις δηλώσεις των νέων εισερχομένων Αλέξανδρου Αυλονίτη και Νικόλαου Φαραντούρη, οι οποίοι έκαναν λόγο για μετεκλογικές συνεργασίες με Ελλάς και πλεύση ελευθερίας. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου μας ενημερώνει. Ευγενία, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Όπως είπες και εσύ, έντονη σωκοματική ενόχληση έχουν προκαλέσει οι πρόσφατες δηλώσεις των δύο νέων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, που φαίνεται πως ξεπέρασαν την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει το κόμμα, το οποίο ζητά αυστηρή προσήλωση στη γραμμή που έχει κάνει, που έχει δηλώσει, δηλαδή αποφυγή των επικοινωνιακών λαθών και εξωστρέφεια. Τώρα, στο διατάφτα, Θάνο, να σου πω ότι η κόντρα που προέκυψε εστιάζεται σε δύο διαφορετικά μέτωπα. Καταρχάς, σχετικά με τις δηλώσεις του Αλέξανδρου Αυλονίτη, ο οποίος μόλις λίγα 24 ώρα μετά την προσχώρησή του στο ΠΑΣΟΚ άνοιξε θέμα μετεκλογικών συνεργασιών, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να συζητήσει για συνεργασία με την Ελλάς, το Αλέξη Τσίπρα και την Πλεύση Ελευθερίας. Με ζητούμενο πάντα τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Άμεση ήταν η αντίδραση Χαριλάου Τρικούπη και μετά την εσωτερική αναστάτωση που προκλήθηκε στο κόμμα με τον κύριο Αυλονίτη μία μέρα μετά να προχωρά σε διευκρινιστική ανάρτηση, τονίζοντας ότι η ήττα της Νέας Δημοκρατίας προϋποθέτει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα και επιβεβαιώνοντας έτσι και την σημασία της πολιτικής αυτονομίας, κάτι που έχει ως στόχο το ΠΑΣΟΚ.
1: Πάντως και ο Απόστολος Πάνας του ΠΑΣΟΚ πριν από λίγες μέρες είχε πει κάτι παρόμοιο, έτσι.
4: Είναι διαγραμμή και ο κύριος Πάνας.
1: Δηλαδή άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα τότε το ΠΑΣΟΚ άδειασε τον βουλευτή Πάνα και μίλησε για άστοχες προσωπικές θέσεις.
4: Είναι όπως θα λες, θα σου πω και κάποιες πληροφορίες ότι δεν είναι μόνο οι φωνές αυτές που ακούγονται δημόσια, είναι και κάποιες άλλες φωνές που μιλούν για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν έχουν βγει μέχρι αυτή τη στιγμή προς τα έξω.
1: Πάμε στον κύριο Φαραντούρη.
4: Στον κύριο Φαραντούρη, λοιπόν. Ο κύριος Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, βρέθηκε στο επίκεντρο πάλι της φοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης, όταν κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συνέντευξης με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρα Σδούκου, αντάλλαξαν κάπου βαριές κουβέντες. Ο κύριος Φαραντούρης, αναφερόμενο σε παλαιότερη υπόθεση, χρησιμοποίησε τη φράση «Θα ριεντιζόσασταν με υπουργούς», προσωποποιώντας έτσι τη συμπεριφορά της κυρίας Σδούκου με πρόσωπα από το πρωθυπουργικό και υπουργικό περιβάλλον, προκαλώντας την έκρηξη της εκπροσώπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ζήτησε ακόμη και την αποπομπή του από το ΠΑΣΟΚ. Η αντίδραση και εδώ του ΠΑΣΟΚ ήταν ακαριαία, αλλά υπάρχει εδώ μια διαφορά. Αποστασιοποιήθηκε από την συγκεκριμένη δήλωση, καθώς όπως διαμηνύουν στελέχη του κόμματος, το ΠΑΣΟΚ επιθυμεί η κριτική προς την κυβέρνηση να γίνεται με θεσμικό τρόπο και επιχειρήματα, μάλιστα, αποφεύγοντας προσωπικές αντιγκλήσεις που θολώνουν το πολιτικό μήνυμα που έχει θέσει το ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, Ευγενή, να προσπαθήσει να περάσει τη Νέα Δημοκρατία σε επικείμενες εκλογές.
1: Να σε ευχαριστήσω θερμά, Ευγενία, για το ρεπορτάζ, για την ταχύτητα με την οποία ο βουλευτής Κέρκυρας Αλέξανδρος Αυλωνίδης άνοιξε και στην συνέχεια επιχείρησε να κλείσει το θέμα των συνεργασιών. Μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την Ευαγγελία Μπαλτατζή, η Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.
5: Είναι πολύ ουσιαστικό στο δημόσιο λόγο μας, όλοι μας, γιατί όλοι κάνουμε λάθη και όλοι λέμε σε μια ένταση επάνω πράγματα που ίσως δεν έπρεπε να υποθούν, και υπάρχει και μια πολύ ευαισθησία απέναντι στο θέμα, στο πώς διαχειριζόμαστε το θέμα μιας γυναικείας παρουσίας και μιας ανδρικής, γιατί όχι. Επομένως, δεν θεωρώ ότι υπήρχε καμία πρόθεση έτσι να προσβάλλει κανείς την κυρία Σδούκου.
6: Αλλά τι έπαθε, κύριε
5: Αλλά
6: Σέρα,
5: νομίζω ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη προσοχή στη διαχείριση του λόγου και στις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε. Τώρα, να φτάσουμε στην αποπομπή και στη διαγραφή, νομίζω είναι υπερβολές. Ο ΠΑΣΟΚ έχει έναν και μόνο δρόμο. Είναι μονόδρομος η πολιτική του. Η ταυτότητά του είναι σοσιαλδημοκρατική, και η σοσιαλδημοκρατία έχει πάντοτε αριστερά της την αριστερά, δεξιά της την δεξιά, και ουσιαστικά δημιουργεί την κεντροαριστερά παίρνοντας ψήφους από όλους. Αυτή είναι η ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ, και γι' αυτό είναι μονόδρομος για μας ο δρόμος της αυτονομίας. Το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται στο κέντρο. Άρα το ΠΑΣΟΚ λειτουργεί και είναι πολύ σαφής η αυτοδύναμη πορεία του, ενώ όσον αφορά τους πολίτες απευθύνεται στο σύνολο και των αριστερών και των ανθρώπων που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία πιστεύοντας ότι είναι κέντρο.
1: Άλλαζουμε και πάλι θέμα. Ιδιαίτερα φορτισμένο ήταν και σήμερα το κλίμα στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισσας. Για αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος έκανε λόγο στην κατάθεσή της η Μαρία Καριστιανού, ενώ ο πατέρας του βοηθού μηχανοδηγού κατέθεσε αίτημα για πραγματογνωμοσύνη στο υπηρεσιακό τηλέφωνο του παιδιού του. Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση της μητέρας της Κλαούντια. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη μας ενημερώνει σχετικά. Ελπίδα, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Φοβάμαι ότι θα είναι φορτισμένο το κλίμα συγκινησιακά, ενώ
1: συνέχεια
7: και συναισθηματικά. Ναι. Μέχρι να ολοκληρωθούν και οι καταθέσεις των επιβατών μαρτύρων, που έχουν και ιδιαίτερη σημασία από την έννοια ότι ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Προς το παρόν καταθέτουν γονείς και συγγενείς θυμάτων. Σήμερα κατέθεσε η Μαρία Καριστιανού. Ήταν ιδιαίτερος επικριτική σε ό,τι αφορά την ανακριτική έρευνα. Μίλησε για ελλείψεις και παραλήψεις από την πλευρά της ανάκρισης. Ενώ σε ό,τι αφορά το θέμα της αλλίωσης του χώρου του δυστυχήματος, μίλησε για μια προσπάθεια συγκάλυψης από πολλούς φορείς. Επέμεινε στα περί φορτίου υδρογων ανθράκων η Μαρία Καριστιανού, λέγοντας ότι στο κατηγορητήριο δεν περιλαμβάνεται η πυρόσφαιρα και η φωτιά. Πρέπει να βρεθεί τι έκαψε τα παιδιά μας, ενώ έβαλε και κατά των ιατροδικαστών, επισημένοντας ότι η ίδια εντόπισε στο παιδί της ένα οστό το οποίο δεν περιγράφονταν στην ιατροδικαστική έκθεση. Πολύ συγκινησιακά φορτισμένο ήταν το κλίμα και όταν κατέθεται η Μαρία Ντόλκα, η μητέρα της 18χρονης Αναστασίας Παπαγγελή. 3,5 χρόνια είπε περίμενα αυτή τη στιγμή. Είμαι εδώ για να μιλήσω με τη φωνή του παιδιού μου, τη φωνή της Αναστασίας. Θέλω να βρεθεί η αλήθεια. Νωρίτερα ο κύριος Δημήτρης Ναλμπάντης, πατέρας του Νίκου Ναλμπάντη, του συνοδού μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, υπογράμμισε την διαχείριση που έγινε τις πρώτες μέρες μετά το δυστύχημα σε ό,τι αφορά τα προσωπικά αντικείμενα των θυμάτων. Είπε δηλαδή ότι είχαν βάλει τα προσωπικά αντικείμενα στο αστυνομικό τμήμα Τεμπών, πήγαινε κάθε γονιός ή κάθε συγγενής, έβρισκε από μόνος του τα προσωπικά αντικείμενα του ανθρώπου του, τα έπαιρνε και έφευγε χωρίς παράδοση παραλαβή και χωρίς να εξεταστούν. Έτσι λοιπόν διηγήθηκε, κατέθεσε πιο σωστά, ότι 8 μέρες μετά το δυστύχημα επικοινώνησε ένας αστυνομικός, ο οποίος του παρέδωσε στο πεζοδρόμιο έξω από το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισα, σύμφωνα με την κατάθεσή του, το υπηρεσιακό τηλέφωνο του παιδιού του. Κατέθεσε λοιπόν το υπηρεσιακό τηλέφωνο και ζήτησε να διατάξει έρευνα πραγματογνωμοσύνη επί του κινητού τηλεφώνου. Αύριο, διέκοψε βεβαίως για αύριο η έδρα, η δίκη δηλαδή θα συνεχιστεί αύριο, με καταθέσεις γονιών και συγγενών θυμάτων.
1: Ελπίδα να σε ευχαριστήσω θερμά. Κοντά μας είναι ξανά ο Δημήτρης Φαναριώτης στο Μεγάλο Γάδρο. Εκ νέου, Δημήτρη.
6: Φάνω, κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε από την Τουρκία, όπου έχουμε 11 μαθητές τραυματισμένους, εκ των οποίων 2 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση από την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε το πρωί κοντά στο Επαγγελματικό και Τεχνικό Λύκειο Ανατολίας Ιντζίους ΜΕΖ στην περιοχή Τουρκουτλού της Μανίσα. Η αστυνομία και οι υπηρεσίες υγείας κινητοποιήθηκαν έπειτα αναφορά για πυροβολισμούς, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία. Ο ανήλικος που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση, ενώ συνελήφθησαν και οι 2 συγγενείς του, η συγκεκριμένα η μητέρα του και η γιαγιά του, ενώ ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει ευρεία δικαστική έρευνα για την υπόθεση και δήλωσε συγκλονισμένος από το συμβάν. Τώρα, στην Ιαπωνία έχουμε 4 νεκρούς κοντά στο Τόκιο, ενώ έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε περισσότερα από 45.000 νοικοκυριά εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών γνωστοποίησε ότι 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο νομό Τσίμπα ανατολικά του Τόκιο και άλλος ένας σκοτώθηκε στο νομό Καναγκάουα, που επίσης συνορεύει με την πρωτεύουσα.
3: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Καλησπέρα, Δημήτρη.
8: Καλησπέρα. Είναι εβδομάδα εθνικής ομάδας, όχι μόνο μια εβδομάδα, 20 μέρες, καθώς εθνική μια ομάδα του ποδοσφαίρου των άντρων μπαίνει στη μάχη του Nation League με αντιπάλους ισχυρούς και δυνατούς όπως η Σερβία.
1: Ναι. Δεν μας ακούει ο Δημήτρης Καϊμάς. Δεν μας ακούει. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
9: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Έχω να πάρω μία απόφαση σχετικά με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μία συμφωνία ή να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Να τους οδηγήσω στην κόλαση χωρίς καμία πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς καμία ελπίδα για μελλοντική ευημερία ή για τις επόμενες γενιές, είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει πως μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών τον Νοέμβριο. Υπεραμείνθηκε των επιλογών του ισχυριζόμενος ότι η Αμερική επέστρεψε και ότι είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, ενώ στους διαδρόμους του κτηρίου των Ηνωμένων Εθνών έκανε αναφορά στον Βλαντιμίρ Πούτιν λέγοντας πως περιμένει από εκείνον να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες στην τελευταία ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του Οργανισμού προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι αντιπρόσωποι των χωρών μελών του ΟΗΕ ανταποκρίθηκαν με παρατεταμένο χειροκρότημα όταν ο Γενικός Γραμματέας υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους, τονίζοντας ότι όλες οι πλευρές πρέπει να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, προσθέτοντας πως δεν μπορούμε να αφήσουμε την λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας. Ιδιαίτερη έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην επιστροφή Ελλήνων που εργάζονται στο εξωτερικό και στην ανάγκη στενότερης σύνδεσης της χώρας με το οικοσύστημα της Silicon Valley έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο. Παράλληλα, υπογράμμισε την πρόθεσή του να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία, συνδέοντας τις επόμενες εκλογές με το σχέδιο που, όπως ανέφερε, έχει η κυβέρνηση για την Ελλάδα του 2030. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ερντογάν έκανε λόγο για ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και επανέλαβε την πρόταση για την σύγκληση περιφερειακής διάσκεψης με στόχο τη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Στο ζήτημα της Κύπρου, ο Τούρκος Πρόεδρος απίφθινε ανοιχτό καλεσμά προς την διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Συνελήφθη 36χρονο στην Ιγουμενίτσα που κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά τεράστιας ποσότητας κάναβης, μετέφερε σε φορτηγό 296 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περιείχαν κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας συνολικού βάρους 300 κιλών και 880 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί από άγνωστα άτομα στην Ισπανία. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφαλείας για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στην θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. Συνελήφθη επαυτοφόρος 42χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι αφαιρούσε καλώδια ηλεκτρισμού από τη λεωφόρο Πέτρου Ράλι στην περιοχή της Νίκαιας. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 80 κιλά καλωδίων χαλκού, καθώς και δύο κόφτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή και οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
3: Ο καιρός.
9: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στην Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.

0: Head News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας συντονισμένοι εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη, τον Θάνο Σιαφάκα
1: και τον Βαγγέλη Σαρή. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. 9 με 10 ο Βαγγέλης και εγώ, και ο Θάνος θα είναι μαζί μας μέχρι τις 9. Πολύ πλούσια νομίζω η δισογραφία σήμερα, έτσι, η οποία είναι όλη, περιστρέφεται γύρω από τη Νέα Υόρκη.
0: Ακριβώς, είναι το επίκεντρο η Νέα Υόρκη των εξελίξεων και των ζυμώσεων. Των ζυμώσεων που αφορούν και σε πολιτικό και σε πολεμικό συγκρουσιακό πεδίο, μέτωπο, αλλά και στο ενεργειακό. Η ενεργειακή κρίση σαφώς πρωταγωνιστεί σε όλες τις επαφές των ηγετών στο περιθώριο, αλλά και στο πλαίσιο αυτό καθ' αυτό της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Έτσι θα είναι.
1: Πάντως άκουγα μία ανάλυση στο BBC, η οποία έλεγε το εξής, ότι αυτή η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η 81η, δεν έχει καμία σχέση με την 80η που είχε γίνει, γιατί αφενός τότε δεν είχαμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, και αφετέρου ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο γεωπολιτικό, το οποίο είναι εξαιρετικά ρευστό. Έχουμε εξελίξεις κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε εβδομάδα, σημαντικές εξελίξεις, και όλα βεβαίως επικεντρώνονται στην ενέργεια και στην πιθανή, μάλλον απίθανη θα πω εγώ, προσωπική μου γνώμη, συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για το στενό του Ορμούζ, παιδιά.
2: Πάντως εγώ θα έλεγα, βλέποντας συνολικά το κάτρο εδώ και μια δεκαετία, έχουμε και παραπάνω την οικονομική κρίση, έτσι, την μεταναστευτική κρίση, έχουμε την πανδημία, την ιστορία της πανδημίας μας ισοπαίδωσε και κυριολεκτικά και ψυχολογικά, και έχουμε και την ενεργειακή κρίση. Πόσες αλήθεια κρίσεις σωρευτικά μπορεί να αντέξει η ανθρωπότητα? Η μία κρίση μετά την άλλη.
1: Οι Κινέζοι λένε «Ο Θεός να μην σου δώσει όσα μπορείς να αντέξεις». Θα απαντήσω.
2: Εντάξει τώρα.
1: Και πραγματικά πόσα μπορεί να αντέξει η ανθρωπότητα.
2: Να επικαλεστώ τα θεία, μπορώ να το κάνω με μεγάλη ευκολία.
1: Όχι, δεν
2: το ξέρεις.
1: Τα θεία, είναι,
2: αλλά το θέμα,
1: είναι αυτό.
2: Το θέμα είναι, ναι. Το θέμα είναι τι γίνεται και πώς αντιμετωπίζεις αυτή την κατάσταση, η οποία προκαλεί μια γενικότερη ανασφάλεια και κοινωνική και πολιτική και γεωπολιτική. Βλέπεις τι γίνεται στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα η Γερμανία, έχει πρόβλημα η Γαλλία. Ο Λικορνή ανακοίνωσε προσχέδιο προϋπολογισμού που θα μειώνει το έλλειμμα στο 5% του ΑΕΠ. Ουσιαστικά προτείνει μέτρα εξοικονόμησης ύψους 54 δις. Μιλάμε για τρελά λεφτά. Και όλο αυτό, όπως έχουμε ξαναπεί, ρίχνει νερό στο μήλο των άκρων. Είναι μια πολιτική υψηλού ρίσκου. Και διαρωτάται κανείς, χωρίς Γαλλία και Γερμανία, ποια θα είναι η πορεία της Ευρώπης, και αν αυτό δεν είναι η χαρά του Πούτιν, έτσι.
0: Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως αυτό που επιχείρησε να κάνει είναι να μας πουλήσει λίγο ελπίδα για τον Νοέμβρη, αν κατάλαβα καλά. Επανέλαβε για ακόμη μία φορά, γιατί το έχουμε ακούσει και πάλι από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου, ότι με το που θα ολοκληρωθούν και οι ενδιάμεσες εκλογές, που σας άκουσα κιόλας στο μαγκαζίνο μας να λέτε πως προσπάθησε να τις απαξιώσει, ουσιαστικά να έρθει να χρυσώσει την διαφαινόμενη ήττα που θα υποστεί. Θα το κρατήσω.
2: Δεν αγχώνομαι,
0: το ερώτημα.
2: Ναι, δεν αγχώνομαι. Εγώ θα βρίσκομαι εδώ για 2,5 χρόνια ακόμη.
0: Σίγουρα
2: δεν
0: θα
2: δώσω σημασία στις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Πάντως προσπάθησε να πουλήσει ελπίδα ότι οι τιμές θα πέσουν στα τάρταρα και πολύ απότομα αμέσως μετά
2: και πιο
0: από τις κάτω
2: το επίπεδο το προπολεμικό.
1: Να, ακριβώς. Παιδιά, αυτό είναι ευχολόγιο, διότι οι τιμές δεν πέφτουν έτσι. Θα πρέπει να υπάρξει προφανώς κάποια συμφωνία που να αφορά στα στενά του Ορμούς, γιατί το είπαμε και στο μαγκαζίνο, η επαναλειτουργία του αγωγού East-West Σαουδικής Αραβίας μπορεί να μεταφέρει maximum 5 με 6 εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο, όταν προπολέμου από το Ορμούς περνούσαν 150 πλοία, τα οποία μετέφεραν πάνω από 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.
0: Ένα πολύ μικρό ποσοστό δηλαδή.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη. Και με ποια συμφωνία θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ? Αυτή τη στιγμή ο εκπρόσωπος των φρουρών της Επανάστασης προειδοποιεί ότι το Ιράν θα εντείνει τα αντίπεινά του εάν σημειωθούν περαιτέρω αμερικανικές επιθέσεις, και μάλιστα τόνισε ότι η χώρα του έχει σκληρύνει τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ. Από την πλευρά του, ο Τραμπ είπε ότι έχω να πάρω μια απόφαση σχετικά με το Ιράν, να κάνω συμφωνία ή να το οδηγήσω στην κόλαση, και είπε ότι θα καθίσει να μιλήσει για μια συμφωνία με τους Ιρανούς εφόσον οι συνθήκες είναι σωστές. Και εμένα στο πίσω μέρος του μυαλού μου κάτι μου λέει ότι θα πει ότι οι συνθήκες δεν ήταν αυτές τις οποίες περίμενα.

0: Λοιπόν, τα στοιχεία θα διαβάσουν από τα σημερινά νέα. Δεν είναι καινούριο το στοιχείο αυτό, αλλά είναι σημαντικό, είναι εθνικό θέμα. Έχουμε κατάρρευση των γεννήσεων στη χώρα μας μέσα σε 15 χρόνια. Από τις 148.000 γεννήσεις το 1980, είμαστε στις 67.000 γεννήσεις το 2024.
1: Υποδιπλάσιες δηλαδή.
0: Ναι.
1: Οριακά, αλλά υποδιπλάσιες.
0: Να πούμε ότι η τεκνοποίηση μετατίθεται ολοένα και αργότερα, πιο μεγάλες ηλικίες. Να πούμε επίσης ότι περιοχές όπως η Θεσπρωτεία, τα Αγρεβενά, η Φθιώτιδα, η Κοζάνη, η Ευρυτανία και η Φλόρινα, η μείωση ξεπερνά το 50%. Κάποιες άλλες περιοχές στα νησιά είναι καλύτερα τα πράγματα. Και νομίζω ότι είναι ένας εθνικός κίνδυνος αυτό που βιώνουμε.
2: Είναι πολύ παραγωγικό
0: και
2: αυτό
0: ζούμε.
2: Το
0: υπάρχουν
2: θέμα.
0: Πάρα πολλές εξηγήσεις, έχεις δίκιο, Βαγγέλη, αλλά αυτό δεν αλλάζει τα νούμερα αυτά.
1: Έχω δει σε ρεπορτάζ τηλεόραση πάντως, ακριβώς για το δημογραφικό, που ρωτούσαν νέα ζευγάρια γιατί δεν κάνετε παιδιά. Και ο βασικότερος λόγος τον οποίο επικαλέστηκαν είναι το οικονομικό. Γιατί αν έχεις ένα παιδί, πες θα τα δώσεις όλα σε αυτό το παιδί, θα προσπαθήσεις όσο μπορείς. Αν έχεις δύο ή τρία παιδιά όμως, εκεί το πράγμα γίνεται πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ας ξεκινήσουμε, ας πούμε, από το δημοτικό με τις εξωσχολικές δραστηριότητες, γυμναστική, μπαλέτο, ένα σωρό δραστηριότητες, αθλητισμός.
0: Και ποια παιδεία επιλέγεις? Μπορεί να επιλέξεις ένα ιδιωτικό σχολείο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, γιατί
1: που θες 15 με 20.000 ευρώ
0: θέλεις να δώσεις στο παιδί σου κάτι παραπάνω πιθανότατα. Ναι. Έτσι, όπως
2: γιατί
0: το σκέπτε,
2: καταλαβαίνεις ότι στην περιοχή
0: εσύ.
2: Σου τα σχολεία θεωρούνται υποβαθμισμένα και θέλεις όντως να μην θες το παιδί σου σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το περιβάλλον, το σχολείο.
0: Υπάρχει ένταση, υπάρχει βία, ο γονιός φοβάται.
2: Υπάρχουν τέτοιες περιοχές και υπάρχουν γονείς που πραγματικά πιέζονται μαζί με γιαγιάδες, παππούδες και λοιπούς, προκειμένου να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια.
1: Ναι,
2: και να στείλουν το παιδί σε ένα ιδιωτικό σχολείο, ναι. Γιατί φοβούνται να το στείλουν στο σχολείο της γειτονιάς τους.
1: Πάντως, παιδιά, αυτό με το ιδιωτικό σχολείο είναι εν μέρη, εγώ τελείωσα ιδιωτικό σχολείο, είναι εν μέρη ένας μύθος. Όντως, μπορεί να έχεις καλύτερη εκπαίδευση, ενδεχομένως στις ξένες γλώσσες, στα μαθηματικά, στα φιλολογικά μαθήματα, αλλά εάν το σχολείο της γειτονιάς είναι ένα καλό δημόσιο σχολείο με καλούς καθηγητές, με τόσα λεφτά μπορούν τα παιδιά σου να μάθουν από Κινέζικα μέχρι Σουαχίλη. Δηλαδή θέλω να πω ότι με τόσα πολλά χρήματα μπορείς να φροντίσεις για την παιδεία των παιδιών σου σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό. Τα ιδιωτικά σχολεία, αν μου επιτρέψω να ολοκληρώσω, θα είναι συγγνώμη και κλείνω με αυτό, και την υγεία. Τα ιδιωτικά σχολεία, και ειδικά ορισμένα, δεν θα αναφερθώ ονομαστικά, έχουν μεγάλη σημασία για όταν αποφυτίσεις. Διότι αν είσαι απόφυτος του χ συγκεκριμένου ιδιωτικού σχολείου και πας να ζητήσεις κάποια δουλειά και κάποιος έχει καλύτερα προσόντα από σένα, αλλά ο προϊστάμενος ή εν πάση περιπτώσει αυτός θα σε προσλάβει, πήγαινε στο ίδιο σχολείο με σένα, είναι άγραφος νόμος ότι θα επιλέξει αυτόν που ήταν στο ίδιο σχολείο.
2: Εγώ που δεν έχω περάσει από ιδιωτικό σχολείο θα σου πω και κάτι επιπλέον.
1: Βεβαίως.
2: Ότι μετράει πολύ και για τους ίδιους τους συμμαθητές, συμφοιτητές σου σε μια τέτοια ιδιωτική σχολή, σε ένα τέτοιο ιδιωτικό σχολείο, γιατί και αυτοί ενδεχομένως ως γόνοι πιο εύπορων οικογενειών κλπ. Ανέρχονται με διαφορετικό τρόπο και οι συμμαθητές που θα έχεις σε ένα ιδιωτικό σχολείο πολύ καλού επίπεδου θα είναι επίσης μετά από κάποια χρόνια στο επαγγελματικό γίγνεσθε κάτι παραπάνω από ότι θα ήταν ενδεχομένως οι συμμαθητές σου σε ένα δημόσιο.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Εγώ θα σας πω ότι
2: αυτό μου το έχει περιγράψει δηλαδή φίλος που έχει κάνει ακριβώς
0: και
2: αυτό.
0: Δημόσιο σχολείο. Κάποια στιγμή πήγα και σε ιδιωτικό, σε ένα κολέγιο, μετά τη νομική βέβαια, μόλις τελείωσα τη νομική, σε μεγάλη ηλικία. Ομολογώ να πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ και το ένα και το άλλο. Δηλαδή πήρα στοιχεία και κομμάτια της προσωπικότητάς μου και της, ας πούμε, μόρφωσής μου και από το δημόσιο πανεπιστήμιο αλλά και από το ιδιωτικό. Αλλά να το πω πολύ απλά, είναι λίγο μαθηματικά. Αν έχεις ένα μισθό 1.200 ευρώ έτσι, και δίνεις ενίκιο 700 ή 500, εντάξει 500 δεν ξέρω ακριβώς τι νοικιάζεις πια, αλλά λέμε τώρα και σε τι κατάσταση, έχει και αυτό σημασία, σωστά, ποιότητα ζωής και πού. Δεν ξέρω αν υπάρχουν χρήματα για την μόρφωση του παιδιού και για την υγεία του παιδιού, γιατί να πω και κάτι, η δημόσια υγεία είναι σημαντικό το ΕΣΥ και καλώς υπάρχει, αλλά είναι και δικαίωμα του πολίτη, του πατέρα, του γονιού, να επιλέξει να έχει και τον προσωπικό του γιατρό, για παράδειγμα. Να εμπιστεύεται περισσότερο ένα γνωστό του, ένα φίλο του, έναν άνθρωπο με τον οποίο έχουν σπουδάσει μαζί. Δηλαδή αυτό το δικαίωμα εγώ σε μια ελεύθερη, φιλελεύθερη κοινωνία το αναγνωρίζω. Και το δικαίωμα σε μια ιδιωτική παιδεία και το δικαίωμα σε μια ιδιωτική υγεία. Αυτό όμως έχει κόστος. Τεράστιο κόστος.
2: Πάντως, ναι, να το κλείσουμε το θέμα του, του σχολείου. Γενικότερα είναι ένα ζήτημα το δημογραφικό από το οποίο ξεκινήσαμε, στο οποίο πρέπει να σκύψουμε όλοι και να προβληματιστούμε γι' αυτό, γιατί το μέλλον μας είναι δυσίωνο, είναι κυριολεκτικά δυσίωνο. Βλέπουμε ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες σε επίπεδο κινήτρων για τα νέα ζευγάρια, αλλά όταν το νέο ζευγάρι φοβάται να κάνει την κίνηση αυτή, φοβάται να τεκνοποιήσει γιατί θεωρεί ότι δεν θα καταφέρει να ανταπεξέλθει, φαίνεται προφανώς ότι δεν επαρκούν αυτά τα οποία δίδονται ως κίνητρα για να λάβει ένας νέος την απόφαση.
0: Το οικονομικό είναι το βασικό.
2: Είναι Βαγγέλη, το Α και το Ω. Αλλά, να σου πω όμως κάτι, αυτό που λένε οι παλιότεροι,
0: ζωής
2: ποιο είναι.
0: Είναι σημαντικός και αυτός.
2: Ναι, αυτό που λένε οι παλιότεροι όταν το ακούνε αυτό όμως, ποιο είναι? Ότι και εμείς δεν είχαμε λεφτά, αλλά κάναμε 2 και 3 παιδιά.
0: Εντάξει, έχουν αλλάξει
1: επίσης,
2: και οι συνθήκες. Και οι συνθήκες και τα θέλω μας. Έτσι, και οι ανάγκες μας ίσως.
0: Ας δούμε λίγο και τη χειραφέτηση της γυναίκας.
2: Ναι, η οποία εργάζεται, δεν είναι στο σπίτι.
0: Η οποία εργάζεται, έχει τη ζωή της, έχει το πορτοφόλι της, έχει την καριέρα της. Θέλει να ολοκληρώσει αυτή την καριέρα, γι' αυτό και πολλές γυναίκες αποφασίζουν
1: μετά τα 35.
0: Να τεκνοποιήσουν ακόμα και μετά τα 40, Δημήτρη.
2: Και γι' αυτό και μαθαίνουμε για τράπεζες οαρίων που χρησιμοποιούνται κατά κόρον από κάποιες γυναίκες καριέρας, οι οποίες βλέπουν κάποια στιγμή τα χρόνια να περνούν και να έχουν, έχοντας αφοσιωθεί στην καριέρα τους, να μην έχουν προχωρήσει σε τεκνοποίηση και αρχίζουν και ανησυχούν και προβαίνουν σε αυτήν την διαδικασία, στην κατάψυξη οαρίων.
0: Αν μου επιτρέπεις, όλο αυτό το κομμάτι θέλει πάρα πολύ συζήτηση.
2: Είναι πολύ μεγάλο θέμα.
0: Αυτό που ανοίγεις,
2: αλλά το ακούμε όλο αυτό, και πιο τακτικά.
0: Προφανώς. Είναι μια τεράστια συζήτηση που έχει και σκοτεινά σημεία, πολλά σκοτεινά σημεία, τα οποία δεν θα ήθελα τώρα να θίξω, αλλά όντως είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αξίζει τον κόπο κάποια στιγμή δημοσιογραφικά να ερευνήσει κανείς όλο αυτό το story της τεκνοποίησης με τον τρόπο που είπε ο Βαγγέλης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρέπει να αποφασίσω αν να βοηθήσω το Ιράν να ορθοποδήσει ή να το στείλω στην κόλαση, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στην σύνοδο του ΟΗΕ. Αποχώρησαν Ιρανοί και Κουβανοί την ώρα που μιλούσε για τις χώρες τους. Να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους. Στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κάλεσε τους παγκόσμιους ηγέτες ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας, τόνισε αναφερόμενος στο Παλαιστινιακό. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και οι ηγέτες της Γροιλανδίας και της Δανίας υπέγραψαν στη Νέα Υόρκη την συμφωνία που επιτρέπει μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική παρουσία σε αυτό το νησί της Αρκτικής. Την καταβολή 7.726.100 ευρώ σε 143 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Λέσβο για 46.124 θανατοθέντα ζώα μέσα στις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Θανάσης Καβαδάς. Επέσχυντη χαρακτηρίζει το Κίεβο την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαγράψει από τον κατάλογο των κυρώσεων δύο Ρώσους δισεκατομμυριούχους. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιθανότατα θα επιτρέψει σε δημοσιογράφους των τηλεοπτικών δικτύων CNN και MS Now και του ενημερωτικού ιστότοπου Πολίτικου να επιστρέψουν στο Λευκό Οίκο, εφόσον δικαστήριο εκδώσει απόφαση κατά της εντολής του να τους απαγορεύσει την πρόσβαση. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, έως 22 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Heart News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας με το Βαγγέλη Σαρή, το Θάνο Σιαφάκα
1: και το Δημήτρη Φαναριώτη. Μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί και θα πάμε να δούμε μια υπόθεση που έρχεται από το αστυνομικό μας δελτίο και μας έχει συνταράξει. Άλλη μια γυναικοκτονία και απολογείται την Πέμπτη ο 27χρονος, ο οποίος σκότωσε την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην περιοχή της Ιγουμενίτσας. Θέλω κατευθείαν να συνδεθούμε με τον καλό συνάδελφο, τον Βασίλη το Σιώμο, για να μας ενημερώσει για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Βασίλη, καλησπέρα από την Αθήνα.
2: Καλησπέρα και στους τρεις. Έχουμε την τελευταία εξέλιξη της στιγμής. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά η νεκροψία νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Υπήρου από τον ιατροδικαστή τον κύριο Γιάννη Αηλιατίδη. Τι έδειξε τώρα η ιατροδικαστική εξέταση? Η 25χρονη Πινελόπη δέχτηκε συνολικά 14 πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο σε κέρια σημεία του σώματός της. Καθοριστικά όμως για το θάνατό της αποδείχτηκαν τα δύο βαθιά τραύματα στην περιοχή του τραχύλου, στο λαιμό δηλαδή, τα οποία επέφεραν το μοιραίο αποτέλεσμα. Η αγριότητα και η σφοδρότητα της επίθεσης από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της αποτυπώνεται, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές και τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, τα 7 τραύματα που εντοπίστηκαν στην πλάτη της άτυχης κοπέλας.
1: Ισόπλατα δηλαδή, Βασίλη.
2: 7 τραύματα, ακριβώς Βαγγέλη, 7 τραύματα στην πλάτη, τα οποία προκάλεσαν κακώσεις σε ζωτικά όργανα, δηλαδή το μαχαίρι από το πίσω τμήμα του σώματος βρήκανε και χτύπησαν ζωτικά όργανα λειτουργίας, με αποτέλεσμα η άτυχη κοπέλα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Αν δεν υπήρχε όμως το τραύμα στο λαιμό, η κοπέλα είχε ελπίδες να ζήσει, ήταν αντιμετωπίσιμα σύμφωνα με ιατρική πηγή τα τραύματα που έφερε σε ζωτικά όργανα, και αν άμεσα μεταφερόταν στο νοσοκομείο, ίσως η εξέλιξη να ήταν διαφορετική. Ωστόσο, τα τραύματα δείχνουν το μένος του δράστη, το μίσος που είχε, και μετά από ό,τι έπραξε, να θυμίσω ότι την Κυριακή το βράδυ προσπάθησε να παραπλανήσει τις αστυνομικές αρχές, λέγοντας ότι μαζί με την πρώην σύντροφό του δέχτηκε στο κιόσκι, στο παραλίμνιο τμήμα, το παραθαλάσσιο τμήμα της Ιγουμενίτσας, στον ποδηλατόδρομο, επίθεση από 4 αγνώστους με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων, οι οποίοι χτύπησαν την κοπέλα του, την μαχαίρωσαν και στη συνέχεια μαχαίρωσαν και τον ίδιο. Όμως, κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο Φιλιατών και λίγη ώρα αργότερα, οι έμπειροι αστυνομικοί της αστυνομικής διεύθυνσης της Πρωτείας κατάφεραν πολύ γρήγορα να εξιχνιάσουν την υπόθεση και ο ίδιος να ομολογήσει την πράξη του. Θόλωσε, είπε στους αστυνομικούς, και πάνω στην νευρικότητα της στιγμής και στα νεύρα που ανέπτυξε, έβγαλε το μαχαίρι που είχε μαζί του και προέβη σε αυτά τα βία και θανάσιμα χτυπήματα. Να σας πω ότι ταξίδεψε από την Αθήνα μέχρι την Ιγουμενίτσα, έχοντας μαζί του αυτόν τον μοιραίο σουγιά που έκοψε το νήμα ζωής της 25χρονης Πινελόπης, της βιολόγου που δούλευε, εργαζόταν στην περιοχή και έκανε όνειρα για το μέλλον. Ήθελε να ξεκινήσει νέες σπουδές, να παρακολουθήσει νέο μεταπτυχιακό, αλλά δεν τα κατάφερε η κοπέλα. Δυστυχώς η μοίρα της ήταν αυτή. Την Πέμπτη απολογείται το πρωί ο κατηγορούμενος, που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών με ισχυρή αστυνομική δύναμη, φέρει 2 τραύματα στο θώρακα, το ένα από αυτά είναι βαθύ σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, και γι' αυτό και η νοσηλεία του μετά την πράξη του αυτοτραυματίστηκε, ή λόγω πάθους ή για να καλύψει και να θολώσει τα νερά, θεωρώντας ότι οι αστυνομικοί θα πιστέψουν το αφήγημά του ότι έπεσε θύμα επίθεσης.
3: Υπάρχει ένα πελώριο γιατί έχει απαντηθεί μέσα σε αυτόν τον παραλογισμό και
1: από κάποιες μαρτυρίες ή
3: οικείων
1: προσώπων.
3: Μας περιγράφεις, Βασίλη.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν κάποια σχόλια που λένε ότι χρώσταγε χρήματα η κοπέλα σε αυτόν. Κάποιες άλλες μαρτυρίες αναφέρουν το αντίθετο, ότι ο ίδιος ο 27χρονος χρωστούσε χρήματα 2.000 ευρώ, 1.900 ευρώ για την ακρίβεια, στην κοπέλα. Αυτό μένει να αποδειχτεί από τα κινητά τηλέφωνα. Τα κινητά τηλέφωνα θα μιλήσουν ποιες ήταν οι συνομιλίες στο τελευταίο διάστημα, οι επικοινωνίες που είχαν μεταξύ τους, τα μηνύματα που ανταλλάσσαν μεταξύ τους και αν προκύπτει οικονομικό κίνητρο σε όλη αυτή την έκβαση της υπόθεσης που είχε σαν αποτέλεσμα 25χρονο να χάσει τη ζωή της ή ήταν το πάθος της απόρριψης. Δεδομένου ότι η 25χρονη κοπέλα του είχε ζητήσει και είχαν χωρίσει εδώ και ένα μήνα, παρόλα αυτά ο 27χρονος ερχόταν στην Ιγουμενίτσα και προσπαθούσε να επανασυνδεθεί με την άτυχη κοπέλα.
1: Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Παιδιά, είναι φοβερά τα στοιχεία. Και είναι, Δημήτρη, μας ελήγησε συνολικά τα στατιστικά.
0: Είναι η δέκατη γυναικοκτονία φέτος. Και επίσης αυτό το οποίο με εξοργίζει, με βγάζει έξω από τα ρούχα μου, είναι θόλωσα, λέει. Και επειδή θόλωσα, τη σκότωσα. Μα αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, αυτά είναι παρανοϊκά πράγματα. Και δυστυχώς δεν μπορεί και να το προβλέψει κανείς αυτό το πράγμα. Δηλαδή το περιβάλλον, το συγγενικό μπορεί να μην έχει δώσει τις πληροφορίες, να έχει δεχθεί απειλές παλιότερα πολλές και να έχουν περάσει στον τόπο.
3: Την άλλη κοπέλα έξω από το αστυνομικό τμήμα, αν θυμάστε.
0: Βεβαίως. Όπου της είπε ο αστυνομικός, τα περιπολικά δεν είναι ταξί. Εντάξει. Κάπως πρέπει να προστατευτούν αυτές οι γυναίκες όμως. Δεν γίνεται να έχουμε 10 γυναικοκτονίες από την αρχή του χρόνου, διότι κατά αναλογία θα έχουμε 20 στο τέλος του χρόνου.
3: Το θέμα είναι, παιδιά, γιατί και γυρνάω
0: γιατί,
3: πίσω.
0: Γιατί ορισμένοι άνθρωποι, συγγνώμη, Θάνο, λόγω οργής το λέω, δεν αποδέχονται την απόρριψη.
3: Περίμενε λίγο. Θέλω να γυρίσω σε μια ταινία, σε ένα σύριαλ, τι ήταν του Netflix, το Adolescence. Το θυμάστε?
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
3: Για την ανδρόσφαιρα, τη λεγόμενη ανδρόσφαιρα. Υπάρχει στο διαδίκτυο γενικότερα μια τοξική διαδικτυακή κουλτούρα. Και μια συναισθηματική αποτυχία ενός αγοριού μπορεί να μετατραπεί σε μια αποστροφή και σε ένα μίσος για το αντίθετο φύλο, το οποίο μπορεί να γίνει σημαία, μπορεί να γίνει ιδεολογία αυτό το μίσος εναντίον των κοριτσιών και εναντίον της γυναίκας. Και είναι και ο τρόπος που μεγαλώνουν τα παιδιά. Φοβάμαι ότι είμαστε...
1: Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λες. Ο τρόπος που μεγαλώνουν τα παιδιά από τις οικογένειες.
3: Ναι, τώρα αν θεωρεί ο μπαμπάς και η μαμά ότι στο παιδί πρέπει να δώσουν το σύνθημα ότι εσύ είσαι ο αρχηγός και η γυναίκα είναι υπό.
1: Και εσύ επάνω απ' όλα ασχολούμαστε όλοι μαζί σου. Ένα παιδί το οποίο έχει μάθει να είναι το επίκεντρο του κόσμου μέσα στο σπίτι του και να μην χωρά όχι σε κανένα από τα θέλω του, πώς θα βγει στην κοινωνία μετά, να μπει στη ζωή, να κοινωνικοποιηθεί και να κάνει μια σχέση κάνοντας παραχωρήσεις, όπως κάθε σχέση επιβάλλει.
3: Και να δει μια

0: υποδέστεροι, πιο χαμηλά, απαξιωμένοι. Και αυτό φαίνεται ακόμα και από τη μουσική που πολλές φορές ακούμε σε σχέση με τα νεαρά άτομα. Mm-hmm. Νομίζω ότι είμαστε στον αντίποδα, ας πούμε, του έργου που έκανε η Simone de Beauvoir. Είμαστε στην διαφορετική κατεύθυνση σε σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζει ένα τμήμα των ανδρών την γυναίκα σήμερα και κυρίως των νεαρών ανδρών, που δεν μπορεί να χωνέψει αυτό που είπε ο Δημήτρης, την απόρριψη. Και αντιδρά με αυτόν τον τρόπο.
1: Να σας πω μερικά σοκαριστικά στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Mm. Κάθε βράδυ πραγματοποιούνται περίπου 100 συλλήψεις για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Έπειτα από αντίστοιχες βέβαια καταγγελίες. Μέσα στο 2025 έγιναν σχεδόν 35.000 συλλήψεις για αυτό το λόγο. 14 με 15.000 υποθέσεις οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Περίπου 30 με 35% των δραστών είναι υπότροποι παιδιά. Δηλαδή το έκαναν και το ξαναέκαναν. Και είναι νομίζω αυτό που κάποιοι έμπειροι ψυχολόγοι λένε, ότι αυτός ο οποίος θα σηκώσει το χέρι του θα το ξανακάνει.
0: Πάντως εμείς είχαμε την ρομαντική αντίληψη ότι μια γυναίκα, φαντάζομαι και εσύ Δημήτρη που είσαι λίγο μεγαλύτερος, mm-hmm. δεν την χτυπάς ούτε με λουλούδι. Mm-hmm. Δεν την...
2: Ούτε με τριαντάφυλλο.
1: Είμαστε αυτής της λογικής.
0: Ούτε με τριαντάφυλλο. Έτσι, δηλαδή,
1: αυτής της κοπής.
0: Εγώ δεν μπορούσα να φανταστώ σε καμία περίπτωση, κάτω από τις πιο αντίξωες συνθήκες, ότι θα μπορούσα να σηκώσω το χέρι πάνω σε μια γυναίκα. Ποτέ δεν το έχω διανοηθεί αυτό το πράγμα.
2: Δυστυχώς υπάρχουν χιλιάδες γυναίκες που τρώνε ξύλο κάθε μέρα από τον άντρα τους και είναι το σύνδρομο της Στοκχόλμης το περίφημο, δηλαδή κάποια στιγμή και μετά θεωρούν ότι αυτός είναι ο κανόνας, αυτός είναι ο νόμος, έτσι πρέπει να συνεχίσουν την ζωή τους και να τρώνε ξύλο κάθε μέρα από τον άντρα.
0: Κάποιες γενιές της δεκαετίας του 40 και του 50 μεγάλωσαν έτσι.
1: Το θεωρούσαν φυσικό.
0: Ήταν η κανονικότητά τους, το ξέρεις.
2: Ναι, ερχόταν ο άντρας στο σπίτι φέρω τις παντόφλες, το φαΐ.
0: Να ρίξω και λίγο ξύλο στη γυναίκα. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι από τότε έχουν αλλάξει πάρα πολλά.
2: Ναι, αλλά με τους υπότροπους πρέπει κάποια στιγμή, όταν το κάνει ήδη
1: ένας,
2: μια φορά κάποιος,
1: πάνω
2: να
1: από
2: τον προλάβουν.
1: Είναι υπότροπος, ναι, από αυτούς, ναι, τους ανθρώπους.
2: Και πρέπει, δηλαδή, να τον προλάβουν αυτό.
1: Και το ξαναέκανε. Συνελήφθη και ξανασυνελήφθη.
0: Λέει ένας φίλος, οι άντρες δηλαδή δεν τρώνε ξύλο. Ενδέχεται. Υπάρχουν, έχω ακούσει και τέτοιες περιπτώσεις, αλλά δεν είναι
2: τι,
0: η πλειοψηφία
2: είναι
0: αυτή.
2: Αυτό τώρα, δηλαδή, οι άντρες δεν τρώνε ξύλο.
0: Και δεν πάει μία σου και μία μου, δεν είμαστε σε αυτή τη λογική. Μπορεί να πάει. Το bullying
2: αν
0: γενικότερα,
2: η γυναίκα σου έχει μαύρη ζώνη, προφανώς θα φας ξύλο, αλλά δεν καταλαβαίνω τη λογική.
0: Το bullying αυτή μπορεί να υπάρχει. Και πολλές φορές μπορεί να συμβεί και αυτό σε μια έτσι, σχέση.
2: Πολλές
0: είτε,
2: όχι,
0: ερωτική,
2: λίγες,
0: ναι, είτε ερωτική, είτε οικογενειακή, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά δεν είναι το σύνηθες αυτό. Το σύνηθες είναι το άλλο, δυστυχώς.
2: Πρώτα απ' όλα, ο άντρας έχει πολύ μεγαλύτερη σωματική δύναμη από τη γυναίκα. Αυτό λέω και κλείνω.

0: έχει ανάψει και εδώ μεταξύ μας αυτή η συζήτηση για τα δύο φύλλα και την συμβίωση. Γενικότερα θέλω να πω ότι η τέχνη, η συμβίωση πια είναι η μεγαλύτερη τέχνη του κόσμου. Δεν είναι εύκολο πράγμα να συμβιώνεις, κυρίως όταν υπάρχουν δύο άνθρωποι με διαφορετικές αρχές, διαφορετικές αξίες, έχουν μεγαλώσει διαφορετικά, ο καθένας έχει τον εγωισμό του, έχει τα πιστεύω του. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η συμβίωση, είναι μοναδική τέχνη, επαναλαμβάνω. Και για να μείνεις με τον άνθρωπό σου απαιτούνται αμοιβαίες υποχωρήσεις. Διαφορετικά το τεινάζεις στον αέρα. Το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο είναι αυτό που έκανε ο Αντωνάκης. Παίρνω το καπελάκι μου και φεύγω.
1: Okay. Ξαναγύρισε όμως.
0: Και ξαναγύρισε, και όχι μόνο ξαναγύρισε. Πώς ξαναγύρισε.
1: Το μετανιώσει πικρά, έτσι.
0: Αλλά είναι το πιο εύκολο πράγμα. Να λες, okay, σηκώνομαι και φεύγω και βροντάω την πόρτα. Θα μου πεις, δεν το έχεις κάνει. Ναι, το έχω κάνει. Και γι' αυτό το λέω. Επειδή το ξέρω. Το δύσκολο είναι να προσπαθήσεις. Το δύσκολο είναι να δώσεις τη μάχη σου για να μείνεις. Όχι για να φύγεις. Το εύκολο είναι να φύγεις.
2: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, Τάνο, και προς επίρρωση έχω ένα φίλο ψυχολόγο, ο οποίος είναι και σύμβουλος γάμου. Όχι στο δικό μου το γάμο, δόξα τω Θεώ, απλώς μου εξήγησε το εξής.
0: Γιατί πρέπει να κάνεις αυτή τη διευκρίνηση?
3: Μην τυχόν και το τυμπές.
2: Γιατί θα γυρίσω και μπορώ να φάω κανένα πλάστη στο κεφάλι, όπως και εσύ. Οπότε άστο καλύτερα, μην το.
0: Υπάρχει ακόμα ο πλάστης στο κεφάλι.
2: Βέβαια, όποιος ανοίγει φύλλο έχει και πλάστη. Λοιπόν, η μαγική λέξη για να επανέλθω.
0: Θα σου δώσω μια συμβουλή.
2: Δεν θα με αφήσεις να το πω, καλά, πες.
0: Θα σου δώσω μια συμβουλή. Ναι. Να ξέρεις ότι το έχω ξαναπεί σε παλαιότερη εκπομπή. Όταν ακούς τη γυναίκα να βαράει τα τσετζερέδια στον εροχήτη, πολύ δυνατά, ναι, να ξέρεις ότι αυτά.
2: Έρχεται καταιγίδα.
0: Όχι, έρχεται απλώς καταιγίδα. Αυτά τα τσετζερέδια κανονικά θα έπρεπε να έρθουν στο κεφάλι σου.
2: Λοιπόν,
0: και γενικώς χρειάζεται να είσαι επιφυλακτικός και προσοχή. Όταν ακούς θορύβους δυνατούς από τη γυναίκα σου, να κλείνει δυνατά την πόρτα, να κλείνει δυνατά το ψυγείο, να χτυπάει, ξέρω εγώ, τον εροχήτη, τα πιάτα κάτω,
2: ναι,
0: την,
2: ώρα καταλαβαίνω,
0: την ώρα που τα πλένει κανείς, τότε εκείνη την ώρα θα πρέπει να διαισθανθείς ότι κάτι βράζει και ότι σου έρχεται.
2: Η μαγική λέξη πάντως που μου είπε ξανά, για να επανέλθω στον ψυχολόγο, είναι συμβιβασμός. Είσαι το σημείο Α, είναι το σημείο Β και προσπαθείτε και οι δύο να έχετε μία σύγκληση για να φτάσετε στη μέση αυτής της γραμμής.
3: Δεν είναι πολύ εύκολο. Σωστό αυτό. Δεν ξέρεις γιατί εύκολο. Δεν είναι εύκολο επιπλέον. Ένας λόγος επιπλέον που δεν είναι στις μέρες μας εύκολο, νομίζω,
2: γιατί,
3: παιδιά. Γιατί αποφασίζεις να κάνεις το επόμενο βήμα και να συμβιώσεις κάποια στιγμή. Και όσο περνούν τα χρόνια και σε μεγαλύτερη ηλικία. Και όσο μεγαλώνουμε ηλικιακά, τόσο πιο δύσκολο μας είναι να συμβιβαστούμε.
0: Εγώ νομίζω ότι υπάρχει και κάτι άλλο.
2: Και κάτι ακόμα.
0: Ότι ζούμε πολύ άγριες εποχές.
3: Είναι συνυφασμένο και με το δημογραφικό αυτό.
0: Πολύ άγριες εποχές. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του στην εργασία του, στη δουλειά του, στο δρόμο, στην επιστροφή του. Δηλαδή, μόνο και μόνο μια διαδρομή από το σπίτι στην εργασία και από την εργασία στο σπίτι, τα νεύρα πραγματικά γίνονται τσατάλια. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα δυστυχώς εκ των πραγμάτων δεν θα έπρεπε, αλλά βγαίνει στο σπίτι. Ο ένας έχει τα δικά του, ο άλλος έχει τα δικά του. Και η έκρηξη δεν αργεί να έρθει. Δεν είναι εύκολο αυτό που είπε ο Δημήτρης. Συμφωνώ, Δημήτρη μου, έτσι πρέπει να είναι ο συμβιβασμός. Αλλά δεν είναι εύκολο όταν πραγματικά είσαι στη δουλειά εξοργισμένος, θυμωμένος, στεναχωρημένος. Δεν μπορείς εύκολα να το κρατήσεις αυτό και να το αφήσεις απ' έξω.
3: Αν είσαι 25, 30, 35, είναι πολύ πιο εύκολο από όταν είσαι 40, 45, 50.
2: Ναι, επίσης γιατί υπάρχει και το άλλος παράγοντας. Ότι όταν παντρευτήκαμε, ας πούμε, στα 25, στα 30, λέω εγώ μια ηλικία τώρα, ήμασταν εντελώς άλλοι άνθρωποι από αυτό που είμαστε στα 50, στα 55, στα 60. Έτσι, έχει αλλάξει τελείως ο χαρακτήρας μας, δεν έχει καμία σχέση.
0: Εκεί όμως μπορεί να αντιτάξεις το επιχείρημα της ομογενοποίησης. Μου έλεγε μια φίλη έτσι μεγάλης, ας πούμε, ηλικίας, που ήταν με τον άνδρα της πάνω από 30 χρόνια, ότι από ένα σημείο και μετά υπάρχει ομογενοποίηση. Δηλαδή, οι απόψεις, η μία διαχέεται στην άλλη. Οι απόψεις του Δημήτρη, ξέρω εγώ, είναι σχεδόν ταυτόσιμες με τις απόψεις της Μαρίας.
2: Ναι.
0: Ή και της Μαρίας με τις απόψεις του Δημήτρη. Mm-hmm. Υπάρχει μια ομογενοποίηση. Είστε σχεδόν ένα πράγμα, ενώ δεν είστε, αλλά προκύπτει σαν ένα πράγμα με τα χρόνια.
2: Αυτό είναι θέμα συντροφικότητας και κατά πόσον είναι καλή η σχέση, βέβαια, να πούμε.
0: Ναι, γιατί μπορεί να ισχύσει και το αντίθετο.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Πάση περιπτώσει.
3: Μάλιστα.
2: Δύσκολο είναι πράγμα οι ανθρώπινες σχέσεις.
3: Είναι ό,τι πιο δύσκολο πράγμα, όπως και να το κάνουμε.
2: Και όλη αυτή την ιστορία την ξεκινήσαμε.
0: Και η επικοινωνία είναι δύσκολη, παιδιά, έτσι. Δεν είναι μόνο οι ανθρώπινες σχέσεις. Όλα αρχίζουν και τελειώνουν στην επικοινωνία.

0: το μόνο που έχω να πω σε αυτά που είπε ο Δημήτρης και εκτός αέρα και στον αέρα, ότι οι Δημήτρη πρέπει να είμαστε καλοί ομιλητές στις σχέσεις μας, αλλά και καλοί και ομιλητές, αλλά και καλοί ακροατές.
1: Μεθές.
0: Και νομίζω ότι το θέμα
1: σπάνιο
0: το δεύτερο
1: το τελευταίο,
0: σπανίζει. Συνήθως λέμε τον πόνο μας, λέμε αυτό που θέλουμε και αρνούμαστε να ακούσουμε τον άλλον ή τα προβλήματα του άλλου. Ή και όταν τον ακούμε σαν θόρυβο.
1: Αλλά έχουμε την απέτηση άλλοι να μας ακούνε.
0: Εννοείται. Mm. Εννοείται. Αυτό είναι ένας εγωισμός που υπάρχει πάρα πολλές φορές στη σχέση. Συνήθως δεν είμαστε καλοί ακροατές και ακροάτριες. Συνήθως. Θέλουμε να πούμε το δικό μας. Πώς ήταν τα πράγματα στη δουλειά, πώς πέρασα στην εργασία μου, πώς ήταν η σχέση μου με το διευθυντή μου.
2: Είναι
0: όλα
2: κάτι
0: αυτά
2: που δεν το έκανα ποτέ στο σπίτι μου. Δεν πήγαινα ποτέ τα της δουλειάς μου στο σπίτι. Ούτε όταν έμενα ακόμη μικρός με τους γονείς μου.
0: Εσύ γενικώς έχεις ένα καλό. Δεν γκρινιάζεις. Εμείς οι δύο γκρινιάζουμε. Και εγώ και ο Δημήτρης.
2: Γκρινιάζεις εσύ και ο Δημήτρης.
0: Ο Δημήτρης γκρινιάζει πιο πολύ, εγώ λιγότερο, εσύ καθόλου. Εγώ πρέπει να το πω εδώ.
1: Έτσι κολλάνε οι ρετσινιές. Για πάμε.
0: Δεν θεωρείς τον εαυτό σου γκρινιάζει, Δημήτρη?
1: Εξαρτάται, εξαρτάται.
0: Όχι, εξαρτάται.
1: Όχι, είναι θέμα ημερών, είναι θέμα διάθεσης. Ναι, ορισμένες φορές μπορεί να γκρινιάζω. Είναι με τις μέρες μου.
0: Ωραία. Πρέπει να βρω τη μέρα που δεν γκρινιάζεις.
1: Και εγώ πρέπει να βρω τη μέρα που δεν θα γκρινιάζεις εσύ. Τι να κάνω.
0: Λοιπόν, εντάξει, εγώ το
1: αγάπα το φίλο σου
0: με
1: και
0: τα ελαττώματά του.
1: Ακριβώς.
0: Εγώ το δέχομαι ότι μερικές φορές έτσι είμαι λίγο παραπονιάρης και στις σχέσεις μου και στα επαγγελματικά μου. Αλλά προσπαθώ να το ισορροπώ. Είναι μια άσκηση και αυτό. Αλλά ξαναλέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε καλοί ακροατές, να ακούμε τους άλλους. Και όχι μόλις πάει ο άλλος να σου πει το πρόβλημά του, να πει εντάξει, οκ, okay, μια χαρά είσαι εσύ. Μια χαρά είσαι εσύ και να φεύγεις.
2: Τι να πω κι εγώ που μου συμβαίνει αυτό.
0: Α, καλά, έτσι, αυτό
2: εκεί που
0: αυτό,
2: πας να πεις το πρόβλημά σου, εσύ τώρα θα τι αυτό, να πω κι εγώ.
0: Αυτό είναι το χειρότερο. Ξεκινάς και ισχύει παντού έτσι. Ισχύει στα ερωτικά, ισχύει και στις φιλικές σχέσεις, ισχύει και στα επαγγελματικά. Πας να πεις εγώ που πάω και υποφέρω και που κάνω και που ράνω. Πριν περάσουν 5 δεύτερα.
2: Ναι, ναι.
0: Και εγώ όμως.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Θάνος Σιμέκας που είναι στον ήχο μας λέει ότι θα αρχίσει και γκρινιάζει γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
0: Μεγάλη συζήτηση. Να είστε καλά όλοι. Καλό βράδυ από μένα.
2: Συνεχίζουμε εμείς με τον Δημήτρη Φαναριώτη στη συνέχεια.
1: Και τον Βάγγελο Σάκη.

0: Τώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έχω να πάρω μία απόφαση σχετικά με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τονίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μία συμφωνία ή να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Να τους οδηγήσω στην κόλαση χωρίς καμία πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς καμία ελπίδα για μελλοντική ευημερία ή για τις επόμενες γενιές, είπε χαρακτηριστικά. Προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει πως μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Υπεραμείνθηκε των επιλογών του, ισχυριζόμενος ότι η Αμερική επέστρεψε και ότι είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, ενώ στους διαδρόμους του κτηρίου των ΗΠΑ έκανε αναφορά στον Βλάντιμιρ Πούτιν, λέγοντας πως περιμένει από εκείνον να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι αντιπρόσωποι των χωρών μελών του ΟΗΕ ανταποκρίθηκαν με παρατεταμένο χειροκρότημα όταν ο Γενικός Γραμματέας υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους, τονίζοντας ότι όλες οι πλευρές πρέπει να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, προσθέτοντας πως δεν μπορούμε να αφήσουμε τη λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας. Σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φρανσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ευρώπη και την Ελλάδα στους τομείς των ψηφιακών υποδομών, την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ερντογάν έκανε λόγο για ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και επανέλαβε την πρόταση για τη σύγκληση περιφερειακής διάσκεψης με στόχο τη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Στο ζήτημα της Κύπρου, ο Τούρκος Πρόεδρος απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα προς τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Ο Βρετανικός κολοσσός πετροχημικών προϊόντων του δισεκατομμυρίουχου Jim Ratcliffe ανακοίνωσε ότι διακόπηκε η λειτουργία σε 3 εργοστάσια χημικών στο Χαλ λόγω της υψηλής τιμής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Με τιμές 12 φορές υψηλότερες σε σύγκριση με τις αμερικανικές και 8 φορές υψηλότερες από αυτές της Κίνας, απλώς δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, εξήγησε ο Ratcliffe στην ανακοίνωσή του. Συνελήφθη 36χρονος στην Ιγουμενίτσα που κατηγορείται για εισαγωγή και μεταφορά τεράστιας ποσότητας κάναβης. Μετέφερε σε φορτηγό 296 νάιλον συσκευασίες, οι οποίες περίχαν κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας συνολικού βάρους 300 κιλών και 880 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί από άγνωστα άτομα στην Ισπανία.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, στο τέλος της μέρας, το Βαγγέλη Σαρή και το Δημήτρη Φανεριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Έρθιος Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη. Είμαι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Τους ήχους ρυθμίζει, έχουμε αλλαγή στην κονσόλα του ήχου.
0: Τον Θάνο Τσιμέκα διαδέχθηκε η Μαρίλια Γεροντίδη.
1: Ακριβώς, και η Μαρία Σφυρόερα παραμένει στην παραγωγή της εκπομπής, όπως βεβαίως και ο Γιώργος Τσολάκης
0: στις μουσικές μας επιλογές. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού.
1: Καλό φθινόπωρο κατά καρχάς να πούμε.
0: Καλό φθινόπωρο, αν και θέλουμε να κρατήσουμε μέσα μας το καλοκαίρι, δηλαδή.
1: Θα ξανάρθει το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Περιμένω, ακριβώς, περιμένω πότε θα ξαναπάω να κάνω μπανάκι.
1: Βέβαια.
0: Και είναι σημαντικό να το κρατάμε το καλοκαίρι και για ψυχολογικούς λόγους.
1: Μα κρατάει και μόνο το καλοκαίρι. Ξέρεις, και μου έλεγε ο καλός μου φίλος ο Θοδωρής Κολυδάς για την θερμοσωρευτική.
0: Ο μετεωρολόγος. Ο Θοδωρής Κολυδάς.
1: Πρώην διευθυντής εμείς. Ότι η θερμοσωρευτική ικανότητα της θάλασσας κρατάει τα νερά ζεστά τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο. Για να καταλάβουμε, το καλοκαίρι η θάλασσα έχει 24-26 βαθμούς, ανάλογα με το που θα κάνουμε μπάνιο, ριχά ή βαθιά κτλ. Η δύσκολη περίοδος για να μπει κανείς στο νερό, που έχει 14, 15 και 16 βαθμούς, δηλαδή είναι κρύα τα νερά, είναι Φλεβάρι, Μάρτι, Απρίλιο. Αυτό, μέχρι το Νοέμβριο, εφόσον έχει 20 βαθμούς έξω και δεν λισομανάει ο αέρας, είναι πάρα πολύ εύκολο να μπεις στη ζεστή ακόμα θαλασσούλα.
0: Την πιο παγωμένη θάλασσα πάντως, εγώ δεν είμαι χειμερινός κολυμητής, αλλά την πιο παγωμένη θάλασσα τη θυμάμαι στις Κυκλάδες, στην Πάρο, αρχές Ιουνίου, με πάρα πολύ καλό καιρό, που είπαμε θα κάνουμε οπωσδήποτε μπάνιο, και τότε θυμάμαι ότι έχω νιώσει
1: την
0: πιο παγωμένη θάλασσα, ναι. Αρχές Ιουνίου στις Κυκλάδες.
1: Πού στην Πάρο, θυμάσαι?
0: Στις
1: μοναστήρι, στις Κολυμπήθρες.
0: Όχι.
1: Νάουσα.
0: Σάντα Μαρία.
1: Σάντα Μαρία.
0: Στη Σάντα Μαρία.
1: Φυσάει εκεί, κρύο νερό.
0: Λοιπόν.
1: Τώρα, αυτό το οποίο ήταν το χαρακτηριστικό του σημερινού καιρού, Βαγγέλη, ήταν η πολύ έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Είχαμε μόνο μέχρι το απόγευμα 25.000 κεραυνούς. Και γι' αυτό είχαμε, νομίζω, και τον σοβαρό τραυματισμό μιας γυναίκας στην Κέρκυρα. Δεν μπαίνουμε, το λένε όλοι, δεν μπαίνουμε ποτέ στο νερό. Αν ψιλοβρέχει, ας μπούμε. Αν έχει όμως καταιγίδες, επειδή το νερό είναι καλός αγωγός του ηλεκτρισμού, έτσι και μας χτυπήσει ένας κεραυνός, μάλλον θα χάσουμε τη ζωή μας. Είναι τραγικό. Θα έχουμε πάντως φθινοπορεινές βροχές και καταιγίδες. Μάλιστα, οι ισχυροί πυρήνες καταιγίδων εντοπίζονται στο Ιόνιο, την Ήπειρο, Στερά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Κύθυρα. Ενώ και στην Αττική είχαμε προβλήματα κατά τόπους. Ευτυχώς δεν καταγράφηκαν πολύ μεγάλα ύψη βροχής, ωστόσο ακόμα και αυτή η έντονη μπορούλα ήταν αρκετή για να δημιουργηθούν.
0: Κάλεσε έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, συμφόρηση, έτσι, στους κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας και όχι μόνο. Στην Λιούπολη, όπως είπαμε, ήταν η γυναίκα η οποία δέχθηκε τον κεραυνό σε πολύ κοντινό σημείο, κατέρευσε, την επανέφεραν ευτυχώς με κάρπα και νοσηλεύεται. Είχαμε όμως και έναν πυροσβέστη ο οποίος έχασε την ζωή του στην Ρόδο. Επιχείρησε να απεγκλωβίσει αναρριχητές οι οποίοι έκαναν το αγαπημένο τους χόμπι. Γλίστρησε από μεγάλο ύψος και τραυματίστηκε θανάσιμα, δυστυχώς. Αλλά είχαμε και πολλά ζητήματα. Εγώ την ώρα που ερχόμουν έβλεπα στο δρόμο κάθε τόσο μικροατυχήματα από αυτοκίνητα τα οποία γλίστρησαν, γιατί οι δρόμοι είχαν καιρό να δεχθούν βροχή, είχαν καιρό να δεχθούν νερό για να καθαρίσουν και δεν είχε προλάβει ακόμη να βρέξει έντονα για να καθαρίσουν οι δρόμοι, και δυστυχώς γλιστρούσε πολύ. Γλιστρούσαν τα αυτοκίνητα λοιπόν, και κάποιοι οι οποίοι δεν το προέβλεψαν για να προσαρμόσουν και την ταχύτητά τους στις συνθήκες του δρόμου, δυστυχώς ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα.
1: Πάντως, μια και μίλησε για αυτοκίνητα και για το ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα, να πούμε ότι όσοι δεν έχετε αλλάξει λάστιχα και είναι ιδιαιτέρως φθαρμένα, δεν λέω αν έχουν μια φυσιολογική φθορά της τάξης του 50-60%, να ανταλλάξετε τα λάστιχα, γιατί είναι η επαφή μας με το έδαφος, με το οδόστρωμα, και είναι και ο τρόπος για να μπορούμε να ελέγχουμε το αυτοκίνητό μας.
0: Άρα και την ασφαλειά μας.
1: Άρα και την ασφαλειά μας.
0: Στα λάστιχά μας.
1: Πάντως, για
0: αυτονόητα.
1: Να πω και κάτι χαρτολογώντας, εάν κερδίσω το λότο, έχω βρει ένα τζιπ να αγοράσω, το οποίο μπορεί να πάει σε ένα μέτρο νερό. Τι καλύτερο να κυκλοφορεί στην Αττική και να είναι όλα μποτιλιαρισμένα και σένα να μην σε νοιάζει, να μπορεί να πα μέχρι στο ένα μέτρο νερό.
0: Κοίταξε, ακόμη και αν είναι όλα μποτιλιαρισμένα, ακόμη και με αυτό το τζιπ δεν νομίζω ότι θα πα πολύ μακριά.
1: Ναι, αλόγω
0: το μποτιλιάρισμα από πάνω από το αυτοκίνητο δεν περνάει.
1: Όχι. Αλλά αν περάσει σε μια ανισόπεδη που από κάτω έχει γίνει λίμνη και είναι 50, 60, 70 πόντου στο νερό, εκεί μπορεί να περάσει και να μην μείνει, γιατί το έχω πάθει με αυτοκίνητο αυτό παλιά.
0: Αν λοιπόν πάρει τέτοιο τζιπ, θα ψάχνει για ανισόπεδε
1: που έχουν πλημμυρίσει. Θα σε παίρνω μαζί και βόλτα να το βλέπεις, να το ευχαριστιέσαι.
0: Λοιπόν, επειδή όμως μιλήσαμε για τροχέα, είχαμε έναν οδηγό γουρούνας στον πλακιά του Ρεθύμνου, ο οποίος ξέφυγε της πορείας του, ανετράπη το όχημα και είχε τραγική κατάληξη δυστυχώς, καθώς έχασε την ζωή του και κατέληξε σε γκρεμό, με αποτέλεσμα ο οδηγός να απεγκλωβιστεί χωρίς τις αισθήσεις του, είναι νεκρός. Έσπευσαν τρία οχήματα της πυροσβεστικής εκεί σε μια προσπάθεια να τον απεγκλωβίσουν. Ανασύρθηκε, παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, όμως είχε υποστεί θανάσιμα τραύματα και κατέληξε. Είναι μεγάλο το πρόβλημα με τις γουρούνες, κυρίως στα τουριστικά μέρη.
1: Έτσι.
0: Και επειδή έτυχε να βρεθώ με αφορμή μια υποχρέωση στις Κυκλάδες το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ήταν πάρα πολλές οι γουρούνες οι οποίες κυκλοφορούσαν και ήταν ελάχιστες αυτές που κυκλοφορούσαν με κράνος. Είσαι εκτεθειμένος, είσαι πάνω σε ένα ανοιχτό όχημα, είσαι εκτεθειμένος
1: ουσιαστικά σε ένα μηχανάκι.
0: Είναι ακριβώς. Διατρέχεις τον ίδιο κίνδυνο με το μηχανάκι και έχεις και έναν επιπλέον, Δημήτρη. Έχεις το καλό μέν ότι δεν έχεις ισορροπία και μπορεί να πέσεις χάνοντας την ισορροπία ή αν γλιστρήσεις κλπ. Αλλά είσαι παντελώς εκτεθειμένος και επιπλέον μπορεί, αν τελαπάρει η γουρούνα, κάποιο μυγάκι, τι σε κυνηγάει,
1: κουνούπι.
0: Κουνούπι. Αν τελαπάρει, μπορεί να σε πλακώσει κιόλας, όπως έχει συμβεί σε πολλούς οδηγούς. Και στα νησιά, κυρίως στα νησιά μας και τις τουριστικές περιοχές, το πρόβλημα είναι μεγάλο, γιατί έρχονται πολλοί ξένοι τουρίστες οι οποίοι νοικιάζουν εύκολα για εκείνους
1: με ανώδυνα, ένα διαβατήριο, δεν έχουν καν δίπλωμα,
0: μια γουρούνα, δεν ξέρω, και χωρίς δίπλωμα μπορούν να νοικιάσουν γουρούνα?
1: Βεβαίως, ο ξένος ναι, ο Έλληνας πρέπει να έχει δίπλωμα, διότι στο βωμό του κέρδους...
0: Μα αν δεν έχεις δίπλωμα, πώς θα βγεις στο δρόμο? Πώς θα βγεις συμπεριφορά θα επιδείξεις αν δεν έχεις δίπλωμα, δεν έχεις περάσει σήματα να τα γνωρίζεις, δεν έχεις περάσει τη βασική εκπαίδευση ενός οδηγού? Το ίδιο ισχύει βέβαια και για
1: τα μικροκινητικότητα. Ναι, και για τη μικροκινητικότητα.
0: Τα πατίνια.
1: Γιατί, το άλλο που, δεν είναι, που δίνουν jet ski, το έχω δει χιλιάδες φορές. Και κυρίως έχω δει Εγγλέζους οι οποίοι έτσι θα πίνουν λίγο παραπάνω από τους άλλους λαούς και είναι πολλές φορές μεθυσμένοι. Έχω δει άνθρωπο, τουρίστα με jet ski, να περνάει τις σημαδούρες, να μπαίνει εκεί που είναι υλοόμενοι και να τρέχει με 40-45 μίλια όσο πήγαινε το jet ski εκεί. Φέρουν ευθύνη αυτοί που τα νοικιάζουν, διότι δεν μπορεί να νοικιάζεις ένα jet ski χωρίς άδεια ταχύπλοου, ούτε μπορεί να νοικιάζεις μια γουρούνα ή μια μηχανή 250-500 πάλι χωρίς δίπλωμα, με ένα διαβατήριο. Εντάξει, δηλαδή κάπου πρέπει να παρέμβουν οι αρχές και να τους τιμωρήσουν αυστηρά όλους αυτούς που, γιατί θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή όχι μόνο αυτού που νοικιάζει το μέσο, αλλά και των υπολείπων πεζών, οδηγών κτλ. Εντάξει, κάπου πρέπει να μπει ένα μέτρο σε αυτό το πράγμα.
0: Εμένα πάντως μου ζήτησαν κανονικά το δίπλωμά μου όταν χρειάστηκε τώρα να νοικιάσω μεταφορικό μέσο και όμως δεν ξέρω τι γίνεται με τους τουρίστες και με τις γουρούνες. Είναι επικίνδυνο γιατί λειτουργούν λίγο σαν να έχουν αυτοκίνητο, όμως είναι εύκολο να τελαπάρει.
1: Η γουρούνα του μπάρει πολύ εύκολα γιατί έχει ψηλό κέντρο βάρους.
0: Ναι.
1: Καταρχάς, δεύτερον, οι γουρούνες που νοικιάζουν, υπάρχουν κάποιες μικρές που είναι, ξέρω εγώ, μέχρι 250 κυβικά, οι οποίες δεν πάνε πολύ γρήγορα. Υπάρχουν και γουρούνες που φτάνουν τα 500, τα 750 κυβικά και εκεί πλέον έχεις πάρα πολλά γκάζια στο χέρι σου και κανέναν τρόπο να μπορέσεις να ελέγξεις αυτό το οποίο οδηγάς.
0: Και υπήρχαν και πολλά μπάγκι. Αυτά τα οχήματα, τα
1: με τα ρολμπάρ.
0: Με τα ρολμπάρ, ακριβώς. Πολλά τέτοια νοικιάρικα και περιέργως εκεί μέσα είδαν να κάθονται κάποιοι και να φοράνε και κράνος.
1: Τι λες.
0: Δηλαδή...
1: ήταν σοβαροί αυτοί. Ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν γελοί.

0: Airtunes Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Τσάρη.
0: Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 10. Και θα ήθελα, με αφορμή την παρουσία του Αμερικανού Προέδρου στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου απίφθινε και την ομιλία του με όλα όσα αναλύσαμε και νωρίτερα και στην εκπομπή μας, αλλά και στο μαγκαζίνο το αναλυτικό μας που προηγήθηκε με τον Θάνο Σιαφάκα, να δούμε τι γίνεται με, με τον πόλεμο που έχει ανοίξει ο Ντόναλντ Τραμπ με τα αμερικανικά δίκτυα.
1: Ναι, και δεν είναι τωρινός, αυτή είναι η τελευταία μάχη η οποία εδόθη. Όπου αποφάσισε ο κύριος Τραμπ να κόψει το CNN, το MS και το Πολίτικο από τους δημοσιογράφους οι οποίοι θα του έκαναν τις ερωτήσεις.
0: Που καλύπτουν τον Λευκό Οίκο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Για να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους. Το προεδρικό ρεπορτάζ.
1: Ακριβώς, το προεδρικό ρεπορτάζ. Και έσπευσαν και άλλα μέσα να τον στηρίξουν και να πούνε ότι δεν θα καλύψουν τον κύριο Τραμπ.
0: Όχι να στηρίξουν τον Τραμπ, να στηρίξουν τα άλλα μέσα.
1: Τους συναδέλφους τους από τα άλλα μέσα.
0: Προς τιμήν τους.
1: Βεβαίως προς τιμήν τους. Κοίταξε, το λέγαμε και χτες, Βαγγέλη, αυτό. Η δημοσιογραφία στην Αμερική ευτυχώς παραμένει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ο κύριος Τραμπ είχε αποφασίσει τον αποκλεισμό του CNN, του MS Now και του Πολίτικο. Αλλά αυτό το οποίο έγινε στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου ο Τραμπ έφτασε χαρούμενος, χαμογελαστός, με την σύζυγό του τη Μελάνια πάντα κομψά ντυμένη, είδε λοιπόν δημοσιογράφους του CNN. Και εξέφρασε την έκπληξή του για την παρουσία, λέγοντας ότι δεν θα έπρεπε να καλύπτουν την ομιλία του και την παρουσία του εκεί. Τώρα, τα τρία αποκλεισμένα μέσα ενημέρωσης, Βαγγέλη, προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, ζητώντας την αποκατάσταση της πρόσβασής τους και τονίζοντας ότι η απόφαση παραβιάζει την πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος.
0: Ναι, θεωρώντας ότι διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις.
1: Ναι, και ότι σε ποσοστό 92% είναι επικριτική κατά του Αμερικανού Προέδρου. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ποσοστό, δηλαδή να κρίνεις από το ποσοστό των θετικών ή αρνητικών σχολείων για το αν θα...
0: Και τι συνεπάγεται αυτό αυτομάτως για τα υπόλοιπα μέσα, ότι οι υπόλοιποι δηλαδή τον χαϊδεύουν, του χαϊδεύουν τα αυτιά.
1: Όχι, αλλά δεν είναι και τόσο...
0: Είναι λίγο προσβλητικό για τους υπόλοιπους.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, είναι προσβλητικό για τους υπόλοιπους, βέβαια. Και επίσης είναι εντυπωσιακό να λέει ο κύριος Τραμπ ότι είμαι έκπληκτος το CNN είναι εδώ, γιατί το CNN δεν είναι καναλάκι της πλάκας.
0: Είναι το CNN.
1: Μπράβο, όπως το πες. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, τι έκανε ο Τραμπ, ο οποίος πάντα ψάχνει να βρει έτσι διάφορους τρόπους να ξεφύγει από τα προβλήματα που πολλές φορές ο ίδιος δημιουργεί. Έθεσε λοιπόν μια νέα 24-ωρη ψηφιδιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, το περίφημο Trump TV, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησής του. Προπαγάνδα, ξεκάθαρα. Ο Λευκός Οίκος αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι είναι ζωντανό, το Trump TV μεταδίδει τώρα. Και αυτή η πλατφόρμα, Βαγγέλη, θα μεταδίδει όλο το 24ωρο με το περιεχόμενό της να ανανεώνεται σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, και εδώ είναι έτσι λίγο το ενδιαφέρον, ότι το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει σημαντικές στιγμές από το παρελθόν, κυβερνητικές ανακοινώσεις, αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις από τον Λευκό Οίκο.
0: Υπήρξε πάντως ένα παρατράγουδο, νομίζω, ήδη σε μια μετάδοση του Τραμπ την ώρα που έφευγε για να πάει στην Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που έκανε κάποιες δηλώσεις, αλλά με τα βίας ακούγονταν εξαιτίας του θορύβου από το ελικόπτερο. Και εκεί κάποιοι σκέφτηκαν ότι προφανώς με αυτόν τον πόλεμο που έχει κηρύξει και τα δεδομένα που πλέον έχει διαμορφώσει στο ζήτημα της κάλυψής του, γι' αυτό και ήταν τόσο χάλια ο ήχος από όσα είπε, από τις δηλώσεις που έκανε αναχωρώντας για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
1: Ακριβώς, και το Trump TV ήρθε μετά την απόφαση των 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, και αυτά τα δίκτυα είναι τα κορυφαία. Είναι το CBS, το NBC, το ABC και το Fox, το οποίο είναι υπερσυντηρητικό και σχεδόν πάντα στηρίζει τις επιλογές του Τραμπ. Μάλιστα, είναι εντυπωσιακή κοινή δήλωση του ABC, του CBS, του CNN και του Fox ότι το κοινό έχει ζωτικό συμφέρον να λαμβάνει ακριβείς και ανεξάρτητες πληροφορίες σχετικά με την κυβέρνηση, καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να περιορίζει ένα ειδησιογραφικό οργανισμό επειδή διαφωνεί με την κάλυψη την οποία κάνει.
0: Τα αυτονόητα επαναλαμβάνουν, έτσι, οι συνάδελφοι, κατά ψέματα, είναι τα αυτονόητα. Λοιπόν, επειδή μιλάμε για δημοσιογραφία, να πούμε μια είδηση η οποία μας χαροποίησε ιδιαιτέρως. Η ελληνική φωνή της Deutsche Welle, με συγχωρείτε, δεν θα συγγύσει τελικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Γερμανικού Σταθμού αποφάσισε να συνεχιστεί η λειτουργία της ελληνικής υπηρεσίας και έρχεται αυτή η εξέλιξη μετά από την απόφαση που είχε πάρθει για κατάργησή της από 1η Γενάρη του 27. Να ακούσουμε το θέμα από την Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
2: Την ανάκληση της κατάργησης της ελληνόφωνης υπηρεσίας της Deutsche Welle προχώρησε μετά από ομόφωνη απόφαση το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο της Deutsche Welle, αναγνωρίζοντας τη σημαντική δημοσιογραφική συμβολή του τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Μιλώντας στις πρωινές διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, η πρόεδρος της ΕΣΥΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου, αναφέρθηκε στον αγώνα που έδωσε η Ένωση Συντακτών στο να παραμείνει ανοιχτό το ελληνόφωνο τμήμα.
3: Είχαν σκοπό να καταργήσουν την εκπομπή της αρχαιότερης γλώσσας της Ευρώπης, η οποία παραμένει ομιλούσα γλώσσα. Είναι πολύ σημαντικό. Η προσφορά της ελληνικής γλώσσας στην Ευρώπη ήταν και ένα συνδετικό κρίκο των Ελλήνων μεταναστών με τη μητέρα πατρίδα. Κάθε εβδομάδα παραλαμβάνανε υπογραφές όλα τα επιτελικά στελέχη της Deutsche Welle και το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο και το Υπουργείο Πολιτισμού στο οποίο υπάγεται η Deutsche Welle και βουλευτές οι οποίοι είναι στο κομμάτι της ελληνογερμανικής φιλίας.
2: Στο παρολίγον κλείσιμο του ελληνόφωνου τμήματος της Deutsche Welle μίλησε στην εκπομπή απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου και Διευθύντρια του Ελληνικού Προγράμματος της Υπηρεσίας, Δήμητρα Κυρανούδη.
4: Η απόφαση ανατράπηκε, ανεκλήθη, ανακοινώθηκε επισήμως, είναι πλέον γεγονός. Είναι γεγονός ότι οι γερμανικές αποφάσεις, όπως ξέρουμε, δύσκολα ανατρέπονται. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή, μας δικαιοποίησε στην Ελλάδα, στη Γερμανία και στην Κύπρο, ήταν, όπως μας είπαν εκπρόσωποι του Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου αλλά και η Γενική Διευθύντρια της Deutsche Welle, ήταν ιστορικής εμβέλειας.
2: Στην ιστορική αυτή απόφαση αναφέρθηκε στο Earth News Radio και ο Κώστας Κοσμάς, υποψήφιος με το κόμμα των Πράσινων, τονίζοντας πως τα δημόσια μέσα ενημέρωσης είναι πολύ απαραίτητα, ιδίως αυτή τη στιγμή.
5: Υπήρξε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Ευτυχώς τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν τα σχέδια. Τα δημόσια μέσα ενημέρωση αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο απαραίτητα από ποτέ.
0: Ακούσαμε το θέμα που επιμελήθηκε η Μαριέτα Κοντογιαννίδου, κυρίες και κύριοι, για την Deutsche Welle. Ευτυχώς, σε κάθε περίπτωση, είδα πόσο το παρακολουθούσε και η ΕΣΥΕΑ το συγκεκριμένο ζήτημα και πόσο κινητοποιήθηκε. Ακούσαμε και τη Μαρία Αντωνιάδου να το λέει.
1: Έχει ένα εξαιρετικό site η Deutsche Welle και δεν αναφέρομαι μόνο στην ελληνόφωνη υπηρεσία. Υπάρχει και αγγλική υπηρεσία και γερμανική φυσικά, για όσους γνωρίζουν τα γερμανικά. Οι περισσότεροι όμως γνωρίζουμε τα αγγλικά, οπότε μπορεί κανείς να μπει μέσα να βρει εξαιρετικές αναλύσεις, μπορεί να δει σημαντικά πρωτοσέλιδα του γερμανικού τύπου και επειδή η Γερμανία και με το AfD και με την νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο, δηλαδή την τάση έτσι να ανεβαίνουν τα άκρα, τα ακραία κόμματα αντί τα συστημικά, μπορεί κανείς να βρει εξαιρετικές αναλύσεις και στα ελληνικά ευτυχώς για να παρακολουθήσει τα τεκτενόμενα στην Γερμανία. Και η Δήμητρα Κυρανούδη που μίλησε στον Ανδρέα Παπασταματίου, επειδή την παρακολουθώ πολύ συχνά, είναι εξαιρετική στην δουλειά της. Δηλαδή όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που δουλεύουν στο ελληνικό τμήμα της Deutsche Welle, γιατί 3-4 τους ξέρω από κοντά, είναι πραγματικά αξιολογότατοι.
0: Πάμε να ακούσουμε άλλη μια αξιόλογη συνάδελφο τώρα να μας λέει τους τίτλους ειδήσεων στις 9.30.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πρέπει να αποφασίσω να βοηθήσω το Ιράν να ορθοποδήσει ή να το στείλω στην κόλαση, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στη Σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αποχώρησαν Ιρανοί και Κουβανοί την ώρα που μιλούσε για τις χώρες τους. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας, τόνισε, αναφερόμενος στο Παλαιστινιακό Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι υπήρξαν συνομιλίες σήμερα μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, εκτιμώντας πως οι δύο πλευρές θα καταλήξουν τελικά σε μια συμφωνία. «Θεωρώ πως θα επιτευχθεί διευθέτηση», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού στη Νέα Υόρκη. «Αναζητούμε λύση για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την συνάντησή του με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών στο Σαν Φρανσίσκο. Επέσχυντη χαρακτηρίζει το Κίεβο την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαγράψει από τον κατάλογο των κυρώσεων δύο Ρώσους δισεκατομμυριούχους. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη
0: στο τέλος της μέρας.
1: Και βλέπουμε ότι το ενεργειακό επηρεάζει όλο και περισσότερες χώρες, όλο και
0: έχουν
1: περισσότερες.
0: Τα σοβαρά προβλήματα πλέον, Δημήτρη.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και το τελευταίο τώρα που θα μας πεις είναι από τη Μεγάλη Βρετανία.
1: Ακριβώς, έχουμε διακοπή εργασιών σε 3 χημικά εργοστάσια και δεν είναι όποια και όποια εργοστάσια. Ανήκουν στο βρετανικό κολοσσό Ineos λόγω του ενεργειακού κόστους. Είναι ένας κολοσσός πετροχημικών που ανήκει στο δισεκατομμυρίουχο Jim Ratcliffe και ανακοίνωσε ότι διακόπηκε λειτουργία σε 3 τέτοια εργοστάσια χημικών στο Hull στην Ανατολική Αγγλία, γιατί λόγω της υψηλής τιμής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου που έχει καταστεί ασύμφορη για την παραγωγή. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ratcliffe είπε με τιμές 12 φορές υψηλότερες σε σύγκριση με τις αμερικανικές και 8 φορές υψηλότερες από αυτές της Κίνας, απλώς δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Και για να καταλάβουμε το μέγεθος των εργοστασίων της Ineos, τα εργοστάσια αυτά τα 3 απασχολούν περίπου 4.000 εργαζομένους υψηλής ειδίκευσης και αποτελούν τις τελευταίες μεγάλες μονάδες ακετιλίου που δραστηριοποιούνται ακόμη στην Ευρώπη, καθώς οι άλλες έκλεισαν λόγω του μη ανταγωνιστικού ενεργειακού κόστους. Αυτά τα εργοστάσια παράγουν υλικά που χρησιμοποιούνται σε φαρμακευτικά προϊόντα, ρούχα, καλλιντικά, απορριπαντικά, δομικά υλικά και εκρηκτικά στρατιωτικού τύπου.
0: Έχουμε να δούμε πολλά τέτοια.
1: Έχουμε να δούμε πολλά τέτοια.
0: Πολύ φοβάμαι.
1: Και πολλές αντιδράσεις από τους πολίτες, Βαγγέλη. Να θυμίσουμε ότι 17 Οκτωβρίου έχουμε ξανά μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση των κίτρινων γυλαίκων στην Γαλλία, η οποία στενάζει από τις τιμές της βενζίνης.
0: Από την ενεργειακή κρίση.
1: Ακριβώς.
0: Και είδαμε
1: ακριβώς.
0: Και τον Γάλλο πρόεδρο να καταθέτει σειρά προτάσεων προς την Κομισιόν ακριβώς προς αντιμετώπιση της. Έτσι.
1: Η οποία Κομισιόν αντέδρασε αμήχανα προς το παρόν. Mm-hmm. Να δούμε τι θα γίνει με τις προτάσεις Μακρόν.
0: Κάτι θα πρέπει να γίνει όμως σε ευρωπαϊκό επίπεδο συνολικά, γιατί ναι, το πρόβλημα πλέον βλέπουμε πόσο πολύ διωγγώνει και έχουμε μπροστά μας δρόμο δυστυχώς. Δεν διαφαίνεται δηλαδή κάτι θετικό στον ορίζοντα. Mm-hmm. Όχι τουλάχιστον πριν από τον Νοέμβρη, έτσι όπως μας αφήνει και ο Αμερικανός Πρόεδρος να καταλάβει.
1: Και όπως μας λέει και ο Αμερικανός Πρόεδρος, μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου θα κατέβει ο μάγος Μέρλιν με το μαγικό του ραβδί και θα ρίξει τις τιμές των ορυκτών καυσίμων. Εντάξει, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα, λυπάμαι που το λέω, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Εκτός και αν συμβεί αυτό το οποίο ευχόμαστε όλοι, να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Προς το παρόν είμαστε στο στάδιο του ευχολογίου.
0: Να θέλω να έρθουμε λίγο στα δικά μας για να δούμε αυτή την υπόθεση με το βίτιο φόρο, το οποίο πιάστηκε ουσιαστικά επαυτοφόρο σε φρεάτιο του Κηφισού να ρίχνει βιομηχανικά απόβλητα, τα οποία και κατέληγαν στην θάλασσα. Είχαμε μάλιστα 3 συλλήψεις για το συγκεκριμένο περιστατικό. Συνελήφθη ο οδηγός του βιτιοφόρου, ο ιδιοκτήτης του και ο ιδιοκτήτης ενός πρατηρίου καυσίμων στην περιοχή του Εγάλεω. Τι έγινε λοιπόν? Μετά από επιχείρηση μεγάλη που στήθηκε της ασφάλειας Αττικής σε συνεργασία με επιθεωρητές περιβάλλοντος, διαπιστώθηκε ότι άδειαζαν επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα από γνωστή μπισκοτοβιομηχανία σε αγωγό του πρατηρίου, στον οποίο είχαν δημιουργήσει ένα ειδικό σύστημα με σωλήνα για να καταλήγουν στον Κηφισό και από εκεί βέβαια στην θάλασσα. Όπως προκύπτει λοιπόν από αστυνομικές
1: πηγές. Να κάνουμε μπάνιο εμείς.
0: Ναι, βέβαια. Είχε πληροφορίες η αστυνομία ότι το τελευταίο διάστημα βιτιοφόρα από τη συγκεκριμένη εταιρεία, τη συγκεκριμένη μπισκοτοβιομηχανία, άδειαζαν απόβλητα εκεί όξινα επικίνδυνα υλικά σε αγωγό ομβρίων υδάτων στο χώρο του βενζινάδικου. Δηλαδή, κοίταξε τώρα τι συνεργασία, τι αλυσβερίσεις είχαν ξεκινήσει. Όπως διαπιστώθηκε, η εταιρεία παραλάμβανε απόβλητα από διάφορες βιομηχανίες καθώς και από κρατικό νοσοκομείο.
1: Ακόμα πιο επικίνδυνα.
0: Ακόμη πιο σημαντικό. Ναι. Ζητήθηκε συνδρομή από την υπηρεσία επιθεωρητών, ελήφθησαν δείγματα από το σημείο που κατέληγε ο αγωγός, ενώ το βιντεοφόρο ετέθη υπό παρακολούθηση και είχε παραλάβει επικίνδυνα απόβλητα από μπισκοτοβιομηχανία και μετέβη εκεί για να τα αδειάσει και συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο.
1: Πάντως η μπισκοτοβιομηχανία, που είναι από τις πιο γνωστές στην Ελλάδα, διευκρίνησε το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιόκτητο στόλο της
0: εταιρείας. Δεν ανήκει στο στόλο της, ακριβώς.
1: Αλλά είναι ένα βιτιοφόρο με το οποίο συνεργάζεται. Ανοίξει σε τρίτη εταιρεία, η οποία έχει αναλάβει συμβατικά τη συλλογή και μεταφορά λιμάτων στο εργοστάσιο της εταιρείας.
0: Και ότι είχε την υποχρέωση να τηρεί, να λαμβάνει τα απόβλητα και να τα πηγαίνει εκεί που πρέπει. Ακριβώς. Έτσι λέει η μπισκοτοβιομηχανία, και ότι ενδεχομένως θα κινηθεί εναντίον της εταιρείας με την οποία συνεργάζονταν για τον λόγο αυτό. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι εξωφρενικό.
1: Τρεις, ναι, μπράβο. Ακριβώς αυτό ήθελα να σου πω, Βαγγέλη. Αυτοί οι τρεις, δηλαδή, αδιαφορούν για την δημόσια υγεία με τρόπο ξεδιάντροπο, στην κυριολεξία. Mm-hmm.

0: έρθουμε λίγο, Δημήτρη, στην πολιτική επικαιρότητα και βλέπουμε ότι καθημερινώς σχεδόν έχουμε και νέες δημοσκοπήσεις σε συνέχεια της Διεθνούς Έκθεσης
1: Θεσσαλονίκης. Και μία και δύο.
0: Ακριβώς. Η τελευταία λοιπόν τώρα δημοσκόπηση είναι της εταιρείας Real Poll για την ιστοσελίδα Protagon. Εμφανίζει τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση, στη δεύτερη το κόμμα Ελλάς και στην τρίτη το ΠΑΣΟΚ σε πρόθεση και εκτίμηση ψήφου. Αν δούμε αρχικά την πρόθεση ψήφου, το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας είναι στις 8,9 μονάδες, συγκεντρώνει 24%, ακολουθεί το κόμμα Ελλάς με 15,1, το ΠΑΣΟΚ 9,4, το κόμμα Ελπίδα 6%, Ελληνική Λύση 4,8, Κουκουέ 4,8, Πλεύση Ελευθερίας 4,2, Φωνή Λογικής 3,7 και τα υπόλοιπα κόμματα είναι κάτω του 3%.
1: Πάντως η Ελπίδα και η Ελληνική Λύση, νομίζω ότι στην προηγούμενη δημοσκόπηση που διαβάσαμε χτες είχαν περίπου τα αντίστροφα ποσοστά, δηλαδή το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ήταν κάπου στο 4, κάτι και η Ελληνική Λύση το 4, κάτι και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού στο 5, κάτι. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι αυτά τα κόμματα, τα οποία είναι εντός βουλής αλλά με μονοψήφια ποσοστά, έχουν μία έτσι αστάθεια, ενώ αντίθετα Νέα Δημοκρατία, Ελλάς και ΠΑΣΟΚ πάνω κάτω κυμαίνονται στα ίδια ποσοστά, πάνω κάτω πάντα.
0: Έτσι. Σίγουρα δεν αλλάζει, δεν αλλάζει η σειρά, έτσι, στην
1: όχι, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει με τίποτα.
0: Στην εκτίμηση τώρα το εκλογικό αποτελέσματος, η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη διαμορφώνεται στις 11,8 ποσοστιαίες μονάδες, έτσι. Ναι.
1: 29,7 έχει η Νέα Δημοκρατία, 1,7 η Ελλάς.
0: 17,9.
1: Συγγνώμη, το ΠΑΣΟΚ 10.

0: 7,8, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5, Ελληνική Λύση 6,2, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 5,8, Πλεύση Ελευθερίας, Φωνή Λογικής μπαίνουν στο Κοινοβούλιο, Εξωμένη ημέρα 25, οι Σπαρτιάτες, ενώ ένα 5,4% ψηφίζει άλλο κόμμα.
1: Μάλιστα. Εσύ γιατί... Legend. Live with us.

0: δούμε και άλλη μια επιτυχία που είχε Δημήτρη, η δίωξη ναρκωτικών, έτσι, η οποία πραγματικά άλλη μια νίκη απέναντι στο εμπόριο των ναρκωτικών ουσιών, με μια τεράστια ποσότητα η οποία βρέθηκε και κατασχέθηκε. Μιλάμε για το λιμάνι της Ιγουμενίτσας, από την Αγκώνα της Ιταλίας έρχονταν, έτσι, και ο σκύλος του λιμενικού,
1: ο ΚΑΠΑ9,
0: ήταν αυτός ο οποίος ανακάλυψε τις ναρκωτικές ουσίες. Ήταν ένα επικαθήμενο ψυγείο που μετέφερε κρέατα από την Ισπανία. Είχαν παραλείπτει μια εταιρεία στο Βόλο και βρήκαν στο πίσω μέρος τις παλέτες με 24 χαρτοκιβώτια, μέσα στα οποία υπήρχαν 269 αεροεστεγείς νάιλον συσκευασίες με τα ναρκωτικά, κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας 300 κιλών. Μεγάλο το χτύπημα, έτσι.
1: Και εξαιρετικά επικίνδυνη για την υγεία των μικρών παιδιών, η κάναβη υδροπονικής καλλιέργειας, η οποία περιέχει πάρα πολύ ψηλά ποσοστά τετραϊδροκαναβινόλης, που είναι και η ψυχότροπος ουσία της κάναβης. Και όλα αυτά να πούμε, Βαγγέλη, γιατί πρέπει, είχα κάνει ένα αφιέρωμα παλιότερα για αυτό το ζήτημα. Πρέπει να πούμε ότι αυτές οι ανεξέλεγκτες σε ό,τι αφορά την ποιότητα, αυτή η ανεξέλεγκτη σε ό,τι αφορά την ποιότητα κάναβη, μπορεί να φτάσει σε παιδάκια σχολείου, δηλαδή 10, 14, 15, 16 ετών, και παρουσιάζει πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Το συζητούσαμε με έναν ψυχίατρο, μπορεί να παρουσιάσουν τα παιδιά ψυχώσεις, διότι δεν είναι ανεπτυγμένα το νευρικό του σύστημα ούτε ο εγκέφαλός τους για να μπορέσει να υποδεχθεί, εντός πολλών εισαγωγικών, την ναρκωτική ουσία.
0: Αυτό πάντως το οποίο δεν είναι συνεργάσιμος, κατά πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 36χρονος Έλληνας οδηγός δεν αποκάλυψε από ποιο σημείο της Ισπανίας φόρτωσε τα ναρκωτικά πριν από 10 μέρες περίπου, ούτε το ποιος ήταν ο παραλήπτης. Πάντως εκτιμούν ότι πήγαινε, προορίζονταν για τη μεγάλη αγορά ναρκωτικών της Τουρκίας, και η τιμή της χονδρικής του ναρκωτικού είναι περίπου 4.000 ευρώ το κιλό. Άρα τα κέρδη των ναρκεμπόρων υπολογίζονται σε 1.200.000 ευρώ από την συγκεκριμένη ποσότητα.
1: Είναι η περίφημη street value, δηλαδή η τιμή στην οποία πωλείται στο δρόμο, έτσι, από micro dealers. Σε κάθε περίπτωση, η Ισπανία, πάντα από την Ισπανία έρχονται ναρκωτικά και κυρίως κάναβη, γιατί έρχονται από το Μαρόκο, το οποίο είναι ακριβώς απέναντι, μικρά πλεούμενα. Να θυμίσω ότι προχτές το λέγαμε ή χτες, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, πιάσαν 2,1 τόνους κοκαίνης στην Ισπανία. Δηλαδή, και το πρόβλημα ποιο είναι, ότι όσα ναρκωτικά και να πιάσουν, άλλα τόσα θα περάσουν. Ναι. Δυστυχώς. Ναι, ναι, ναι. Δυστυχώς.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να αλλάξουμε όμως κλίμα, λίγο να το δούμε. Βέβαια, με την τεχνητή νοημοσύνη δεν ξέρω αν θα αλλάξουμε κλίμα, γιατί υπάρχει προβληματισμός, έτσι.
1: Τεράστιος. Τεράστιος προβληματισμός, και γιατί μην ξεχνάς ότι έχουν μιλήσει οι ειδικοί και έχουν πει ότι αν πάρει τον έλεγχο του πλανήτη τεχνητή νοημοσύνη, τότε ενδέχεται να καταστραφεί η ανθρωπότητα. Ίσως αυτό να ακούγεται λίγο ακραίο, δεν είμαι ειδικός στην τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι από όλα όσα διαβάζω σε ελληνικά και ξένα μέσα, είναι κάτι το οποίο ανησυχεί, γιατί οι δυνατότητες της είναι επαυξημένες σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Τι έγινε τώρα λοιπόν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ? 22 ηγέτες από 20 χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση συνυπέγραψαν κοινή διακήρυξη, ζητώντας αυστηρότερο διεθνή έλεγχο και δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας, ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να παραμείνει υπό ανθρώπινο έλεγχο. Στόχος να δημιουργηθεί ένας διεθνής οργανισμός για την AI και να συμμετάσχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Να θυμίσω ότι χτες και προχτές είχαμε επικοινωνία και συναντήσεις του Πρόεδρου Τραμπ με τον Xi Jinping, τον Κινέζο ηγέτη, ακριβώς για αυτό το θέμα. Ο κύριος Τραμπ θεωρεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος κανένας, ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Ότι όλα είναι εξασφαλισμένα,
1: είναι
0: υποέλεγχο.
1: Ναι, υποέλεγχο. Ναι. Απ' την άλλη βέβαια, μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Τραμπ επίσης θεωρεί ότι δεν υπάρχει κλιματική κρίση. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μετράει και τόσο πολύ αυτό το οποίο είπε. Αυτοί που υπογράφουν τα έγγραφα είναι εκπρόσωποι Νορβηγίας, Φιλανδίας, Αυστραλίας, Καναδά, Γερμανίας, Ισπανίας, Ιρλανδίας, Ολλανδίας, Σιγκαπούρης, Νότιας Αφρικής, Κένιας, αλλά και η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.
0: Μάλιστα. Τώρα, Πάμε λίγο να το... Θέλω να μας φέρεις λίγο λάμψη.
1: Να σου φέρω λίγο λάμψη από μια γυναίκα...
0: Από το παρελθόν.
1: Η οποία σταμάτησε να είναι ηθοποιός στο απόγειο της καριέρας της και ασχολήθηκε μόνο με τα ζώα. Πρόκειται για την Μπριζίτ Μπαρντό, όπου βγήκαν σε δημοπρασία προσωπικά της αντικείμενα στο Παρίσι. Τα έσοδα έφτασαν σχεδόν το 1 εκατομμύριο ευρώ, ξεπερνώντας κατά 20 φορές τις αρχικές εκτιμήσεις, όπως αποκάλυψε ο γνωστός γαλλικός οίκος δημοπρασιών Μιγιόν. Μεταξύ αυτών, να θυμίσω ότι η Μπαρντό έφυγε στα 91 της χρόνια και τα έσοδα θα διατεθούν στο Ίδρυμα για την Προστασία των Ζώων, ενώ ένα μέρος θα δοθεί και στο γιο της, τον Νικολά Ζακ Σαριέ. Συνολικά 285 αντικείμενα, από ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου και ρούχα μέχρι σερβίτσια, ήταν αυτά τα οποία τράβηξαν το ενδιαφέρον των περίπου, παρακαλώ, 3.000 πλειοδοτών από τη Γαλλία και το εξωτερικό.
0: Για την γατούλα, έτσι, για τα πράγματά της.
1: Για την μπεμπέ.
0: Ναι.
1: Είναι υπέροχη. Τώρα όμως θέλω να μου πεις, επειδή εγώ δεν ήμουν καλό στην άλγεβρα, ήμουνα μόνο στη γεωμετρία, δεν ξέρω πώς τα πήγαινες με την άλγεβρα.
0: Γενικότερα καθόλου καλά.
1: Ναι, είμαστε ομοιοπαθείς.
0: Δεν είχα κλείσει προς τα εκεί, καμία.
1: Λοιπόν, το κύβο του Ρούμπικ το ξέρεις φυσικά.
0: Τι μαρτύριο είναι αυτό.
1: Τι σπάζω κεφαλιά αυτή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν... Μπορεί να παιδευόμουν και μισή ώρα, τρία τέταρτα.
0: Εγώ τα παράταγα ναι, στα πρώτα λεπτά, δηλαδή. Ναι. Απογοητευόμουν και το πέταγα. Δεν κατάφερα ποτέ να φτιάξω το παραμικρό. Δεν ξέρω.
1: Έχουμε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ για τον κύβο του Ρούμπικ. Το οποίο, αν ακούσεις το χρόνο, δεν θα το πιστεύεις. Και αυτό το ρεκόρ έσπασε δύο φορές μέσα σε λίγες μέρες. 4,27 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, πόσο γρήγορα χέρια πρέπει να έχεις για να γυρίζεις τις πλευρές του.
0: 4 δευτερόλεπτα, 4,25 δευτερόλεπτα, δεν θα είχα γυρίσει, δεν θα είχα
1: προλάβει να κάνεις την πρώτη κίνηση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος κατάφερε να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ γυναικών στον κύβο του Ρούμπικ είναι η Λιάν Γιάνγκτζι, Κινέζα, από την επαρχία Σιτσουάν.
0: Ήμουν σίγουρος.
1: Και είναι 6 ετών. Πρόσεξε τι σου λέω, είναι 6 ετών. Φαντάσου τι μαθηματικό
0: της
1: μυαλό.
0: Της το είχαν δώσει στην Κούνια. Από την Κούνια θα της το είχαν δώσει. Και έπαιζε με τον κύβο
1: και του Ρούμπικ. Και να το είχε τον κύβο στην Κούνια. Το θέμα είναι ότι αυτό το κορίτσι.
0: Είχε από την κοιλιά, δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Για να έχει εξοικειωθεί και στα 6 της να σπάσει το ρεκόρ, δηλαδή πού πάμε.
1: Πραγματικά, και το ξεκίνησε με 4,52 δευτερόλεπτα, τρεις μέρες αργότερα.
0: Ήταν αργή στην αρχή.
1: Ήταν αργή. Ναι.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω καν πώς μπερδεύεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και να μου το δώσεις και να μου πεις να τον μπερδέψω όπως πρέπει, δεν τα καταφέρνω. Δηλαδή,
1: κοίτα,
0: τι να σου πω,
1: Μου το έχει εξηγήσει ο μικρός μου γιος. Πρώτα προσπαθείς να φτιάξεις μία σειρά με το ίδιο χρώμα, μετά να φτιάξεις την άλλη σειρά. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι όταν πας να αλλάξεις, να βρεις την επόμενη σειρά,
0: έχεις
1: χαλάσει την προηγούμενη.
0: Αυτό είναι το μαρτύριο.
1: Η Λιάν έχει πλέον μάθει επιπλέον περισσότερους από 1.300 αλγόριθμους επίλυσης του κύβου του Ρούμπικ. Και μην φανταστείς ότι αφαιρώνει πάρα πολύ χρόνο, 2-3 ώρες κάθε μέρα.
0: 2-3 ώρες εκπαίδευση.
1: Κάθε μέρα. Ναι, μόνη της καθόταν και το πάλευε.
0: Αλλά
1: εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι τι μυαλό έχει αυτό το κοριτσάκι. Εντάξει, Κινέζοι και στις εξετάσεις της Πίζα είναι
0: μαθηματικό, εκπληκτικό σίγουρα.
1: Φοβερό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η ώρα πέρασε όμως, η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Ήσασταν συντονισμένοι στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Τσαρή.
0: Η Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Καλό σας βράδυ.
1: Ακολουθεί τι μας ξημερώνει με Ιωάννα Ταραμπίκου και Νεφέλη Λιγερού.
0: Μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έχω να πάρω μία απόφαση σχετικά με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μία συμφωνία ή να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Να τους οδηγήσω στην κόλαση χωρίς καμία πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς καμία ελπίδα για μελλοντική ευημερία ή για τις επόμενες γενιές, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει πως μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Υπεραμείνθηκε των επιλογών του, ισχυριζόμενος ότι η Αμερική επέστρεψε και ότι είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, ενώ στους διαδρόμους του κτηρίου των ΗΕ έκανε αναφορά στο Βλαντιμίρ Πούτιν, λέγοντας πως περιμένει από εκείνον να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία. Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι αντιπρόσωποι των χωρών μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ανταποκρίθηκαν με παρατεταμένο χειροκρότημα όταν ο Γενικός Γραμματέας υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών για τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους, τονίζοντας ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε τη λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας. Σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με την συμμετοχή επενδυτών συμμετείχε ο Πρωθυπουργός στο Σαν Φραντσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας. Παράλληλα συζητήθηκαν οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ευρώπη και την Ελλάδα στους τομείς των ψηφιακών υποδομών, την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ερντογάν έκανε λόγο για ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και επανέλαβε την πρόταση για τη σύγκληση περιφερειακής διάσκεψης με στόχο τη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Ο Βρετανικός κολοσσός πετροχημικών προϊόντων του δισεκατομμυριούχου Jim Ratcliffe ανακοίνωσε ότι διακόπηκε η λειτουργία σε 3 εργοστάσια χημικών στο Χαλ λόγω της υψηλής τιμής του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου. Με τιμές 12 φορές υψηλότερες σε σύγκριση με τις αμερικανικές και 8 φορές υψηλότερες από αυτές της Κίνας, απλώς δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, εξήγησε ο Ράτκλιφ στην ανακοίνωσή του. Σε 3 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφάλειας για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλαιο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα.
0: Καιρός.
1: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένουν λίγες νεφώσεις με θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Συνέχεια με την Ιωάννα Ταραμπίκου και την Εφέλη Λιγερού και τι μας ξημερώνει.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: 65 χρόνια, αμέτρητα ερωτήματα, νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961 Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκριτος θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκριτος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Μία υπέροχη, βροχερή, φθινοπορεινή ημέρα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους.

Να συστηθούμε τον ήχο φροντίζει Μαρίλια Γεροντίδη στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόρα, στα μικρόφωνα Νεφέλη Γερού, Ιωάννα Ταραμπίκου.

Στις 12 θα είμαστε εδώ, συντροφιά μαζί σας, με νέα, ειδήσεις, συνεντεύξεις, σχόλια, επικαιρότητα εντός και εκτός τυχών.

0: Τι υπέροχο τραγούδι για να αρχίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή.
1: Νικ Κέιβ, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1957, δηλαδή σε λίγο 70 ρίζει,
0: Ο οποίος έχει ζήσει και πολλά, ο καημένος.
1: Ναι,
0: την απώλεια δύο παιδιών.
1: Την απώλεια των παιδιών του. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ακόμα τραγουδά, γράφει. Ασχολείται ιδιαίτερα με την ποιήση.
0: Εγώ θα έλεγα ότι ειδικά τώρα το κάνει,
1: ειδικά
0: αυτό
1: τώρα, γιατί και μόνος του πια.
0: Ναι, τον βλέπω σε κάτι συναυλίες. Δεν τον είδα όταν ήρθε στην Αθήνα.
1: Έχει έρθει αρκετές φορές.
0: Ναι, έρχεται.
1: Έχει κοινό, το ελληνικό κοινό είναι φανατικό.
0: Αλλά τώρα που έβλεπα βίντεο μετά τις απώλειες που βίωσε, ένιωσε ότι έχει περισσότερη ανάγκη από ποτέ τον κόσμο, την επαφή με τον κόσμο. Είναι αυτό που τον κρατάει.
1: Και φαίνεται αυτό. Δηλαδή, βγάζει όλη αυτή τον πόνο της απώλειας. Το μεταφέρει στο κοινό και γίνονται όλοι μια ομάδα.
0: Ναι. Φιλοσοφημένος καλλιτέχνης.
1: Ωραίος.

0: Πάντως εκεί που γελούσαμε για τα του Τραμπ και ειδικά μετά όσα έλεγε για τη Γρυλανδία, τελικά sorry.
1: Ναι.
0: Κόβεται το γελάκι.
1: Όχι, γιατί έγινε συμφωνία.
0: Ναι, αλλά άρα τελικά ο Τραμπ αυτό που θέλει το παίρνει.
1: Ξέρω,
0: θα
1: μάλλον
0: πρέπει να αρχίσουμε να τον παίρνουμε λίγο πιο σοβαρά. Να το πούμε λοιπόν ότι σε νέα φάση περνάει η Αμερικανική παρουσία στη Γρυλανδία. Τι έγινε, υπογράψε μια συμφωνία, η συμφωνία ασφαλείας τη λένε, μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Δανίας και της τοπικής κυβέρνησης της Γρυλανδίας, η οποία, τώρα να το αποκωδικοποιήσουμε, μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα στο νησί, στρατιωτικά κτλ. Βάζουν το ποδαράκι τους.
1: Αυτό δεν θέλανε. Αυτό δεν ήταν και αυτό δεν επιδιώκαν.
0: Αυτό τουλάχιστον θέλανε. Και νομίζω ότι είναι ως μια αρχή το βλέπουμε.

0: κάτι που έχω διαβάσει αυτές τις δύο μέρες, Μονικά, και μου έχει δημιουργήσει πολύ στεναχώρα συναισθήματα, είναι με αφορμή τον θάνατο του γιου της Cindy Crawford, τα διάφορα συστήματα και εκεί, κλινικές, υπέρλαμπρες, αποτοξίνωσης που δίνει σε 10.000 ευρώ το βράδυ, που μοιάζει με ξενοδοχείο, τι γίνεται. Το ένα με πήγε στο άλλο και στην πραγματικότητα κατέληξα να ξανακούω το βιβλίο που είχε γράψει ο Μάθιου Πέρι, ο ηθοποιός από τα Φιλαράκια, ο Τσάντλερ από τα Φιλαράκια, όπου επειδή έχει περάσει από όλα αυτά και έχει δώσει εκατομμύρια στον αγώνα του να γίνει καλά από τον
1: εθισμό. Και έφυγε
0: από αυτό βέβαια. Έτσι. Λέει πως έχει στηθεί ένας χορός δισεκατομμυρίων στην πλάτη των άρρωστων ανθρώπων.
1: Ναι, δεν το δω. Το βλέπουμε και εδώ σε πολύ μικρότερο. Το γνωρίσαμε μάλλον με ένα τραγικό τρόπο πριν λίγες μέρες. Και προφανώς και στην Αμερική εκεί γίνεται το μεγάλο
0: πανηγύρι.
1: Πανηγύρι.

0: Η λίμνη Κορώνια την ξέρει στη Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, δεν την ξέρω, αλλά ναι.
0: Λοιπόν, πάει, χαιρέτα την. Μάθε την, γιατί θα την ξεχάσουμε σε λίγο. Διότι η υδάτινη έκτασή της έχει μειωθεί στο 94%.
1: Έχει εξαφανιστεί.
0: Σχεδόν. Ναι. Και όπως καταλαβαίνεις, ετοιμαζόμαστε να την αποχαιρετήσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό έχει γίνει το meteo.gr, το επισήμιο του Εθνικού Αστροσκοπίου. Και λέει ότι δείχνει και εικόνες, δορυφορικές εικόνες, για να καταλάβεις πώς το βλέπεις.
1: Ω, κοίτα, είναι μεγάλη διαφορά.
0: Κοίτα, κοίτα, δε, κοίτα, χάνεται.
1: Σε πόσα χρόνια έγινε αυτό, μας δείχνει, ξέρουμε.
0: Θα σου πω, ξεκινάει από το 16.
1: Α, τώρα τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Απάντως, αυτό που βλέπεις είναι από το 16 μέχρι το 26.
1: Ναι. Σε 10 χρόνια είναι τεράστια η αλλαγή που έχει συμβεί.
0: Ναι.
1: Αλλαγή. Ουσιαστικά έχει εξαφανιστεί η λίμνη.
0: Ναι. Οπότε πρέπει λίγο να το διαχειριστούν αυτό, αλλιώς δεν θα το. Δεν λύνεται, από ό,τι καταλαβαίνω. Τώρα που είπα για τη λίμνη, μου έκανε μια ερώτηση ο γιος μου, και είναι από αυτά που λες, Χριστέ μου. Μου λέει, γιατί δεν έχουμε ποταμού στην Αθήνα, μαμά? Τι να του πω?
1: Ότι είχαμε,
0: αγάπη μου, είχαμε και τραγουδάκια είχαμε για τους ποταμούς αυτούς. Απλά τους μπαζώσαμε. Ναι. Μη με ρωτάς το γιατί, μη με ρωτάς.
1: Και είχαμε και αρκετούς, έτσι.
0: Βέβαια. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται ακόμα με πάθος. Και υπάρχουν και. Πάνε τους κατοίκους της πόλης στο να τους δείξουν που ήταν.
1: Στον Ηλισσό από κάτω, εκεί που είναι απέναντι από το Καλλιμάρμαρο.
0: Ναι.
1: Και εκεί ήταν οι όχθες.
0: Ναι, έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την
1: το
0: πόλη.
1: Το φαντάζεσαι τι όμορφη θα ήταν η Αθήνα?
0: Έχω δει και με την τεχνητή νοημοσύνη έβλεπα πρόσφατα που έλεγε, ξέρεις, που σου δείχνει πώς ήταν, ας πούμε, η Κρήτη, τη Μινωική Πέτρα, πώς ήταν, έρχεται. Είχε λοιπόν ένα για την Αθήνα, όχι μόνο για την Αθήνα, πώς ήταν, ξέρεις πότε το έδειχνε, το 1900 με 1910. Ένα όνειρο. Ένα όνειρο.
1: Φαντάσου, αν υπήρχαν τώρα, πώς θα ήταν.
0: Ναι.
1: Τι πλανάχει το Άμστερνταμ.
0: Τι πλανάχει το Άμστερνταμ. Σιγά και το Άμστερνταμ που περπατάς και πάνε να σου πέσουν όλοι οι ποδηλάτες. Τι αγχωτικό και αυτό το πράγμα. Δεν έχω φοβηθεί, δεν έχω νιώσει. Μεγαλύτεροι, οι οποίοι αυτοί είναι τύπου, έχουν όχι θράσος, θεωρούν ότι αυτή αυτό κατά βάση είναι.
1: Ακριβώς, και αυτό είναι το φυσιολογικό, το να κινούνται έτσι στους δρόμους.
0: Σου έρχονται ζινγκ, ζινγκ, ζινγκ, δεξιά, αριστερά. Έλεγα, Θεέ μου, εδώ θα αφήσω τα κοκαλάκια μου στο πολιτισμένο Άμστερνταμ.

0: McCartney.
1: Τι ωραίο τραγούδι.
0: Α, και με αφορμή αυτό το τραγούδι θέλω να σου πω ότι βλέπω συνέχεια στο διαδίκτυο φωτογραφίες και κάποια μικρά στιγμιότυπα από την ταινία που γυρνάνε τώρα. Δεν θυμάμαι ποιο στούντιο και ποιο σκηνοθέτη, αλλά έγινε τρομερό casting για την ταινία, την άνοδο του συγκροτήματος των Beatles φυσικά, τη ζωή του, τη φιλία των μελών.
1: Θα έχει.
0: Με τρομερό casting.
1: Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ναι. Εντάξει, δηλαδή ήταν και η πρώτη, και μοναδική ταινία.
0: Έχει γίνει.
1: Κάποιες ντοκιμαντερίστηκαν.
0: Έχουν γίνει και για τον Τζον Λένον, είχε γίνει μια ταινία. Ναι. Τώρα για όλο το συγκρότημα δεν είμαι σίγουρη. Και δεν έχει γίνει με τύπου ασχολούμαστε σοβαρά. Οπότε θα είναι κάτι. Το περιμένω, είναι από αυτά που τα περιμένω πολύ.
1: Τα περιμένουμε όλοι μας. Μικροί, μεγάλοι πιστεύω, γιατί πια οι Beatles δεν έχουν ηλικίες.
0: Όχι. Φαντάζεσαι το soundtrack αυτή τη ταινία. Γιατί έχει τις ευλογίες των Beatles. Δηλαδή.
1: Ναι. Οπότε δεν θα υπάρχουν.
0: Όχι, θα ακούσουμε τραγούδια.
1: Πόπο, τέλεια θα είναι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε και είπαμε, Νεφέλη, τι ωραία μέρα είχαμε σήμερα, έτσι. Φθινοπορεινή, βροχερή. Το θέλαμε λίγο.
0: Κοίτα να δεις, το φθινοπορεινή το θέλαμε, το βροχερή κάνει καλό. Όταν
1: δεν είσαι στο δρόμο.
0: Και δεν υπάρχουν πλημμύρες. Γιατί εδώ πέρα δεν είναι και σίγουρο ότι μια βροχή.
1: Μας αποσυντονίζει τελείως. Ειδικά στην Αθήνα, έτσι.
0: Έχουμε βιώσει και χειρότερα.
1: Και χειρότερα. Οπότε εντάξει.
0: Τώρα ήταν ελεγχόμενη.
1: Ελεγχόμενη η κατάσταση. Έχουμε όμως τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, ο ειδικός μετεωρολόγος της ΕΡΤ, να μας πει τι έχουμε να περιμένουμε. Καλησπέρα, κύριε Εμμανουήλ.
2: Καλησπέρα, τι ωραία μουσική που ακούω.
0: Είδατε, και σας αρέσει.
1: Αυτό λέγαμε τώρα.
0: Λέγαμε ότι τώρα περιμένουμε και την ταινία των Beatles, που θα έχει όλα τα υπέροχα και αγαπημένα τραγούδια.
2: Τέλεια, τέλεια.
1: Αναρωτιέμαι ποιοι ηθοποιοί θα παίξουν τους αντίστοιχους ρόλους.
0: Θα στα πω.
1: Ναι, μετά. Το έχουμε. Τα έχουμε.
0: Ναι, καλέ.
1: Ωραία,
0: όλα θα στα πω μετά. Για πείτε μας, κύριε Εμμανουήλ, πρώτον τι έγινε σήμερα. Περιμέναμε αυτή τη βροχή. Τα φαινόμενα εννοείται τα είχατε αναλύσει. Αλλά τόση βροχή, ειδικά στην Αθήνα, την περιμέναμε.
2: Νομίζω ναι, ότι ήταν κάτι που το περιμέναμε. Δεν ήταν απρόβλεπτο. Περιμέναμε ότι θα είναι μια έντονη φθινοπορεινή κακοκαιρία. Ευτυχώς δεν είχε τίποτα ακραία αποτελέσματα για να έχουμε κάτι να συζητάμε κακό τώρα. Είχαμε πολλούς κεραυνούς, πάνω από 30.000 κεραυνοί έπεσαν στον ελλαδικό χώρο. Είχαμε σε κάποια μέρη πολύ βροχή, κύμη Ευβίας με 115 τόνους νερό αναστρέμα. Πολύ νερό. Και στην Αχαΐα πολύ νερό.
1: Ναι, έτσι.
2: Έτσι. Και στην Αθήνα είχαμε μια καλή βροχή. Δεν θα πω τίποτα ακραίο, αλλά ήταν μια καλή βροχή που τη χρειαζόμασταν μετά από τόσο καιρό. Αλλά επίσης πολύ σημαντικό και μια αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.
1: Και αυτό το χρειαζόμασταν, κύριε Εμμανουήλ, το θέλαμε πολύ.
2: Συμφωνώ απολύτως, καθώς από τους 32-33 βαθμούς Κελσίου χτες, σήμερα δεν ήμασταν πάνω από τους 26 βαθμούς Κελσίου και αύριο θα είμαστε στους 24 με 25.
1: Α, πιο χαμηλή θερμοκρασία αύριο.
2: Λίγο κάτω ακόμα.
1: Ωραία, οπότε το μπουφάν από το πρωί.
0: Ζακετάκι
1: θέλει και μπουφανάκι θέλει. Ναι. Μάλιστα.
2: Κάτι θέλει, ναι. Το κοντομάνικο που κυκλοφόρουσα εγώ σήμερα όλη μέρα ήταν τώρα το βράδυ ζόρικο.
0: Ναι. Όχι, ναι. Και εγώ το ίδιο.
1: Αυτό για αύριο. Γενικά πώς θα εξελιχθεί ο καιρός στις επόμενες ημέρες.
2: Τώρα να πω για τις επόμενες ώρες και για την αυριανή μέρα, ότι θα έχουμε κάποια φαινόμενα στα ανατολικά και νότια της χώρας. Όχι της ίδιας έντασης που είχαμε τις προηγούμενες ώρες όμως, και σταδιακή βελτίωση από βορρά προς νότο. Από εκεί και πέρα για μεθαύριο, ο Πέμπτη, θα είναι βελτιωμένος ο καιρός, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, λίγες μόνο βροχές στα επιρωτικά, θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα και άνεμοι βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο, για να έχουμε την Παρασκευή πλέον μία μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, να έχουμε ασθενείς ανέμους, αλλά και από το απόγευμα της Παρασκευής βροχές και καταιγίδες να έρχονται στο βορειοδυτικό κομμάτι της χώρας. Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία, Βόρειο Ιόνιο, σε αυτές τις περιοχές.
1: Σαββατοκύριακο εδώ στην Αττική.
0: Καλά και εσύ, παραπήγες μακριά.
1: Γιατί πολλοί κόσμος θέλει.
0: Ναι, αλλά
1: θα πάει στο εξωτερικό, δεν θα πάει.
0: Ναι.
2: δεν θα ρισκάρω να πω πολλά, καθότι τα φθινοπορεινά συστήματα είναι λίγο αβέβαια και πρέπει να το δούμε ακριβώς, επειδή ακόμα δεν έφυγε η προηγούμενη κακοκαιρία. Έχει λίγο ρίσκο να πούμε το πώς θα εξελιχθεί η επόμενη, ειδικά για την Αττική που στο κομμάτι της βροχής είναι μια πολύ ιδιαίτερη περιοχή.
0: Ωραία. Κύριε Μανουήλ, σας ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ.
2: Επίσης.
0: Γεια σας.

0: πάντως, αυτό που τέλος πάντων το διαβάζουμε τις τελευταίες ώρες, νομίζω είναι ενδεικτικό της κατάστασής μας. Μιλάω για τα, για τα βιομηχανικά απόβλητα, για αυτή την πάρα πολύ γνωστή μπισκοτοβιομηχανία, το βιτιοφόρο που έκανε μεταφορά των προϊόντων της, και στην πραγματικότητα...
1: μου θύμισε η αυτή στη Γιαδικιά
0: Ρόγλου. Έριξε τα βιομηχανικά απόβλητα στο γυψό. Ναι, θα ήταν.
1: Ευθύνη δεν έχει πάρει κανείς μας.
0: Όχι, σου λέει, εγώ δεν είναι δικό μου. Εμείς το νοικιάζουμε το βιτιοφόρο. Όμως δεν δείχνει πώς αντιμετωπίζεται η χώρα αυτή.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Είναι για να κλαίμε. Ας γελάσουμε αφού δεν μπορούμε να κλάψουμε. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Εν τω μεταξύ, ήταν από το καλοκαίρι, λέει, τα βιτιοφόρα στο στόχαστρο των αρχών. Ναι, άρα.
0: Άρα δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά και δεν ήταν κάτι που έγινε μόλις χθες.
0: Ναι, ναι. Πόσο τυχαία να το δω τώρα όλο αυτό.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα. Άρα θα μάθουμε. Γιατί
1: μάθουμε.
0: Έχει ξεκινήσει τώρα.
1: Ναι.
0: Και μαθαίνουμε επίσης ότι υπάρχει ένα σημείο καβάτσα.
1: Ναι.
0: Για αυτούς όλους.
1: Αυτό είναι τώρα που
0: όπου
1: έχει ενδιαφέρον.
0: Και πρέπει.
1: Προφανώς είναι το μέρος που γνωρίζουν εκείνοι και δεν ξέρουμε όλοι.
0: Άρα μιλάμε για. Δηλαδή μπορεί να μιλάμε για ένα συστηματικό οικολογικό έγκλημα.
1: Ακριβώς.
0: Εμείς κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου.
1: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων. Πάει και 28 και μετά πάλι μαζί.
0: Ναι, πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το δίλημα συμφωνία ή αφανισμός έθεσε ξανά στην Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προανήγγειλε τέλος του πολέμου στην Ουκρανία νωρίτερα του αναμενόμενου, επιθετικές αναφορές του Αμερικανού Προέδρου και για την Κούβα. Αποχώρησαν Ιρανοί και Κουβανοί την ώρα που μιλούσε για τις χώρες τους. Έπεσαν υπογραφές στη συμφωνία για τη Γρυλανδία. Στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η παγκόσμια ενεργειακή κρίση στη σκιά των πολέμων σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Έκτακτα μέτρα για μείωση των τιμών στα καύσιμα ζητά ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν. Εκτείναξη της τιμής του ντίζελ στη Βόρεια Ευρώπη. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη λύση των δύο κρατών να εξαφανιστεί μπροστά στα μάτια μας, τόνισε αναφερόμενος στο Παλαιστινιακό ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών στο Σαν Φρανσίσκο. Επέσχυντη χαρακτηρίζει το Κίεβο την απόφαση Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαγράψει από τον κατάλογο των κυρώσεων δύο Ρώσους δισεκατομμυριούχους. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μια ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

0: σου.
1: Επιστρέψαμε, Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει.
2: Και είμαστε οι κοπέλες.
1: Τα κορίτσια. Σήμερα,
2: τα κοριτσάκια.
1: Τα κοριτσάκια.
2: Τα κοριτσάκια, λοιπόν.
1: Ιωάννα Ταραμπίκου.
2: Νεφέλη Λιγερού. Τα κοριτσάκια τα άλλα απ' έξω. Η
1: Μαρία Σπυρόερα είναι στη δημοσιογραφία.
2: Και Μαρίλια Γεροντίδη. Ναι. Στον ήχο. Στη ρύθμιση του ήχου.
1: Καλά, τρομερό. Τώρα διαβάζω κάτι γιατί είναι ακριβώς αυτό που λέγαμε, το οποίο κάπως σχετίζεται και με τα δικά μας.
2: Ναι.
1: Κάπως,
2: ναι.
1: Δεν το ταυτίζω σε καμία περίπτωση. Μία 27χρονη πέθανε μετά από θεραπεία σε κέντρο ευεξίας.
2: Αυτό που έγινε.
1: Τρομερό.
2: Ανθρωποκτονία.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια από αυτές τις ενδοφλέβειες εγχύσεις που αυτό για να μπουστάρουν τον οργανισμό. 27 ετών. Αυτή η ουσία, λέει, προωθείται ως θεραπεία μακροζωίας και κατέρευσε αμέσως μετά τη χορήγησή της.
2: Πόσο μάταιο.
1: Τεράστιο θέμα. Καλά, Ιωάννα. Διάβαζα. Πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή ένα αφιέρωμα και να βγάλουμε έναν άνθρωπο να τα βάλουμε σε τάξη. Ότι το ότι εμείς πέσαμε από τα σύννεφα και μάθαμε για την, πώς λέγεται αυτό με το, την πλασμαφαίρεση. Mm-hmm, mm-hmm. Εγώ δεν την είχα ξανακούσει, εσύ.
2: Ναι.
1: Ωραία.
2: Όχι, εγώ μάλιστα τον μπέρδευα με κάτι άλλο. Θυμάσαι.
1: Καλά, είσαι. Παιδιά, η Ιωάννα λέει, παιδιά, είναι αυτό που σου παίρνουν ένα χιλιοστό του αυτό και σου βάζουν μετά στο πρόσωπο. Το μπέρδευε με μια πάρα πολύ απλή.
2: Πάντων, και δημοφιλή, εν πάση
1: περιπτώσει. Μαζική, αισθητική παρέμβαση, τίποτα. Λίγο αιματάκι σου παίρνουν, δεν είναι τίποτα. Και στο βάζουν στο πρόσωπο.
2: Ναι. Καλά, σοκαρίστηκα όταν κατάλαβα τι ήταν.
1: Και εγώ σου καλά, εγώ που είδα και κάτι εικόνες που το διαφήμιζαν. Αλλά άλλο θέλω να σου πω. Ναι. Με αφορμή λοιπόν αυτό που το μάθαμε, ότι δεν λέω ως ιατρική θεραπεία που είναι και οι άνθρωποι τη χρειάζονται, ως θεραπεία που συμβάλλει στη μακροζωή, εγώ την αντιμετωπίζω έτσι. Έμαθα τι άλλο γίνεται. Όχι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τρελά πράγματα. Όταν σου λέω τρελά πράγματα, αμφιλεγόμενες, τρελές θεραπείες, τρώνε διάφορα πάνε.
2: Φαντάζομαι ότι πέφτουν τόσα εκατομμύρια.
1: Είναι δισεκατομμύριο. Η βιομηχανία της νεότητας.
2: Ακριβώς. Και έχει να κάνει με.
1: Δεν λέω ομορφιάς, νεότητας.
2: Όχι, νεότητα. Με τους βιολόγους, με τους γενετιστές, με δηλαδή πέφτουν πάρα πολλά λεφτά στην επιστήμη για το συγκεκριμένο.
1: Έτσι,
2: για την αντιγύρανση, το παιχνίδι της αιωνιότητας, πώς θα το κερδίσουμε, μακροζωία και όλα αυτά.
1: Τρομερές θεραπείες. Σου λέω, αξίζει μια μέρα να ασχοληθούμε.
2: Θα πρέπει. Θα πρέπει για να μάθουμε κιόλας τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και τι, αυτό είναι το ζητούμενο τελικά, η μακροζωία, μάλλον. Λοιπόν, μιας και μιλάμε για αυτά τα θέματα, τα οποία έχουν μια επιστημονικότητα όλα αυτά, έτσι, να πούμε, με την έννοια ότι δεν το κάνουν μια απλή αισθητική, υπάρχει και ο επιστημονικός παράγοντας, έτσι. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Η βραδιά του ερευνητή 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 25 Μαρτίου, την Παρασκευή που μας έρχεται, και είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή γιορτή για την επιστήμη και την έρευνα. Σε άλλο επίπεδο όμως, δεν φαντάζομαι να έχει
1: Όχι,
2: να κάνει με αυτά.
1: Είναι, έτσι, εδώ μιλάμε για έρευνα και επιστήμη. Και θα καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Παπά. Είναι ο συντονιστής του Pico New Horizons. Και είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας.
3: Γεια σας, καλησπέρα.
2: Λοιπόν, τι έχετε ετοιμάσει για την Παρασκευή, όπου θα πρέπει να πούμε ότι θα γίνουν εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα και εδώ στην Αθήνα, στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Αστεροσκοπείο Αθηνών, στη Θεσσαλονίκη, στο Νόησης, σωστά?
3: Σωστά.
2: Κεντρικό θέμα ποιο είναι?
3: Το κεντρικό θέμα είναι η επιστήμη γενικότερα, έτσι.
2: Ναι.
3: Και αυτή η ιστορία της της Ευρωπαϊκής Βραδιάς Ερευνητή είναι μια δραστηριότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα πρόγραμμα τύπου Marie Curie, όπως λέγονται, και ο στόχος είναι η επικοινωνία της επιστήμης στο ευρύτερο κοινό, να φέρουμε δηλαδή τον κόσμο, τον πολύ τον κόσμο, σε επαφή με την επιστήμη, τι συμβαίνει σήμερα, πώς λειτουργεί η επιστήμη, πώς είναι οι επιστήμονες και όλα αυτά.
1: Και ανταλλαγή και... απόψεων, διακρατική, διευρωπαϊκή, γιατί βλέπουμε ότι θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε 11 χώρες η εκδήλωση αυτή.
3: Ναι, ακριβώς. Η εκδήλωση, η δικιά μας είναι σε 11 χώρες.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, για τη δική σας.
3: Ναι, γιατί ακριβώς είναι πάρα πολλοί φορείς που συμμετέχουν στην βραδιά του ερευνητή από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και ακόμα και εκτός Ευρώπης. Η δικιά μας όμως η συνεργασία, που είναι αυτή η οποία, της οποίας ηγείται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αφορά 9 συνεταίρους οι οποίοι έχουν δράσει σε 11 χώρες. Γιατί ένας από τους συνεταίρους που έχουμε είναι και η Βαλκανική Ένωση Φυσικής, η οποία κάνει πράγματα σε διάφορες χώρες των Βαλκανίων. Και το δικό μας το θέμα είναι βασικά η φυσική. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Βραδιά Ερευνητή αφορά όλες τις επιστήμες. Ναι. Αλλά κάθε φορέας, ανάλογα με το αντικείμενο ας πούμε, που θεραπεύει, προβάλλει το δικό τομέα. Ας πούμε εμάς το δικό μας θέμα είναι η φυσική και ειδικότερα εμείς έχουμε έτσι και μία ροπή προς την αστροφυσική.
2: Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, κύριε Παπά. Και μάλιστα πότε τις προάλλες μιλάμε για αστροφυσική όταν στην αρχή όταν ξεκινήσαμε τις εκπομπές ή μάλλον ήταν το καλοκαίρι, δεν θυμάμαι καλά, που λέγαμε για την

0: στον πολύ κόσμο αντικείμενα, γιατί ακριβώς η ιδέα του ένας του ουρανού, ας πούμε έτσι, εξάπτει τη φαντασία και την ατορμή. Λοιπόν, εμείς εδώ τώρα σε σχέση, ας πούμε, με την βραδιά του ερευνητή, έχουμε, όπως είπατε, τις δραστηριότητες που θα έχουμε στη Θεσσαλονίκη, έχουμε και τις δραστηριότητες που έχουμε στην Αθήνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο και την Ελληνογερμανική. Και το Εθνικό Αστεροσκοπείο έχει μια δραστηριότητα η οποία θα είναι και στην Κόρινθο, στο Στεφάνι Κορινθίας, ένα αστεροσκοπείο που υπάρχει εκεί πέρα. Οπότε είναι πολλά τα μέρη στα οποία θα μπορέσει ο κόσμος να επισκεφτεί και να... τώρα τα αστεροσκοπία θα έχουν κατά κύριο λόγο, η θεματική τους θα είναι σε σχέση με τον ουρανό, με παρατήρηση, με τέτοιες δραστηριότητες. Τώρα εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη που κάνουμε τη δικιά μας την εκδήλωση στο Νόησης, εκεί πέρα, επειδή συμμετέχει όλο το τμήμα ψυχής, θα έχουμε ένα ευρύτερο πεδίο, ας πούμε, στο οποίο θα αναπτυχθούμε. Αλλά ναι, υπερέχουν οι ομάδες και οι θεματικές της αστροφυσικής. Δηλαδή, ας πούμε, θα έχουμε σε συνεργασία με τον ΟΦΑ, ο Όμιλος Φίλων Αστρονομίας, που είναι ερασιτέχνες αστρονόμοι, θα φέρουν τα τηλεσκόπια τους, για παράδειγμα, και θα τα στήσουν, αν μας επιτρέψει ο καιρός, να κάνουμε βραδινή παρατήρηση.
1: Ωραίο αυτό.
2: Να πούμε ότι ξεκινάτε από τις 5 η ώρα το απόγευμα, στις 11 η ώρα το βράδυ θα...
0: Ακριβώς, για να καλύψουμε και αυτό το θέμα, μετά τις 8-8.30 που θα έχει δύσει ο ήλιος, να μπορέσουμε να κάνουμε παρατήρηση μέχρι τις 11 η ώρα, όσο προλάβουμε. Και νομίζω ότι θα είναι και ωραίος ουρανός αν είμαστε τυχεροί.
1: Αχ, μακάρι να τα καταφέρετε.
2: Είναι για όλες τις ηλικίες.
0: Είναι για όλες τις ηλικίες.
2: Φαντάζομαι πόσο πιο εντυπωσιακό θα είναι στα νέα παιδιά να περιηγηθούν στους δρόμους του ουρανού.
0: Είναι για όλες τις ηλικίες. Δηλαδή, τώρα από το τηλεσκόπιο τα μικρότερα παιδάκια θα δυσκολευτούν να δουν κάτι, αλλά τα πιο μεγάλα παιδιά θα μπορέσουν να το απολαύσουν και αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο η παρατήρηση με τα τηλεσκόπια που θα ενδιαφέρει τον κόσμο, είναι και οι υπόλοιπες δραστηριότητες που έχουμε σε κλειστό, σε εσωτερικό χώρο, που έχουν να κάνουν με τα διάφορα παιδεία της φυσικής, με τα οποία ασχολούμαστε εδώ στο τμήμα ψυχής, στο ΑΠΙΘΙΤΑ. Θα έχουμε δηλαδή πράγματα όπως θέματα για βαρυτικά κύματα, για διάφορα αστροφυσικά φαινόμενα που έχουν να κάνουν με τη σχετικότητα κτλ. Θα έχουμε θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με πειράματα υψηλών ενεργειών, όπως είναι τα πειράματα που γίνονται στον επιταχυντή στο CERN. Έχουμε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την φυσική της ατμόσφαιρας και άλλα πολλά θέματα. Οπότε δηλαδή θα καλύψουμε όλα τα ενδιαφέροντα ενδεχομένως του κόσμου, και μέσα σε αυτά σε αυτή την έκθεση, ας το πούμε, που θα έχουμε, θα υπάρχουν δραστηριότητες για τον κόσμο που θα μπορεί ενδεχομένως να συμμετέχει.
2: Διαδραστικά δηλαδή θα υπάρχουν κάποιες...
0: Κάποια πράγματα θα είναι διαδραστικά ακριβώς. Θα έχουμε, θα μπορεί να παρακολουθήσει ο κόσμος προσομοιώσεις από διάφορα φαινόμενα, ας πούμε, για να δει πώς εξελίσσονται έτσι και από κοντά. Θα έχουμε κάποιες δραστηριότητες που σχετίζονται με επιστημονικά θέματα, αλλά μπορεί να είναι υπομορφή παιχνιδιού για τα πιο μικρά παιδιά. Έχουμε, ας πούμε, και ένα χώρο στον οποίο θα μπορούν τα πολύ μικρά παιδιά να πάνε και να ζωγραφίσουν.
1: Άρα είναι οικογενειακή υπόθεση. Τέλεια. Ναι, με την έννοια
2: ότι είναι και Παρασκευή απόγευμα, νομίζω.
0: Είναι για όλη την οικογένεια, ακριβώς. Και να σας πω τώρα, αφού μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη, ότι αυτή τη χρονιά, φέτος, η βραδιά του ερευνητή, λέμε βραδιά του ερευνητή και παραπέμπει σε μία μέρα, αλλά στην πραγματικότητα οι δράσεις οι οποίες θα γίνουν και στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά θα έχουν διάρκεια 3 ημέρες. Οπότε το κεντρικό γεγονός, ας πούμε, είναι της Παρασκευής, αλλά θα υπάρχουν πράγματα που θα συμβούν και το Σάββατο
2: και την Πέμπτη. Την Πέμπτη, Παρασκευή είναι η επίσημη μέρα, λίγο πριν και αμέσως μετά θα υπάρχουν ακόμη κάποιες δράσεις.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε στη Θεσσαλονίκη έχουμε μία δράση η οποία θα

0: είναι την Πέμπτη και θα είναι στο Καραπάτζιο Πολιτιστικό Κέντρο, η οποία θα είναι το πρωί, θα είναι τις 10 μέχρι τη 1, όπου πάλι ο κόσμος θα μπορέσει να πάει εκεί και να δει πράγματα, να συμμετέχει. Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές, ας πούμε, αυτή η δράση, αλλά μπορεί και οποιοδήποτε άλλος να πάει. Και αντίστοιχα υπάρχει άλλη μια δράση που θα έχουμε σε συνεργασία πάλι με τον ΟΦΑ εδώ στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, όπου θα μπορεί ο κόσμος να πάει και να παρακολουθήσει πάλι ένα παραμύθι.
1: Νομίζω, κύριε Παπά, ότι θα μπορέσουν και να τα δουν. Δηλαδή στο διαδίκτυο υπάρχουν τα πάντα. Δεν υπάρχει και το πρόγραμμά σας αναλυτικά.
2: Και πέρα από αυτό, το σημαντικότερο είναι που μπορεί κάποιος να πάει να τα παρακολουθήσει και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και σε πάρα πολλές άλλες πόλεις, ότι αυτό γίνεται για να φέρει τον κόσμο σε επαφή με την επιστήμη και είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε και να αποκωδικοποιήσουμε και για την καθημερινότητά μας, να μην φοβόμαστε την επιστήμη, να την εμπιστευόμαστε. Αυτό δεν είναι ο βαθύτερος στόχος?
0: Ναι, φυσικά. Μα η επιστήμη είναι, ο στόχος της επιστήμης είναι να καλυτερεύσει τη ζωή του ανθρώπου.
2: Δηλαδή, ακριβώς.
0: Ναι. Να πω ότι η σελίδα μας είναι το picoproject.gr για όποιον θέλει να πάει να δει όλες τις πληροφορίες μαζεμένες.
2: Ακριβώς. Και τις ώρες που θα υπάρχουν.
0: Ακριβώς, και το πρόγραμμα ακριβώς.
2: Ωραία, όλα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα κύριε Παπά. Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας. Λοιπόν, για τη βραδιά του ερευνητή, αυτή την Παρασκευή, τι ώρα να θυμίσουμε στον
2: κόσμο? Από τις 5 ως τις 11. Αυτό στη Θεσσαλονίκη, έτσι, γιατί όπως είπαμε θα γίνουν και εδώ στην Αθήνα, στο Αστεροσκοπείο, στο Μέγαρο Μουσικής, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στην Πάτρα θα γίνει, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, στα Χανιά, σε όλη την Ελλάδα θα γίνονται διάφορα. Λοιπόν, να πούμε, βραδιά του ερευνητή 2026 στις 25 Σεπτεμβρίου, την Παρασκευή είναι. Εάν μπείτε μέσα θα δείτε σε ποιες πόλεις... Σε ποιες πόλεις και τι ώρες γίνονται οι διάφορες δράσεις.
1: Ωραία, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα.

0: γιατί διαβάζεις με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Πριν απλά να σου πω ότι στη Βενεζουέλα τίμησαν ένα σκύλο ήρω που έσωσε 26 ανθρώπους στους σεισμούς και τον αποθεώνουν και του κάνανε. Συνταξιοδοτείται τώρα αυτός και του κάνανε τεράστιο χαλκινό άγαλμα.
1: Τι ωραίο!
0: Τι γλυκό, ναι, τι υπέροχα αυτό.
1: 26
0: τα
1: άτομα έσωσε.
0: Ναι, μετά τους σεισμούς, ξέρεις.
1: Ναι. Απίστευτο. Μπράβο.
0: Πες μου όμως εσύ στα σοβαρά τώρα.
1: Σοβαρά. Α, και αυτό είναι πολύ σοβαρό, Νεφέλη.
0: Πολύ.
1: Σοβαρό, ανθρώπινο και συγκινητικό. Ναι. Λοιπόν, επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται στην πραγματικότητα από δύο ξεχωριστά όργανα.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι. Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ έκαναν αυτή την ανακάλυψη. Αυτό που είναι μια πρωτοποριακή έρευνα και εξέτασαν τον εγκέφαλο στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του, όπου διαπιστώσαν ότι το μπροστινό και το πίσω τμήμα του οργάνου προέρχονται από εντελώς διαφορετικές κυταρικές αφετηρίες. Αυτό τώρα, για να το πούμε πιο εύκολα για μας για να το καταλάβουμε, είναι ότι δίνεται η δυνατότητα παραγωγής συγκεκριμένων νευρικών κυττάρων που θα επιταχύνει την έρευνα για νευροεκφυλιστικές
0: οι οποίες ταλανίζουν εκατομμύρια κόσμο και γίνεται τρομερή μελέτη και δίνονται χρήματα για έρευνα και φάρμακα.
1: Πιστεύουν τώρα λοιπόν ότι θα μπορέσουν να φτιάξουν αυτές τις θεραπείες σε ασθενείς που πάσχουν από πολυάριθμες, πραγματικά πολυάριθμες νευροεκφυλιστικές παθήσεις.
0: Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο, το είχαμε ανάγκη. Θα αποχαιρετήσουμε για λίγο, διότι θα επιστρέψουμε φυσικά.
1: Δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και μετά πάλι.
0: Ναι, 105,8. Θα πω πάρα πολύ γρήγορα. Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο.
1: Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαρίλια Γεροντίδη.
0: Γεροντίδη στον ήχο.
1: Έτσι.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Έχω να πάρω μια απόφαση σχετικά με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μια συμφωνία ή να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Να τους οδηγήσω στην κόλαση χωρίς καμία πιθανότητα επιβίωσης και χωρίς καμία ελπίδα για μελλοντική ευημερία ή για τις επόμενες γενιές, είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει πως μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο. Υπεραμείνθηκε των επιλογών του, ισχυριζόμενος ότι η Αμερική επέστρεψε και ότι είναι σήμερα ισχυρότερη από ποτέ, ενώ στους διαδρόμους του κτηρίου των ΗΠΑ έκανε αναφορά στο Βλάντιμιρ Πούτιν, λέγοντας πως περιμένει από εκείνο να βάλει τέλος στον πόλεμο με την Ουκρανία. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού, προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, συμμετείχε ο Πρωθυπουργός του Σαν Φρανσίσκο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ευρώπη και την Ελλάδα στους τομείς των ψηφιακών υποδομών, την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ερντογάν έκανε λόγο για ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, επαναλαμβάνοντας την πρόταση για σύγκληση περιφερειακής διάσκεψης με στόχο τη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ότι ο ίδιος και ο Ουκρανός ομολογός του συζητούν μία λύση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρώσος Πρόεδρος είναι πρόθυμος να συμμετάσχει σε μία συνάντηση για να λήξει ο πόλεμος. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε πως κατά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομολογό του συζήτησε το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Ρωσία για κατάπαυση πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών και για τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Διευκρίνησε ωστόσο ότι δεν έγινε συζήτηση για μονομερή διακοπή των ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ρωσικών δηληστηρίων. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφάλειας για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Αιγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 5 αγνοούνται κοντά στο Τόκιο, ενώ 58.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας του τυφώνα Ντουτζουάν. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τις Ιαπωνικές Αρχές αλλά και την εταιρεία ηλεκτρισμού TEPCO, η Μετρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας ήρε ή υποβάθμισε τις περισσότερες προειδοποιήσεις της για ισχυρές βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις, καθώς ο τυφώνας απομακρύνεται προς τα βόρειο-ανατολικά της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς. Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια, τι μας ξημερώνει με την Εφέλη Λιγερού και την Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Η Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε. Εδώ, Earth News Radio 105,8.
1: 105,8 Earth News Radio. Θα το πω και το Viber που έχουμε.
0: Καλέ, πες το.
1: Ναι.
0: Πες τα άλλα.
1: Γιατί μας αρέσουν.
0: Μιλες, είπα εγώ, Earth News Radio 105,8. Πες εσύ.
1: Εγώ θα πω Viber. Στέλνετε μηνύματα μέσω Viber. Το πω πάλι Viber. Viber. Earth News Radio, δύο λέξεις λατινικοί χαρακτήρες. Επίσης, Earth Echo, που εκεί υπάρχουν όλα τα ραδιόφωνα. Μαρίλια Γεροντίδη ρυθμίζει τον ήχο. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφελή Γερού στα μικρόφωνα.
1: Έτσι. Πού θα πάμε τώρα?
0: Αχ, τίποτα, βλέπω και ναι, φρύτω. Όχι φρύτω, ανησυχώ. Όπως πάρα πολλοί από εμάς. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι έρχεται μια μεγάλη ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη. Είναι τεράστια η πίεση οικονομική που ασκείται σε εμάς, σε όλους τους Ευρωπαίους καταναλωτές, σε όλες τις χώρες. Οι τιμές, αποτυπώνεται αυτή η πίεση. Και υπάρχει μια κινητοποίηση με πρωταγωνιστή τον Εμμανουέλ Μακρόν, τον πρόεδρο της Γαλλίας, που λέει: παιδιά, εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Δεν έχουμε χρόνο για δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Και βεβαίως αυτό που ζητούν να προστατεύσουν τα συμφέροντα της Ευρώπης.
0: Καλά, εντάξει. Συγκινήθηκα τώρα εγώ.

0: Έχεις πάει στην αρχαία πόλη της Τρίας?
1: Όχι.
0: Δεν έχεις πάει?
2: Δεν έχω πάει, μη με μαλώνεις.
0: Όχι, δεν σε μαλώνω.
2: Νεφέλη,
0: σου λέω ότι
2: πάει.
0: Είναι μια φανταστική εκδρομή. Και το λέω εκδρομή. Ξέρεις γιατί? Γιατί είναι στη βορειοδυτική Τουρκία. Δηλαδή είναι κοντά μας. Είναι μια εκδρομή που την κάνει κάποιος. Μπορεί.
1: Και αξίζει πραγματικά.
0: Ξέρεις πόσο ωραία είναι? Εγώ έχω πάει και στο αρχαίο θέατρο εκεί. Είναι μια μαγεία, ναι. Ήθελα να σου πω ότι θα έλεγε κανείς ότι λοιπόν αυτή η αρχαία πόλη την έχουν. Ό,τι ήταν να βρουν, το είχαν βρει. Και όμως συνεχίζει να προσφέρει δώρα στους ερευνητές και φυσικά στους λάτρεις της ιστορίας. Διότι ανακάλυψαν ότι υπήρχε μια αγορά ηλικίας 2.800 ετών. Μαθαίνουμε νέα πράγματα για την, για την ιστορία αυτής της πόλης, για το πώς την εγκατέλειψαν, πώς παρήκμασε, πώς.
1: Θυμάσαι που λέγαμε τις προάλλες για την Αγία Σοφία, τα μυστικά υπόγεια.
0: Ναι, εντάξει, αυτά τα υπόγεια που τα έκανε ο ίδιος ο Ιουστινιανός.
1: Ο Ιουστινιανός έχει πολύ πλάκα, έχει ενδιαφέρον. Οι θρύλοι που υπήρχαν για αυτή την πόλη, κάτω από την πόλη, ότι υπήρχε το μεγάλο δωμάτιο του Ιουστινιανού, ότι εκεί είχε κατασκευάσει ένα χρυσό δωμάτιο που έμενε και υπήρχαν κοιμήλια που είχαν διασωθεί από την Ιερουσαλήμ, όπως, άκου, η Κιβωτός της Διαθήκης και κομμάτια από τον Τίμιο Σταυρό. Θρύλος τώρα λέμε.
0: Ναι.
1: Ότι εκεί κρύφτηκε ο Πατριάρχης που έκανε τη Θεία Λειτουργία όταν εισέβαλαν οι Οθωμανοί, εν πάση περιπτώσει. Και βέβαια υπήρχε ο φυλακισμένος Σατανάς, άλλος θρύλος αυτός, όπου κατάφερε ο Ιουστινιανός πάλι να παγιδεύσει το Σατανά, να τον αλυσοδέσει.
0: Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε.
1: Με τίποτα. Υπάρχει και ένας μύθος ότι ακούγεται ο ήχος από τις αλυσίδες. Αλλά υπάρχει επιστημονική εξήγηση ότι χρησιμοποιούσαν για να ανεβάζουν ανεβατόρια και...
0: Ναι, αυτό τίνω να το πιστεύω περισσότερο.
1: Και υπάρχει και το δάκρυ της Παναγίας.
0: Εντάξει.
1: Το ξέρεις και ο Κίωνας που υδρώνει. Ναι, ότι ο Κίωνας των Ευχών είναι στο ισόγειο του ναού, συνδέεται με τα υπόγεια. Ο χριστιανικός μύθος λέει ότι ο Κίωνας κλαίει από την πτώση της αυτοκρατορίας ή ότι τον άγγιξε η Παναγία. Ο Οθωμανικός μύθος λέει ότι ο Άγιος Γεώργιος της Ισλαμικής παράδοσης έβαλε το δάχτυλό του εκεί για να στρέψει τον ναό να βλέπει προς τη Μέκα.
0: Βολεύτηκαν και αυτοί.
1: Λοιπόν, η αλήθεια ποια είναι? Λόγω της τεράστιας υγρασίας που υπάρχει από τα τούνελ και από το Πορώδες Μάρμαρο, το νερό ανεβαίνει προς τα πάνω. Έτσι λοιπόν κάνει τον Κίωνα να υδρώνει. Γι' αυτό άμα το ακουμπήσεις έχεις την αίσθηση ότι κλαίει. Έχει υγρασία.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Εξηγείται πάρα
0: αυτά
1: πολύ
0: για την Αγία Σοφία.
1: Ναι, για την Αγία Σοφία.
0: Η οποία έχει πάει θρύλους τώρα πρόσφατα, στο έλεγα. Ότι είναι πάρα πολύ στεναχώρο να μπαίνει.
1: Ναι, μου το πες.
0: Είναι πάρα πολύ στεναχώρο.
1: Ναι.
0: Πάντως, επιστρέφω για να σου πω ότι αυτό που βρήκαν αυτή η αρχαία αγορά στην αρχαία πόλη της Τρίας, γιατί είναι σημαντικό, θα μου πεις γιατί να μην βρίσκαν. Όλα, αφού ξέρουμε τι ήταν η Τρία και την ιστορία της και την ακμή της. Γιατί συνδέεται με την κατάρριψη μιας, δεν ισχύει κάτι που πιστεύαμε, ότι μετά τον πόλεμο έμεινε για πάρα πολλά χρόνια μια ερυπωμένη πόλη.
1: Αυτό
0: ενώ
1: δεν
0: στην
1: ισχύει.
0: Πραγματικότητα λένε, λέει η επικεφαλής των ανασκαφών, ότι έφτασαν οι άπικοι 80-90 χρόνια μετά την καταστροφή της πόλης. Και ξανά
1: αναπτύχθηκε.
0: Και άνθησε. Ναι.

0: αυτό το λέγαμε και χθες. Εμείς οι δύο το συζητούσαμε για αυτό το τρομερό μετεωρίτη.
1: Ναι.
0: Ποιος έχει, που κοστίζει 5,5-5,3 εκατομμύρια δολάρια.
1: Για πες, ο βράχος από τον Άρη.
0: Ναι, ζυγίζει 24,67 κιλά.
1: Ναι.
0: Κάποτε ταξίδεψε 225 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τον Άρη μέχρι τη Γη. Ναι. Τον Ιούλιο του 25, τώρα δηλαδή, πουλήθηκε στη Νέα Υόρκη για αυτό το ποσό που σου είπα, 5,3 εκατομμύρια δολάρια. Είναι ο μεγαλύτερος γνωστός μετεωρίτης αριανής προέλευσης που έχει βρεθεί ποτέ στη Γη.
1: Και πού ανήκει τώρα στη Σύνδεση?
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Τι
0: θα έλεγες, δηλαδή τι θα πίστευες? Πώς βρέθηκε σε ιδιωτικά χέρια για να μπορεί να δημοπρατείται και να...
1: Ένα αυτό.
0: Δεν σου κάνει
1: εντύπωση? Ναι, βέβαια, δημοπρασία τώρα, κάτι που είναι...
0: Γιατί, πώς μπορεί να ανήκει σε κάποιον?
1: Πώς μπορεί?
0: Όχι, τώρα λοιπόν δεν μπορεί. Γι' αυτό και είπα τον έχουν κατασχέσει.
1: Ναι, αλλά ανήκε πριν.
0: Ναι.
1: Πού ανήκε, γιατί,
0: στον Ήγηρα.
1: Α,
0: στο
1: κράτος
0: κάπως,
1: του Ήγηρα.
0: Ναι, και κάπως βρέθηκε στα χέρια κάποιου. Και πάγωσε τελικά η πώληση. Γιατί υπήρχαν διάφορες ενστάσεις. Εκεί μπήκαν οι ομοσπονδιακοί πράκτορες. Κατασχέθηκε ο μετεωρίτης. Τα σόθπις μωρέ είχαν αναλάβει τη δημοπρασία. Οπότε, και τι ανακάλυψαν οι αρχές? Σου λέει, κάτσε εδώ πέρα, 5,5 εκατομμύρια, τι γίνεται, τι είναι αυτό? Και είδαν ότι δεν υπήρχαν ούτε τελωνιακά αρχεία καταγραφή της αγωγής ΣΥΠΑ. Δηλαδή το πώς μπήκε στη χώρα δεν το ξέρουμε.
1: Μάλιστα.
0: Σε βαλίτσα μπήκε.
1: Ναι.
0: Οπότε λέει, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε ποιος τον έχει. Τον έχουμε τώρα εμείς.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Εντάξει.

0: Όχι, θα στο ξεκαθαρίσω. Λένε ότι εντοπίστηκε αρχικά στην Νότια Αλγερία από ένα Βεδουίνο, τον πούλησε σε έμπορο από το Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Εμφανίστηκε ως προερχόμενο από τον Νιγηρά. Απαγορεύει η Αλγερινή νομοθεσία την εμπορία μετεωρητών και κάπως μυστηριωδώς έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι το ταξίδι του. Πάμε σε μια σειρά όμως. Πολλά είπαμε αρχαιολογικά, επιστημονικά.
1: Δραματική σειρά με διεθνή χαρακτήρα που παίζουν Έλληνες ηθοποιοί.
0: Δεύτερο.
1: Εμμανουέλα Κοντογιώργου και Ελένη Ζαραφίδου. Εμείς έχουμε την Εμμανουέλα Κοντογιώργου, η οποία βρέθηκε πρόσφατα στην Βουδαπέστη, όπου έγιναν τα γυρίσματα. Impossible Love λέγεται η σειρά αυτή. Βρίσκεται σε ψηφιακές πλατφόρμες και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Εμμανουέλα Κοντογιώργου να μας μιλήσει για αυτή την εμπειρία. Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Εμμανουέλα.
2: Γεια σας. Χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας απόψε.
0: Και εμείς πάρα πολύ.
1: Και συγχαρητήρια
0: πούμε.
1: Φυσικά. Δεν είναι εύκολο να συμμετέχεις σε μια μεγάλη και διεθνή παραγωγή.
2: Όχι, καθόλου.
0: Θες να μας πεις για το Impossible Love λίγα περισσότερα?
2: Πρόκειται για μία σειρά. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που έχει είναι ότι είναι η πρώτη mobile series. Δηλαδή απευθύνεται στα κινητά αποκλειστικά και οι λήψεις, ο τρόπος που είναι γυρισμένη. Μπορείς φυσικά να τη δεις και σε κανονική τηλεόραση. Το χαρακτηριστικό που έχει είναι ότι οι σκηνές είναι πολλές και πολύ μικρές. Ακολουθούμε δηλαδή την ιστορία με έναν τέτοιον τρόπο που είναι πιο προσιτό να το δεις στο κινητό σου.
0: Μάλιστα.
1: Ενδιαφέρον αυτό όμως.
0: Πολύ.
1: Το οποίο σημαίνει ότι και οι ατάκες όλα έχουν μία...
2: Δηλαδή εγώ όλες τις σκηνές που έχω γυρίσει, για να είμαι ειλικρινής, επειδή είναι μεγάλη σειρά αυτή, έχει γυρίσματα στην Βουδαπέστη, στη Γεωργία, στην Αίγυπτο, θα έχει και στην Αθήνα τον Ιανουάριο, στη Ρουμανία. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο script, σενάριο, το οποίο έχει σαν θέμα του αυτό που είναι και ο τίτλος. Είναι πάρα πολλές ιστορίες, όχι πάρα πολλές, εντάξει, είναι κάποιες ιστορίες ζευγαριών που εμπλέκονται μέσω μιας διαθήκης που ανοίγει.
0: Ναι.
2: Στις οποίες υπάρχουν διάφορα ψυχοφικά τρίγωνα, δηλαδή κανένας δεν μπορεί να είναι με αυτό που θέλει και που αγαπάει.
0: Γιατί αυτό σκεφτόμουν. Δηλαδή ποιο θα είναι το σενάριο για να εμπλέκει Αθήνα, Αίγυπτο, Ρουμανία, δηλαδή...
2: Το σενάριο είναι το άνοιγμα, να ανοίγει μια διαθήκη ενός πολύ πλούσιου... επιχειρηματία, η οποία εμπλέκει εκτός από τα παιδιά του και διάφορες ας πούμε πρώην Ευρωπαίες, διάφορο κόσμο που, που δεν είναι μόνο από την Αίγυπτο, από εκεί που είναι και ο σκηνοθέτης και οι εταιρείες παραγωγής και ξεκινάει
1: δραματική σειρά είναι αυτή, ερωτική δραματική.
2: Ναι.
1: Μάλιστα, πώς ήταν τα γυρίσματα στη Βουδαπέστη και πώς είναι να συνεργάζεσαι σε μια τέτοια παραγωγή?
0: Και πώς βρίσκεσαι σε αυτή την παραγωγή?
1: Τα πάμε όλα μας. Πολλά θέλουμε να μάθουμε.
0: Πώς επιλέγει κάποιος?
2: Δική μου συμμετοχή προσωπικά ήταν πολύ τυχαία, να το πω, γιατί ο σκηνοθέτης με είδε σε ένα διεθνές φεστιβάλ που έπαιζα.
1: Στη Τυφλίδα. Στο Εθνικό Θέατρο της Τυφλίδας, όπου,
2: ακριβώς,
1: βραβευτήκατε κιόλας.
2: Βραβευτήκαμε,
1: και εσύ, Εμμανουέλα, και η Ελένη Ζαραφίδου, σωστά?
2: Ναι, για το έργο «Η Λέλα και η Λέλα» του Ανδρέα Στάικου, που έκανε και εδώ στην Αθήνα 2 σεζόν.
1: Ναι.
2: Τώρα ετοιμάζεται το καινούριο το έργο που θα το κάνουμε από Οκτώβρη στο Θέατρο Αργό για λίγες παραστάσεις.
1: Α, τι ωραία.
2: Ναι. Και μάλιστα μέσω αυτής της ταινίας και της συνεργασίας με το σκηνοθέτη, μόλις τώρα ήμουν σε ένα άλλο διεθνές φεστιβάλ, στο Ομάν, από το οποίο γύρισα εχθές.
1: Όπου εκεί τι γινόταν, τι φεστιβάλ ήταν, θεατρικό πάλι?
2: Ήταν θεατρικό, ναι, με παραστάσεις της Μέσης Ανατολής. Εγώ πήγα να το παρακολουθήσω ως η μόνη Ελληνίδα που έχει πάει ποτέ στο Ομάν να δει διεθνές φεστιβάλ.
1: Και η εμπειρία πώς ήταν, δεν μπορώ να αφήσω αυτή την ευκαιρία και να μην ρωτήσω, πώς ήταν?
2: Ήταν εκθαμβωτική, δεν περίμενα τίποτα από όλα αυτά. Τη χλειδί, δηλαδή μας είχαν στο ξενοδοχείο το Χίλτον εκεί σε ένα παραθαλάσσιο θέρετρο του Ομάν που λέγεται Σαλάλα, το οποίο είναι καταπληκτικός προορισμός τουριστικό. Δεν το φαντάζει, δεν ξέρεις τώρα, πάω στο Ομάν, εμείς εδώ έχουμε 1002. Υπέροχες παραλίες, εγώ έκανα τα μπάνια μου.
0: Μ' αρέσει που έκανες και τουρισμό.
2: Βέβαια, έκανα, ναι. Είχαν επίτηδες το πρωί και το μεσημέρι κενά, γιατί κανονικά τα φεστιβάλ είναι όλη μέρα. Mm-hmm. Ξεκινούσαν από αργά το μεσημέρι, απόγευμα παραστάσεις, για να δείξουν στους διεθνείς καλεσμένους, να τους δείξουν
1: την παραγωγή τους στη χώρα τους.
2: Ναι, ναι. Το οποίο ήταν καταπληκτικό. Τα λιβάνια, τα αρώματα. Ήταν μια εμπειρία που δεν την περίμενα, υπέροχη.
1: Τέλεια.
2: Δηλαδή, εγώ μέχρι που φοβόμουν κιόλα να πάω λόγω του πολέμου και αυτά, και όχι φτύσω, όχι πάμε κι άλλο. Αλλά με διαβεβαιώσαν ότι όλα είναι απολύτως ασφαλή, απολύτως ελεγχόμενα. Γιατί
1: απολύτως κλειδάτα, γίνεται, από ό,τι καταλάβαμε.
2: Ναι, ναι, αυτό γίνεται με την,
0: βέβαια,
2: με την άδεια του Σουλτανάτου και το κάνει ο Δήμος εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Εμμανουέλα, ξέρεις τι καταλαβαίνω? Ότι υπάρχει μια εξωστρέφεια και η οποία πλέον είναι, δηλαδή για τους καλλιτέχνες υπάρχουν διάφορες ευκαιρίες που πριν μερικά χρόνια δεν ξέρω, φάνταζαν εξαιρετικά δύσκολες, σπάνιες. Τώρα υπάρχουν. Να, η συμμετοχή σου σε αυτή τη σειρά είναι ένα
1: χαρακτηριστικό παράδειγμα. Που έφερε το ένα το άλλο. Ναι, ναι, ναι.
0: Τα φεστιβάλ, ναι, ναι, οι παραγωγές, οι ατζέντες, κάπως το πράγμα έχει αλλάξει.
2: Είναι αλήθεια αυτό, καθώς ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη εποχή και όλοι βρίσκουν τρόπους για να συνδέσουν το διεθνές εκτόπισμα. Δηλαδή, ας πούμε, και η σειρά έχει κάποιες δικαιολογίες για να μιλάμε στα αγγλικά, οι διεθνείς ηθοποιοί. Δηλαδή, ότι βρισκόμαστε στη Βουδαπέστη, άρα όλοι μιλάνε αγγλικά. Στην Αίγυπτο αυτοί μιλάνε αράβικα, ας πούμε, ναι, αιγυπτιακά. Υπάρχουν διάφορες δικαιολογίες.
1: Βρίσκουν τρόπους, λοιπόν,
2: αυτά,
1: να υπάρχουν συνεργασίες, ναι, από διάφορες
2: και μάλιστα,
1: χώρες.
2: Μάλιστα, συνάδελφοι Αιγύπτιοι, ναι, που κάνουν την παραγωγή και λοιπά, και ο σκηνοθέτης, μου είπανε ότι στην Αίγυπτο είναι συνηθισμένο να βλέπεις σε μια σειρά κάποιοι ηθοποιοί που δεν είναι Αιγύπτιοι, Άραβες, να μιλάνε αγγλικά. Δεν είναι το βασικό που βλέπουν, αλλά συμβαίνει και δεν τους φαίνεται περίεργο. Συμβαίνει κάποιες φορές. Ενώ εδώ δεν το έχουμε δει ποτέ, ας πούμε.
0: Να.
1: Εμμανουέλα, πότε θα βγει αυτό, πότε θα
0: και
1: είναι...
0: Πώς θα το
1: και
0: δούμε.
1: Πώς θα το δούμε.
2: Αυτό δεν το ξέρω, πότε θα βγει, γιατί έχουμε ακόμα γυρίσματα.
0: Α, έχετε μέλλον.
2: Ναι.
1: Α, δεν ολοκληρώθηκαν στη Βουδαπέστη.
2: Ναι, ναι. Θα έχουμε και τον Ιανουάριο γυρίσματα και αυτό απευθύνεται μόνο σε ψηφιακές πλατφόρμες. Εγώ ξέρω ότι θα προβληθεί σίγουρα στο Netflix, αλλά του αραβικού κόσμου, γιατί έχουν άλλα
0: προγράμματα, άλλο περιεχόμενο.
2: Πλατφόρμες, ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς θα βγει και σε ένα ευρωπαϊκό κοινό. Έτσι κι αλλιώς αυτές οι συνδέσεις τώρα έγιναν, φαντάζομαι, και με σκοπό να γίνει και αυτή η προσέγγιση. Οπότε όταν το μάθω
1: θα το μάθουμε,
0: θα μας το πεις και θα το μάθουμε και εμείς.
1: Στο μεταξύ, αυτό τον Ιανουάριο σίγουρο. Έχετε γυρίσματα εδώ στην Αθήνα,
0: έχω και μια άλλη
2: απορία εδώ
0: τώρα.
2: Εδώ, ναι, ναι, και θα γίνει μάλιστα και ένα διεθνές φεστιβάλ θεάτρου.
1: Α, πολλά, λοιπόν, να περιμένουμε, ναι.
0: Ξέρεις τώρα τι απορία έχω εγώ? Ωραία, λέμε για διεθνή παραγωγή, λέμε για location, για cast διεθνές. Οικονομικά, γενικά μιλάμε, φυσικά δεν θέλουμε νούμερα, αυτές οι παραγωγές είναι καλύτερα οικονομικά από κάτι εγχώριο?
2: Θα σας πω μονολεκτικά, ναι.
0: Okay, αυτό. Ήθελα απλά να καταλάβω τους όρους του παιχνιδιού, ξέρεις.
2: Ναι, ίσως και με τόνο.
0: Μάλιστα, τότε τα καταλάβαμε.
1: Τα καταλάβαμε.
0: Ακόμα
1: όλα.
0: Καλύτερα λοιπόν. Οι ευκαιρίες έτσι να. Αχ, πολύ χαρήκαμε, Μανουέλα, που σε γνωρίσαμε έτσι και μιλήσαμε ενώ για πρώτη φορά. Και περιμένουμε το Impossible Love.
2: Πολύ που σε γνώρισα και που μιλήσαμε για αυτό το ιδιαίτερο εγχείρημα, το οποίο ελπίζω ότι θα.
0: Να στεφτεί με επιτυχία.
2: Ναι. Πολύ ψηλά. Ναι.
1: Το ευχόμαστε και περιμένουμε πάλι
0: και
1: τα γυρίσματα εδώ. Ναι, ναι, στην Αθήνα που θα γίνουν τα γυρίσματα.
2: Ναι, φυσικά και θα ξαναμιλήσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Να είσαι καλά, Εμμανουέλα. Εννοείται.
2: Περιμένω να έρθετε.
0: Γεια σου.
1: Θα έρθουμε. Ναι. Σε ευχαριστούμε
0: ωραία.
1: Πολύ, Εμμανουέλα.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια,
0: γεια σου. Λοιπόν, Εμμανουέλα Κατογιώργου, ηθοποιός, για τα γυρίσματα της σειράς Impossible Love. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έκανα μια συζήτηση, Ιωάννα, πριν κάποιο καιρό με έναν ηθοποιό και προσπαθώ να θυμηθώ. Ήταν πολύ γνωστό ηθοποιό. Ο οποίος έλεγε τον Αληφερόπουλο.
1: Ναι.
0: Ναι. Τον. Έχει και ένα υπέροχο όνομα. Προμηθέα.
1: Προμηθέας, ναι.
0: Και έλεγε με αφορμή πάλι κάτι για τα Όσκαρ, τα πώς επιτροπή. Πώς έχει και αυτός έχει σοκαριστεί με το πώς τα πράγματα, πια τα σύνορα καταρρύπτουν. Δηλαδή οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται και αυτή η εξωστρέφεια που υπάρχει πια για τους καλλιτέχνες. Μου λέει πριν μια δεκαετία.
1: Δεν υπήρχε.
0: Το θα ήταν σενάριο. Δηλαδή ήταν ελάχιστοι αυτοί που το πάλευαν. Καλά, αυτοί που το κατάφερναν, δεν το συζητώ. Και τώρα υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες.
1: Υπάρχουν ευκαιρίες και είναι καταπληκτικό πως και τα νέα παιδιά, οι νέοι ηθοποιοί.
0: Είναι και η γλώσσα.
1: Η γλώσσα, έτσι βασικό. Και ξέρουν ξέρουν αγγλικά άψογα. Εγώ θα μιλήσω για τους Έλληνες.
0: Ναι, ξέρουν αγγλικά πολύ
1: αγγλικά
0: καλά. Αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι και κάτι άλλο.
1: Για
0: να σου πω τι.
1: Για
0: ότι αυτά τα παιδιά έχουν ζήσει σε αυτόν τον κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: είναι εξοικειωμένα πάρα πολύ.
0: Ήταν πολύ τρομακτικό παλιά.
1: Ναι.
0: Όταν. Ξέρεις, αυτά τα παιδιά σε αυτό ξέρουν. Ότι αυτή την παγκοσμιοποίηση. Αυτές οι πλατφόρμες βλέπουν, καταναλώνουν αυτό το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις.
1: Ταξιδεύουν από πολύ μικρά έξω. Έχουν ταξιδέψει αυτές οι γενιές. Δεν έχουν αυτό που παλιά εμείς λέγαμε. Α,
0: ναι, είδα αυτό, είδα εκείνο. Εκμηδενίστηκε αν οι αποστάσεις. Και ο φόβος.
1: Και ο φόβος.
0: Θα σου πω, βλέπεις την ώρα.
1: Ναι, βλέπω.
0: Τι σημαίνει.
1: Τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.
0: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το δίλημα συμφωνία ή αφανισμός έθεσε ξανά στην Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Προανήγγειλε τέλος του πολέμου στην Ουκρανία νωρίτερα του αναμενόμενου, ενώ επιθετικές αναφορές του Αμερικανού Προέδρου και για την Κούβα αποχώρησαν Ιρανοί και Κουβανοί την ώρα που μιλούσε για τις χώρες τους. Έπεσαν οι υπογραφές στη συμφωνία για τη Γροιλανδία. Ο Υπουργός Εξωτερικών Αραγτσί διαβίβασε στον Αμερικανό απεσταλμένο Γουίτκοφ τους όρους της Τεχεράνης σχετικά με το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ξέσπασμα Μακρόν για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε αυτό το θέαμα που μας ντροπιάζει όλους χωρίς να αναλαμβάνουμε δράση. Στις επενδυτικές προοπτικές στην Ελλάδα και τη δυναμική που αναπτύσσεται στους τομείς της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης στη χώρα μας, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση που διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών στο Σαν Φρανσίσκο. Με σύνθημα «Οργή και θλίψη, καμία άλλη να μην λείψει», συγκέντρωση συγγενών φίλων και πολιτών στην Ιγουμενίτσα για την άγρια δολοφονία της 25χρονης από τον 27χρονο. Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός αύριο, έως 22 βαθμούς στην Αττική, έως 23 Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Εδώ είμαστε πάλι. 12 παρά 20. Πλησιάζει. Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τον ήχο. Στα μικρόφωνα Ιωάννα Ταραμπίκου. Νεφέλη Λιγέρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρία Σφυρόερα. Για λίγο ακόμα μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ. Στην τροφιά μαζί.

Και ένα νέο που μας χαροποίησε πάρα πολύ είναι πως τελικά το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle σώθηκε και η φωνή που άκουγαν κρυφά χιλιάδες Έλληνες κατά τη διάρκεια της δικτατορίας θα συνεχίσει να ακούγεται. Η Deutsche Welle ήταν η φωνή της αντίστασης κατά της Χούντας. Το ελληνικό κομμάτι ασκώντας ανοιχτή κριτική και μεταδίδοντας ειδήσεις για την αντιστασιακή δράση και τα βασανιστήρια αποτελούσε για εκατομμύρια Έλληνες μία σπάνια πηγή ανεξάρτητης ενημέρωσης. Μετά τη μεταπολίτευση, το πρόγραμμα διατήρησε τη δημοφιλία του, καλύπτοντας περισσότερο σημαντικά διεθνή γεγονότα. Όμως, τον Φεβρουάριο του 26, τον περασμένο Φεβρουάριο δηλαδή, το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο της Deutsche Welle ανακοίνωσε την κατάργηση του ελληνικού προγράμματος λόγω περικοπών. Η απόφαση αυτή προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις σε Ελλάδα, Γερμανία και κινητοποιήθηκαν οι μεγαλύτεροι δημοσιογραφικοί και πολιτικοί φορείς. Και το ευχάριστο νέο ήρθε με απόφαση λοιπόν ανακλήθηκε από το Συμβούλιο της Deutsche Welle μετά από παρεμβάσεις η απόφαση για να σταματήσει το ελληνικό τμήμα της Deutsche Welle. Έτσι λοιπόν το ελληνικό πρόγραμμα συνεχίζεται με δομή προσαρμοσμένη στα σύγχρονα δεδομένα.

Λοιπόν, το Μουσείο Ακρόπολης, εγκαινιάζοντας μία σειρά εκθέσεων που αναδεικνύουν αρχαίους πολιτισμούς, πρόκειται να παρουσιάσει την έκθεση με τίτλο «Αρχαία Αρμενία». Η νέα έκθεση λοιπόν στο Μουσείο της Ακρόπολης θα παρουσιαστεί από τα μέσα Νοεμβρίου, θα είναι ανοιχτή ως την άνοιξη του 2027. Και 200 αρχαιότητες από την Αρμενία θα έρθουν και μάλιστα είναι ελάχιστα γνωστά για τη χώρα αυτή την Αρμενία, για τον πολιτισμό της, η οποία χάνεται από τα παλαιολιθικά χρόνια, στην εποχή του Χαλκού, την πρώιμη εποχή του Σιδήρου, τα αρχαϊκά κλασικά ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια, μέχρι την αυγή του χριστιανισμού. Θα έχει ενδιαφέρον πάρα πολύ να γνωρίσουμε την αρχαία Αρμενία σε αυτή τη νέα έκθεση στο Μουσείο Ακρόπολης από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι την άνοιξη του 2027. Η εναλλακτική σκηνή της εθνικής λυρικής σκηνής γενιάζει τη νέα περίοδο 2026-2027 με ένα νέο έργο του διευθυντή και του συνθέτη και καλλιτεχνικού διευθυντή Γιώργου Κουμεντάκη. Τίτλος: τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι, το οποίο φέρνει επισκηνής η παράσταση αυτή 4 βήματα του Κωνσταντίνου Καβάφη. 3 χορογράφοι, 9 χορευτές του μπαλέτου, 1 τραγουδιστής, 1 γλυπτική εγκατάσταση, όλα αυτά στην εναλλακτική λυρική σκηνή. Και το σημαντικότερο, ότι επειδή εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τις πρώτες παραστάσεις, δίνονται 3 επιπλέον παραστάσεις. Η προπόληση θα ξεκινήσει αύριο από τις 12 το μεσημέρι. Έτσι λοιπόν προστίθενται 3 ακόμα παραστάσεις, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Η πρεμιέρα είναι 2 Οκτωβρίου.

σήμερα η μέρα, δεν προσφερόταν για έξοδο έξω το βράδυ. Αύριο όμως μια άλλη μέρα και από ό,τι μάθαμε δεν θα βρέχει, λίγο κρύο θα έχει. Οπότε με ένα μπουφανάκι μπορούμε να διαλέξουμε τι θέλουμε να κάνουμε για αύριο το βράδυ. Λοιπόν, να σας πω ότι στο άλσος της Νέας Μύρνης ο Γιάννης Κότσιρας αύριο γιορτάζει τα 30 του χρόνια. Στις 8:30 ξεκινάει η συναυλία στο άλσος της Νέας Μύρνης, Γιάννης Κότσιρας, 30 χρόνια τραγούδι, στο πλαίσιο των Ιωνικών γιορτών.

Εννοείται με μπουφανάκι αύριο αλλά και μεθαύριο στο θέατρο του Λυκαβητού, όπου ο Μίλτος Πασχαλίδης παρουσιάζει τα τραγούδια του, απόλυτη δισκογραφική του πορεία. Μαζί του η Παυλίνα Βουλγαράκη, 31 χρόνια στη δισκογραφία ο Μίλτος Πασχαλίδης. Αύριο και μεθαύριο στο θέατρο του Λυκαβητού, οι πόρτες ανοίγουν στις 7 και μισή, και οπωσδήποτε μπουφανάκι, έτσι.

Νομίζω ότι αξίζει να δούμε την Εμιλία Υψηλάντη στο μονόλογο της. Εμιλία λέγεται και είναι στο Θέατρο του Κολονού αύριο το βράδυ. Μία παράσταση πραγματικά που παίχτηκε το χειμώνα που μας πέρασε και έκλεψε τις εντυπώσεις. Η Εμιλία Υψηλάντη αφηγείται στοιχεία της ζωής της μέσα σε μία διαδρομή 60 χρόνων όπου συνδέει τα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή της. Κάθε ανάμνησή της σχηματίζεται σε στιγμή και την αφηγείται με μια ιστορία που να φτάνει μέχρι το σήμερα. Εμιλία λοιπόν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κολονού αύριο στο Θέατρο του Κολονού στις 9 η ώρα.

Το φεστιβάλ Παπάγου Χολαργού συνεχίζεται και στα πλαίσια του φεστιβάλ. Αύριο η Κάτζο Ντίλο στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου.

Να σας πω ότι η Κάτζο Ντίλο είναι η μπάντα που έφερε στην Ελλάδα τη Gypsy Jazz και την πάντρεψε με ήχους ελληνικής μουσικής. Δίνουν έμφαση στον αυτοσχεδιασμό και δημιουργούν ένα μείγμα που έρχεται λίγο, φέρνει λίγο στο Παρίσι του 30 και στην Αθήνα του σήμερα. Μην τους χάσετε. Κάτζο Ντίλο αύριο στο Κηποθέατρο Παπάγου στις 9 η ώρα.

για λίγες ακόμα παραστάσεις από αύριο και μέχρι το Σάββατο. Αυτή η νύχτα μένε του Θάνου Αλεξανδρή στο θέατρο Ολύμπια από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Ο Θάνος Αλεξανδρής είναι ο συγγραφέας του έργου. Τη θεατρική απόδοση την έχει κάνει ο Αστέριος Πελτέκης. Πρωταγωνιστούν Παναγιώτης Πετράκης, Δημήτρης Παπάζογλου, Θάνος Αλεξανδρής, Εύα Βάρσου. Η μουσική, η σύνθεση, η πρωτότυπη σύνθεση και η μουσική επιμέλεια είναι του Σταμάτη Κραουνάκη. Αυτή η νύχτα μένη λοιπόν από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος από αύριο και ως τις 27 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια Δημοτικό Θέατρο, Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, εξαιρετική στην Ακαδημία.

Μαρία Σφυρόρα τώρα μόλις μου είπε ότι πήγε το είδα και είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι σας το λέμε από αυτά που λένε εδώ μέσα στο γραφείο, στο στούντιο. Πάρα πολύ καλό.

ντοκιμαντέρ έχει τη δημητική του κάθε Σεπτέμβρη. Ραντεβού λοιπόν όλοι οι Έλληνες ντοκιμαντέριστες γνωρίζονται με το κοινό, ένα ετήσιο ραντεβού, 11 χρόνια τώρα. Φέτος το αφιέρωμα λέγεται «Με τα μάτια ανοιχτά». Πρόκειται για ελληνικά ντοκιμαντέρ των τελευταίων 2 χρόνων και με αφιερωματικές προβολές, ανοιχτές συζητήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα. Τιμόμενη ξένη καλεσμένη είναι η Ιρανή σκηνοθέτηδα Φαϊρούζ Χοσροβανί, αν το είπα σωστά. Λοιπόν, από τις 24 και ως τις 27, δηλαδή 2-3 μερούλες, έτσι, 24 Ενάτου με 27 Σεπτεμβρίου, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Το αφιέρωμα για το ελληνικό ντοκιμαντέρ, το 11ο στη σειρά, «Με τα μάτια ανοιχτά».

0: Και έτσι καθώς πλησιάζει 12 η ώρα, εμείς θα πηγαίνουμε σιγά σιγά στο μεταξύ. Αλέξανδρος Λαχανάς ήρθε, είναι εδώ στο στούντιο. Έχει ραντεβού μαζί σας μετά τις 12 και ως τις 2 με το νυχτερινό Express. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι έχεις ετοιμάσει για σήμερα για τους ακροατές μας?
1: Αφιερώματα. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρέι Τσάρλς.
0: Ναι.
1: Γεννήθηκε ο Χούλιο Ιγκλέσιας.
0: Ναι.
1: Γεννήθηκε ο δικός μας ο Κώστας Τουρνάς.
0: Α, έχεις πολύ υλικό.
1: Έχω υλικό.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio. Δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Αλέξανδρος Λαχανάς. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Με την ένταση στα μέτωπα της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής αλλά και την ενεργειακή κρίση να σκιάζουν τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι συναντήσεις του Αμερικανού Προέδρου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ηγέτες κρατών της Μέσης Ανατολής να αποκτούν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως και η συνάντηση που έλαβε χώρα ανάμεσα σε Αμερικανούς και Ιρανούς αξιωματούχους. «Έχω να πάρω μία απόφαση σχετικά με το Ιράν», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε μία συμφωνία ή να οδηγήσει το Ιράν στην κόλαση. Προσθέτοντας ωστόσο ότι πιστεύει πως μία συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών τον Νοέμβριο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην τελευταία ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού προέτρεψε τους παγκόσμιους ηγέτες να θέσουν όρια στην τεχνητή νοημοσύνη, να βάλουν τέλος στους πολέμους και να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ξέσπασμα Εμμανουέλ Μακρόν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Υπερασπίστηκε ο Γάλλος Πρόεδρος τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς, υπογραμμίζοντας πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε αυτό το θέμα που μας ντροπιάζει όλους. Τα βασικά δικαιώματα των Παλαιστινίων παραβιάζονται για άλλη μια φορά. Ένα χρόνο αφότου πολλά έθνη αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης στη συνέλευση, τόνισε. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας. Και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού. Ο Ερντογάν έκανε λόγο για ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, επαναλαμβάνοντας την πρόταση για τη σύγκληση περιφερειακής διάσκεψης με στόχο τη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι ο ίδιος και ο Ουκρανός ομολογός του συζητούν μία λύση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Ρώσος ομολογός του είναι πρόθυμος να συμμετάσχει σε μία συνάντηση για να λήξει ο πόλεμος. Ο Ζελένσκι δήλωσε πως κατά τη συνάντησή του μαζί με τον Αμερικανό Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ συζήτησε το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Ρωσία για κατάπαυση του πυρός εναντίον ενεργειακών υποδομών και για τις διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. «Κάλεσμα στους ιδιοκτήτες εταιριών υψηλής τεχνολογίας να επενδύσουν στη χώρα μας», απίφθινε ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο. «Η οικονομία της Ελλάδας είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο», επισήμανε στη συνάντηση που είχε με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες επιχειρηματίες. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με το δήμαρχο της πόλης και μίλησε σε εκδήλωση του Ιδρύματος Hoover στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Ασφάλειας για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρακτηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν αύριο στον εισαγγελέα.
0: Ο καιρός.
1: Σταδιακή βελτίωση του καιρού σήμερα με τα έντονα φαινόμενα να περιορίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μαγνησία. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις με τη θερμοκρασία από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στο Νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Υπάρχουν φωνές που δεν τις ακούς, απλώς τις νιώθεις. Φωνές που μοιάζουν να έρχονται από ένα σκοτεινό δωμάτιο, από μια παλιά νύχτα, από μια ανάμνηση που έζησες κάποτε ή που δεν έζησες ποτέ. Δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει διαφορετικά το απόψινό νυχτερινό εξπρές, γιατί μια μέρα σαν σήμερα το 1930 γεννήθηκε ο θρύλος της παγκόσμιας soul, ο Ray Charles. Ο άνθρωπος που μπορεί να μην γνώρισε ποτέ τον κόσμο με τα μάτια, αλλά τον είδε ολόκληρο μέσα από τη μουσική. Από μικρός έχασε την όρασή του, όμως δεν έχασε ποτέ την ανάγκη να κοιτάζει βαθύτερα. Και έτσι, με ένα πιάνο μπροστά του και με μια φωνή γεμάτη ψυχή, ένιωσε τη soul με τα blues, το gospel, τη jazz, το rhythm and blues και την country, και δημιούργησε έναν ήχο που έγινε δικός του, τελείως δικός του, αποκλειστικά δικός του. Ο Ray Charles δεν τραγουδούσε απλώς για τον έρωτα, τη μοναξιά και τον πόνο. Τα έκανε να ακούγονται και αληθινά. Και ίσως και γι' αυτό ταιριάζει τόσο πολύ στη νύχτα, γιατί όταν χαμηλώνουν τα φώτα και μένει μόνο η μουσική, υπάρχουν τραγούδια που δεν χρειάζονται εικόνα. Χρειάζονται μόνο μια φωνή, μερικές νότες και μια καρδιά που ακούει. Φίλες και φίλοι, ξημερώνει Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Σήμερα γιορτάζουν οι Ξανθοί, οι Πολυξένοι και η Ήρης, η Ήρυδα, γυναικεία υπόθεση δηλαδή, η Τετάρτη. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7 και 13 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7 και 21 το απόγευμα. Άρα έχουμε διάρκεια ημέρας 12 ώρες και 8 λεπτά. Πλησιάζουμε στην ισοπαλία, στη φθινοπορεινή εσημερία δηλαδή, ή σημέρα ή συνύχτα. Σαν σήμερα το 1821, η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. Σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί. Το άλογο μου από τα τείχη ως τα Σαράγια δεν επάτησε γη, αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του, εννοεί δηλαδή ότι πατούσε πάνω σε πτώματα. Οι Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία με το γέρο του Μωριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό. Αυτό έγινε το 1821, για πολλούς είναι η απαρχή της Ελληνικής Επανάστασης και όχι 25η Μαρτίου. Το 1942 αρχίζουν στο Auschwitz οι πρώτες εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια. Το 1998, σχετικά πρόσφατα, ο Σωρίν Ματέι, ένας από τους πιο επικίνδυνους κακοποιούς, παγιδεύεται από την αστυνομία σε ισόγειο διαμέρισμα της οδού Νιώβης 4 στην Αθήνα, όπου βρίσκεται με μια φίλη του. Κατορθώνει να διαφύγει σε άλλο διαμέρισμα, όπου κρατώντας μια χειροβομπίδα πιάνει ο μύρους μια οικογένεια. Η αστυνομία αποφασίζει έφοδο και ο Ρουμάνος πυροδοτεί τη χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά η όμηρος Αμαλία Γκινάκη, η οποία αργότερα θα υποκύψει στα τραύματά της, και ελαφρότερα ο ίδιος ο Ματέι. Τραυματίζονται επίσης 4 αστυνομικοί, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός, τότε αρχηγός της Ελλάς, Αθανάσιος Βασιλόπουλος. Ένα χρόνο αργότερα, το 1999, αρχίζει το μεγάλο κράχ στο χρηματιστήριο Αθηνών, η πτώση της τιμής των μετοχών, πολλές από αυτές αποδείχτηκαν φούσκες. Το 2000, ο Πύρος Δήμας κερδίζει το τρίτο του συνεχόμενο Ολυμπιακό μετάλλιο στην κατηγορία των 85 κιλών της Άρσης Βαρών στο Σίδνεϊ, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σηκώνοντας 175 κιλά στο Αρασέ, 215 στο ΖΕΤΕ και 390 στο σύνολο, σοφαρίζοντας το ρεκόρ του Ναΐμ Σουλεϊμάνογλου, του περίφημου Τούρκου αρσιβαρίστα. Την ίδια ημέρα η Κατερίνα Θάνου κερδίζει το αργυρό μετάλλιο στο αγώνισμα των 100 μέτρων με χρόνο 11 δευτερόλεπτα και 12 εκατοστά. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1926 ο Τζον Κολτρέιν, ο Αμερικανός σαξοφωνίστας και συνθέτης, ιερότερας της jazz κι αυτός. Το 1930, όπως ακούσατε, ο Ray Charles, ο θρύλος της soul. Το 1938 γεννήθηκε η Romy Schneider, εμβληματική αυστριακή ηθοποιός, υπέροχη. Το 1943 ο Χούλιο Ιγκλέσιας. Είχα προγραμματίσει να παίξω και ένα άλλο τραγούδι του Ιγκλέσιας, αλλά τελικά θα χανόμαστε λιγάκι με την ξένη μουσική. Ο Ιγκλέσιας είναι από τους πιο αναγνωρίσιμους και αγαπημένους τραγουδιστές στον κόσμο.
γιατί κατάφερε να κάνει τη φωνή του να ταξιδέψει πολύ πέρα από τα σύνορα της Ισπανίας. Τραγούδησε για τον έρωτα, την νοσταλγία, το χωρισμό, εκείνες τις μικρές και τις μεγάλες στιγμές που μένουν μέσα μας όταν πέφτουν τα φώτα και μένει μόνο μουσική. Τραγούδια όπως το Hey, το Je ne me pas, το Αμπράχαμε που έγινε και ελληνική επιτυχία. Πολλά από τα τραγούδια του έγιναν σε ελληνικές, τραγουδήθηκαν και σε ελληνικές εκτελέσεις. Το El Amor, το Amor, Amor, Amor. Μια φωνή ζεστή, βαθιά, με εκείνη τη μελαγχολία που μοιάζει να γνωρίζει καλά τις νυχτερινές ώρες. Γι' αυτό ο Iglesias ταιριάζει τόσο πολύ μέσα στη νύχτα. Κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Iglesias. Ίσως και δεν χρειάζεται, γιατί ακούμε αρκετά από τα τραγούδια του που έχουν τραγουδηθεί από Έλληνες ερμηνευτές. Χρόνια πολλά λοιπόν, Χούλιο. Ας αφήσουμε απόψε τη φωνή σου να μας θυμίζει ότι κάποια τραγούδια δεν παλιώνουν ποτέ, απλώς περιμένουν τη σωστή νύχτα για να ξανακουστούν. Άλλος ένας κορυφαίος Αμερικανός τραγουδοποιός αυτός. Bruce Springsteen γεννήθηκε το 1949. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για τον boss της rock, το αφεντικό της rock, τον άνθρωπο που έβαλε στις μελωδίες του τους δρόμους της Αμερικής, τα όνειρα, τις αγωνίες, τις μικρές ιστορίες των καθημερινών ανθρώπων. Μια κιθάρα, μια φωνή γεμάτη συνέστημα, τραγούδησε για την ελπίδα, την αγάπη, τη μοναξιά και την ανάγκη να μπορούμε να συνεχίζουμε να προχωράμε. Γι' αυτό τα τραγούδια του ταιριάζουν τόσο πολύ στις νύχτες, γιατί όταν όλα ησυχάζουν, οι στίχοι του μοιάζουν να μιλούν λίγο πιο δυνατά. Και κλείνουμε με αυτόν. Πριν τον παρουσιάσουμε, ας μιλήσει για αυτόν ένα τραγούδι του.

Στις 23 Σεπτεμβρίου λοιπόν του 49 γεννήθηκε ο Κώστας Τουρνάς, ένας τραγουδιστής και συνθέτης που δεν πέρασε απλώς από το ελληνικό τραγούδι, αλλά άφησε πίσω του ένα πραγματικά αποτύπωμα πάρα πολύ ξεχωριστό, γιατί είχε αυτή τη χαρακτηριστική φωνή, το μέταλλο της φωνής του με τις μελωδίες και τους στίχους του που μιλούσαν για την αγάπη, τη μοναξιά, τα όνειρα και τον άνθρωπο, και έγινε η φωνή μιας ολόκληρης εποχής από τους Πολ εκεί στις αρχές του 70 μέχρι τη μεγάλη προσωπική του διαδρομή. Έγραψε και τραγούδια που άντεξαν στον χρόνο, τα τραγούδισε και ο ίδιος, τα έδωσε και σε άλλους ερμηνευτές και συνεχίζουν να μας βρίσκουν εκεί που δεν το περιμένουμε. Και ίσως αυτό είναι το μεγαλύτερο χάρισμα ενός τραγουδιού, να περνούν τα χρόνια, να αλλάζουν οι άνθρωποι, να αλλάζουν οι εποχές και το τραγούδι να μένει. Έτσι λοιπόν αυτή τη νύχτα ακούσαμε Κώστα Τουρνά, γιατί κάποια τραγούδια δεν παλιώνουν, απλώς περιμένουν τη σωστή νύχτα για να επιστρέψουν. Υπάρχουν και θάνατοι. Δυστυχώς, σαν σήμερα, το 1835, πέθανε ο Βιτσέντζο Μπελίνι, ο Ιταλός συνθέτης που έγραψε την Όρμα, ο αγαπημένος συνθέτης της Μαρίας Κάλλας, της δικιάς μας. Το 1939 πέθανε ο διάσημος αυστριακός ψυχίατρος, ο Σίγκμουντ Φρόιντ. Το 1973, επίσης, ο Πάμπλο Νερούδα, ο μεγάλος χιλιανός ποιητής, και το 2004 απεβίωσε η Διδό Σωτηρίου, η Ελληνίδα συγγραφέας και δημοσιογράφος, η αγαπημένη συγγραφέας όχι μόνο μιας γενιάς, αρκετών γενιών, γενεών. Αυτά για το σαν σήμερα. Σας θυμίζω ότι ακούτε Earth News Radio 105.8. Είμαι ο Αλέξανδρος Λαχανάς, μηχανοδηγός, σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας για μια ακόμη φορά. Το δίδυμο που θα σας πάει μέχρι τις 2, εκείνος θα συνεχίσει βέβαια και αργότερα. Στο Viber μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Earth News Radio και στο Messenger, όπως πάντα το έχουμε μάθει πια, στο Alex Lachanas με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένω τα μηνύματά σας, περιμένω τη συμμετοχή σας, να μιλήσουμε μαζί, να σας ακούσω, να με ακούσετε, να ακούσετε τη μουσική που διαλέγω για σας και να πούμε μικρές νυχτερινές ιστορίες από αυτές που συνήθως δεν ακούγονται, αλλά δεν λέγονται μάλλον στην τηλεόραση, δεν διαβάζονται εύκολα στα social ή στα sites, αλλά είναι καλό να τις ακούμε από το ραδιόφωνο και να τις συζητάμε.

Σε γυρεύω λοιπόν ήταν ο Γιάννης Πάριος από το δίσκο «Όταν βραδιάζει». Τους στίχους έγραψε ο Σαράντης Αλιβιζιάτος αυτό το τραγούδι και τη μουσική στα περισσότερα τραγούδια του δίσκου την έγραψε ο Αντώνης Βαρδής, ο αείμνηστος Αντώνης Βαρδής. Κυκλοφόρησε το 83 από την εταιρεία Μήνος. Έχει και άλλα τραγούδια πολύ όμορφα το άλμπουμ αυτό του Πάριου. «Μόνο εσύ», «Αν δεν είχα και σένα», ναι, «Σε φοβάμαι». Το «Όταν βραδιάζει», το ομότιτλο τραγούδι με μουσική Βαρδί και στίχους του Σπύρου Γιατρά. Ήταν στα ντουζένια του τότε ο Πάριος. Κάθε δίσκος που έβγαζε γινόταν χρυσός ή πλατινένιος. Έχω τα πρώτα μηνύματα. Ο Σωτήρης από την Ηλιούπολη λέει: «Συμβατός δότης με πολλούς αποδέκτες στο νυχτερινό εξπρές. Καλησπέρα από Ηλιούπολη». Ο Νίκος από το δρόμο: «Θα ήθελα να ακούσω λίγο Χούλιο, βρε Άλεξ», μου λέει. «Εάν είσαι ακόμα στο δρόμο, σου υπόσχομαι ότι θα ανοίξουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής με Χούλιο, με Χούλιο Ιγκλέσιας δηλαδή. Νίκο μου, απολογούμε, μου το είπε και ο Πάνος Σταυρούλιας ότι έπρεπε να παίξουμε», λέει, «και ένα Χούλιο Ιγκλέσιας, τουλάχιστον χαλάκι». Ναι, όταν θα αρχίσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής, τη μία η ώρα, 1:05, θα αρχίσουμε με Χούλιο Ιγκλέσιας. Ένα κομμάτι προς τιμήν του, σαν σήμερα έχει γενέθλια, σαν σήμερα γεννήθηκε, 23 Σεπτεμβρίου. Για την ώρα συνεχίζουμε το ελληνικό μας ρεπερτόριο. Πρέπει να σας πω ότι αύριο να ξέρετε ότι δεν θα βρέχει στην Αθήνα, αλλά θα βρέχει στα νησιά, στη Μαγνησία, στο Βόλο, εκεί στο Πήλιο θα ρίχνει μπόρες και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο σποράδες, ενδεχομένως Λίμνο, Σαμοθράκη, Θάσο, θα βρέχει εκεί αρκετά. Πήγε προς τα εκεί η κακοκαιρία. Σήμερα όμως μου έκανε εντύπωση πραγματικά. Αρκούσε 10 λεπτά, ερχόμουν στη δουλειά το μεσημέρι και περπατούσα στη Μεσογείο. Περπατούσα. Κοπηλατούσα στη Μεσογείο. 10 λεπτά βροχής, μόνο 10 λεπτά. Εντάξει, καταιγίδα. Ήταν σφοδρή καταιγίδα. 10 λεπτά όμως. Και μέσα σε 10 λεπτά πλημμύρισε όλη η μισή Μεσογείο. Η μισή Μεσογείο, δηλαδή τα νερά, έφταναν μέχρι τη μέση της Μεσογείου και δεν μπορούσαμε να περάσουμε. Αναγκάστηκα να βάλω τα πόδια μου μέσα στο νερό και να έρθω πλατσουρίζοντας στην ΕΡΤ, στο Ραδιομέγαρο. Δεν μπορώ να καταλάβω. Περιμένουμε τη βροχή, περιμένουμε τα πρωτοβρόχια, υπάρχουν προειδοποιήσεις και να μην υπήρχαν προειδοποιήσεις δηλαδή. Έπρεπε να υπάρχει μια προετοιμασία, να καθαριστούν τα φρεάτια. Δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζουν αυτό το θέμα. Δηλαδή, αν έβρεχε μία ώρα, τι θα γινότανε. Αν έβρεχε μία ώρα. Παρεπιπτόντως, παραλίγο να πεθάνει ένας άνθρωπος, χθες δηλαδή, από τους κεραυνούς. Στην Ηλιούπολη, στα αστυνομικά της Ηλιούπολης, μια εκπαιδευτικός, μια 50χρονη γυναίκα, έσκασε ένας κεραυνός κοντά της, τρόμαξε και έπαθε ανακοπή η γυναίκα. Ευτυχώς πήγε γρήγορα το ΕΚΑΒ, της κάνανε κάρπα, είναι στον Ερυθρό τώρα, την ανατάξανε, αλλά είναι... δεν πέρασε ο κίνδυνος, είναι διασωληνωμένη. Και στην Κέρκυρα επίσης χτύπησε κεραυνός, χτύπησε ένα προάστιο της Κέρκυρας, μια πολυκατοικία, έπεσε πάνω στο ρετυρέ, το οποίο έπιασε φωτιά. Και ευτυχώς δεν ήταν άνθρωποι μέσα, φαίνεται, εκείνη την ώρα, και θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Στην Πάτρα πλημμύρισαν σπίτια, υπόγεια, δρόμοι, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου και το Άγιος Ανδρέας, το Γενικό Νοσοκομείο. Διοικητικές υπηρεσίες πλημμύρισαν, δεν πλημμύρισαν ιατρία και εργαστήρια. Αλλά διερωτώμε, μια βροχή, πρώτη φθινοπορεινή βροχή, την περιμένουμε. Αργά ή γρήγορα θα ερχότανε. Δεν έχει σημασία αν ήρθε με τέτοια ένταση στις 22 Σεπτεμβρίου, θα μπορούσε να έρθει και στις 15, θα μπορούσε να έρθει και στις 25. Και δεν έχουμε προετοιμαστεί. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι και τόσα καμένα όπου εκεί πλέον ελπίζω, πιστεύω και ελπίζω να έχουν γίνει τουλάχιστον κάποια έργα να συγκρατήσουν τα νερά, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Λοιπόν, η ώρα είναι περασμένα μεσάνυχτα. Earth News Radio 105 και 8. Τα μηνύματά σας στο Earth News Radio, στο Viber και Alex Λαχανάς στο Messenger. Και προχωράμε.

αυτό το πραγματικά αισθαντικό ερωτικό τραγούδι το ερμήνευσε τόσο υπέροχο Γιάννης Πουλόπουλος. Είναι ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 77 σε μουσική του Γιάννη Σπανού και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, μέσα από τον δίσκο «Αγάπαμε». Είδατε πόσο μικρός είναι ο κόσμος. Το «Αγάπαμε» είναι διασκευή του «Αμπράχαμε» του Χούλιο Ιγκλέσιας, που μνημονεύσαμε νωρίτερα ότι έχει σαν σήμερα γενέθλια. Δεν το είχα σχεδιάσει όταν διάλεξα τα τραγούδια, απλώς έτυχε. Έχω ακόμα δύο μηνύματα, πρέπει να σας διαβάσω. Ο Διονύσης λέει: «Καλησπέρα σας, καλή εκπομπή». Η Ξανθή, δεν έχω μέρος από που μου στέλνει το μήνυμά της, αλλά λέει ότι είσαι ο πρώτος που μου είπε χρόνια πολλά, σε ευχαριστώ θερμά. Ναι, είπαμε, σήμερα γιορτάζει η Ξανθή, γιορτάζουν οι Ξανθούλες, όχι οι Ξανθιές, οι Ξανθές, άλλο Ξανθιές και άλλο Ξανθές. Να είσαι καλά, Ξανθή μου, σε ευχαριστώ, καλή ακρόαση σου εύχομαι και ελπίζω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σου για απόψε.

0: Κίτρινη νύχτα λοιπόν, κίτρινη πόλη μάλλον, εγώ έχω κολλήσει τη νύχτα. Είναι από τα γνωστά και αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Χάρης Αλεξίου το τραγούδισε το 76 μέσα από τον προσωπικό της δίσκο με τίτλο Χάρης Αλεξίου 2. Ποιοι νομίζετε ότι ήταν οι βασικοί συντελεστές του κομματιού? Τη μουσική θα την καταλάβατε, είναι σήμερα κατά τέθεν Σπανός. Και πάλι Παπαδόπουλος. Αυτοί που υπόγραψαν και το προηγούμενο τραγούδι, το «Σε θέλω» του Πουλόπουλου, είναι το ίδιο δίδυμο που έγραψε και το, αυτό το υπέροχο της Αλεξίου, το «Κίτρινη πόλη». Ο Σπανός με την Αλεξίου δεν είναι σπάνια. Η συνεργασία του Σπανού με την Αλεξίου γέννησε μερικά από τα πιο διαχρονικά τραγούδια του ελληνικού πενταγράμμου. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70 και οι στίχοι στα περισσότερα από αυτά ανήκουν στον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Ο πρώτος δίσκος ήταν το 74, η Οδός Αριστοτέλους. Τι να πούμε για αυτό το δίσκο? Είναι από τους σημαντικότερους στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Εδώ η Αλεξίου μοιραζόταν την ερμηνεία με τον Μπάριο και τον Καλατζή, τον Γιάννη Καλατζή. Η Οδός Αριστοτέλους, το μόνιμο τραγούδι, είναι σήμα κατά τεθέν της ελληνικής δισκογραφίας. Μετά γυρίσανε, όπως είπα, το τραγουδίσανε, συνεργαστήκανε στο Χάρης Αλεξίου 2, του 76 ήταν αυτός ο δίσκος, δύο χρόνια αργότερα. Κίτρινη πόλη, Κυριακές στην Κατερίνη, τεράστια τραγούδια, τεράστιες αξίες τραγούδια. Μιλάνε για τη μοναξιά, μιλάνε για τον έρωτα. Λένε ότι ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά, έτσι. Θα το βάλουμε κάποια στιγμή αυτό το τραγουδάκι. Αλλά να ξέρετε ότι δεν το ασπαζόμαστε μόνο εμείς αυτό, το ασπάζονται και οι Γάλλοι, και μάλιστα και σε μεγάλο βαθμό και σε επίπεδο κορυφής, εγώ θα έλεγα. Για να δούμε τι μας είπε η ανταποκριτριά μας στο Παρίσι, η Θωμαΐδα Παπαϊωάννου. Όπως θα έχετε ήδη αντιληφθεί, στο νυχτερινό Εξπρές επιλέγουμε τραγούδια που μιλούν για τον έρωτα και τις ανθρώπινες σχέσεις. Και αν στην Ελλάδα η διαφορά ηλικίας για τους ερωτευμένους είναι ταμπού, στη Γαλλία δεν έχουν τέτοια θέματα. Θωμαΐς Παπαϊωάννου, η ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι. Θωμαΐδα, η προσωπική ζωή της οικογένειας Μακρόν βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Για την κόρη της αυτή τη φορά.
1: Ναι, η 42χρονη κόρη της Βριζίτ Μακρόν, η Τισενοζιέρ, επισημοποίησε τη σχέση της με τον κατά 20 χρόνια νεότερό της, φοιτητή σε εμπορική σχολή, ονόματι Αντουάν Λεκόντ. Είναι δικηγόρος η ίδια, χωρισμένη, μητέρα δύο παιδιών, και είναι η ίδια που αποφάσισε να δημοσιοποιήσει, να δημοσιεύσει την σχέση της, αυτή την μη ορθόδοξη, να το πούμε κατά κάποιο τρόπο, σχέση της, με ένα βίντεο που ανάρτησε στο Instagram με το ζεύγος να το βλέπουμε σε διακοπές στην Ολλανδία αυτό το καλοκαίρι, και τη συγκεκριμένη ανάρτηση έγινε τον Αύγουστο. Και φαντάζεστε ότι αυτό προκάλεσε όλο το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης, γιατί η μητέρα της, η Μπριζίτ
0: Μακρόν,
1: είχε την ίδια ιστορία με τον Εμμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο έχουν
0: 25 χρόνια περίπου.
1: 14 και μισό ακριβώς. 25
0: ναι,
1: χρόνια,
0: ναι, 25 χρόνια διαφορά σχεδόν. Και λένε ότι το DNA δεν παίζει ρόλο, να ίσως παίζει και το DNA ρόλο καμιά φορά.
1: Ίσως γιατί μαθήτευσε το κοριτσάκι εκείνη την εποχή με αυτή τη σχέση, μέσω αυτής της σχέσης, και τη θεωρεί φυσιολογική. Αλλά γιατί όχι, θα μου πείτε, ζούμε το 2026 και δεν υπάρχουν πλέον τη συγκεκριμένα ταμπού αναφορικά με την ηλικία. Αν και η σχέση του Εμμανουέλ Μακρόν, που ήταν, φέρεται να ήταν 15 ετών όταν
0: 15 με 39-40,
1: ναι, και είχε ήδη τρία παιδιά, ήταν παντρεμένοι και γνωρίστηκαν στο γυμνάσιο Λύκειο στην πόλη Αμιάς, που είναι και η γενέτειρα, η πόλη αυτή του Εμμανουέλ Μακρόν. Σε αυτή μάλιστα και αυτή ζούσε, η γενέτειρα τη δική της είναι επίσης αυτή η πόλη. Και ήταν εκείνη την εποχή, ήταν λίγο πιο σοκαριστική η ατμόσφαιρα, και γι' αυτό αναγκάστηκαν οι γονείς του Εμμανουέλ Μακρόν να τον στείλουν στο Παρίσι, για να μπορέσουν να αποφύγουν αυτή τη σχέση, η οποία εξελίχθηκε. Αν και ο Εμμανουέλ Μακρόν εκείνη την εποχή είχε πει: εγώ θα την παντρευτώ την Μπριζίτ, ό,τι και αν γίνει, και όντως έγινε αυτό το 2007, νομίζω.
0: Ναι, το 2007.
1: Αλλά ενδιάμεσα είχαν μια μεγάλη, μακρόχρονη σχέση.
0: 10 χρόνια
1: ίσως
0: περίπου είχαν σχέση. 10 χρόνια είχαν σχέση μέχρι να μπορέσει να την παντρευτεί. Ναι, είναι δύο διαφορετικές γενιές, δύο σχέσεις που ανατρέπουν τα συνηθισμένα στερεότυπα πραγματικά, και είναι στην ίδια οικογένεια. Αυτό είναι που κάνει εντύπωση.
1: Ναι, αλλά δεν εκφράστηκε προς το παρόν η μητέρα Μπριζίτ για την κόρη τη Σεν. Μάλιστα πριν από λίγες μέρες ο Αντουάν Λεκόντ, ο νέος σύντροφός της, της κόρης τη Φενοζία, ανάρτησε ένα βίντεο που τους βλέπουμε στη Σρι Λάνκα. Μάλιστα κάνουν κάπως κάτι σαν παροδία το Τιτανικό, την ταινία Τιτανικό, όπου ο ένας πλησιάζει τον άλλον και λέει μου έχεις εμπιστοσύνη, γιατί μετά κάνουν kitesurf, γιατί αυτός είναι εκεί πέρα, φαίνεται ότι έχει, είναι ιδρυτής μέλος ή συνιδρυτής μιας εταιρείας που κάνει kitesurfing ή τουλάχιστον παρασκευάζει τις τσανίδες για kitesurf, και είναι στη Σρι Λάνκα για αυτό το σκοπό και μάλιστα δικαιολογεί στην ανάρτηση ότι είναι εκεί πέρα τη Φενοζιά όχι μόνο σαν σύντροφος αλλά και σαν ως δικηγόρος για τα νομικά θέματα της εταιρείας αυτής, και ουσιαστικά κάνουν και διαφήμιση και πληροφορούν για την πρόοδο της σχέσης τους.
0: Τελικά, Θωμαΐς, ο έρωτας δεν μετριέται πάντα με χρόνια, αλλά με συναισθήματα, με επιλογές και με την ανάγκη δύο ανθρώπων να μοιραστούν τη ζωή τους, έτσι δεν είναι?

0: Αλλά το μόνο ενδιαφέρον αυτό είναι την εικόνα της Brigitte Macron και επαναλαμβάνει ουσιαστικά την ιστορία της
1: μητέρας.
0: 20 χρόνια είναι
1: 21, αρκετά. 25 η άλλη.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θωμαΐς. Καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ.
0: Καλώς σας βράδυ.
1: Μικρές ιστορίες αγάπης από τη Γαλλία. Δεν θα σας κρύψω ότι η συνομιλία με τη Θωμαΐδα ήταν ηχογραφημένη. Τη γράψαμε πριν από 2-3 ώρες, γιατί η Θωμαΐς κοιμάται νωρίς επειδή δουλεύει τη νύχτα. Οπότε δεν θα πω ψέματα, μακριά από μένα. Αλλά είναι πρόσφατη, σημερινή. Αυτή ήταν λοιπόν είναι η ιστορία της κόρης της πρώτης κυρίας της Γαλλίας, η οποία ακολουθεί τα χνάρια της μάνας της, της μητέρας της. Θέλω να ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο υπέπεσε, ίσως έχει υποθέσει και στην αντίληψή σας, με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη. Έρχονται στο φως διάφορες καταγγελίες για απατηλά, για παράτυπα κέντρα αισθητικής, κέντρα που υπόσχονται τέλος πάντων αναζωογόνηση, αναγέννηση, δεν ξέρω τι άλλο. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο φιλοξενούσαμε μία μαρτυρία ενός 60χρονου ότι δύο δήθεν γιατροί, στη Θεσσαλονίκη έγινε αυτό, τον έπεισαν να προχωρήσει σε αφαίρεση κύστεων από το πρόσωπο. Έπρεπε, του είπαν, να κάνει θεραπείες με κάποια σκευάσματα ενέσιμα. Τον κατατρύπησαν στο μέτωπο και στο κάτω μέρος των ματιών μέχρι το λαιμό. Επέμειναν στη θεραπεία γιατί του είπαν ότι αν δεν την ακολουθήσει οι κύστες θα επιδεινωθούν ανεπανόρθωτα και θα παραμορφωθεί. Ενδεχομένως μπορεί να πάθει και καρκίνο του δέρματος. Τελικά το θύμα πλήρωσε 10.900 ευρώ και αποδείχτηκε στη συνέχεια όταν πήγε σε δημόσιο νοσοκομείο ότι δεν είχε κύστες, όλα καλά ήταν. Μετά από έρευνα, μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι οι δύο γιατροί που είχαν εμφανιστεί στο θύμα ως πλαστικός χειρουργός ο ένας και δερματολόγος ο άλλος δεν είναι μέλη καν του Ιατρικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης. Και εδώ ήθελα να πω ότι στο διαδίκτυο έχει στηθεί μια ολόκληρη αγορά γύρω από την ανθρώπινη αγωνία. Αναζωογόνηση, θεραπεία, αποτοξίνωση, αναγέννηση του οργανισμού, θαυματουργές μέθοδοι. Λέξεις που ακούγονται όμορφα. Ειδικά σε έναν άνθρωπο που φοβάται και ψάχνει απεγνωσμένα μια λύση. Και κάπου εκεί έρχονται αυτοί, πώς να τους πω, οι σύγχρονοι κομπογιανίτες του διαδικτύου, άνθρωποι που βαφτίζουν την εμπορική τους πραμάτια θεραπεία, που υπόσχονται αποτελέσματα χωρίς σοβαρά επιστημονικά στοιχεία και συχνά δίνουν τις υποσχέσεις τους με επιστημονικοφανείς όρους, εντυπωσιακές εικόνες, δήθεν μαρτυρίες πελατών, οι οποίοι είναι μιλημένοι από αυτούς προφανώς. Το πιο επικίνδυνο όμως δεν είναι η υπερβολή μιας διαφήμισης, είναι η στιγμή που η διαφήμιση μπαίνει στη θέση της ίδιας της επιστήμης. Γιατί άλλο είναι να αναζητά κάποιος μια ευεξία και άλλο να του πουλάς την ψευδαίσθηση ότι μπορείς να θεραπεύσεις μια σοβαρή ασθένεια ή να γυρίσεις το χρόνο πίσω ή να αναγεννήσεις τον οργανισμό με ένα σκεύασμα, με ένα μηχάνημα, μια συσκευή ή μια πανάκριβη συνεδρία. Ίσως πρέπει να αντιληφθούν ότι η υγεία δεν είναι τηλεμάρκετινγκ, δεν είναι προϊόν προσφοράς, δεν είναι χώρος για εύκολες υποσχέσεις. Πίσω από κάθε τέτοια διαφήμιση υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι ευάλωτος. Και αυτή η ευαλωτότητα δεν πρέπει να γίνεται μπίζνα. Ας κρατήσουμε λοιπόν κάτι απλό. Όταν κάποιος υπόσχεται θαύματα, να ζητάμε αποδείξεις. Να ζητάμε αποδείξεις. Απλό. Γιατί στην υγεία το μου είπαν ότι δουλεύει δεν είναι επιστημονική απόδειξη, είναι απλώς μια ακόμα διαφήμιση.

Ο έρωτας με έρωτα περνάει, μου λέει, μήνα και χρόνο δεν κοιτάει. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Σπυράκος δεν είναι αυτό? Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επίπεδο να παίξουμε. Θα το παίξουμε, γιατί όχι. Κάποια ώρα πιο αργά, κάποια στιγμή πιο αργά θα παίξουμε για τέτοια κομμάτια. Ξέρετε την άποψή μου για τα τραγούδια αυτά, ας τα πούμε, τα πιο λαϊκά, τα πιο... Ναι, ο Σταυρούλιας λέει τσαχπινογαργαλιάρικα. Ας την υιοθετήσω κι εγώ αυτή την έκφραση. Λοιπόν, δεν τα αποκλείω καθόλου. Είναι ακούσματα, αφορούν μια ολόκληρη κοινωνία η οποία θέλει να έχει φωνή και αυτή και να φωνή και αυτή να ακούει και τέτοια τραγούδια. Από αυτή την εκπομπή θα τα ακούσετε και αυτά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το τραγούδι που προηγήθηκε ήθελα να το βάλω μετά την επικοινωνία που είχαμε την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου για τη σχέση της Τιφένος Γιέρ, της κόρης της Μπριζίτ Μακρόν, με τον φοιτητή των 20 χρόνια μικρότερό της, αλλά έκανα ένα μικρό λαθάκι στο σενάριο. Λοιπόν, ήταν το «Σε θέλω πολύ» βέβαια. Γνωρίσετε και το Δάκη και τη Λίτσα Διαμάντη, πασίγνωστο ντουέτο. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 92 και συμπεριλαμβανόταν στον προσωπικό δίσκο του Δάκη με τίτλο «Τσάι με λεμόνι». Είχε σημειώσει τότε μεγάλη επιτυχία, ήταν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά pop λαϊκά ντουέτα των early 90s, γιατί ναι, συνδύαζε την pop του Δάκη και το λαϊκό της Διαμάντη. Ήταν πολύ πρωτότυπη, θα έλεγα, αυτή η συνεργασία. Τη μουσική την έγραψε στο τραγούδι αυτό ο Χάρης Χαλκίτης και τους στίχους η Ρόνη Σοφού. Ο Δάκης και η Διαμάντη, ο καθένας είχε τη δική του ιστορία στο ελληνικό τραγούδι, τη δική του πορεία. Κάπου οι πορείες τους δεν ήταν παράλληλες, αλλά ενώθηκαν. Ήταν δύο ευθείες γραμμές οι οποίες στην πορεία της καριέρας τους μπορεί και να ενώθηκαν, να πέρασαν η μία πάνω από την άλλη, δίπλα στην άλλη. Έτσι ήταν αυτό το ντουέτο. Είχε και άλλες συνεργασίες η Διαμάντη με άλλους κορυφαίους ερμηνευτές, Πάριο, Διονυσίου και ο Δάκης. Επίσης και οι δύο ήταν τραγουδιστές που αρέσκονταν, κάνανε ντουέτα. Δηλαδή και οι δύο συμμετείχαν όχι σε δικούς τους δίσκους κατά ανάγκη, σε άλλους δίσκους που κάνανε ντουέτα συχνά. Και ο Δάκης και η Λίτσα Διαμάντη. Πλησιάζουμε στην ώρα του δελτίου ειδήσεων. Νομίζω προλαβαίνουμε να παίξουμε ένα τραγουδάκι ακόμα, έτσι δεν είναι, Παναγιώτη? Να το ρίξουμε.

Δούκισα και Μητροπάνος, όλο για μένα είσαι εσύ. Μουσική Τάκη Σούκας και στίχη Νίκος Λουκάς. Ένα ακόμα αγαπημένο ντουέτο. Δεν ήταν σε κάποιο προσωπικό τους δίσκο το τραγούδι. Ηχογραφήθηκε το 86 για τις ανάγκες της ειδικής συλλογής στα Ζημιάρικα. Φεύγουμε γρήγορα. Ήρθε η Ελπίδα Γεωργιτζίκη για το δελτίο ειδήσεων. Εμείς κοντά σας σε κάνα πεντάλεπτο περίπου.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Το δίλημα για το αν θα αφανίσει το Ιράν ή θα επιδιώξει νέα συμφωνία επανέλαβε χθες από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι μια συμφωνία είναι εφικτή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο. Επανέλαβε τη δέσμευσή του για τερματισμό της ρωσο-ουκρανικής σύγκρουσης, καλώντας τον Βλάντιμιρ Πούτιν να τελειώσει τον πόλεμο και έστρεψε εκ νέου τα πυρά του στην Κούβα. Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της τετραετούς πολεμικής σύγκρουσης, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό ομολογό του, προσθέτοντας ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να πραγματοποιήσει συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου. Έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο στο πλαίσιο μιας τριμερού συνάντησης με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαρακτήρισε τη συνάντησή του με τον Τραμπ θετική και παραγωγική και ανέφερε ότι συζήτησαν πιθανά βήματα αποκλιμάκωσης που μπορούν να ανοίξουν το δρόμο για τη διπλωματία. Συζήτησαν επίσης το ενδεχόμενο μιας ενεργειακής εκεχηρίας με τη Ρωσία. Χθες πραγματοποιήθηκε στον ΟΗΕ τριώρη συνάντηση Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων, οι οποίοι είπαν ότι μετέφεραν τους όρους για τα στενά του Ορμούζ. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Γάλλος Πρόεδρος, διορωτώμενος ποια είναι η αξιοπιστία μας εάν εξακολουθούμε να παραμένουμε αδρανείς ό,τι αφορά στη Γάζα, υπογράμμισε ότι η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, στυλιτεύοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από επίκους στη Δυτική Οχθή. Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση και η κλιμάκωση στα πολεμικά μέτωπα της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών και των διαβουλεύσεων που λαμβάνουν χώρα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακούγονται ήδη πιέσεις από τα κράτη-μέλη προς την Κομισιόν για τη λήψη μέτρων αντιμετώπισης των αυξήσεων στα καύσιμα, την ανάγκη για άμεση κατάπαυση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και πλήρη αποκατάσταση της ελευθερίας και της ασφάλειας της ναυσιπλοείας, υπογράμμισε από τη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του στο Earth News. Κάλεσμα στους ιδιοκτήτες εταιριών υψηλής τεχνολογίας να επενδύσουν στη χώρα μας, απίθυνε ο Πρωθυπουργός από το Σαν Φρανσίσκο. Η οικονομία της Ελλάδας είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, επεσήμανε ο κ. Μητσοτάκης στη συνάντησή του με επικεφαλής τεχνολογικών κολοσσών και Έλληνες επιχειρηματίες. Χθες το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο της πόλης και μίλησε σε εκδήλωση του Ιδρύματος Χούβερ στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Στην ανάγκη επίλυσης των διαφορών στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Ο Ερντογάν έκανε λόγο για ζητήματα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και επανέλαβε την πρόταση για τη σύγκληση περιφερειακής διάσκεψης με στόχο τη δημιουργία κοινού πεδίου συνεννόησης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Για το Κυπριακό, επέμεινε στη θέση της Άγκυρας περί δύο χωριστών οντοτήτων στο νησί και ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα κοντά στο νησί Κέσμ του Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα. Οι εκρήξεις φαίνεται να προήλθαν από τη θάλασσα. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο βενζινάδικου, το οποίο κατέληγε στον Κηφισό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες έως το μεσημέρι στα ανατολικά. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά τις πρώτες πρωινές ώρες σε Θεσσαλία, κυρίως στα Παράκτια, Σποράδες, Εύβοια, Μακεδονία, Κρήτη και Κυκλάδες. Ανεμοιβόρης στα Πελάγη μέχρι Αξιμποφόρ, από 21 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις

0: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς. Ένα love soul and jazz με τον Ογέλο να κρατάει γερά το τιμόνι.
1: Αφροκουάνο, Λατινοαμερικάνο, aquí gozando mano a mano.
0: Οίκος Αντοχής ανοιχτός με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Και ο κύριος από τη Λισαβόνα με το όνομα Σινόμπι έρχεται μαζί με τους Αντάμα Twins.

για όλα αυτά που μας φοβίζουν, για αυτά τα οφοφών και βεβαίως για τη μελωδία της. This is the kid. Εδώ έχουμε το κορίτσι ή μήπως όχι. Τι σημασία έχει, έχουμε καλό τραγούδι. This is what you did είναι ο τίτλος του.

Να σε ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο, τα μεσάνυχτα στον οίκο μας. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Κόσμος Radio.gr.